0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Στο λαβύρινθο τη σκέψη, πες μου είδες την απάντηση στο που και πώς μας βρήκες.

στα λιμάνια, στους σταθμούς, στα σύννεφα. Πετάς και περιμένεις σαν κύματα, μακριά, μακριά μου

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε, μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον νόμο

στις νύχτα στο βυθό, στις πόλεις στο χαμό. Σ' είδα μια στιγμή να τρέχεις, άπια στη σκιά με ξέπλεκα μαλλιά. Ράγισε η καρδιά και σπάει μια θάλασσα γυαλιά. Στο βήμα σου κυλά, δεν είσαι πουθενά.

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

0: ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Καλή σας μέρα. Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Στόχους στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην παράκτια πόλη Μπανταραμπάς και το νησί Κέσμ του Ιράν έπληξαν οι αμερικανικές δυνάμεις σε αντίπεινα για τις επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον τριών αμερικανικών αντιτορπιλικών στα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τις ιρανικές επιθέσεις ασήμαντες, διαβεβαιώνοντας ότι η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Νωρίτερα απείλησε την Τεχεράνη με σκληρά αντίπεινα αν δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία, ενώ έκανε λόγο για χτύπημα αγάπης εναντίον ιρανικών στόχων. Σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος θα απευθύνει ομιλία από τον κήπο των Ρόδων στο Λευκό Οίκο. Το Ιράν κατηγορεί της ΗΠΑ ότι παραβίασαν την εκεχηρία στοχεύοντας δεξαμενό πλοιό του στα στενά του Ορμούζ και ότι έπληξαν τον νότο της χώρας σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που ανακοίνωσαν πριν λίγο ότι η αεράμινά τους αντιμετωπίζει απειλές πυράβλων και ντρόουνς. Στο μεταξύ, την ώρα που η Τεχεράνη φέρεται να εξετάζει το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, ο πρώτος αντιπρόεδρος της χώρας δήλωσε στο κρατικό δίκτυο Press TV ότι οι Ιρανοί σύντομα θα γιορτάσουν μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου σήμερα μετά την ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούζ. Το Brent ενισχύθηκε κατά 2,3% στα 102,4 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 2,1, φτάνοντας στα 96,80 δολάρια. Ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε χθες ότι σε τηλεφωνική επικοινωνία με την πρόεδρο της Κομισιόν συμφώνησαν ότι το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Παραλληλά έδωσε τελεσίγραφο στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τις 4 Ιουλίου να τηρηθούν οι εμπορικές δεσμεύσεις που συμφωνήθηκαν πέρυσι στη Σκωτία. Σε διαφορετική περίπτωση απειλήσε εκ νέου με υψηλούς δασμούς. Να αποφυλακίσει την 54χρονη νομπελίστρια ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντή καλεί η Ουάσιγκτον την Τεχεράνη, καθώς η ζωή της διατρέχει άμεσο κίνδυνο λόγω της επιβαρημένης υγείας της. Στο Λίβανο τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, ενώ η Χεζμπολάχ ανέφερε πολλαπλά πλήγματα σε Ισραηλινές δυνάμεις. Στις 14 και 15 Μαΐου στη Ουάσιγκτον ο τρίτος γύρος συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου, σύμφωνα με αξιωματούχο του State Department. Συλλογική και ακάματη δουλειά, ειλικρίνεια και επαφή στη γλώσσα των πολιτών, πρόταξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ανακοίνωσε ότι οι βουλευτές που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος αν το επιθυμούν και παρουσίασε τις 30 αλλαγές που προτείνει η κυβέρνηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κριτική άσκησαν αρκετοί βουλευτές εστιάζοντας σε παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξοκοινοβουλευτικών υπουργών. Οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για τη συνταγματική αναθεώρηση προκάλεσαν σφοδρές επικρίσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έκαναν λόγο για επιχείρηση αλλαγής της πολιτικής ατζέντας. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Η ρύθμιση είχε προαναγγελθεί από τον Πρωθυπουργό μετά την κατάθεση τριών δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή με στόχο την αποφυγή πολύμηνων καθυστερήσεων. Συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Οι δημοσιογράφοι οφείλουν να είναι σωστοί, δίκαιοι και αντικειμενικοί, καθώς εκφράζουν την κοινή γνώμη, τόνισε χθες ο κύριος Βαρθολομαίος κατά την επίσκεψή του στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, ενώ μίλησε στη Φωνή της Ελλάδας, στέλνοντας μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας. Το επιχειρησιακό κέντρο για μη επανδρωμένα οχήματα στην ναυτική βάση Λισαβόνας και την έδρα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Θαλάσσιας Ασφάλειας θα επισκεφθεί σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 20 ντρόνς με προορισμό τη Μόσχα λίγο μετά την έναρξη της μονομερούς εκεχηρίας που κήρυξε από τα μεσάνυχτα έως τις 10 Μαΐου για την επέτειο των 81 χρόνων της ήττας της ναζιστικής Γερμανίας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στο μεταξύ, στο Μαϊάμι βρίσκεται ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Ουκρανίας για συναντήσεις με διαπραγματευτές των ΗΠΑ σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Μεμονωμένες καταιγίδες από το απόγευμα σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και δυτική Στερεά. Αφρικανική σκόνη στα κεντρικά και νότια. Ανεμινότη στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί έως 8 μποφόρ. Από 11 έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Ή μάλλον μόνο ο κύριος Διονύσης Χατζημιχάλης. Καλή σας μέρα και καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Υπέρταση. Σιωπηλή απειλή για 2,5 εκατομμύρια Έλληνες. Πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία. Νέα φάρμακα, ξεπερασμένες θεραπείες. Κάθε ασθενής, ιδιαίτερη περίπτωση. Η σωστή πίεση σε κάθε ηλικία. Πώς τη μειώνουμε χωρίς φάρμακα. Μαζί, ο Άγιος Εφραίμ της Νέας Μάκρης. Η ζωή και τα θαύματά του. Συγκλονιστικές μαρτυρίες από αυτόκτες που έζησαν το έργο του. Και κυπουρική. Μεταμορφώστε τον μπαλκόνι σας σε ένα κήπο όνειρο. Οδηγός για αρχάριους. Πρακτικές συμβουλές για προχωρημένους. Εκεί με τον Ελεύθερο Τύπο έχετε λόγο. Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και 91,6 και πολλές άλλες συχνότητες όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν και κάποιες με παρεμβολές, εσείς θα μας πείτε πού. Πώς θα μας το πείτε, έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber. Earth News Radio. Δύο λέξεις. Κενό ενδιάμεσα. Μας βρίσκετε, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη. Έτσι μας βρίσκετε. Είτε μόνο στο Messenger, είτε και στο Facebook. Άμα θέλετε να δείτε τη σελίδα μας και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Σε ποιους? Στον Νίκο το Ψωμιάδη. Φίλος. Στη Λουίζα τη Μαραβελάκη. Εδώ. Στο Διονύση του Χατζημιχάλη. Πάλι μόνο. Μόνο χωρίς την Κατερίνα. Γιατί έχω παρέα όλους εσάς οι οποίοι μας στέλνετε μηνύματα και μου έχετε κάνει συντροφιά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Εκτός από, από εσάς που έχουμε συντροφιά, όπως έλεγα πριν νωρίτερα και στον Γιάννη τον Αρχηρό, φυσικά έχουμε παρέα και τους εξωγήινους, γιατί πιστεύουμε πως υπάρχουν. Εγώ και ο Ομπάμα. Και η Κατερίνα, να σας το πω αυτό. Σήμερα λοιπόν Παρασκευούλα, 8 Μαΐου του 2026 και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή και όμβρους. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν από τις απογευματινές ώρες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι αυξημένες οι νεφώσεις με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην κεντρική και νότια χώρα. Θυμάστε, σας το είχαμε πει από την προηγούμενη Τρίτη ή Τετάρτη, δεν θυμάμαι ποια ημέρα ακριβώς, με την εκπρόσωπο από το AtmoHub που μετράει την ατμοσφαιρική ποιότητα, εν πάση περιπτώσει, να το πούμε έτσι, ότι ερχόταν όχι αφρικανική, από την Αλγερία σκόνη. Ήταν και χθες αισθητή, απλά ήταν στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας και έτσι δεν ήταν τόσο αισθητή στον καθένα μας. Τώρα την Παρασκευή μας είχε προειδοποιήσει, Παρασκευή ίσως και Σάββατο, θα έχει κατέβει στα κατώτερα στρώματα και έτσι και θα δημιουργεί όλα αυτά που δημιουργεί η σκόνη όσον αφορά το οπτικό μέρος κατά τη διάρκεια της δύσης, το αυτό το κοκκινοπό κτλ. Αλλά ενδεχομένως θα έχει επιπτώσεις και σε ανθρώπους που έχουν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Γι' αυτό, ειδικά σήμερα, οι άνθρωποι που έχουν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα, ας πάρουν τα μέτρα τους. Τώρα, κατά τα λοιπά, οι άνεμοι θα πλέουν από νότιες διευθύνσεις. Στα Πελάγη 4 με 6, στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί έως και 8 μποφόρ, παρακαλώ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές. Θα φτάσει στα βόρεια τους 23, στις υπόλοιπες περιοχές τους 25, αλλά κατά τόπους στα Δωδεκάνησα και στη Βόρεια Κρήτη μπορεί να φτάσει και τους 28 βαθμούς Κελσίου. Τι πτώση είναι αυτή? Όταν λέμε πτώση, όπως είναι στα, η θερμοκρασία στα Κορέστια, Καστοριάς, που έχει, ξέρω εγώ, 5, 8, χθες και 10. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Κωνσταντίνο. Με μπουφάν, λέει, περπατάει. Με 7 βαθμούς. Η αίσθηση είναι λίγο πιο κάτω. Είναι σε προάστιο των Ιωαννίνων, ο φίλος μας. Υγεία, καλή διάθεση και χαμόγελα. Μακάρι. Καλημέρα στην Κυριακή και τη φίλη μας. Ήδη 18 βαθμοί είναι στην Καλαμάτα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μέχρι τώρα αυτήν ως ανώτερη θερμοκρασία. Εδώ έχει στην Κοζάνη 10. Μας ενημερώνει η Γιάννα και ο Σάββας. Ρωτάει, Κατερίνα, είναι όλα καλά, η Γιάννα ή ο Σάββας ή και οι δύο? Η Οσούλα, παιδιά, η Οσούλα. Σας το έχουμε πει αυτό το πράγμα. Εντάξει, είναι τα πράγματα λίγο δύσκολα. Έχει βήχα το κορίτσι, δεν μπορεί να κοιμηθεί κτλ. Καταλαβαίνετε. Αυτά δηλαδή που έχουν πάρα πολλοί που αρπάζουν ιώσεις. Γιατί, όπως μας έχουν προειδοποιήσει οι γιατροί και σας έχουν πει, κυκλοφορούν πολλές ιώσεις. Σήμερα γιορτάζει ο Αρσένιος, η Αρσενία, ο Θεολόγος και η Θεολογία. Είναι Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου. Your
γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Μαΐου για να τιμήσει ένα από τα πιο εργατικά ζώα που συχνά δεν λαμβάνει την αναγνώριση που του αξίζει. Τι αναγνώριση, εδώ λέμε, το χρησιμοποιούμε και ως βρισιά. Είσαι γάιδαρος, λέμε στον άλλον. Δεν είναι λάθος αυτό το πράγμα και δεν είναι και political correct. Λοιπόν, ο οικόσιτος γάιδαρος, λέει, είναι ένα εξημερωμένο ζώο με οπλές που ανήκει στην ίδια οικογένεια με τα άλογα και τις ζεύρες. Σόπα. Πιστεύεται ότι κατάγεται από τον αφρικανικό άγριο όνο. Μπορεί να ταξινομηθεί είτε ως υποείδος είτε ως ξεχωριστό είδος. Εξημερώθηκε πρώτη φορά στην Νουβία, μια περιοχή της Αφρικής κατά μήκος του ποταμού Νείλου, πριν από περίπου 5 έως 7.000 χρόνια το γαϊδουράκι. Τώρα, γιατί το τιμούμε σήμερα, δεν βρίσκω απάντηση. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Συνεχίζω εγώ. Είναι Παγκόσμια ημέρα για τον καρκίνο των οθικών, Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, Παγκόσμια ημέρα θαλασσεμίας, της μεσογειακής ανεμίας δηλαδή. Είναι ώρα μνήμης, λέει, και συμφιλίωσης για όσους έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Και είναι και ημέρα της νίκης. Σαν σήμερα το 1945 έλυγε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος στην Ευρώπη με την άνευ όρων παράδοση της ναζιστικής Γερμανίας. Εορταστικές εκδηλώσεις γίνονται σε πολλές χώρες της Ευρώπης σήμερα και αύριο, όπως στη Μεγάλη Βρετανία για παράδειγμα, ή στη Ρωσία. Στη Ρωσία θα γίνει στις 9 του μηνός. Σας έχουμε πει πάρα πολλά για αυτά, για την προετοιμαζόμενη παρέλαση που θα γίνει, λίγο εν στενό κύκλο, εν πάση περιπτώσει, γιατί υπάρχει και ο φόβος των Ουκρανικών ντρόνους και πάει λέγοντας. Σαν σήμερα, το 1821 γινόταν η μάχη της Γραβιάς. Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος νικά τις τουρκικές δυνάμεις υπό τον Ομέρ Βριώνη. Επαναστατικές κινήσεις γίνονται και στην Εύβοια. Το 1886 το φαρμακείο Jacobs στην Ατλάντα της Τζόρτζια πουλάει το πρώτο μπουκάλι Coca-Cola ως σιρόπι για φαρμακευτικούς λόγους. Στην πρώτη του αυτή εμφάνιση, το μετέπειτα διάσημο αναψυκτικό περιέχει και ποσότητα κοκαίνης. Μου λέγανε κάποιοι, όχι δικοί μου, ευτυχώς, αλλά μου λέγανε κάποιοι, μη πίνεις κοκακόλα, έχει κοκαίνη, όταν ήμουν μικρός. Τώρα δεν κάνω διαφήμιση, εντάξει, το φέρει κουβέντα. Το 1897 λήγει με ταπεινωτική ήττα των Ελλήνων ο πόλεμος με την Τουρκία. Το σχετικό πρωτόκολλο κατάπαυσης του πυρός υπογράφεται στο χωριό Ταράτσα της Λαμίας. Το 1926 φτάνει ατμοπλοϊκός στον Πειραιά, προερχόμενος από την Τεργέστη, ο διάσημος μαέστρος και συνθέτης Ρίχαρντ Στράους για σειρά συναυλιών με την ορχήστρα του Συλλόγου Συναυλιών. Το 1936 είχαμε τον Μάη, το

Σελήνου. Βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης το 1901. Το 1899 γεννιόταν ο Φρίντριχ Χάγεκ, αυστριακός οικονομολόγος, φιλόσοφος, από τους γκουρού του νεοφιλελευθερισμού, λέει. Βραβευμένος με Νόμπελ και αυτός το 1974. Και το 1945 γεννιόταν ο Keith Jarrett, Αμερικανός πιανίστας από τους κορυφαίους στην ιστορία της jazz. Ένας υπέροχος καλλιτέχνης, περισσότερο στην Ελλάδα το ευρύ κοινό τον έμαθε μέσα από μια διαφήμιση ενός λικέρ πριν από πάρα πολλά χρόνια, όπου στην διαφήμιση είχε ως μουσική υπόκρουση τον κονσέρτο στην Κολονία του Keith Jarrett, μεγάλη μορφή, το λικέρ ήταν το αιωλική, αν θυμάμαι με καλά. Εν πάση περιπτώσει είναι ένας εκπληκτικός μουσικός, λίγο ιδιόμορφος ως χαρακτήρας, αλλά εν πάση περιπτώσει ως μουσικός θεωρείται ιδιοφυΐα. Το 1873 έφευγε από αυτόν τον μάταιο κόσμο ο Τζον Στιούαρτ Μιλ, Βρετανός φιλόσοφος και οικονομολόγος, επηρέασε καθοριστικά τη φιλελεύθερη σκέψη. Το 1880 ο Γκιστάβ Φλομπέρ, Γάλλος συγγραφέας, ο ανανεωτής του μυθιστορήματος, έτσι θεωρείται. Το 1903 πέθαινε ο Πολ Γκογκέν, ο Γάλλος μεταϊμπρεσιονιστής ζωγράφος. Και το 1936 ο Όσβαλντ Σπέγκλερ, Γερμανός φιλόσοφος, γνωστός από το ογκώδες και πολυδιαβασμένο σύγγραμμά του, λέει εδώ, «Η παρακμή της Δύσης», που προτείνει την κυκλική θεωρία για την άνοδο και την πτώση των πολιτισμών. Δεν ξέρω τι λέει, δεν το έχω διαβάσει, δεν μπορώ να τον κρίνω τον άνθρωπο, δεν ξέρω τι λέει αυτή η κυκλική άνοδος και πτώση πολιτισμών. Πάντως κάποιοι πολιτισμοί έχουν εξαφανιστεί, να το πούμε αυτό έτσι, μην νομίζουν κάποιοι ότι θα επανέλθουν. Ξέρω εγώ, οι Μάγιας, οι Αζντέκοι, ξέρω εγώ. Για τους αρχαίους Έλληνες δεν λέμε, γιατί είμαστε από γονεί τους απευθείας. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη στη Λεωφόρο Διονύσου. 18 βαθμούς ήδη. Κατεβαίνοντας τη Λεωφόρο Διονύσου από το ύψος της καφετέριας Νόε και μετά, τα δύο φανάρια δεν λειτουργούν σε αυτή την κατεύθυνση, έτσι στην κάθοδο αυτή την ώρα. Το ίδιο συνέβαινε και χθες, μας ενημερώνει ο Δημήτρης και λέει: ενημερώστε και τους ακροατές σας που τυχόν περάσουν από το συγκεκριμένο σημείο. Καλημέρα στη Νεάπολη Λακωνίας που μας στέλνει, με 17 βαθμούς παρακαλώ, μας στέλνει ο Παναγιώτης μια υπέροχη εικόνα. Δεν έχει τίποτα να ζηλέψει το τοπίο που μας στέλνει από τις Μαλδίβες ή διάφορες άλλες περιοχές, εν πάση περιπτώσει. Καλημέρα στον κύριο Βασίλη, στον Σολομώντα, το φίλο μας που ταξιδεύει μεταξύ Ξάνθης Αλεξανδρούπολης με 15 βαθμούς Κελσίου. 15 έχει και στην Καβάλα αυτή την ώρα, περαστικά στην Κατερίνα μας λέει ο Δημήτρης, και ο Κωνσταντίνος, Χριστός Ανέστη, αληθώς, στο δρόμο από Μιλίνα για Τρίκερη έχει συννεφιά 14 βαθμούς. Εύχεται επίσης περαστικά στην Κατερίνα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη, 13 βαθμοί, στον κύριο Νίκο από τη Φαρκαδόνα με 15 και στον κύριο Κώστα από την Κύπρο, 16 στην Κύπρο. Εμείς έχουμε περισσότερο. Έχουμε 18 σε κάποια σημεία. Θα πούμε και τα σοβαρά, υπάρχουν. Α, καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη το Φούρναρη από τον Λαύκο, τον μαγευτικό και πανέμορφο Λαύκο του Πηλίου. Είναι έτοιμος για καταιγίδα, λέει ο Λαύκος του Νοτιού Πηλίου. Ωραία, ωραία είναι η καταιγίδα. Ζημιές να μην κάνει, να το λέμε αυτό, να μην είναι πολύ ραγδαία και πειράζει τις καλλιέργειες, γιατί και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Κατά τα λοιπά είναι ωραία. Και αμέσως μετά τη βροχή, έτσι που στεγνώνει και τα λοιπά και τα λοιπά και βγάζει γη τα αρώματά της, και είναι πανέμορφα, ειδικά στο Πήλιο, μαγεία. Λοιπόν, έχουμε να πούμε πάρα πολλά, όχι μόνο για τους εξωγήινους, θα πάμε με τον Γιάννη τον Αργυρό και το αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν. Αυτό είναι δεδομένο ότι υπάρχουν, το έχουμε πει εδώ ως εκπομπή, το έχουμε υιοθετήσει αυτή την θεωρία και την άποψη. Το προσήλθε πια στην δικιά μας την, αυτή την παρέα, την ομίγυρη, και ο Μπαράκ Ομπάμα, που είπε υπάρχει και μάλιστα διαθέτει τον εαυτό του να είναι ο πρώτος που θα κάνει συνάντηση μαζί τους. Ωραίο. Θα ήθελα να ήμουν ένας από τους πρώτους, όχι ο πρώτος,
πρώτος μπορεί να καεί ή να τον κάνουν, ξέρω εγώ, κάτι. Όχι ο πρώτος, αλλά δεύτερο, τρίτος, τέταρτος θα ήθελα να ήμουν στην πρώτη επαφή με τους εξωγήινους. Αλήθεια το λέω.

έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε εξελίξεις και με αυτόν τον πόλεμο που μας ταλανίζει πάνω από δύο μήνες τώρα. Γιατί είχαμε νέες ομοβροντίες κάτω στον κόλπο εκεί στον Περσικό. Λίγο το νησί Κέμ, λίγο το Μπανταραμπά σε ένα λιμάνι. Λίγο οι Ιρανοί προσπάθησαν να πλήξουν τρία αντιτορπιλικά των ΗΠΑ. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει γίνει. Αυτοί λένε ότι φυσικά κάνανε μεγάλη ζημιά. Οι Αμερικανοί λένε σιγά. Εντάξει, τίποτα. Ο Τραμπ λέει, παιδιά, εντάξει, έπαιξαν και τους εξολοθρεύσαμε. Δεν έγινε τίποτα σοβαρό. Είναι άνευ σημασίας, δεν πειράζει. Η κατάπαυση του πυρός ισχύει. Πώς ισχύει? Πώς ισχύει άμα πέφτουν πύραυλοι από εδώ και από εκεί? Να το καταλάβω. Δεν μπορώ να μπω στο μυαλό. Σε μυαλό εξωγήινου μπαίνω πιο εύκολα από το μυαλό του Τραμπ. Να το λέμε αυτό. Λοιπόν, προτείνω τραγούδι, τίτλους ειδήσεων και να επανέλθουμε μετά της επικαιρότητας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στόχους στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην παράκτια πόλη Μπανταραμπάς και το νησί Κέσμου του Ιράν έπληξαν οι Αμερικανικές δυνάμεις σε αντίπεινα για τις επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον τριών Αμερικανικών αντιτορπιλικών στα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τις Ιρανικές επιθέσεις ασήμαντες, διαβεβαιώνοντας ότι η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Το Ιράν κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν την εκεχηρία στοχεύοντας δεξαμενόπλοιο στα στενά του Ορμούζ. Άνοδος στις τιμές πετρελαίου μετά την ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούζ. Συλλογική και ακάματη δουλειά, ειλικρίνεια και επαφή στη γλώσσα των πολιτών, πρόταξε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ανακοίνωσε ότι οι βουλευτές που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος αν το επιθυμούν. Κριτική από βουλευτές που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος. Σφοδρές επικρίσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έκαναν λόγο για επιχείρηση αλλαγής της πολιτικής ατζέντας. Σήμερα στη Βουλή, διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Λοιπόν, ακούσατε τη Σακύρα, τη γυναίκα και καλλιτέχνηδα, η οποία συγκέντρωσε 2 εκατομμύρια ανθρώπους για να την παρακολουθήσουν σε δωρεάν. Έχει τη σημασία του ίσως. Σε δωρεάν συναυλία μεν, αλλά 2 εκατομμύρια άνθρωποι μαζεύτηκαν για να ακούσουν τη Σακύρα στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. Καλημέρα στην κυρία Μαρία που φεύγει σήμερα για Σύμη. Για να γιορτάσει τα γενέθλιά της. Να είστε, αύριο θα είναι. Χρόνια πολλά. Δεν θα σας τα πω αύριο, δεν έχουμε κουμπί αύριο. Να είναι καλά το Σάββατο. Λοιπόν, χρόνια πολλά κυρία Μαρία. Καλημέρα στον κύριο Τρίφωνα. Στα Κορέστια Καστοριάς έχει 9 βαθμούς σήμερα. Χθες είχε 10, 9 σήμερα. Καλημέρα στην κυρία Άννα από την Σάμο που μας στέλνει μια φωτογραφία που έβγαλε πριν από λίγο με την Ανατολή στο νησί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Άννα. Καλημέρα στο Θοδωρή στην Αλασσόνα. 12 βαθμούς εκεί. Καλημέρα και στην κυρία Σοφία από τη Συνεφιασμένη Κέρκυρα. Περαστικά στην Κατερίνα. Ελπίζουμε τη Δευτέρα να ακούσουμε τη φωνή της. Τη φωνούλα της. Μας έλειψε. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή την εβδομάδα που τις ημέρες που λείπει δεν θα την ακούγα την φωνούλα της. Δεν βγαίνει. Δηλαδή ή βγαίνει παραμορφωμένη. Έχει θέμα το κορίτσι. Τι να λέμε τώρα. Ελπίζουμε και εμείς από τη Δευτέρα να έχει επανακάμψει και να ακούσουμε και τη φωνούλα της και τα λοιπά. Λοιπόν, πάμε στην ειδησιογραφία. Ακούσατε και στους τίτλους των ειδήσεων. Σας έλεγα και νωρίτερα ότι υπήρξαν κάποιες αψιμαχίες. Δεν είναι μεγάλης έκτασης τα επεισόδια. Φαίνεται. Τα πράγματα έχουν ως εξής. Οι Ιρανοί λένε πως οι Αμερικανοί επιχείρησαν στα στενά του Ορμούζ να ελέγξουν ένα πλοίο. Βάλαν αντιτορπιλικά σκάφη στα στενά του Ορμούζ. Γι' αυτό οι Ιρανοί τους έριξαν κάτι πυράβλους στα πλοία και κατά τους Ιρανούς πάντα. Τους προκάλεσαν μεγάλες ζημιές. Ως απάντηση σε αυτό, οι Αμερικανοί έπληξαν κάποιες εγκαταστάσεις στο νησί Κέσμ και στο λιμάνι Μπανταραμπάς, παράκτια πόλη, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αυτά γράφουν και τα διεθνή δισογραφικά πρακτορία μέχρι αυτή την ώρα. Οι Αμερικανοί λένε ότι ήταν αντίπεινα τα δικά μας τα χτυπήματα, επειδή ανέτεια επιτέθηκαν στα αντιτορπιλικά μας οι Ιρανοί. Αυτή είναι η αμερικανική εκδοχή τώρα, έτσι. Εγώ σας λέω και τις δύο. Έχει μία σημασία, έναν αστερίσκο βάζουν οι Ιρανοί, ότι στις επιθέσεις που δέχτηκαν μετήχαν εκτός από τους Αμερικανούς και άλλες γειτονικές χώρες, φωτογραφίζοντας τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Πριν από λίγα λεπτά βγήκε ενημέρωση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ότι δέχονται επίθεση με πυράβλους και drones από το Ιράν και έχει βάλει μπρος η αντιαεροπορική προστασία των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Θέλω να πω ότι το επεισόδιο δεν έχει λήξει, όπως θέλει να το παρουσιάσει ο κύριος Τραμπ. Έληξε, εντάξει, συνεχίζεται η κεκυρία, πάμε να κάνουμε συμφωνία. Φαίνεται ότι είναι σε εξέλιξη η όλη ιστορία, γιατί δεν ξέρουμε στη συνέχεια και πώς θα απαντήσουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα σας έχω πει από αυτήν την εκπομπή περίπου αυτή την ώρα, πριν από 2 ημέρες ακριβώς, βάλτε τα στις ενημερώσεις σας. Παρακολουθείτε τις κινήσεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Μετά την απόφασή τους να βγούνε από τον ΟΠΕΚ και να αυτονομηθούν σε μεγάλο βαθμό, ίσως να έχουμε εξελίξεις με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, με τις συμμαχίες που θα κάνουν και στην περιοχή και όχι μόνο στην περιοχή και τη δραστηριότητα που θα αναπτύξουν. Έχουμε πει και άλλες φορές και είναι καλό να το γνωρίζουμε και να το έχουμε στο οπτικό μας πεδίο, ότι μετά την πτώση, δεν το λες και πτώση ακριβώς, εν πάση περιπτώσει μετά την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το Ιράν, που ήταν μία από τις κύριες δυνάμεις στην περιοχή, υπάρχει ένας διαγωνισμός ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για το ποιος θα έχει την πρωτοκαθεδρία στην περιοχή. Ίσως σε αυτόν τον τομέα να δούμε ενδιαφέροντα επεισόδια, ίσως να δούμε και ευκαιρίες να ανοίγονται ακριβώς λόγω των συμμαχιών που θα θέλουν να κάνουν αυτές οι χώρες. Θα έχει ένα ενδιαφέρον γεωπολιτικό, γεωστρατηγικό, να το πω. Ναι. δεν έχουν ακόμη τα διεθνή δισογραφικά πρακτορία στείλει αυτό το μήνυμα. Σας επαναλαμβάνω, πριν από λίγο το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανέφερε ότι έχει τεθεί σε συναγερμό η αντιεροπορική άμυνα της χώρας, γιατί τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δέχονται επίθεση από το Ιράν με πυράβλους και drones. Αυτό είναι το ένα. Σας είπα και επίσης και την αντίδραση του Τραμπ, ότι ισχύει η κατάβαση του πυρός, δεν πειράζει, αυτά είναι λεπτομέρειες, εν πάση περιπτώσει. Είπε χαρακτηριστικά, σε δημοσιογράφους το δήλωσε, δεν το έγραψε αυτό πουθενά, στο Truth Social δηλαδή. Είπε σε δημοσιογράφους ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι τίποτα. Αμεληταίο είναι το, αυτό που έγινε. Πήγαν να παίξουν μαζί μας και τους εξολοθρεύσαμε. Αμεληταίο θέμα. Έτσι, αυτό έχει πει ο Ντόναλντ Τραμπ. Έχει σημασία. Πάντως μαθαίνουμε, διαβάζουμε από τα διεθνή δισογραφικά πρακτορία αλλά και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι έχει τεθεί και πάλι σε συναγερμό το Ισραήλ. Δεν ξέρουμε τι σημαίνει αυτό, απλά το κρατάμε. Ναι. Αυτό είναι το ένα μεγάλο θέμα της ημέρας. Το δεύτερο μεγάλο θέμα της ημέρας είναι ότι αρχίζει και υπάρχει μία λίγο μεγαλύτερη ανησυχία για αυτόν τον περίφημο Χανταϊό που εντοπίστηκε σε αυτό το στο Κρουαζερόπλιο. Έχω μπερδέψει το Δεξαμενόπλιο με το Κρουαζερόπλιο. Το Κρουαζερόπλιο που ήταν στην Τενερίφη, στα Κανάρια νησιά και σε αυτήν την περιοχή, εν πάση περιπτώσει, είχαμε τους δύο θανάτους. Είχαμε τα τρία διαπιστωμένα κρούσματα. Υπάρχουν φόβοι και για περισσότερα κρούσματα για ανθρώπους που είτε συνταξίδεψαν με κάποιους από τους ταξιδιώτες που μπήκαν στην κρουαζιέρα, είτε βρέθηκαν για κάποια στιγμή στην κρουαζιέρα. Υπάρχει εκεί μια ευρύτερη ανησυχία. Προς το παρόν πάντως, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τον γενικό πληθυσμό, να το λέμε αυτό. Όπως άλλωστε σας έχουμε πει και από αυτή την εκπομπή που είχαμε μιλήσει με τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ πριν από 2-3 μέρες, δεν είναι πολύ εύκολο, ίσα-ίσα είναι δύσκολο να μεταδοθεί ο συγκεκριμένος ιός. Μία παραλλαγή του μόνο, η παραλλαγή των άνδεων, μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο υπό πολύ ειδικές συνθήκες, δηλαδή όταν είναι για πάρα πολλές ώρες κάποιοι άνθρωποι συνευρίσκονται, είναι πάρα πολύ κοντά, μεγάλη εγκύτητα και ενδεχομένως με κάποιες από τις εκκρίσεις μπορεί να μεταδοθεί. Ενδεχομένως και υπό προϋποθέσεις, έτσι. Προς το παρόν πάντως όλοι διαβεβαιώνουν, γιατί κάποιοι το παρομοιάζουν, ότι δεν έχει καμία σχέση με τον κορονοϊό και την μεταδοτικότητα που είχε ο κορονοϊός. Γιατί κάποιοι, βλέπω και κάποια δημοσίευματα, ας πούμε, τρομολαγνικά, ότι έρχεται νέο ξεκαθάρισμα, ας πούμε, μέσω του Χανταϊού. Τώρα υπάρχει ένα άλλο θέμα το οποίο έρχεται από τον Κοπέρνικο. Ξέρετε, ο Κοπέρνικος είναι αυτό το παρατηρητήριο, το ευρωπαϊκό, παρατηρεί τις αλλαγές στο κλίμα και τέτοια πράγματα. Προειδοποιεί ότι το κλιματικό φαινόμενο Ελνίνιο, που η εκδήλωσή του θεωρείται πιθανή τους επόμενους μήνες, απειλεί να ανεβάσει τις θερμοκρασίες σε παγκόσμια κλίμακα στα υψηλότερα επίπεδα που καταγράφηκαν ποτέ. Το δήλωσε σήμερα η κλιματολόγος του Ευρωπαϊκού Παρατηρίου Κοπέρνικους, η κυρία Σαμάνθα Μπέρτζες. Είναι πιθανό, λέει, το 2027 να ξεπεράσει το 2024 και να γίνει η πιο θερμή χρονιά που καταγράφηκε ποτέ, δήλωσε η κυρία Μπέρτζες στο γαλλικό πρακτορείο. Μιλάμε τώρα για το 2027, για του χρόνου, δεν λένε για φέτος. Η πρόβλεψη είναι ότι αν ενεργοποιηθεί αυτό το κλιματικό φαινόμενο, το Ελνίνιο, μπορεί να έχουμε τη θερμότερη αποκαταβολής κόσμου ενδεχομένως χρονιά το 2027. Δεν θέλω να σας ενισχύσω, απλά μόλις βγήκε αυτή η πληροφορία, αυτή η είδηση από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, οπότε πρέπει να είστε ενήμεροι. Γιατί τότε δεν θα μιλάμε για 18 βαθμούς θερμοκρασία τέτοια ώρα, θα μιλάμε για πολύ παραπάνω. Ναι, καλημέρα και στην κυρία Ποθητή, τη φίλη μας. Από τη Σαντορίνη, παρακαλώ. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη. από τη Ριζούπολη. Καλό Σαββατοκύριακο εύχεται. Είχε ένα τύχημα, φτηνά την γλίτωσε. Σιδερένιος, κύριε Γιάννη. Καλημέρα στον Αντώνη από την Κοζάνη και την πηγαίνει προς Πτολεμαΐδα. 11 βαθμούς είχε εκεί. Καλημέρα και στην κυρία Αντωνία. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Λέει καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. 16 βαθμοί στα άσπρα σπίτια αυτή την ώρα με βαριά συννεφιά. Σας έλεγα και νωρίτερα όταν διάβαζα τις πληροφορίες της ΕΜΗ, το δελτίο της ΕΜΗ, ότι εκτός από τα σύννεφα θα έχουμε και σκόνη σήμερα, έτσι, δηλαδή θα έχουμε προβλήματα και στην ορατότητα σε κάποια σημεία. Να το έχετε και αυτό κατά νου. Υπόψη, ειδικά για τους ανθρώπους που έχουν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Πρέπει να πάρουν σήμερα τα μέτρα τους. Διάβαζα χθες, τώρα παρεπιπτόντως, ότι θα δημιουργηθεί και νέο παρατηρητήριο για την ποιότητα του αέρα. Εκτός από το AtmoHub που ήδη υπάρχει, θα δημιουργηθεί και νέο εξειδικευμένο, ειδικά για τα μικροσωματίδια, την ποιότητα του αέρα που εισπνέουμε κτλ. Νέο παρατηρητήριο για να έχουμε το νου μας. Καλό είναι αυτά να τα συμβουλευόμαστε αυτά τα εργαλεία όποτε και όπου τα βρίσκουμε, για να ξέρουμε και να παίρνουμε τα μέτρα μας τουλάχιστον όσοι Σιμών, το χρειαζόμαστε. Υπάρχουν και άλλοι που δεν το χρειάζονται, οπότε σκασίλα τους. Καλημέρα και στην όμορφη Καβάλα, στην κυρία Αντίνα, που εύχεται περαστικά στην Κατερίνα. Πλάκα, εκτός από την Κατερίνα, σε πάρα πολλούς γύρω μας, δηλαδή εγώ έχω 5-6 ανθρώπους στον ευρύτερο περίγυρο, οι οποίοι όλοι είναι κρεβατωμένοι με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο. Είτε το κύριο χαρακτηριστικό που έχουν και αυτοί οι 4-5 άνθρωποι που σας λέω, έχουν βαρύ κεφάλι. Αυτό είναι το πρώτο και κύριο χαρακτηριστικό. Δεύτερο, έχουν πρόβλημα κυρίως στο αναπνευστικό. Κάποιοι από αυτούς έχουν και βήχα. Έχουν και λέμε στον καθένα, χτυπάει εντωμεταξύ ανάλογα με την ευπάθεια που έχει ο καθής μας, χτυπάει διαφορετικά, έτσι. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι, ξέρω εγώ, οι κόρες μου όταν πάθαναν ιώσεις, στη μία το γύριζε σε οτίτιδα, στην άλλη το γύριζε σε βροχίτιδα, μόνιμα, γκαραντί. Γι' αυτό λέω ανάλογα με την ευπάθεια που έχει και ο κάθε οργανισμός και ο κάθε άνθρωπος, εν πάση περιπτώσει, γιατί ως γνωστόν δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι, είμαστε διαφορετικοί κτλ. Ο καθένας από εμάς είναι ένας ναός ολόκληρος και τέτοια. Καλημέρα στο Δόριο Μεσσηνίας, 14 βαθμούς με τη γνωστή λασποβροχή, μας πληροφορεί ο φίλος μας ο κύριος Δημήτρης. Ενώ η κυρία Αναστασία που πηγαίνει για Πάτρα από το Ρίο έχει 17 βαθμούς, αρκετή συννεφιά και εύχεται περαστικά στην Κατερίνα. Να σας προειδοποιήσω και να σας ενημερώσω ότι σε λίγο πιθανώς θα συνδεθούμε με την τηλεόραση. Έτσι μην εκπλαγείτε αν ακούσετε ξαφνικά στα αυτιά σας και άλλες δύο φωνές. Θα η Κατερίνα Δούκα και ο Κώστας Παπακλημίτσος θα είναι, γιατί θα έχουμε σύνδεση με την εκπομπή Συνδέσεις στην τηλεόραση. Υπάρχει και η πολιτική επικαιρότητα. Θα τα πούμε μετά, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Εν τω μεταξύ, διαβάζω τίτλους σε διαφορετικά μέσα, γιατί προσπαθώ να ενημερώνομαι έτσι από διαφορετικές πηγές. Άλλα βλέπουν ότι έγινε χθες κακός χαμός, πολύ γκρίνια, πάρα πολύ γκρίνια. Σε άλλα μέσα διαβάζω ότι εντάξει, πολύ κακό για το τίποτα. Δεν έγινε τίποτα φοβερό. Επικοδομητικός διάλογος έγινε. Εν τω μεταξύ, στον επικοδομητικό αυτό διάλογο, αυτά τα μέσα τουλάχιστον, τέθηκαν θέματα από το που είναι ένας συγκεκριμένος υπουργός, ο οποίος όποτε συμβαίνει κάτι σηκώνεται και φεύγει στο εξωτερικό, σε λίγο θα πάει στην Ιρλανδία να βρει αν βγαίνουν πάγοι, μέχρι θυμάστε τότε τι κάνατε με τα ομόφυλα ζευγάρια, μην το ξανακάνετε, δηλαδή τα πάντα εφόλης της ύλης. Οπ, πηγαίνουμε σιγά σιγά παιδιά στην τηλεόραση. Θα συνδεθούμε με τη... Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Τι είναι σήμερα ο απίθανος Hulk είναι αυτός?
0: Μπράβο, ναι. Incredible. Μ' αρέσει πολύ το κόκκινο της Κατερίνας. Πολύ. Πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ.
0: Ωραία απόχρωση. Να είσαι καλά.
1: Ωραίο, ναι,
2: καλά που το δεν θα είχε προσέξει ότι σήμερα φοράω κόκκινο, να δεις.
0: Ναι. Ενδιαφέρον έχει και αυτό.
1: Είναι. Λοιπόν, Διονύση, δεν σε εκπληξώ. Σήμερα θα πω τον πόνο μου.
0: Για πες. Ναι, γιατί... Καιρό έχεις άλλωστε, ναι. Παρακαλώ.
1: Κάποια στιγμή θα μου φέρεις το συνολικό λογαριασμό του group therapy που κάνουμε εδώ πέρα. Θέλω να κάνει και ένα σκόντο στο τέλος. Να... Λοιπόν,
2: πες τι σε απασχολεί.
1: Χθες βλέπω την είδηση ότι με ενέργειες και λοιπά που έκανα πρωτής υπουργός μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Βρέθηκαν και συνολικά 700 οδηγοί. Εγώ θα δω και πώς το σύλλογο. Σε σύλλογο 2.700. Δεν λίγοι.
0: Ναι,
2: ναι. Ωραία, πες μου.
1: 700 οδηγοί
2: τη
1: ΟΣΥ, οι οποίοι δήλωναν ασθένεια,
0: ναι.
1: Άρρωστη ασθένεια, προβλήματα αλλαγίας κλπ.
2: Ναι.
1: Αυτό ήταν η μούφα. Και έφευγαν από δουλειά τους στην ενεργή του ΟΣΥ, επικαλούμενοι αυτό, και πήγαν και δούλευαν και βγάζοντας κατά λεφτά στον ιδιωτικό τομέα, χωρίς να χάνουν τα προνόμια του δημοσίου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, το έχω δίπορτο.
0: Ναι.
1: Και στερούνταν 700 οδηγούς τα λεωφορεία και οι άνθρωποι πήγαιναν και έβγαζαν λεφτά στον ιδιωτικό τομέα.
2: Πόσο συχνά ήταν άρρωστοι. Και...
1: είχαν μακροχρόνια ασθένεια. Εδώ, εγώ θέλω να βάλω δύο παραμέτρους σε αυτό. Πέρα από τους οδηγούς, αυτούς τους.
0: Εγώ θέλω πριν ναι. να βάλεις τις δικές σου παραμέτρους να πω το εξής. Εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση σε ό,τι έχεις πει μέχρι τώρα είναι ότι χρειάστηκε να υπάρξουν κάποιες ενέργειες από τον Υπουργό. Τι σημαίνει πρέπει να κρατάει το απουσιολόγιο κτλ. Δεν υπάρχει οργανισμός, δεν υπάρχει υπηρεσία, δεν υπάρχουν λειτουργίες για να ελέγχουν αυτά τα πράγματα. Πρέπει να παρέμβει ο Υπουργός δηλαδή.
1: Σωστό αυτό. Αυτή είναι η τρίτη παράμετρος. Ίσως είναι πρώτη αυτή που λες.
0: Ευχαριστώ.
1: Ίσως πάει πάνω από τις δύο είδες που είναι για όλους τους πρόσημους των group therapy.
2: Άρα μπορεί και κάποιοι να έκαναν τα στραβά μάτια.
1: Ναι, το πρώτο είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Το άλλο είναι οι συνδικαλιστές των λεωφορείων. Και αν κάποιος δεν ξέρω τώρα στην πρόεδρος, αν θέλει να βγει και τηλεφωνικά και σήμερα να το κουβεντιάσουμε με μεγάλη μας χαρά και Δευτέρα και όποτε θέλει ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Μου διαφεύγει τώρα ποιος είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στην ΟΣΥ. Λοιπόν, δεν το ξέρανε. Δηλαδή δεν βλέπανε τους αδέλφους που ζητούσαν. Δεν είχαν ακούσει ότι αυτός που δουλεύει, που λείπει από εδώ, δουλεύει λίγο πιο πέρα.
2: Κάτσε, παιδί μου. Μα για πόσο καιρό έπαιρνες
1: ασθένεια. Για λατζί οι συνδικαλιστές.
2: Άμα έπαιρναν μία εβδομάδα.
1: Μήνες. Μήνες.
0: Εντάξει, αυτό
2: είναι δηλαδή, αναρωτική.
0: Αυτό δεν μπορεί. Εγώ δεν θα το βάλω σε επίπεδο συνδικαλιστών ή όχι. Εγώ θα το βάλω ως εξής. Ότι δεν θα έπρεπε αυτοί να αναπληρωθούν με κάποιον τρόπο. Θα έπρεπε να αναπληρωθούν. Άρα κάποιοι άλλοι δεν θα έπρεπε ή να μην πάρουν το ρεπό τους ή να δουλέψουν υπερεργασία ή. Άρα δεν μπορεί να μην ήταν γνωστό.
1: Ή να είναι πιο αραιές οι γραμμές.
0: Ενδεχομένως. Άρα δεν μπορεί να μην είναι γνωστό.
1: Ναι, και έρχομαι λοιπόν, και στο δεύτερο. Αυτοί 700 λοιπόν πήραν αυτή τη μούφα βεβαίωση ότι έχουν πρόβλημα υγεία σοβαρό κιόλας. Δεν είναι ότι ανέβασα πυρετό 39, έχω κάτι σοβαρό, πρέπει να λείπω. Άρα αυτή τη βεβαίωση κάποιοι γιατροί την υπέγραψαν. Σε όλο αυτό οι γιατροί θα μείνουν απ' έξω. Θα τη βγάλουν καθαροί γιατροί.
2: Γιατί?
1: Οι γιατροί υπέγραψαν αυτά.
2: Άρα
1: δεν λέω τώρα βαρύ του παπαρέβησαν τον όρο Τυποκράτη κλπ. Αλλά σίγουρα γιατί είναι γνώση τους, του βγάλαν το άλλο, του λέει βοήθα με αυτά, σε βοηθήσω αδερφέ αυτό. Δεν ξέρω αν πήραν και κάτι. Για να το κάνουν αυτό.
0: Ναι, καλά, να σου πω. Άμα δεν έχουμε στοιχεία, δεν μπορούμε να το πούμε. Δηλαδή, μπορεί να κάνουμε.
1: Μπορεί και να
0: κάνουμε τη σκέψη. Μπορεί να έχουμε την υπόνοια. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, μην του ενοχοποιήσουμε όλου του ανθρώπου σε αυτήν
1: την. Όλοι έχουν κολλητό, ένα γιατρό πιάκα του το κάνει. Και κολλητό να είναι, θα το κάνει αυτό το πράγμα. Εγνώσου ότι στερεί δημόσια υπηρεσία.
0: Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα δεν είναι, αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι ότι, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, είχε μία άλλη εργασία και δεν την κάνει κτλ. Μιλάμε για οργανισμό κοινή ωφελία. Δηλαδή, το λέει η λέξη. Κοινή ωφελία είναι για όλον τον κόσμο. Yeah. Δηλαδή, έχει επίπτωση σε όλο το επιβατικό κοινό. Δεν είναι απλά πράγματα και έχει δίκιο που το επισημαίνει. Εγώ δεν το είχα προσέξει καν.
2: Κοίτα, ένα πρόβλημα που θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα επικαλούνταν είναι με τη μέση τους, επειδή είναι οδηγοί.
1: Δεν ξέρω. Το οποιοδήποτε πρόβλημα δεν έχει σημασία. Το όποιο πρόβλημα. Κάποιος το πιστοποίησε αυτό το πρόβλημα. Λείπανε, κάποιοι βγάζανε λεφτά εις βάρος του ελληνικού δημοσίου κλπ.
0: Επίσης δεν πρέπει να ενοχοποιήσουμε τώρα το ότι κάποιοι άνθρωποι όντως κάνουν δύσκολη δουλειά και όντως μπορεί να έχουν προβλήματα με τη μέση τους. Άλλο αυτό και άλλο. Παίρνω την αναρωτική και κάνω άλλη δουλειά. Εκείνη το μεγάλο θέμα. Ναι. Το μεγάλο θέμα είναι ότι κάνει στραβά μάτια υπηρεσία. Παίρνω εγώ την άδεια με υπογραφή ή χωρίς υπογραφή ή με οποιοδήποτε τρόπο και πάω και δουλεύω. Και δουλεύω ενδεχομένως στον ιδιωτικό τομέα, άρα και υπό πιο αντίξωες συνθήκες και πιο σκληρή εργασία. Ενδεχομένως.
1: Να πω γιατί με ενοχλεί και αυτό με τους γιατρούς. Πέρυσι βλέπω μια είδηση το καλοκαίρι που λέει έγιναν ή πρόπερση, πότε τώρα χάνω και λίγο το χρόνο, ότι έγιναν 10.000 διορισμοί στην παιδεία, τεράστιο αριθμό, στα σχολεία, έτσι, καθηγητές, δάσκαλοι κλπ. Και λέω, παιδί μου, ωραία, 10.000 διορισμοί, άντε λέω, επιτέλους, αυτό που ακούω από μικρό παιδί κάθε Σεπτέμβριο, τόσα κενά κλπ. Στα σχολεία, δεν θα τα ακούσω φέτος. 10.000 διορισμούς δεν μπορεί, θα έχουν καλυφθεί τα κενά. Φτάνει Σεπτέμβριος. Πόσα κενά κλπ. Τι χάνω, δεν καταλαβαίνω. Και ρωτάω και μαθαίνω το εξής, ότι από τους 10.000 που διορίστηκαν. Με το που διορίστηκαν, οι 2.000 δήλωσαν, πήραν αναρωτική άδεια.
2: Πήραν αναρωτική γιατί δεν τους άρεσε εκεί που θα πάνε.
1: Όχι, δεν ξέρω
2: δεν
1: αν
2: τους
1: άρεσε
2: όχι, αλλά που θα πάνε.
1: Και στους 2.000 κάποιοι πιθανώς να είναι πράγματι άρρωστοι ή κάποιες είναι επαπειλούμενες εγκυμοσύνες.
0: Αυτό κάποιοι δεν είναι αλλά... επαπειλούμενοι. Τι σημαίνει επαπειλούμενοι. Ότι... Μπορεί να έχουν εγκυμοσύνη. Ναι, ρε παιδί μου, ναι.
1: Όχι, το σκέτο εγκυμοσύνη. Αυτό δεν είναι. Αυτό παίρνει τη δικαιούση να διάσω κανονικά.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αυτά στους 2.000 να είσαι έγκυος. Εγώ λέω αναρωτικές είναι 2.000.
0: Ναι, το ξέρω, το καταλαβαίνω.
2: Ότι αποκλείεται να είναι και πραγματικές.
1: Αποκλείεται να είναι και εκεί σου λέω κάποιες οι 1.000, δεν ξέρω. 1.500 δεν ξέρω. Πάλι εκεί πέρα υπογράφουν λαφρά την καρδία.
0: Συγγνώμη. Αυτό είναι το φαινόμενο. Δεν υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με αυτό το πράγμα να ελέγχουν, να δίνουν άδειες κτλ. Αυτοί τι κάνουν. Δηλαδή, κάποια στιγμή κάνουμε διάφορες παρατηρήσεις. Έχει γίνει αυτό. Διάβασα εκείνο, διάβασα το άλλο. Ναι, αλλά υποτίθεται ότι έχουμε ένα συντεταγμένο κράτος, μια συντεταγμένη πολιτεία, η οποία όλα αυτά τα ελέγχει. Δηλαδή, δεν υπάγω να είμαστε σε ένα κράτος πατερούλι και κεντρικό έλεγχο και πάει λέγοντας. Μακριά από μένα, επουδενή. Ναι. Αλλά δεν πρέπει κάποιος όλα αυτά να τα ελέγχει, χωρίς να χρειάζεται την παρέμβαση του Υπουργού ή οποιοδήποτε. Δεν πρέπει να υπάρχουν κάποιοι κανόνες, κάτι.
1: Και έναν επανελέγχεις. Όλο αυτό καταλαβαίνεις τι γραφειοκρατία είναι και τι.
0: Καταλαβαίνω, αλλά γι' αυτό το λόγο υπάρχουν διευθυντές, γι' αυτό το λόγο υπάρχουν διευθύνσεις, γι' αυτό το λόγο υπάρχουν υπηρεσίες, γι' αυτό το λόγο υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πληρώνονται γι' αυτό θεωρητικά. Πληρώνονται δηλαδή για την εύρυθμη λειτουργία του μηχανισμού. Εμένα δεν με νοιάζει ο μεμονωμένος που θα πάρει την άδειά του γιατί μπορεί να έχει πραγματικό λόγο. Με νοιάζει ως φαινόμενο και η εύρυθμη λειτουργία. Διότι αυτό διασαλεύει την εύρυθμη λειτουργία. Αν από τους 10.000 ή 2.000 ας πούμε δεν δουλεύουν, είναι σαν να έχουμε προσλάβει 8.000 και οι δύο πληρώνονται, αλλά και οι άλλοι 8.000 ας πούμε θα πρέπει να κάνουν και επιπλέον έργο. Δεν δουλεύει, δεν πάει έτσι.
2: Όσοι πώς λειτουργούσε με μείον 700 οδηγούς.
0: Πες με εμένα.
2: Δεν έγινε παράλληλη.
1: Υπερορίες,
2: κάποια μειωμένα δρομολόγια.
0: Γι' αυτό έλεγα πριν ότι κάποιοι θα αναγκάστηκαν να κάνουν υπερεργασία, κάποιοι αναγκάστηκαν να μην πάρουν τα ρεπό τους προφανώς και κάποια, όπως είπε ο Κώστας, ενδεχομένως να είχαμε λιγότερα δρομολόγια αυτά που θα έπρεπε να έχουμε. Ενδεχομένως. Δεν το ξέρω. Τώρα οικοτολογούμε, έτσι.
1: Πρέπει να φύγουμε.
0: Πού θα πάμε.
1: Να, έτσι σε διάλειμμα.
0: Εντάξει, πάμε. Πάμε. Πολύ ωραία. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά.
0: Βγαίνουμε λοιπόν, όπως ακούσατε το στούντιο, έδωσε το σήμα ο Παπαχλημίτσος, βγαίνουμε από το στούντιο. Πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για συμφωνία. Για χτύπημα αγάπης εναντίον Ιρανικών στόχων μίλησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Διαβεβαίωσε πως η εκεχηρία είναι σε ισχύ. Απείλησε ωστόσο την Τεχεράνη με σκληρά αντίπεινα αν δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία. Το Ιράν διαμήνυσε ότι συζητά το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ και τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα απευθύνει σήμερα ομιλία από τον κήπο των Ρόδων στο Λευκό Οίκο. Το Ιράν κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν την εκεχηρία στοχεύοντας δεξαμενόπλιο του στα στενά του Ορμούζ και ότι έπληξαν τον νότο της χώρας σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν δήλωσε στο κρατικό δίκτυο Press TV ότι οι Ιρανοί σύντομα θα γιορτάσουν μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο. Οι αγορές πετρελαίου ζουν ξανά σε συνθήκες νευρικού πολέμου μετά τα νέα πειρά στα στενά του Ορμούζ. Το Brent επανήλθε πάνω από τα $102 το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κοντά στα $97. Να αποφυλακίσει την 54χρονη νομπελίστρια ειρήνης Ναργκίζ Μοχαμαντή, καλεί η Ουάσιγκτον την Τεχεράνη, καθώς η ζωή της διατρέχει άμεσο κίνδυνο λόγω της επιβαρημένης υγείας της. Στο Λίβανο τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, ενώ η Χεζμπολά ανέφερε πολλαπλά πλήγματα σε Ισραηλινές δυνάμεις. Στις 14 και 15 Μαΐου στην Ουάσιγκτον, ο τρίτος γύρος συνομιλιών Ισραήλ και Λιβάνου, σύμφωνα με αξιωματούχο του State Department. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε τηλεφωνική επικοινωνία με την πρόεδρο της Κομισιόν έδωσε τελεσίγραφο στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τις 4 Ιουλίου να τηρηθούν οι εμπορικές δεσμεύσεις που συμφωνήθηκαν πέρυσι στη Σκωτία. Σε διαφορετική περίπτωση, απείλησε εκ νέου με υψηλούς δασμούς. Να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Πρωθυπουργός. Πρέπει να ιδρώσουν τη φανέλα, υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο ακόμη και στις δύσκολες στιγμές, είπε με έμφαση. Κάλεσε όσους διστάζουν να βγουν μπροστά, να θυμηθούν ότι όποιος δεν αντέχει τη ζέστη δεν πρέπει να βρίσκεται στην κουζίνα, υπογραμμίζοντας πως η πολιτική ευθύνη δεν είναι επιλογή ευκολίας αλλά αντοχής. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε πως όλοι οι βουλευτές που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος, αν το επιθυμούν, όσο δεν έχουν καταδικαστεί, ενώ άφησε σαφείς αιχμές και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και εναντιώθηκε στη λογική της ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής. Αιχμές και επικρίσεις για τη στάση μελών της κυβέρνησης διατυπώθηκαν ακόμη και από υπουργούς που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ μίλησε στη Φωνή της Ελλάδας, στέλνοντας μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια, με μονωμένες καταιγίδες από το απόγευμα σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και δυτική Στερεά. Αφρικανική σκόνη στα κεντρικά και νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί ως 8 μποφόρ, έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: Μακαβάλας, Κομωτινής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: Μέρα καλή.
4: Η πρωινή σας παρέα.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
4: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.

Καλημέρα, καλημέρα. Ξημέρωσε Παρασκευή. 8 έχω μείνει μια μέρα πίσω νομίζω. 8 έχει ο Μάης. Λίγο μετά τις 7 να είμαστε μαζί μέσα από τις συχνότητες 4 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ξεκινώντας από Ορεστιάδα, συνεχίζουμε Κομωτινή, Καβάλα και φτάνουμε και σε Ρες. Έτσι μια μεγάλη πρωινή παρέα, το πρωινό αυτό της Παρασκευής, που και το θερμόμετρο, για να δούμε, φαίνεται ότι είναι σε αρκετά καλά επίπεδα, δηλαδή σχεδόν νομίζω στο διπλάσιο με χθες, αν δεν κάνω λάθος, γιατί έχουμε κοντά στους 12 βαθμούς, 11 ακόμα κάτι, σχεδόν 12 βαθμούς μπορείς να πεις εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας, όταν χθες ήταν γύρω στους 6, 8, 7, 7 βαθμούς αυτή την ώρα το πρωί. Τώρα είναι σχεδόν στους 12, στους 15 στην Αλεξανδρούπολη το πρωινό αυτό. Ανέβηκαν οι θερμοκρασίες, ανέβηκαν αρκετά, στους 14 η Θάσος, στους 13 η Κομωτινή, εκεί στους 12 βαθμούς στην Καβάλα, για να πάμε στη Δράμα στους 11, σχεδόν 12 και στις Σέρες. Ανεβασμένο το θερμόμετρο, έχουμε πιάσει δηλαδή διψήφιο νούμερο τώρα στην ελάχιστη θερμοκρασία, αν και να ρίξουμε μια ματιά στις ελάχιστες, η αλήθεια είναι ότι και η ελάχιστη δεν έπεσε κάτω από 11 βαθμούς. Υπάρχει μια σταθερότητα. Η ελάχιστη θερμοκρασία δηλαδή που είδαμε εδώ στην περιοχή της Νέας Ορεστιάδας ήταν 11,2. Και αν σκεφτεί κανείς, τώρα η θερμοκρασία είναι στους 11,3. Δηλαδή εντάξει, έχει ανέβει λίγο, αλλά είναι διψήφιο. Ζεστή χθες, ζεστή ημέρα, ζεστή θα είναι και η σημερινή. Ίσως να υπάρχουν λίγα συννεφάκια και πάλι στον ορίζοντα. Ίσως μάλλον να υπάρχουν λίγο περισσότερα συννεφάκια σε σχέση με χθες στον ορίζοντα, κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας. Λέτε να έχουμε και φαινόμενα, για να δούμε και τον ιετό, για να δούμε αν θα έχουμε τίποτα φαινόμενα για τη σημερινή ημέρα. Στον Εύρο όχι, στα ορεινά και σε κάποιες περιοχές της Ροδόπης πιθανόν ναι, ίσως και στα ορεινά της Δράμας. Θα είναι όμως κάποιες κατατόπους καταιγίδες, οι οποίες ναι, κάνουν ένα πέρασμα έτσι σποραδικά σε αρκετές περιοχές της βόρειας χώρας, κυρίως από, από την κεντρική και πάνω, για σήμερα και αύριο. Πάντως κάποια σύννεφα, όπως είπαμε, θα υπάρχουν κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας για εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας, αλλά για να δούμε και στην Κομωτινή ενδεικτικά, αλλά και στην Καβάλα πώς εξελίσσονται τα καιρικά φαινόμενα. Στην Καβάλα και τις βραδινές ώρες, ναι, είναι αυτό που είπαμε για τις μπόρες, ενδέχεται να περάσουν, όπως και στην Κομωτινή. Αν έχουμε την ευκαιρία, για να δω αν μπορούμε να δούμε και Σέρες, βέβαια θα μιλήσουμε με την Δέσποινα, η οποία θα μας πει και το τι θα γίνει, τι καιρικά φαινόμενα, πώς ξεκίνησε η μέρα τους εκεί, έτσι για να έχουμε μια άποψη πρωινή και για την, όσον αφορά την, ναι, και στις Σέρες από το μεσημέρι και μετά φαίνεται ότι θα υπάρχουν κάποιες καταιγίδες, τις οποίες βέβαια δεν τις βλέπουμε εδώ, έχουμε μόνο τα σύννεφα. Εδώ ίσως τις πολύ βραδινές ώρες να περάσει κάτι. Ανέβηκε όμως, ανέβηκε και ανεβασμένο θα είναι και το Σαββατοκύριακο το θερμόμετρο. Εκεί στους 25 βαθμούς Κελσίου θα κινηθεί η μέγιστη, στους 12, 10 με 12 βαθμούς Κελσίου η ελάχιστη θερμοκρασία. Καλές θερμοκρασίες, μαγιάτικες θερμοκρασίες, άνοιξη πια, και ήταν άλλωστε αυτό που ζητούσαμε, αυτό που περιμέναμε, πότε θα ανέβει το θερμόμετρο. Έτσι λοιπόν ένα ζεστό Σαββατοκύριακο, ίσως με λίγα περισσότερα συννεφάκια, αλλά ζεστό θα είναι το Σαββατοκύριακο που ανοίγεται μπροστά μας. Σήμερα λοιπόν 8 του Μάη που γιορτάζει ο Αρσένιος, η Αρσενία, ο Θεολόγος και η Θεολογία, χρόνια του
πολλά. Ο Σίου Αρσενίου του Μεγάλου, τιμάται η μνήμη του σήμερα. Αρσένιος που σημαίνει από την λέξη Άρσιν, μεταγενέστερα Άριν, αυτός που είναι δηλαδή γένους αρσενικού, και θεολόγος και θεολογία, ο λόγος του Θεού, σύνθετη λέξη, Θεός συν λόγος, Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννη του Θεολόγου για την σημερινή ημέρα. Σήμερα που έχουμε πολλές παγκόσμιες ημέρες, νομίζω. Έχουμε την Παγκόσμια ημέρα, με αυτό να ξεκινήσουμε, με αυτά τα αξιολάτρευτα ζωντανά τετράποδα. Παγκόσμια ημέρα Γαϊδάρου η σημερινή. Όχι, δεν αναφέρουμε στους δίποδους, αναφέρουμε σε αυτό το αξιολάτρευτο τετράποδο. Παγκόσμια ημέρα Γαϊδάρου γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 του Μάη για να τιμήσει ένα από τα πιο εργατικά που ζώα που συχνά δεν λαμβάνει την αναγνώριση που το αξίζει. Ο οικόστατος γάιδαρος είναι ένα εξημερωμένο ζώο με όπλες που ανήκει στην ίδια οικογένεια με τα άλογα και τις ζεύρες. Πιστεύετε βέβαια ότι κατάγεται από τον αφρικανικό άγριο όνο και μπορεί να ταξινομηθεί είτε ως υποειδός είτε ως ξεχωριστό είδος. Να πούμε ότι ο γάιδαρος, κάποια ιστορικά στοιχεία ό,τι προλαβαίνουμε, εξημερώθηκε στην Νουβία, μια περιοχή της Αφρικής κατά μήκος του ποταμού Νείλου που ταυτίζεται με το σημερινό Σουδάν, πριν από περίπου 5.000 έως 7.000 χρόνια, και θεωρείται ένα από τα τελευταία θηλαστικά μεοπλές που εξημερώθηκαν. Από την Αφρική ο γάιδαρος εξαπλώθηκε στην Ασία και κατόπιν στην Ευρώπη. Στο Νέο Κόσμο μεταφέρθηκε από τον Χριστόφορο Κολόμβο στο δεύτερο του ταξίδι. Πολλά στοιχεία έχει για τα γαϊδουράκια. Δεν προλαβαίνουμε να τα δούμε. Κρατήστε όμως το γεγονός ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου. Επίσης, Παγκόσμια ημέρα για τον καρκίνο των οωθικών. Η 8η Μαΐου έχει καθιερωθεί από το 2013 ως Παγκόσμια ημέρα για τον καρκίνο των οωθικών, με πρωτοβουλία ιατρικών εταιριών και οργανώσεων από όλο τον κόσμο, με σκοπό την επαρκή ενημέρωση των γυναικών αλλά και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για αυτή την ασθένεια. Παρόλο που είναι λιγότερα συχνός ο καρκίνος των οωθικών από τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας ή τον καρκίνο του ενδομητρίου, είναι πιο θανατηφόρος, χωρίς να υπάρχει για αυτόν αξιόπιστο τεστ προσυμπληρωματικού ελέγχου. Έτσι, πολλές φορές λοιπόν τα συμπτώματα συγχέονται με άλλες λιγότερο σοβαρές ασθένειες που οι περισσότερες γυναίκες αναζητούν βοήθεια, αφού ο καρκίνος έχει ήδη εξαπλωθεί, γεγονός που καθιστά και δυσκολότερη τη θεραπεία του. Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, επίσης η σημερινή. Η Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 του Μάη, μια και είναι η ημερομηνία γέννησης του ιδρυτή του Ερυθρού Σταυρού, του Ερίκου Ντίναν. Η ιδέα προήλθε από την Εθνική Επιτροπή της Τσεχοσλοβακίας, η οποία το 1992 κήρυξε τριήμερη εκεχηρία κατά τη διάρκεια των πρώτων των εορτών του Πάσχα για την προώθηση της ειρήνης. Κάθε χρόνο στις 8 του Μάη, δύο οργανισμοί μας υπενθυμίζουν τις τιτάνιες προσπάθειες που καταβάλουν σε όλο τον κόσμο για την ανακούφιση των ανθρώπων από τις αρρώστιες, τους λοιμούς, τις καταστροφές αλλά και τους πολέμους. Παγκόσμια ημέρα θαλασσεμίας, μεσογειακής ανεμίας. Η 8η του Μάη επίσης έχει καθιερωθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και την Παγκόσμια Οργάνωση Θαλασσεμίας ως Παγκόσμια ημέρα θαλασσεμίας. Έχει ως στόχο την αφύπνιση και ενθάρρυνση των επιστημόνων σε όλο τον κόσμο για την καλύτερη αντιμετώπιση της ασθένειας, καθώς και την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σχετικά με τα προβλήματα των θαλασσεμικών και την προσπάθεια που απαιτείται για την ασφάλεια και την επάρκεια αίματος. Θαλασσεμία, ακριβέστερα θαλασσενεμία, περιλαμβάνει μία ομάδα διαφορετικών κληρονομικών ανομαλιών που οδηγούν σε μείωση της συνθέσεως μιας ή περισσότερων από τις πολυεπιπτηδικές αλύσεις του μορίου της αιμοσφαιρίνης. Να μην το αναλύσουμε, γιατί είναι και πάρα πολλά τα στοιχεία που μας δίνει για την ημέρα αυτή.
Επίσης, η ώρα μνήμης και συμφιλίωσης για όσους έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η σημερινή ημέρα. Κάθε χρόνο, λοιπόν, στις 8 και 9 Μαΐου, ο ΟΗΕ τιμά την ώρα μνήμης και συμφιλίωσης για όσους έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ένα διήμερο μνήμης για τα θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Διεθνής Οργανισμός προτρέπει τα κράτη-μέλη του να διοργανώνουν εκδηλώσεις αφιερωμένες στο νόημα του διημέρου. Στις 11:01 πρώτο λεπτό το βράδυ της 8ης του Μάη του 1945 έληξε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος στην Ευρώπη με την άνευ όρων παράδοση της ναζιστικής Γερμανίας. Και στις 12:01 πρώτο λεπτό, μετά τα μεσάνυχτα δηλαδή, της 9ης Μαΐου, στη Σοβιετική Ένωση ήταν η λήξη του πολέμου. Επίσης, έχουμε για την σημερινή ημέρα είναι η ημέρα νίκης που συνδέεται με την ημέρα μνήμης και συμφιλίωσης και η ημέρα νίκης έχει να κάνει με το 1945, όπως είπαμε και λίγο πιο πριν, τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη και την άνευ όρων παράδοση της ναζιστικής Γερμανίας με εκδηλώσεις σε πολλές χώρες της Ευρώπης για σήμερα και αύριο. Αυτά έτσι για αρχή στο ξεκίνημα της σημερινής ημέρας της 8ης του Μάη με πολλές παγκόσμιες ημέρες και πάμε στο πρώτο μας τραγούδι γιατί σε λιγάκι θα συνομιλήσουμε με την Βασιλική Μαχαίρα από την Κομωτινή. Ακολουθεί η Τασούλα Κρητικού από Καβάλα, η Χρυσούλα Σαμουρίδου από Ρεστιάδα και η Δέσποινα Γιαννακίδου από Σέρες. Να σας πω ότι μαζί μου σήμερα αυτό το πρωινό στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Άγγελος Παπαδόπουλος.

0: Και να είμαστε ήδη στην Κομωτινή μαζί με την Βασιλική Μαχαίρα στην άλλη άκρη της γραμμής. Καλημέρα, Βασιλική.
1: Καλημέρα, Χέλεν.
0: Πώς
1: σύννεφα.
0: Σύννεφα, ε. Ναι.
1: Σύννεφα, δεν έχουμε αυτόν τον ήλιο που είχαμε τις προηγούμενες μέρες.
0: Και νομίζω είναι και κάποιες μπόρες προς τις βραδινές ώρες προς τα σας.
1: Ναι, αρκετά πυκνή συννεφιά, ωστόσο σκάει μύτη και ήλιος, αλλά όχι, τα σύννεφα είναι...
0: Και έτσι φαίνεται.
1: Αρκετά πυκνά για σήμερα Παρασκευή 8 Μάη. Πλησιάζουμε σιγά σιγά προς την κορύφωση. Την άλλη εβδομάδα βεβαίως είναι αυτό, των Ελευθερίων. Υψηλή προσκεκλημένη. Πρόεδρος Δημοκρατίας στην Αλεξανδρούπολη. Ο υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας Στράκης.

0: βιοτεχνικού και, επαγγελματικού και βιοτεχνικού επιμελητηρίου Ροδόπης. Υπενθυμίζω ότι μέχρι τις 2 του Ιούνιου είναι η προθεσμία υποβολής αίτησης στο πρόγραμμα και η επιδότηση φτάνει στο 55%. Είχαμε το Σαββατοκύριακο 25 και 26 Απρίλη που έγινε στην Πανεπιστημίου Πολιτής Κομωτινής το πρώτο Διεθνές Συνέδριο Εργοθεραπείας που διοργανώθηκε από το νεοσύστατο τμήμα εργοθεραπείας στο Δημοκρατίο Πανεπιστημίου της Θράκης. Συνολικά παρουσιάστηκαν περισσότερες από 75 προφορικές και 47 αναρτημένες ανακοινώσεις από επιστήμονες προερχόμενους από την Ελλάδα, την Ισπανία, την Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Ιράν, το Ισραήλ, το Κόσοβο και τον Καναδά. Χθες βέβαια είχαμε την αναγόρευση σε επίτιμο διδάκτορα του Ευρωπαίου, του Επίτροπου στην Ευρώπη, τον κύριο Απόστολο Τζιτζικώστα, και σήμερα νομίζω θα είναι στην Αλεξανδρούπολη. Βαρύνουσα πολιτική εισήγηση για την αναθεώρηση του συντάγματος έκανε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ο Ευρυπίδης Λιανίδης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ροδόπης. Και την Κυριακή έχουμε βέβαια την γιορτή της μητέρας. Έχουμε διάφορες εκδηλώσεις. Έχουμε από την Επιτροπή Ισότητας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης που κάνει μια εκδήλωση την Κυριακή στις 10 Μάη στις 7 στον Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης. Θα γίνει κεντρικό θέμα της εκδήλωσης είναι «Μητέρα, η καρδιά της ζωής μας». Και επίσης η εκδήλωση αυτή περιλαμβάνει και άλλες δράσεις. Το πρωί στις 11 στην Κυρίνη Κομωτινή, από τις 11 έως την 1, στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου Τριτέκνων και Πολυτέκνων, θα γίνει η δράση τιμώντας τη μητέρα, μια γιορτή για όλη την οικογένεια. Επίσης, για τα ελευθέρια και εν ώψη της Παγκόσμιας Μέρας Οικογένειας, που είναι 15 Μάη, την άλλη Παρασκευή δηλαδή, ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μια μέρα που να μην είναι τίποτα υπάρχει, νομίζω όχι.
1: Μάλλον όχι.
0: Η μέρα του τίποτα. Να την καθιερώσουμε. Η μέρα του τίποτα. Ναι, μπας και σκεφτούμε αυτό που τι σημαίνει να είναι τίποτα. Λοιπόν, σε συνεργασία ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΚΑΠΑ Καραθεωδωρή ΑΕ, μια επιχείρηση δημοτική του Δήμου Κομωτινής, σε συνεργασία με το Χαμόγελο του Παιδιού, διοργανώνουν μια κοινωνική δράση με τίτλο «Γιορτή Οικογένειας, μια κοινότητα ανοιχτή για κάθε οικογένεια». Αυτό θα γίνει βέβαια την άλλη Παρασκευή από τις 9 το πρωί ως τις 3 στην κεντρική πλατεία της Κομωτινής. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καριόφυτου, κάτω Καριόφυτου της Ξάνθης, διοργανώνει μια πολύ ωραία εκδήλωση για την Άνοιξη με τίτλο «Σαν να μπαίνει η Άνοιξη την Κυριακή που μας έρχεται». Το κάτω Καριόφυτο βρίσκεται στο νομό της Ξάνθης με πολύ ωραίες δράσεις. Και έχουμε το 4ο Green Festival που επιστρέφει από σήμερα ως και τις 12 Μαΐου στην Κομωτινή, φιλοδοξώντας να αποτελέσει στο πλαίσιο των ελευθεριών και αυτό να αποτελέσει μια ακόμη χρονιά σημείο συνάντησης της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, της ενεργούς συμμετοχής και της δημιουργικής έκφρασης των πολιτών. Για 5 μέρες η πόλη της Κομωτινής θα φιλοξενεί δράσεις αφιερωμένες στο περιβάλλον, τη βιωσιμότητα, την κυκλική οικονομία, την κοινωνική αλληλεγγύη και την εκπαίδευση των νέων γενεών σε ζητήματα οικολογικής συνείδησης. Πολύ ωραίες δράσεις έχουν. Καθαρισμό παραλίας φαναρίου. Έχουν επίσης, θα γίνουν καλλιτεχνικές δημιουργίες και περιβαλλοντικές παρεμβάσεις με τη χρήση φυσικών ανακυκλώσιμων υλικών, αναδεικνύοντας την σύνδεση του εθελοντισμού με τη δημιουργικότητα και την επαναχρησιμοποίηση. Και έχουμε για τα παρχάρια αυτό το Σαββατοκύριακο ένα έθιμο των ποντίων και μάλιστα θα κάνουν οι συγκεκριμένοι που συμμετέχουν και όσοι θέλουν βέβαια στο Green Festival άλλη μια οικολογική δράση, θα περπατήσουν μέχρι τα παρχάρια, είναι αρκετά χιλιόμετρα, είναι πάνω από 10 χιλιόμετρα νομίζω ή εκεί θα είναι, γύρω στα 10 χιλιόμετρα γιατί μέσα από το μονοπάτι να συντομεύει, έλα τι είναι 10, τίποτα, δύο ώρες. Τίποτα. Και έχουμε επίσης από το Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής και σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ Ιστοριοτοπίες έχουμε την παρουσίαση του βιβλίου «Τα μυστικά των Βάλτων, περιβαλλοντικές και ιστορίες της Μεσοπολεμικής Μακεδονίας» του συγγραφέα Γιώργου Βλάχου, εντεταλμένου ερευνητή

0: από το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών το Σάββατο στις 7 στον Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης. Και κλείνουμε με τις εκδηλώσεις των Ελευθερίων. Ναι. Έχουμε βιβλιοπαρουσίαση του ομότιμου καθηγητή του Δημοκριτίου και λαογράφου Μανώλη Σέργη με τίτλο «Θεατρικά κείμενα και λαογραφία, η περίπτωση του Ιάκωβου Καμπανέλη». Και στην κεντρική πλατεία θα έχουμε το Alma Libre, ο πολιτιστικός σύλλογος, ο χρευτικός αυτός σύλλογος, θα παρουσιάσει μια βραδιά με Latin ρυθμούς, Κέλεν.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Τα ολίγα, γιατί γίνονται κι άλλα. Μια γεύση από όλα.
1: Ναι, ό,τι μπορείς τουλάχιστον να μας μεταφέρεις, ναι, γιατί έχουμε, ναι, και ένα περιορισμό στο χρόνο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να έχεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

0: Έλα, καλοκαίρι έρχεται, αυτό περιμένουμε. Οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν και στην άλλη άκρη της γραμμής η Τασούλα Κρητικού. Καλημέρα, Τασούλα.
1: Καλημέρα. Θερμοκρασίες ανεβαίνουν. Βέβαια, αυτή την ώρα έχουμε μία
0: συννεφιά.
1: Ναι, άρα η συννεφιά προβλέπεται όλη μέρα σήμερα.
0: Όλη μέρα,
1: για την
0: από ό,τι βλέπω.
1: Περιοχή. Ναι. Και
0: ίσως κάπως να στάξει.
1: Και λίγο ίσως έτσι να πάει και το Σαββατοκύριακο. Βέβαια, εντάξει, έχουμε και όλες αυτές τις ωραίες τις εκδηλώσεις που είναι σε εξέλιξη και ετοιμάζονται και άλλες.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα, να σας πω πως τώρα 13, 14, 15, 16, 17 και 18 Μαΐου θα έχουμε από τη Δημοτική Θεατρική Ομάδα του Λιμένα της Θάσου τη θεατρική παραγωγή με τίτλο «Ράους». Είναι μια κομική παράσταση γεμάτη ρυθμό, ανατροπές και ξεκαρδιστικές καταστάσεις. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι κρατήσεις και μας υπόσχονται για μια απολαυστική θεατρική εμπειρία με άφθονο γέλιο. Θα γίνονται οι παραστάσεις στις 9 και 4 το βράδυ στο χώρο του Καλογερικού Θάσου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Αμάντα Καταρτζή και τα σκηνικά επιμελείται ο Αναστάσιος Μπίλιας. Είναι δεδομένο το υπέροχο αποτέλεσμα, γιατί μας έχουν συνηθίσει σε τέτοια αποτελέσματα αυτή η θεϊμωτική θεατρική ομάδα του Λιμένα. Επίσης, να σας πω πως θα έχουμε την Τετάρτη τώρα, 13 Μαΐου, και επαιτειακή εκδήλωση του 14ου Δημοτικού Σχολείου της Δράμας για τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την ίδρυσή του. Να. Η εκδήλωση αυτή θα γίνει, ναι, περάσανε 100 χρόνια από την ίδρυση αυτού του υπέροχου σχολείου. Στις 6 το απόγευμα της Τετάρτης θα γίνει η εκδήλωση του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Μητρόπολης της Δράμας και μας είπαν οι διοργανωτές πως η εκδήλωση αποτελεί ένα ταξίδι μνήμης και ιστορίας αφιερωμένο στον Πόντο και στη διαδρομή του σχολείου μέσα στον χρόνο από θεατρικά δρόμενα, μουσικοκινητικές παρουσιάσεις, χορούς και μαρτυρίες. Και θα σας αφήσω γλυκά, γιατί στην Δράμα τώρα από την Κυριακή θα γίνει το 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ζαχαροπλαστών. Περιμένουν 200 και πλέον ζαχαροπλάστες από όλη την Ελλάδα από το απόγευμα της Κυριακής. Θα γίνει όλη η εκδήλωση, όλη η διοργάνωση στο επιμελητήριο της Δράμας. Ουσιαστικά η πρώτη μέρα θα είναι το απόγευμα της Κυριακής με το καλωσόρισμα και την συνέλευση των ζαχαροπλαστών, αλλά οι κύριες εργασίες θα είναι τη Δευτέρα. Και εκεί, μετά τη Γενική Συνέλευση της Κυριακής του Κεντρικού Οργάνου, από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, καταξιωμένοι επιστήμονες, πανεπιστημιακοί, εκπρόσωποι μεγάλων επιχειρήσεων και άνθρωποι του χώρου θα αναπτύξουν θέματα που έχουν να κάνουν με τον κλάδο της ζαχαροπλαστικής στην Ελλάδα. Το περιμένουν με πολύ ενδιαφέρον αυτό το συνέδριο, αυτή την συνάντηση στην Δράμα αυτές τις ημέρες. Και βέβαια εννοείται ότι είναι και προγραμματισμένες ξεναγήσεις των επισκεπτών του ζαχαροπλαστών σε επιλεγμένα σημεία της Δράμας για να τη γνωρίσουν καλύτερα. Οπότε υπάρχει γενικότερα έτσι μια κινητικότητα στην Δράμα για αυτή τη διοργάνωση αυτές τις ώρες.
0: Μ' αρέσει έτσι πως μας αποχαιρετάς. Χθες με το φεστιβάλ μπίρας, σήμερα με το
1: αλλά με το φεστιβάλ μπίρας εντωμεταξύ θα προηγηθεί φεστιβάλ μπίρας. Θα σας τα πω, γιατί είναι την άλλη εβδομάδα στα δωμάτια της Καβάλας. Δεν ξέρω αν θυμάσαι που λέγαμε ότι στη Δράμα ο Εμπορικός Σύλλογος ετοιμαζόταν για ένα φεστιβάλ μπίρας στο φθινόπωρο. Φαίνεται ότι μέχρι τότε θα έχουμε γίνει ήδη εξπέρ στις μπύρες εδώ της περιοχής. Θα πάμε προετοιμασμένοι κατάλληλα στη Δράμα στο φεστιβάλ το φθινόπωρο με το καλό.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να έχεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλή σου μέρα.

0: Και από την Καβάλα στην Ορεστιάδα, γιατί μαζί μας αυτή την ώρα είναι η Χρυσούλα Σαμουρίδου. Καλημέρα, Χρυσούλα.
1: Καλημέρα. Καλή Παρασκευή να έχουμε όλοι. Τώρα, σε ό,τι αφορά το τι γίνεται στην περιοχή μας,
0: ναι.
1: Θα ξεκινήσω προφανώς από αυτό το διήμερο κατά το οποίο ο κύριος Τζικώστας, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, έχει πλέον σε πλήρη ανάπτυξη πρόγραμμα επίσκεψης στον Εύρο, στην Αλεξανδρούπολη συγκεκριμένα, και θα ξεκινήσει σήμερα το πρόγραμμά του ήδη από τις 10 το πρωί με επίσκεψη στο Φράχτη. Στις 12 θα έχει συνάντηση με μαθητές λυκείου στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Αλεξανδρούπολης. Μετά θα μεταβεί στο Κοινό Επιχειρησιακό Κέντρο Ελληνικής Αστυνομίας Frontex και Europol, που λειτουργεί στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, και στο σταθμό μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου στην Αμφιτρίτη. Το απόγευμα θα έχει συνάντηση με τον Περιφερειάρχη, μετά και με νέους επιχειρηματίες. Και αύριο έχουμε την κεντρική εκδήλωση για τον εορτασμό της ημέρας της Ευρώπης, γιατί αυτό είναι επισήμως η αφορμή για την επίσκεψη του κυρίου Τζικώστα. Θα γίνει στις 8.30 το πρωί, θα ξεκινήσει στην αποθήκη 1 στο λιμάνι, και εκεί ο κύριος Τζικώστας θα παρουσιάσει το στρατηγικό έργο σύνδεσης λιμανιών του Αιγαίου με τη Μαύρη Θάλασσα μέσω οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων. Αυτά σε ό,τι αφορά την επίσκεψη. Τώρα, να πούμε ότι σήμερα στις 12 το μεσημέρι θα εγκαινιαστεί το κτηματολογικό γραφείο Ορεστιάδας. Θα είναι εκεί και ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Βουλευτής Έδρου της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Δερμεντζόπουλος. Αυτό το γραφείο, να πούμε απλά ότι στεγάζεται στην οδό Κωνσταντινούπολης 167. Είναι ο χώρος, Ελένη, που τα προηγούμενα χρόνια λειτουργούσε ως γραφείο κτηματογράφησης. Στις 12 το μεσημέρι, ξαναλέω. Τώρα, εχθές είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε κάποιες περισσότερες πληροφορίες για την επικείμενη επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στον Εύρο, η οποία θα είναι τετραήμερη. Η αφορμή βέβαια είναι τα ελευθέρια της Αλεξανδρούπολης. Γι' αυτό θα βρίσκεται ο κύριος Στασούλας από το πρωί της 5ης 14 Μαΐου στην Αλεξανδρούπολη. Και θα εξηγήσω απλά ότι αυτά που θα πούμε τώρα θεωρούνται τα βέβαια σημεία του προγράμματος, γιατί το πρόγραμμα πλήρως και αναλυτικά δεν έχει ακόμα διαμορφωθεί σε όλες τις λεπτομέρειες του. Τις επόμενες ημέρες η Προεδρία θα μας το στείλει. Πάντως, εκείνο που σίγουρα ξέρουμε είναι ότι στις 15 του μήνα θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών του 4ου Διεθνού Συνεδρίου Σαρακατσανέων, που θα γίνει στην Αλεξανδρούπολη. Την ίδια ημέρα θα πάει και σε άλλα σημεία του Δήμου Αλεξανδρούπολης, και το βράδυ θα έχει και ένα επίσημο δείπνο που θα του παραθέσει η 12η Ιεραρχία στη Λέσχη Αξιωματικών. Το πρωί του Σαββάτου θα αναχωρήσει από την Αλεξανδρούπολη και θα συνεχίσει την περιοδία του στον Εύρο. Επόμενο σταθμό θα είναι το δάσος της Λαδιάς και το Σουφλί. Το μεσημέρι του Σαββάτου θα είναι στην Ορεστιάδα. Εδώ στην Ορεστιάδα θα γίνει και μια συμβολική φύτευση ενός δενδριλίου, αφού θα τον υποδεχθεί και ο Δήμαρχος, και θα επισκεφθεί και τη βιβλιοθήκη του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Αδριανοπόλεως. Μετά θα πάει στα Μαράσια σε ένδειξη τιμής της μνήμης της κυράς των Μαρασίων, στο Μουσείο των Καραθεοδωρή και στο επιτηρητικό φυλάκιο 5 της Δύσας, όπου μάλιστα, όπως μαθαίνουμε, δεν αποκλείται και να διανυκτερεύσει την βραδιά. Και την τελευταία μέρα, 17 του μήνα, ο κύριος Στασούλας από το πρωί θα είναι στο Διδημότυχο, γιατί εκεί θα γίνεται ο εορτασμός των ελευθεριών της πόλης. Θα έχει και μια συνάντηση με τον Μητροπολίτη, και το μεσημεράκι θα αναχωρήσει για Αλεξανδρούπολη, γιατί μετά φεύγει για Αθήνα. Αυτά μάθαμε και αυτά είναι τα μόνα σίγουρα από το πρόγραμμα μέχρι στιγμής. Τώρα, χθες είχαμε μια ανάρτηση που έκανε ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος της Αλεξανδρούπολης. Ουσιαστικά ο κύριος Αλεξανδρής, πριν λίγες ημέρες, μετά την επιστροφή του από την Αθήνα και τη συνάντηση που είχαν εκεί στο Υπουργείο, μας είπε τα συμπεράσματα και τα αποτελέσματα από αυτό το ραντεβού. Δεν ήταν ικανοποιημένος, δεν το έκρυβε ο άνθρωπος. Εχθές όμως ο Σύλλογος έκανε και μια ανάρτηση για τα αποτελέσματα αυτής της συνάντησης και λέει ότι η τελευταία μας συνάντηση στο Υπουργείο ανέδειξε ένα βαθύ χάσμα αντίληψης. Γιατί έχουμε από τη μια, λέει, πλευρά την ηγεσία του Υπουργείου που περιορίζεται σε τεχνάσματα, πολιτικά μαγειρέματα, δείκτες και γραφειοκρατικούς περιορισμούς, και από την άλλη είναι οι αγρότες που παλεύουν με τεράστια προβλήματα με την ευλογιά να είναι απλήρωτη, και θεωρούν οι αγρότες ότι υπάρχει ανικανότητα από την πλευρά του Υπουργείου να διοικήσει σωστά και να διανύμει σωστά και δίκαια τα χρήματα των Ελλήνων αγροτών. Αυτά αναφέρουν οι αγρότες μεταξύ άλλων. Είναι σκληρό η ανάρτησή τους, το περιεχόμενο της ανάρτησης. Τώρα θα πάμε λίγο και στα πιο πολιτιστικά μας, αυτά που έχουμε μπροστά. Έχουμε δύο παραστάσεις που θα δώσω το Σαββατοκύριακο. Η θεατρική ομάδα ενηλίκων του Εκπολιτιστικού Λαογραφικού Συλλόγου Τα Δίδυμα Τύχη θα παρουσιάσει το έργο του Νίλ Σάιμον «Η Λύθη» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Κιτσικούδη. Οι παραστάσεις αυτές θα δοθούν στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Δημοτήχου. Στις 9 το βράδυ θα ξεκινήσουν και τις δύο βραδιές. Έχουμε την πεζοπορία στη φύση που θα γίνει την Κυριακή με πρωτοβουλία του περιβαλλοντικού συλλόγου το ΩΜΕΓΑ. Στην περιοχή των Πετρωτών θα γίνει αυτή η πεζοπορία. Και βέβαια ο Σύλλογος καλεί και κατοίκους και επισκέπτες να πάρουν μια ανάσα μέσα στην ανοιξιάτικη φύση. Αφετηρία θα είναι ο ανεμόμυλος των Πετρωτών. Θα ξεκινήσουν στις 10 το πρωί και θα ακολουθήσουν μια ωραιότατη διαδρομή μέσα στο δάσος προς Καρακόπετρα και μετά στο φυλάκιο ΩΜΕΓΑ. Έχουμε τη 14η εκδήλωση παραδοσιακών ποικιλιών που διοργανώνουν την Κυριακή οι Σπορείτες Εύρου. Στην Αλεξανδρούπολη θα γίνει αυτό. Συνεχίζουν οι Σπορείτες την προσπάθεια για τη διατήρηση των φυτών από παραδοσιακές ποικιλίες λαχανικών. Θα γίνει το γνωστό. Έχουν ετοιμάσει τα φυτά, τα μικρούλια τα φυτά. Θα γίνει δωρεάν διανομή στον κόσμο που θα πάει εκεί. Στις 5.30 θέλω να σας πω το απόγευμα της Κυριακής θα γίνει αυτό στο πρώτο εργαστηριακό κέντρο της Αλεξανδρούπολης που είναι εκεί δίπλα στο Πολυκοινωνικό. Και μετά θα γίνουν βέβαια και διάφορα εργαστήρια για να δοθούν και καλλιεργητικές συμβουλές. Θα γίνουν και για τη μέλισσα θα έχει συγκεκριμένες δραστηριότητες δράσεις και ενημερώσεις. Θα λειτουργήσει εργαστήριο δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά, έκθεση φωτογραφίας. Θα έχει και μουσική και γενικότερα όλο αυτό θα είναι ένα ευχάριστο απόγευμα Κυριακής από το οποίο όσοι πάνε θα γυρίσουν και μετά μικρούλια φυτά για να τα στείλουν στους δικούς τους λαχανόκηπους. Και κλείνοντας θα σας πω ότι ανακοινώθηκε ένα τριήμερο camp ποντιακής νεολαίας παρακαλώ, το οποίο θα γίνει τον Ιούνιο στην κατασκήνωση της Μάκρης Αλεξανδρούπολης. Αυτό είναι μια πρωτοβουλία του Μορφωτικού Συλλόγου Ποντίων Νομού Εύρου Αλέξιος Κομνηνός και στους κατασκηνωτικούς χώρους εκεί της Μάκρης θα συναντηθούν περίπου 300 νέοι των ποντιακών συλλόγων από όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
0: Ηλικιακές ομάδες ή γενικότερα από συλλόγους ποντίων.
1: Φαντάζομαι ότι έχει κάποιο ηλικιακό όριο, δεν το αναφέρει μέσα ξεκάθαρα, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως ναι, υπάρχει ένα ηλικιακό όριο. Δηλαδή τώρα, άμα εμείς που είμαστε και 50 και 60, δεν ξέρω αν
0: δεν ξέρω πόσο είσαστε εσείς.
1: Λοιπόν, 19 με 21 Ιουνίου θα γίνει αυτό. Ναι. Απλά το λέμε από τώρα γιατί τα αιτήματα συμμετοχής ήδη υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Είναι ενεργή δηλαδή αυτή η ψηφιακή πλατφόρμα που μπορεί κάποιος να μπει και να δηλώσει συμμετοχή.
0: Και μέχρι αυτό πότε, ξέρουμε μέχρι πότε είναι οι συμμετοχές.
1: Δεν έχει βάλει, δεν είναι από ό,τι είδα, γιατί κλίκαρα επάνω για να δω, δεν είδα να υπάρχει κάποια ημερομηνία προς το παρόν, κάποια ημερομηνία να αναφέρεται ως τελική ημερομηνία λήξης. Έτσι κι αλλιώς όμως είναι και αρκετός ο καιρός μπροστά, έτσι. Δηλαδή αυτό θα γίνει 19 με 21 Ιουνίου και μέσω των συλλόγων ποντίων θα ενημερωθούν φυσικά και τα νεότερα μέλη του κάθε συλλόγου, οπότε θα έχουν τη δυνατότητα. Θα έχει ενδιαφέρον όμως, γιατί για τρεις μέρες θα κάνουν εργαστήρια πολιτισμού και ιστορίας, βιωματικές μουσικοχορευτικές δράσεις, θα έχει και ζωντανή ποντιακή μουσική και γενικά ο στόχος των διοργανωτών είναι να φέρει κοντά τους νέους των ποντιακών συλλόγων, ζυμώνοντας έτσι το μέλλον για την ποντιακή πολιτιστική ταυτότητα. Αυτά είναι, Ελένη, σε πρώτη, έτσι, μια πρώτη δόση της τοπικής επικαιρότητας. Ναι, ούκο λίγα. Και όσο καλοκαιριάζουμε θα είναι όλο
0: αυτό
1: και περισσότερο.
0: Αυτό βλέπω και με τα κορίτσια που μίλησα, ότι όσο φτιάχνει ο καιρός, τόσο αυξάνονται οι δράσεις, οι δραστηριότητες, οι εκδηλώσεις, πολλές προτάσεις, πάρα πολλές προτάσεις.
1: Έχει πάντα περισσότερο ενδιαφέρον το καλοκαίρι, κακά τα ψέματα.
0: Ναι. Ωραία. Έγινε, Χρυσούλα. Σε ευχαριστώ
1: καλημέρα,
0: πολύ.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο να έχεις. Και είναι η ώρα, επειδή αρχίζουμε να πιεζόμαστε και λίγο χρονικά, που θα πάμε Σέρες για να συνομιλήσουμε με τη Δέσποινα Γιαννακίδου. Δέσποινα, καλή σου μέρα. Μ' ακούς, Δέσποινα?
2: Έλα,
0: εντάξει. Μια χαρά. Τι κάνεις?
2: Μια χαρά, εσύ?
0: Ωραία, πολύ ωραία. Πολύ συννεφιά, σε εμάς λίγο λιγότερο νομίζω από ότι πρέπει να έχει οι υπόλοιπες περιοχές με τις οποίες συνομίλησα και στην δική μας περιφέρεια, αλλά και σε εσάς από ό,τι βλέπω, περισσότερα σύννεφα. Παρ' όλα αυτά όμως η θερμοκρασία πρέπει να είναι καλή και σε εσάς, έτσι δεν είναι?
2: Η θερμοκρασία είναι καλή, αλλά ο καιρός είναι έτοιμος να βρέξει.
0: Και μάλλον θα βρέξει, ε. Αυτό
2: και
0: φαίνεται.
2: Έδειξε λίγο.
0: Ναι, ναι.
2: Τι θα κάνουμε.
0: Δεν πειράζει, είναι οι μπόρες οι ανοιξιάτικες τώρα πλέον, αλλά τουλάχιστον έχουμε καλές θερμοκρασίες, διψήφια πρωινά.
2: Μάλιστα, κάνει κρύο, ναι, αυτό, ναι. Αυτό, φυσικό.
0: Ανοίγεις την πόρτα για να έρθει ζέστη μέσα. Για πάμε να δούμε τι έχεις να μας πεις.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Μ' ακούς?
2: Ναι, βεβαίως.
0: Α, οκ. Okay. Εγώ Δέσποινα δεν σε ακούω, δεν ξέρω αν με ακούς.
2: Μ' ακούτε τώρα?
0: Τώρα ναι, για πες.
2: Λοιπόν, ξεκινάμε την περιήγησή μας. Καλημέρα σε όλους, ευχαριστημένοι πολύ των Σερών και πάλι. Να ξεκινήσουμε λίγο με μια ανακοίνωση που πήραμε χθες το απόγευμα από τους υπαλλήλους εξωτερικής φύλαξης, φυλακών Ιγρήτας.
0: Ναι.
2: Όπου για ακόμη μια φορά τον κόδωνα του κινδύνου κρούει η Ένωση, υποστηρίζοντας πως είναι οριακή και επικίνδυνη κατάσταση στο ελόγω σοφρονιστικό κατάστημα. Καλούν την πολιτεία να δράσει τώρα, λέγοντας πως δεν θα επιτρέψουν η ασφάλεια να λειτουργεί στα όρια μέχρι να συμβεί το μοιραίο. Να σου πω ότι στη σχετική ανακοίνωση αναφέρουν πως η διαρκής πίεση που ασκείται από τον αυξημένο αριθμό κρατουμένων έχει δημιουργήσει μια κατάσταση που κινείται πλέον στα όρια της επιχειρηματικής κατάρρευσης.
0: Βέβαια.
2: Και απαιτούν άμεση λήψη πρόσθετων μέτρων ασφαλείας, στήριξη των εργαζομένων με τα αναγκαία μέσα και ένα συνολικό σχέδιο αποσυφόρησης και ορθολογικής διαχείρισης. 855 κρατούμενους έχουν οι φυλακές Ιγρήτας αυτή τη στιγμή. Η δομή είναι κατάλληλη να φιλοξενήσει 600.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα τώρα, για πόσο είναι η χωρητικότητα.
2: 255 παραπάνω. Και σύμφωνα με τους υπαλλήλους εξωτερικής φύλαξης, δεν είναι απλώς προβληματική η λειτουργία, είναι επικίνδυνη και μη διαχειρίσιμη. Μου θέλει χαρακτηριστικά πως η κίνδυνη για αυξημένη πιθανότητα σοβαρών επεισοδίων, αποδράσεων, έκθεση προσωπικού σε επικίνδυνες συνθήκες, αλλά και σωματική και ψυχολογική εξουθένωση των εργαζομένων, είναι κίνδυνη υπαρκτή και πραγματική. Μην ξεχνάμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα λέγαμε για τις φυλακές Ιγρήτας, μαζί ήμασταν.
0: Ναι.
2: Ότι είχαμε 2 νεκρούς,
0: ναι,
2: και τα λοιπά, είχαμε ένταση. Τώρα λοιπόν παρεμβαίνουν για ακόμη μια φορά οι υπάλληλοι της εξωτερικής φρουράς καταστήματος, ζητούν την πολιτεία να δράσει άμεσα, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Για την εκδήλωση που σας έλεγα για την Κυριακή με ομιλητή τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο,
0: ναι,
2: τον τέος πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα πραγματοποιηθεί στις 12 η ώρα το μεσημέρι στο Αμφιθέατρο Αστέρια του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Σερών. Το θέμα είναι τα κλαπέντα ιερά κοιμήλια της Εκκλησίας των Σερών, ιστορική και νομική θεώρηση. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το θέμα αυτό. Είναι ένα πάνδημο αίτημα για την επιστροφή των κλαπέντων θησαυρών και ιερών κοιμηλίων από την ευρύτερη περιοχή των Σερών και δύο από τις μονές Τιμίου Προδρόμου και Παναγιάς Ιχωσιφήνισσας, που υπέστησαν πολύ μεγάλες απώλειες από τους Βουλγάρους κατακτητές, κυρίως στην περίοδο 16-18 και 41-44. Στις 12 η ώρα λοιπόν την Κυριακή η ομιλία. Έχουμε μία αλλαγή όσον αφορά το πρόγραμμα της Υπουργού Πολιτισμού της κυρίας Ελίνας Μενδώνη στο Δήμο Κρυστά. Παραμένει το Σάββατο η επίσκεψη, αλλά μετατίθεται χρονικά, δηλαδή από τις 3 θα γίνει στις 5 η ώρα το απόγευμα.
0: Mm-hmm.
2: Έχουμε την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων στο Δήμο Συντικής, Ρούπελ 1941 η αναβίωση, με το κορυφαίο αναβιωτικό δρόμενο στην Ελλάδα, στο θρηλυκό Ρούπελ, σε 11.30. Η ώρα. Εδώ να σου πω ότι χιλιάδες κόσμου, όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, έρχονται για να παρακολουθήσουν, δίδονται βεβαίως οδηγίες προκειμένου να μην ταλαιπωρηθεί κανείς, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε χιλιάδες κόσμου θα πρέπει όλοι με σειρά και χωρίς να υπάρξει κανένα πρόβλημα να πάνε στο σημείο. Η αναβίωση λοιπόν είναι την Κυριακή, σήμερα όμως Παρασκευή στις 9, στον αύριο χώρο του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, οι διοργανωτές των επαιτειακών εκδηλώσεων διοργανώνουν μια πολύ ωραία ατμοσφαιρική βραδιά με όπου ζωντανεύει τη δεκαετία του 40 μέσα από μουσική, χορό και εικόνες εποχής. Swings, vals και αγαπημένα τραγούδια πλαισιώνουν μια ξεχωριστή και πραγματικά μοναδική εμπειρία, ενώ να σας πω ότι θα υπάρξει την επομένη και παρέλαση με στολές της εποχής. Και πέφτει η αυλαία λοιπόν όλων αυτών των εκδηλώσεων που δήρξαν περίπου ένα μήνα. Να πάμε σε μία παράσταση που έχει τη γνωστή παράσταση, το κλάμα βγήκε από τον Παράδεισο, τον Ρέγκο του Αθανασίου. Παρουσιάζει 9 και 10 Μαΐου στις Σέρες, στην κεντρική αίθουσα των Αστεριών, η νεοσύστατη θεατρική ομάδα του Συλλόγου Γιορτή Τέχνης. 34 άτομα παρακαλώ η θεατρική ομάδα. Την Κυριακή έχουμε μια εκδήλωση επαγγελματικού προσανατολισμού με τίτλο «Από την αυτογνωσία στην επιλογή σπουδών» στο Δήμο Μανουήλ Παπά στις 6 ώρες στην αίθουσα εκδηλώσεων του Νέου Σκοπού και ομιλητής θα είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Μανασής. Και στο μεγάλο αθλητικό γεγονός, εδώ στις Σέρες, 9 και 10, 500 αθλητές και αθλήτριες από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό θα συμμετάσχουν στο 9ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Πολεμικών Τεχνών, το οποίο θα πραγματοποιηθεί, όπως είπα, αυτό το Σαββατοκύριακο στο κλειστό γυμναστήριο Ιωάννη Τσιτσάρης στην Κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων. 500 λοιπόν αθλητές θα συμμετέχουν σε 10 αθλήματα. Στο φεστιβάλ έχουν προσκληθεί 15 χώρες του εξωτερικού. Είναι ένα σπουδαίο αθλητικό γεγονός. Όχι μόνο αθλητικό, γιατί θα αποτελέσει και μια ισχυρή οικονομική τονωτική ένεση για την κοινωνία, όπως αντιλαμβανόμαστε.
0: Βέβαια. Οι αθλητές, οι συνοδοί, πολλοί κόσμος.
2: Οι προπονητές, οι συνοδοί τους. Ίσως είναι ένα σπουδαίο αθλητικό γεγονός. Και να σου πω ότι έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις από συλλόγους και φορείς για την ημέρα της μητέρας.
0: Α, ναι, βέβαια, πλησιάζει. Είναι αυτή την Κυριακή. Έτσι.
2: Ναι.
0: Γεμάτο εκδηλώσεις. Είναι αυτό που έλεγα και με τις κυρίες πιο πριν, ότι όσο φτιάχνει ο καιρός και οι εκδηλώσεις και συνεχώς αυξάνονται και οι προτάσεις που έχουμε για να βρεθούμε σε αυτές, πάρα πολλές.
2: Και εσείς θα είστε...
0: Ορίστε.
2: Δικά προσμετράτε, λέω αυτό.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Ωραία, Δέσποινα. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Και θα ήθελα βέβαια να μπορούσαμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, αλλά επειδή πιεζόμαστε πάρα πολύ, να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας και να κλείσουμε μουσικά. 1821 έχουμε τη μάχη της Γραβιάς. Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος νικά τις τουρκικές δυνάμεις υπό τον Ομέρ Βριώνη με επαναστατικές κινήσεις που γίνονται και στην Εύβοια. Το φαρμακείο Jacobs στην Ατλάντα τη Τζόρτζια πουλά το 1886 το πρώτο μπουκάλι Coca-Cola ως σιρόπι για φαρμακευτικούς λόγους. Στην πρώτη του αυτή εμφάνιση, το μετέπειτα διάσημο αναψυκτικό περιέχει και ποσότητα κοκαίνης. 1897 και λίγη με ταπεινωτική ήττα των Ελλήνων, ο πόλεμος με την Τουρκία. Το σχετικό πρωτόκολλο κατάπαυσης του πυρός υπογράφεται στο χωριό Ταράτσα της Λαμίας. 1926 και φτάνει ακτοπλοϊκός στον Πειραιά, προερχόμενος από την Τεργέστη, ο διάσημος μαέστρος και συνθέτης Ρίχαρτ Στράους για σειρά συναυλιών με την ορχήστρα του Συλλόγου Συναυλιών. Το 1936, ο Μάης του 36 στη Θεσσαλονίκη. Σε διαδήλωση καπνεργατών σκοτώνονται 12 και τραυματίζονται 282 διαδηλωτές εργάτες. Και το είδαμε και στο ξεκίνημα, ήταν το 1945 μια μέρα σαν κι αυτή, όταν η ναζιστική Γερμανία παραδίδεται και έχουμε την ημέρα της νίκης. Το 1828 γεννήθηκε ο Ερίκος Δινάν, ο Ελβετός επιχειρηματίας και ανθρωπιστής, ιδρυτής του Ερυθρού Σταυρού που βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης το 1901. 1899, χρονιά που γεννιέται ο Φρίντριχ Χάγεκ, αυστριακός οικονομολόγος και φιλόσοφος, βραβευμένος με Νόμπελ το 1974. Το 1945 γεννήθηκε ο Κίθ Τζάρετ, Αμερικανός πιανίστας και από τους κορυφαίους της ιστορίας της τζαζ. Μια μέρα σαν και αυτή, το 1873, έφυγε ο Φον Στιούαρτ Μιλ, ο Βρετανός φιλόσοφος και οικονομολόγος, ενώ το 1903 φεύγει από τη ζωή ο Πολ Γκογκέν, ο Γάλλος μεταϊμπρεσιονιστής ζωγράφος. Αυτά λοιπόν ήταν κάποια από τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα, λίγο μετά τις 7. Εσείς όμως παραμείνετε συντονισμένοι, γιατί ακριβώς στις 8 συνδεόμαστε με το Earth News για την ενημέρωσή μας από το Δελτίο Ειδήσεων. Και σας αποχαιρετώ με Ακύλα. Καλή σας ημέρα και καλό Σαββατοκύριακο.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Νέα χτυπήματα στη Μέση Ανατολή, την ώρα που συνεχίζονται οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν για μια προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Αμερικανικές επιθέσεις κατά Ιρανικών στόχων στα στενά του Ορμούζ. Λίγο μετά, ο Ντόναλντ Τραμπ επεσήμανε πως επρόκειτο για φιλικά χτυπήματα και διαβεβαίωσε πως η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Αντίθετα, η Τεχεράνη έκανε λόγο για ξεκάθαρη παραβίασή της και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν Ιρανικό πετρελαιοφόρο αλλά και ακόμη ένα πλοίο που εισερχόταν στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν διαμήνυσε πάντως ότι συζητά το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε και πάλι με σκληρά αντίπεινα αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία. Σήμερα θα απευθύνει ομιλία από τον κήπο των Ρόδων στο Λευκό Οίκο. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχάμεντ Αρέφ, δήλωσε ότι οι Ιρανοί σύντομα θα γιορτάσουν μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο Press TV. Οι αγορές πετρελαίου ζουν ξανά σε συνθήκες νευρικού πολέμου μετά τα νέα πυρά στα στενά του Ορμούζ. Το Brent επανήλθε πάνω από τα $102 το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κοντά στα $97. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σε τηλεφωνική επικοινωνία με την Πρόεδρο της Κομισιόν έδεσε τελεσίγραφο στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τις 4 Ιουλίου να τηρηθούν οι εμπορικές δεσμεύσεις που συμφωνήθηκαν σε διαφορετική περίπτωση, απείλησε εκ νέου με υψηλούς δασμούς. Να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Πρωθυπουργός. Πρέπει να υδρώσουν τη φανέλα, υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο, ακόμη και στις δύσκολες στιγμές, είπε με έμφαση. Κάλεσε όσους διστάζουν να βγουν μπροστά να θυμηθούν ότι όποιος δεν αντέχει τη ζέστη, δεν πρέπει να βρίσκεται στην κουζίνα. Υπογραμμίζοντας πως η πολιτική ευθύνη δεν είναι επιλογή ευκολίας, αλλά αντοχής. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε πως όλοι οι βουλευτές που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος αν το επιθυμούν, όσο δεν έχουν καταδικαστεί, ενώ άφησε σαφείς αιχμές και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και εναντιώθηκε στη λογική της ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής. Αιχμές και επικρίσεις για τη στάση μελών της κυβέρνησης διατυπώθηκαν ακόμη και από υπουργούς που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και στο ρόλο των εξοκοινοβουλευτικών υπουργών. Από την ανώτατη εκπαίδευση και την τεχνητή νοημοσύνη ως τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος, τη δικαιοσύνη, τη δημόσια διοίκηση μέχρι το τέλος της ασυλίας των υπουργών, το πακέτο των 30 αλλαγών που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Καταργείται η αμελητή αρμοδιότητα της Βουλής για προκαταρκτική εξέταση. Οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας προκάλεσαν σφοδρές επικρίσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έκαναν λόγο για επιχείρηση αλλαγής της πολιτικής ατζέντας. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων που εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, ο κ. Βαρθολομαίος μίλησε στη Φωνή της Ελλάδας στέλνοντας μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 12χρονος με πατίνι που τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από γιο ταχύ αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Απολογήθηκε και οδηγείται στη φυλακή μέχρι τη δίκη ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας του 21χρονου Νικήτα αλλά και η σύζυγός του για απλή συνέργεια στο έγκλημα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες θα μεταφερθούν σε φυλακές εκτός Κρήτης καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο να ξεκινήσει μια νέα βεντέτα.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια, με μονωμένες καταιγίδες από το απόγευμα σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και δυτική Στερεά, αφρικανική σκόνη στα κεντρικά και νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί ως 8 μποφόρ, έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr.

Αγαπημένοι ακροατές του Δημοσίου Ραδιοφώνου, καλή σας ημέρα στα 7 λεπτά μετά από τις 8. Συννεφιασμένη σήμερα η ημέρα, Παρασκευή 8 του Μαΐου. Και καθώς βέβαια μπαίνουμε στο Σαββατοκύριακο, τι θέλει? Θέλει να μας ρίξει την πρώτη του βροχούλα ο Μάης. Κάτι τέτοιο ετοιμάζεται. Τι όμορφες μέρες που είχαμε έτσι ολόφωτες τις προηγούμενες. Και ειδικά το μεσημέρι η θερμοκρασία ήταν αρκετά υψηλή. Λοιπόν, εδώ συντονισμένοι πολύ πολύ σωστά στο δημόσιο ραδιόφωνο, στην ΕΡΤ Κομωτινή, στην εκπομπή μας Αθέατα Δημοσιογραφικά. Στις 9 θα πάμε σήμερα με την Ερμιόνια Δαμίδου στη ρύθμιση του ήχου και στο μοντάζ, τον Φώτη Ζάντζα στις μουσικές επιλογές και τη Βασιλική Μαχαίρα στο μικρόφωνο. Πάνε στο φουλ οι εκδηλώσεις των Ελευθερίων και χαίρομαι πολύ που διαβάζω τα σχόλια των ακροατών στο Facebook της ΕΡΤ Κομωτινής που ανεβάσαμε την είδηση στο site. Ανεβάσαμε την είδηση της συνέντευξης του Δημάρχου, αλλά και περάστηκε και στο Facebook της ΕΡΤ Κομωτινής, που ζητάει ο κόσμος αυτό το μεγάλο ένα γεγονός που θα έχει την ιστορική αναπαράσταση, κάτι από την ιστορική αναπαράσταση των Ελευθερίων της Κομωτινής. Ένα γεγονός το οποίο θα δέσει βέβαια πολύ ωραία με το υπόλοιπο πλέγμα των εκδηλώσεων και έτσι όπως γίνεται και γενικότερα σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας, γιορτάζοντας την δική τους απελευθέρωση, τα δικά τους ελευθέρια, τις δικές τους εκδηλώσεις, δίνοντας βέβαια, κάνοντας μια ιστορική αναπαράσταση ενός μεγάλου γεγονότος που αφορά την ιστορική περίοδο την οποία και τιμούμε. Από του χρόνου, λέει ο Δήμαρχος, θα έχουμε κάτι τέτοιο, να το δούμε. Έχει χαθεί πάντως αρκετός χρόνος στο κομμάτι αυτό και καιρός είναι λίγο να τρέξουν οι διαδικασίες και εννοείται ότι χρειάζονται και πάρα πολλοί εθελοντές για να γίνει αυτό έτσι όπως πρέπει. Δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο από πλευράς ελληνικής αστυνομίας. Μια διακίνηση στον Εύρο, που την πυροσβεστική ενημερωθήκαμε για ένα σημάν πυρκαγιά σε ένα κατάστημα στην Ξάνθη, κατάστημα εστίασης, εκεί στην οδό 28 Οκτωβρίου προς την πλατεία. Κατά πάσα πιθανότητα από την Καμινάδα, είχε και ισόγειο, είχε και υπόγειο το κατάστημα, είχε και πάνω όροφο. Είπαμε ότι θα πρέπει οι καμινάδες συχνά πυκνά να καθαρίζονται, γιατί από τα λίπη που πιάνουν, ειδικά όταν μιλάμε για τρόφιμα και όχι μόνο, εκεί το υλικό είναι πάρα πολύ εύπλεκτο και βλέπετε τι γίνεται ανατεκτά χρονικά διαστήματα και στα σπίτια αλλά και στις μονάδες εστίασης θα πρέπει να γίνει τακτικός καθαρισμός για την ασφάλεια όλων και των εργαζόμενων εκεί. Όλα όσα γίνονται είναι μαθήματα για μας και όσο δεν τα λαμβάνουμε τα μαθήματα θα έχουμε προβλήματα. Τώρα, κατά τα άλλα, να πούμε ότι γίνονται πάρα πολλές και ωραίες εκδηλώσεις για την γιορτή της μητέρας που θα γιορτάσουμε την Κυριακή. Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες, χρόνια πολλά Ερμιόνη και σε σένα. Εκδηλώσεις κάνει η Επιτροπή Ισότητας στην Ξάνθη. Επιτροπή Ισότητας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, συγκεκριμένα στον Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης, στις 7 η ώρα. Θα υπάρχουν και άλλες δράσεις δορυφορικά γύρω αυτού του γεγονότος. Θα έχουμε κάτι και στην Κομωτινή, εκεί στο Σύλλογο Τριτέκνων και Πολυτέκνων, την Κυριακή στις 11 το πρωί. Είμαι σίγουρη ότι δεν θα ξεχάσετε να δώσετε μια αγκαλιά και ένα φιλί ή ένα λουλούδι, ένα μπουκέτο ή μια γλάστρα στην μανούλα σας και να την αγκαλιάσετε πολύ πολύ πολύ. Και τα όποια παράπονα έχετε να τις τα πείτε, γιατί κανένας δεν έμαθε να είναι πετυχημένος γονιός αυτή τη ζωή και αυτό που άκουσα, γιατί παρακολουθώ διάφορα μαθήματα έτσι αυτογνωσίας αυτό το διάστημα, δεν το κρύβω, δεν υπάρχει, λέει, παιδί χωρίς τραύμα και τέλειος γονιός. Αυτό να το έχουμε όλοι στο κεφάλι μας, γιατί κανένας δεν μπορεί να γίνει τέλειος και ίσως αυτή είναι και η μαγεία του ότι δεν είμαστε τέλειοι. Όμως θέλω να κάνω μια έκπληξη σε μια μανούλα που μας ακούει τώρα.
την κυρία Στέλλα, την Τζουμπρί, γιατί έχω το τραγούδι που της έγραψε ο γιος της, ο Χρήστος Τζουμπρής. Με τον Χρήστο Τζουμπρή είχαμε συναντηθεί σχεδόν στα πρώτα μου βήματα που έκανα στην δημοσιογραφία, εκεί στο Cosmos Channel, στην εδώ Βενιζέλου. Λοιπόν, ταλαντούχο παιδί, από τότε έτσι έκανε αυτές τις πολύ ωραίες εκπομπές, χιούμορ με τραγούδια και όχι μόνο. Θα θυμάστε, νομίζω, αρκετή το Χρήστο το Τζουμπρί. Έκανε λοιπόν, θέλουμε να κάνουμε μια έκπληξη στη μανούλα του, στην κυρία Στέλλα. Της έγραψε ένα τραγούδι, ένα συγκινητικό, αλλά και ταυτόχρονα παιχνιδιάρικο τραγούδι για τη μητέρα του, την Στέλλα. Η κυρία Στέλλα, από μικρή, αφού παρακολουθούσε μαθήματα ραπτικής, είχε ως χόμπι αυτό, να ράβει ρούχα για την ίδια, αλλά και για το γιο της. Με το τραγούδι αυτό, ο γιος της, ο Χρήστος, τιμά την αγάπη και τη φροντίδα που έλαβε από τη μέρα που γεννήθηκε. Η στίχη είναι του Χρήστου του Τζουμπρί. Μουσική και φωνή, εδώ έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη. Τίτλος τραγουδιού, μια μητέρα όλο τρέλα. Κυρία Στέλλα, χρόνια πολλά σε εσάς και με αυτό το τραγούδι χρόνια πολλά σε όλες τις μάνες. Να είστε καλά. Πάμε.

0: Ελπίζω να απολαύσατε όλοι, όπως όλοι μας, το τραγουδάκι του Χρήστου του Τζουμπρί για την μανούλα του, την κυρία Στέλλα. Όντως, έτσι γλυκό, παιχνιδιάρικο, όμορφο, όπως τα έγραφε ένα παιδί για την μανούλα του. Είχε και το αγορούδι που είναι το θρακιώτικο στοιχείο μέσα. Μπράβο, Χρήστο. Θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, τώρα πάμε στα θέματα της επικαιρότητας. Πάμε να δούμε τι θα γίνει το επόμενο τρίμηνο στα Παρχάρια, εκεί πάνω στην Νυμφαία. Αυτό το πολύ ωραίο έθιμο των ποντίων. Και όπως γράφουν βεβαίως στο πανό, πάλεμαν φαΐν χωρών. Έχω τον πρόεδρο του Συλλόγου Τραπεζούντας, τον κύριο Κωνσταντίνο Νισαμίδη, ο οποίος βρίσκεται στον χώρο εκεί στα Παρχάρια, και επειδή το σήμα είναι δυσεύρετο λίγο εκεί, τον σταμάτησα λίγο για να μας πει τι ακριβώς θα γίνει το επόμενο τριήμερο. Καλημέρα, πρόεδρε. Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη, καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, πήγατε εκεί να δείτε το χώρο, είναι πολύ ωραίος ο χώρος, αλλά έχουμε αυτό το θέμα, δεν έχουμε σήμα εκεί πέρα. Αλλά ή ωραίο χώρο
1: δεν
0: θα έχουμε.
1: Δεν έχουμε καλό σήμα.
0: Δεν το θέλουμε, δεν το θέλουμε. Εκεί όταν θα γίνεται το έθιμο και η χώρη και τα τραγούδια, δεν το θέλουμε το σήμα. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, αλλά πείτε μας τι θα γίνει τώρα.
1: Το Σαββατοκύριακο, ναι, στα πλαίσια των Ελευθερίων Θράκης, mm-hmm, τα τελευταία πάνω από 10 χρόνια περίπου, ναι, πλέον εντάσσουμε και τα Παρχάρια, γιατί παλιότερα τα κάναμε είτε τον Ιούνιο είτε τον Αύγουστο. Οπότε τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 10 χρόνια γίνεται το Μάιο στα πλαίσια των Ελευθερίων, μιας και γιορτάζουμε τα Ελευθέρια Θράκης. Και γιορτάζουν όλη η Ελλάδα μαζί μας.
0: Τι θα γίνει ακριβώς?
1: Τι θα γίνει ακριβώς? Εμείς ήδη έχουμε μία δράση, γιατί ξεκινάμε με την καθαριότητα του Άζους Νυμφέας, και από αύριο ξεκινάει στην ουσία ένα ολοήμερο υπαίθριο πανηγύρι, από το απόγευμα. Βασικά από το Σάββατο ξεκινάει το πανηγύρι. Τα έχουμε καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα, και την Κυριακή από το πρωί, ναι, θα έχουμε και χορευτικά επίσης από όλη την Ελλάδα που θα έρθουν και θα τιμήσουν το χώρο αυτό.
0: Mm-hmm. Παρχάρια τι σημαίνει, κύριε πρόεδρε?
1: Τα παρχάρια στον Πόντο πηγαίνανε, στα Παρχάρια είναι τα οροπέδια, πηγαίνανε στον Πόντο. Ήτανε τρόπος ζωής, πηγαίνανε τα ζώα τους το καλοκαίρι, επειδή εκεί πέρα μπορούσαν να τα βοσκήσουν πιο καλά, δηλαδή μέναν εκεί πέρα, ήταν τρόπος ζωής, κάνανε παραδοσιακά προϊόντα, στείνανε πανηγύρια, δηλαδή ερχόντουσαν από λόφους σε λόφους, αλλάζανε, δηλαδή στείνανε εκεί ολοήμερα υπαίδρια πανηγύρια, κάνανε όπως είπα τα...
0: Τυροκομούσανε. Τυροκομούσανε.
1: Ναι. Ήταν τρόπο ζωής, δηλαδή.
0: Μοιάζει λίγο με τους αρακατσάνους που ανέβαιναν το καλοκαίρι επάνω στα βουνά και το χειμώνα κατέβαιναν λίγο πιο κάτω. Μοιάζουμε λίγο σε αυτό.
1: Και τώρα ακριβώς δεν γνωρίζω διαδυτικά, αλλά ναι,
0: κάτι τέτοιο, γιατί οι άνθρωποι γνώριζαν πώς, ποια ήταν η σωστή διαχείριση των ζώων που είχαν, κτηνοτρόφοι. Έτσι ακριβώς. Υπάλληλοι πού εντάσσεται στο πανηγύρι, στο χορό?
1: Ποιες
0: είναι οι ρίζες της πάλης?
1: Έχουμε το Δημοκρίτιο εδώ, το Σύλλογο. Ναι. Με το δάσκαλο τον Θοδωρή τον Καρυπίδη.
0: Πόντιος.
1: Κάθε χρόνο μας τιμούνε. Ναι. Βέβαια. Κάθε χρόνο μας τιμάνε. Και είμαστε πολύ υπερήφανοι που υπάρχει βασικά αυτός ο σύλλογος εδώ πέρα, γιατί μας παίρνουν και πολλές διακρίσεις για την πόλη μας. Ναι. Και αυτό βασικά θα πρέπει να δώσουμε σημασία σε αυτό το σύλλογο. Γιατί είναι, δηλαδή μας κάνει υπερήφανους.
0: Θέλω λίγο να μου πείτε πώς...
1: Παλαιότερα ναι, υπήρχε και η πάλι μέσα εκεί πέρα. Ναι. Και αυτό ήταν μέσα στην παράδοση.
0: Είναι αρχαιοελληνικό στοιχείο.
1: Έχει. Ναι, ακριβώς.
0: Έχει να κάνει με αυτό. Έχει να κάνει με αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Με τις γιορτές πάντοτε είχαν και αγώνες πάλι οι αρχαίοι Έλληνες. Πάντοτε. Εννοείται μουσική, τραγούδι, φαγητό.
1: Και επειδή λέμε και πάλεμα αμφαή χορών, θα έχουμε και την Κυριακή και παραδοσιακά προϊόντα που οι γυναίκες μας μαγειρεύουν.
0: Δηλαδή.
1: Είναι. Προϊόντα δηλαδή παραδοσιακά από ζυμάρι, γαλακτοκομικά. Περιμένουμε τον κόσμο να έρθει. Σας καλούμε και εσάς να έρθετε να καταγράψετε το τι γίνεται εκεί πέρα.
0: Έχουμε έρθει αρκετές φορές, είναι η αλήθεια. Έχουμε έρθει. Είναι πολύ όμορφο το σημείο.

0: Κομωτινή. Επίσης θα ήθελα να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Θα έχουμε εξαιρετικούς καλλιτέχνες και το Σάββατο και την Κυριακή.
1: Για πείτε μας ποιοι θα είναι οι καλλιτέχνες.
0: Είναι πάρα πολλοί.
1: Πάρα πολλοί είναι. Είναι όσοι είναι στην Αφίσα.
0: Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω, δηλαδή ποιον να πρωτοπώ. Όλοι δηλαδή είναι...
1: Ένας και ένας, όντως.
0: Είναι στα πρώτα, ναι, ακριβώς, είναι στα πρώτα ονόματα της ποντιακής μας μουσικής. Λυράριδες, τραγουδιστές, ηθοποιοί, δηλαδή... Τι να πω, υπάρχει δηλαδή, τα σημάδια δείχνουν ότι θα υπάρχει πολλής κόσμος το Σαββατοκύριακο.
1: Ωραία, ωραία.
0: Ειδικά την Κυριακή. Επίσης θα πρέπει να πούμε να προσέξει ο κόσμος ότι για την Κυριακή υπάρχει μονοδρόμηση. Θα πρέπει από το πρωί, από τις 8.30 ώρα μέχρι τις 2, η αστυνομία θα επιτρέπει μόνο την άνοδο. Και από τις 2 μέχρι τις 3 για μία ώρα θα είναι η κάθοδος. Από τις 3 και μετά... Επειδή θα υπάρχει ήδη μία αποσυμφόρηση, θα είναι διπλής κυκλοφορίας κανονικά.
1: Ο καιρός τι λέει, θα είναι σύμμαχος.
0: Σήμερα δεν είναι καλός.
1: Σήμερα έχει συννεφιά,
0: Λένε ότι θα έχουμε πολύ καλό καιρό.
1: Ωραία.
0: Έτσι μας λένε.
1: Ωραία. Πω, πισία. Πισία, Χασίλτ. Τι άλλο σκεφτείτε. Οτία, μπράβο, οτία.
0: Και φυσικά και κάποια άλλα και μη παραδοσιακά, όπως σουβλάκια, λουκάνικα και άλλα πράγματα. Δηλαδή ό,τι ετοιμάσουν οι γυναίκες. Εκεί οι γυναίκες του συλλόγου είναι υπεύθυνες για...
1: Τα παραδοσιακά και στη... Ναι. Πολύ όμορφα. Ωραία. Και ένα πολύ ωραίο, έτσι, χαίρομαι κάθε φορά έτσι που έρχομαι και βλέπω και τα μικρά παιδιά από μικρά έτσι να μπαίνουν σε αυτό το... Σε αυτές τις όμορφες εικόνες να βιώνουν την παράδοση, γιατί όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές και δεν θα κουραστούμε να το πούμε, είναι οι συνεχιστές της παράδοσης. Και αυτός ο τρόπος είναι ο καλύτερος να το βλέπουν, να το βιώνουν, να εντυπώνεται μέσα στο μυαλό τους, γιατί θα έρθει η ώρα να το μεταφέρουν στα δικά τους παιδιά. Ωραία.
0: Ακριβώς. Να σας διακόψω λίγο.
1: Παρακαλώ.
0: Γιατί είμαι στο άγχος, φοβάμαι εδώ με το σήμα. Θέλω να ευχαριστήσω το Δήμο, την Περιφέρεια, την Αστυνομία, τον Ερυθρό Σταυρό, ΕΚΑΒ, όλους τους εθελοντές, τις γυναίκες του Συλλόγου, όλους τους ανθρώπους. Συγγνώμη αν κάνω κάποια παράληψη, είναι πολύ δύσκολο τώρα, μέσα στο άγχος εδώ πέρα.
1: Άγχος τώρα πάνω στα χαμπάρια. Μα πάνω στα παρχάρια μιλάμε για πανηγύρι. Θα μου έχετε άγχος.
0: Ναι, εμείς προετοιμαζόμαστε εδώ. Οι άνθρωποι δουλεύουν όλο το χρόνο. Υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν και συντηρούν την εκκλησία. Υπάρχει μια εξαιρετική εκκλησία, ο Άγιος Γιώργος.
1: Ναι.
0: Είναι κάτι διαφορετικό. Να έρθουμε να ανάψουμε το κεράκι μας. Είναι δηλαδή φτιαγμένη καθαρά από ποντιακά χέρια.
1: Μάλιστα.
0: Συντηρείται από ποντιακά χέρια.
1: Μπράβο.
0: Το μέρος είναι δηλαδή πολύ παραδοσιακό.
1: Πολύ ωραία, πολύ όμορφο είναι το μέρος. Ωραία. Να σας ευχαριστήσω πολύ, Πρόεδρε. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Καλή συνέχεια.
0: Καλά, σας περιμένουμε όλους.
1: Βεβαίως.
0: Και συγγνώμη για το άγχος.
1: Τέτοιο να είναι το άγχος. Δεν πειράζει, μια χαρά. Λοιπόν, μια χαρά μιλήσαμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Σας αποδεσμεύω να κάνετε την επιθεώρηση εκεί πέρα του χώρου. Καλή συνέχεια.
0: Το στρατό να ευχαριστήσουμε έτσι. Να
1: και το στρατό, όλους. Όλους. Και το στρατό και την ελληνική αστυνομία.
0: Την αστυνομία την είπα όλους.
1: Ναι,
0: ακριβώς. Δήμο, Περιφέρεια, όλους. Ερυθρό Σταυρό, όλους. Τα μέλη μας, τα μέλη του διοικητικού. Ευχαριστούμε όλους. Το τμήμα γυναικών. Τι να πω, δεν ξέρω από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Είναι δηλαδή, υπάρχει πολύ μεγάλος εθελοντισμός.
1: Μπράβο, αλλιώς δεν θα μπορούσε να αντέξει τόσο καιρό αν δεν υπήρχαν οι εθελοντές. Να είστε καλά, Πρόεδρε, καλή συνέχεια.
0: Ακριβώς.
1: Γεια σας.
0: Ευχαριστώ, γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε και όπως λέει μια πολύ ωραία παροιμία, γιατί αυτή μ' αρέσει, όχι άλλη, με ένα βράχο δυο σμαράγδια. Λοιπόν, ναι, δεν είναι πολύ ωραία σε σχέση με την άλλη που δεν θέλω να την αναφέρω. Λοιπόν, ναι, και τραγούδι για τη μάνα παίξαμε και ένα πολύ ωραίο ποντιακό τραγούδι για την μάνα παίξαμε, ερμηνευμένο ιδιαίτερα με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε στα 32 λεπτά μετά από τις 8. Και θα σας πάω τώρα σε ένα υπέροχο γεγονός, υπέροχο γεγονός, στην δεύτερη έκθεση σε πανελλήνια εμβέλεια, παρακαλώ, εργόχειρων και ντύματος στην Καβάλα. Το είχα δει και πέρυσι που είχα βρεθεί και ήθελα να το αναδείξω σαν θέμα και ο κόσμος από εδώ με ρωτάει, κυρία Τζούλια Καζαντζίδου, η οποία είναι ιδιοκτήτρια ενός καταστήματος και ντύματος με ειδών ραπτική στην Καβάλα και είναι η ψυχή αυτής της πολύ ωραίας γιορτής που πήρε φέτος πανελλήνιες διαστάσεις και πού θα πάει δεν ξέρω. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καταρχήν ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Δεν γινόταν. Δηλαδή έβλεπα την αφίσα, είχα βρεθεί πέρσι στην Καβάλα και έβλεπα την αφίσα και λέω αχ, αυτό το θέμα πρέπει να το δω. Τέλος πάντων με τι πιάστηκα, με άλλα πράγματα δεν μπόρεσα και φέτος ο κόσμος με ρωτάει. Και
1: δεν
0: μου το
1: πειράζει,
0: θύμισε.
1: Καλή αργά παρά ποτέ.
0: Μα είδατε, αυτό είναι, το ψάχνει ο κόσμος, υπάρχει καλύτερο πράγμα από αυτό. Λοιπόν, σας ακούμε.
1: Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι σαν πόντια μου άρεσε πολύ εισαγωγή. Τα ποντιακά που άκουσα πριν ήταν το καλύτερο πρωινό έτσι, ξεκίνημα της μέρας.
0: Και δώρο για την γιορτή της Μανούλας.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, είμαι και εγώ Μανούλα, δύο μικρών παιδιών.
0: Ναι, τα χαίρεστε.
1: Λοιπόν, να πω ότι είναι το δεύτερο πανελλήνιο φεστιβάλ εδώ στην πόλη της Καβάλας, το οποίο γίνεται θεσμός, επισφραγίζεται φέτος η λέξη θεσμός, επειδή είναι δεύτερο και οι συμμετοχές ήταν πάρα πολύ μεγάλες και ακόμα πιο πολύ ήταν το ενδιαφέρον, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από όλη την Ελλάδα, που σημαίνει ότι ο κόσμος διψάγει τις τέχνες, ο κόσμος θέλει να στηρίξει και να ξαναφέρει στο προσκήνιο παλιές όμορφες τέχνες, όπως είναι το κέντυματος.
0: Το κέντυμα, λέει, είναι πιο δύσκολο από το... Το κέντυμα ή το πλέξιμο. Είναι πιο δύσκολο, λέει, από τα γράμματα, γιατί είναι σαν να έχει 2-3 γράμματα παραπάνω. Νομίζω το κέντυμα ή το πλέξιμο. Νομίζω το κέντυμα. Το κέντυμα. Τέλος πάντων.
1: Και,
0: ναι.
1: Και για τα δύο,
0: και
1: νομίζω.
0: Για τα δύο.
1: Είναι και δύστρες, δυσκολεύεται στο πλέξιμο και ανάποδα.
0: Ναι, ναι.
1: Τι να πω. Να πω ότι είναι δεύτερο πανελλήνιο. Μας στέλνουν από όλη την Ελλάδα κεντύματα από νησιά, από κάθε γωνιά της χώρας. Ναι. Τα εκθέτουμε σε ένα πολύ πολύ ωραίο χώρο εδώ πέρα στο κέντρο της πόλης, στη Μεγάλη Λέσχη.
0: Ναι.
1: Είναι έκθεση, φεστιβάλ. Λέω τη λέξη φεστιβάλ γιατί τα απογεύματα, καταρχήν να πω ημερομηνίες, 18 με 24 Μαΐου, είναι μια ολόκληρη εβδομάδα, που το πρωί μπορούν να έρχονται και σχολεία, ΚΔΑΠ, να ενημερώνονται δηλαδή και σύλλογοι. Ναι. Τα απογεύματα γίνονται μαθήματα σε παιδιά, σε ενήλικες, κάνουμε διάφορα. Θα ενημερώσουμε και με σχετική ανάρτηση στα social που έχουμε.
0: Πού θα γίνει λίγο, δεν συγκρατήσω.
1: Στη Μεγάλη Λέσχη, είναι στο κέντρο, στο Δημαρχείο ακριβώς της πόλης μας δίπλα.
0: Ωραία, ναι.
1: Λοιπόν, και εννοείται ότι υπάρχει και το διαγωνιστικό κομμάτι.
0: Ναι.
1: Είναι σαν κίνητρο να μας στείλουν τα κεντήματα. Mm-hmm. Το οποίο υπήρχε και πέρσι, όπως και φέτος. Οι τρεις, τα πιο έτσι κεντήματα που θα επιλέξει ο κόσμος, που ψηφίζει όλη η Ελλάδα. Δεν υπάρχει κριτική επιτροπή.
0: Αχα, ναι.
1: Ψηφίζει όλη η Ελλάδα μέσω μιας πλατφόρμας στο κινητό. Θα ανεβάσουμε σχετικά πάντα στις σελίδες μας. Μπαίνουν μέσα και ψηφίζουν τα πιο έτσι αγαπημένα, τα πιο ωραία, αυτά που τους άρεσαν τα κεντήματα. Οι τρεις πρώτοι παίρνουν πάρα πολύ όμορφα δώρα, μεγάλα. Το πρώτο δώρο είναι από την εταιρεία Πεταλούδα Μουζάκης, πολύ πολύ μεγάλη εταιρεία που μας στηρίζει όπως και πέρσι και φέτος.
0: Η γνωστή εταιρεία Πεταλούδα.
1: Υπάρχει
0: ακόμα, μπράβο.
1: Εννοείται και δυνατά υπάρχει κιόλας.
0: Μπράβο, ναι.
1: Δίνει στον πρώτο 1000 ευρώ, ένα πολύ πολύ μεγάλο ποσό. Δεν βγαίνει εύκολα πλέον. 1000 ευρώ λοιπόν ο πρώτος. Δεύτερο βραβείο είναι ένα ταξίδι σε συνεργασία με το Καβάλα Tours εδώ στην πόλη μας. Ένα ταξίδι για 4 μέρες για 2 άτομα στη Βιέννη. Υπέροχο κι αυτό.
0: Μια χαρά το βλέπω το δεύτερο.
1: Πολύ, πολύ ωραία.
0: Τώρα θα με τρελάνετε με το τρίτο. Το τρίτο είναι
1: καλύτερα. Το τρίτο είναι για τις κεντήσεις κυρίως. Το τρίτο είναι πάλι μια χορηγία από την εταιρεία Πεταλούδα Μουζάκης. Mm-hmm. Είναι ένα πολύ, πολύ ωραίο επιπλό. Ξύλινο vintage. Mm-hmm. Μια σιρταριέρα που έχει μέσα 500 μουλινέ. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πολύ ακριβό. Ναι. Και τα τρία έχουν ίδιες αξίες.
0: Η χρηματική είναι.
1: Μπράβο, χρηματική ίδια. Είναι ίδια αξία. Και εννοείται ότι όλες οι συμμετοχές παίρνουν ένα πολύ, πολύ ωραίο αναμνηστικό δώρο από εμάς.
0: Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραίο. Να ρωτήσω, αυτά πωλούνται ή απλά εκτίθενται?
1: Στο χώρο της έκθεσης όχι, αλλά βεβαίως αν ενδιαφέρεται κάποιος μπορεί να έρθει σε επαφή με την εκάστοτε εκθέτρια, βέβαια.
0: Μάλιστα. Δεν χρειάζεται να είναι παρόν εκεί ο εκθέτης.
1: Όχι, δεν χρειάζεται. Είναι, τα πιο πολλά κεντήματα είναι από εκτός Καβάλας, πάρα πολύ μακριά, από Κρήτη, από Αθήνα. Λογικό να είναι δύσκολο, δεν χρειάζεται.
0: Και πώς έγινε η διαδικασία, κυρία Τζουλιά?
1: Η διαδικασία ποια εννοείται, των κεντημάτων?
0: Ναι, για να έρθουν εκεί, αυτό.
1: Μα θα στέλνουν με courier.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια διαδικασία έτσι για να είμαστε και σωστοί.
0: Ναι.
1: Μας στέλνουν πρώτα φωτογραφία το κέντημά τους. Μας στέλνουν τον αριθμό αποστολής για να παρακολουθούμε το δέμα.
0: Mm-hmm.
1: Όταν παραλάβουμε, τους ενημερώνουμε ότι το έχουμε στο χέρι μας.
0: Περίπου πόσα δέματα έχετε λάβει?
1: Λόγω χώρου δεν μπορούμε να δεχτούμε πάρα πολλά. Ναι. Τα κεντήματα είναι 80.
0: 80.
1: Mm-hmm. 80.
0: Θα θέλετε άλλο χώρο τώρα εσείς?
1: Η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε. Του χρόνου μάλλον θα γίνει σε άλλο χώρο.
0: Ωραία.
1: Mm-hmm. Να σημειώσω ότι φέτος, επειδή κάθε χρόνο υπάρχει μια εξέλιξη και έτσι πρέπει να γίνεται, θα έχουμε και μόδα μέσα. Δηλαδή, μέσα στο χώρο φιλοξενούμε δημιουργούς από όλη την Ελλάδα πάλι, που κεντάνε οτιδήποτε άλλο σε μόδα. Δηλαδή, κεντυμένα φορέματα, μπράβο, κεντυμένα κοσμήματα, κεντυμένες τσάντες, φωτιστικά, χαλιά, ό,τι είχε να κάνει με κέντυμα, αλλά σε άλλο κομμάτι, όχι καρέ και σε μεν,
0: μάλιστα,
1: ώστε να μπαίνει μέσα και νέος κόσμος, να βλέπει αυτή την τέχνη λίγο πιο κοντά του.
0: Έτσι ακριβώς, λίγο, γιατί την θεωρούσαμε παρακατιανή, να το πω κάπως έτσι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος λίγο την έχει παρεξηγημένη, αλλά τα τελευταία χρόνια ανεβαίνει αρκετά, ζωντανεύει. Πολύ και με διαφορετικές μορφές, πιο μοντέρνες.
0: Μα ξέρετε, γίνονται τώρα κάποια σεμινάρια, το πώς να κεντήσεις, το πώς να πλέξεις.
1: Βεβαίως.
0: Παλιότερα όταν υπήρχε η γιαγιά στο σπίτι, εμένα με έμαθε να πλέκω η γιαγιά μου.
1: Βεβαίως, όλοι
0: ή να κεντάω, ας πούμε. Ή παίρναμε το κέντημά μας και πηγαίναμε στη φίλη μας. Τώρα παίρνουμε το κινητό μας και πάμε στη φίλη μας. Ή δεν πάμε στη φίλη μας καθόλου. Καθόμαστε στο σπίτι με το κινητό μας.
1: Με ένα κινητό, ναι.
0: Και τελικά,
1: αποξένωση.
0: Έτσι ακριβώς. Και τελικά βλέπω ότι αρχίζουμε και γυρνάμε σιγά-σιγά στις παλιές καλές συνήθειες που και το κέντημα και το πλέξιμο είναι δημιουργικότητα, αλλά και θεραπεία ψυχής. Έτσι ακριβώς.
1: Ψυχοθεραπεία.
0: Και θεραπεία ψυχής. Αυτό ακριβώς. Βλέπετε τον νέο κόσμο να επιστρέφει σε αυτό? Και γιατί όχι να το ξεκινήσει και ως είδος επαγγέλματος? Είναι δύσκολο επάγγελμα, δεν είναι εύκολο.
1: Καθόλου εύκολο. Καθόλου εύκολο. Αλλά να πω ότι φέτος, επειδή εντάξαμε και αυτό το κομμάτι των δημιουργών, είδα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δυστυχώς, λόγω χώρου δεν μπορούμε να δέχτουμε όλες τις συμμετοχές.
0: Καταρχήν
1: να πω ότι είναι εντελώς δωρεάν. Εντελώς δωρεάν να πω ότι είναι αυτή η συμμετοχή. Διεξέτουν τα πράγματά τους, τα προϊόντα τους, εντελώς δωρεάν και ξαναεπιστρέφονται στον κάτοχο. Ναι, τα πάντα.
0: Όλα, τα πάντα. Μπράβο.
1: Πάρα πολύ ενδιαφέρον, πολλές συμμετοχές και νέος κόσμος. Δηλαδή, είναι καταστήματα και χειροτέχνες που έχουν και e-shop ή έχουν μόνο social.
0: Mm-hmm.
1: Νέος κόσμος που δημιουργεί, που κεντάει τσάντες, φορέματα, κοσμήματα. Είναι πολύ μεγάλο κομμάτι αυτό και πολύ με χαροποιεί. Γι' αυτό και λέω τη λέξη θεσμός, γιατί έχει πολύ μέλλον τελικά όλο αυτό και ίσως δεν το πολύ ξέραμε.
0: Έτσι ακριβώς. Μια κρυφή δύναμη την οποία δεν την θεωρούσαμε και πολύ. Δεν ξέρω.
1: Μπράβο. Εμείς που έχουμε, έτσι που είμαστε λίγο πιο ενεργοί στα social, επειδή έχω και κατάστημα στο κέντρο της πόλης και κάνουμε και κάποια live με τα προϊόντα μας, βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ δυνατό κοινό και φανατικές κεντήστρες.
0: Μπράβο.
1: Αλλά η αλήθεια είναι ότι νομίζαμε πως είναι περιορισμένο.
0: Ναι.
1: Τώρα και...
0: Και ήταν, συγγνώμη, σας διακόπτω.
1: Ναι,
0: πείτε μου.
1: Όχι, τώρα με το φεστιβάλ έχω καταλάβει και έχω δει ότι τελικά έχει πάρα πολύ δύναμη, πάρα πολύ μεγάλη.
0: Ελευθερώθηκε ο κόσμος, κυρία Τζούλια.
1: Ναι.
0: Ελευθερώθηκε ο κόσμος. Απενεχοποιήθηκε το κέντημα και το πλέξιμο ότι το και κάνει αυτή που δεν γνωρίζει τα πράγματα. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Αχ, τώρα κάτι σκέφτηκα να σας πω και το ξέχασα.
1: Για τα σχολεία που είπα. Ότι...
0: όχι, κάτι άλλο. Αχ, τι κρίμα. Ήταν πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Τέλος πάντων, λοιπόν, ότι υπάρχει ο νέος κόσμος και θα μπορούσε να το δει, να το μάθει και να το αξιοποιήσει και ως επαγγελματική, έτσι, διέξοδο. Τώρα δεν μπορώ να το θυμηθώ τι ήθελα να σας ρωτήσω. Κρίμα, πάει, έφυγε αυτό. Λοιπόν, οπότε, 18 με 24 Μάη...
1: Μαΐου. Σας περιμένουμε όλους στη Μεγάλη Λέσχη Καβάλας, mm-hmm. στο κέντρο της πόλης. Mm-hmm. Να πω ότι την Τετάρτη στις 20 του Μαΐου, απόγευμα 7.30 ώρα, θα γίνουν τα εγγένεια.
0: Mm-hmm.
1: Θα ανεβάζουμε βέβαια σε όλα τα social που έχουμε ενημερώσεις. Καζαντζίδης Ιδρυπτικής είναι το κατάστημα, όπως έτσι ακριβώς είναι και τα social μας.
0: Mm-hmm.
1: Και από εκεί ενημερώνουμε τον κόσμο.
0: Για του χρόνου τώρα κάποιος που θέλει να συμμετάσχει, που από ό,τι βλέπω θα είναι σε άλλο επίπεδο πλέον η έκθεση. Θα είναι το σήμα κατά τεθέν, νομίζω, γιατί προς τα εκεί πάει. Είναι μια πραγματικά τέχνη την οποία δεν της δίναμε τη σημασία που έπρεπε και βλέπετε τι κρυμμένος πλούτος υπάρχει.
1: Βέβαια.
0: Θα πρέπει να έρθουν σε επαφή μαζί σας εγκαίρως. Από πότε δηλαδή ξεκινάει η αποστολή των εργών?
1: Ενημερώνουμε με σχετική ανάρτηση 2-3 μήνες πίσω.
0: Μάλιστα. Θα πρέπει λοιπόν να σας παρακολουθούν στα Βεβαίως. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Ναι, από εκεί ξεκινάνε όλα πλέον. Έτσι.
0: Μάλιστα. Και καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς κάνετε εσείς τέτοιου είδους σεμινάρια ή μόνο την περίοδο της έκθεσης?
1: Σεμινάρια ακριβώς...
0: Λεκτικής και κεντήματος.
1: Όχι, δεν κάνουμε, αλλά εννοείται όποια νέα κοπέλα ή παιδάκι κυρίως, που χαίρομαι πάρα πολύ, θέλουν να μάθουν κέντημα. Εδώ την ώρα του καταστήματος, ό,τι ώρα και είναι, πριν απόγευμα, πιάνουμε μια γωνιά και εννοείται με πολύ πολύ χαρά να δείξω.
0: Ραδιόφωνο, καφέ, κακάο και κέντημα.
1: Έτσι.
0: Αχ, κυρία Τζούλια, θα σας πω τώρα κάτι. Είχα βρεθεί στην Κομωτινή. Εντάξει, πήγα να πιω έναν καφέ που λένε στην πλατεία. Γυρνώντας να φύγω, βλέπω μια φοιτήτρια η οποία έπλεκε. Και έπαθα την πλάκα μου, πραγματικά. Έπαθα την πλάκα μου. Όλοι οι άλλοι ήταν σκυμμένοι πάνω σε ένα κινητό.
1: Πολύ όμορφο.
0: Και η κοπέλα με την παρέα της, που ήταν διαφορετική βέβαια, έπλεκε. Και της λέω, τι είναι αυτό τώρα? Δηλαδή, από πού έχεις έρθει εσύ? Από ποιο μέρος του παραμυθιού είσαι? Τι μέρος του λόγου είσαι?
1: Έτσι ακριβώς, του παραμυθιού.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, βλέπετε ότι ξανά γυρνάμε στις παλιές συνήθειες. Πράγματα τα οποία βεβαίως μας κράτησαν συντροφιά, δημιουργικά. Βλέπω και εγώ τώρα αυτά που έκανα παλιότερα. Α, θυμήθηκα αυτό που ήθελα να σας πω. Γιατί τόση ώρα αυτό προσπαθώ. Λοιπόν, περάσαμε μια μόδα που πάνω στα έπιπλα δεν βάζαμε τίποτα.
1: Ναι.
0: Αυτό έχει φύγει όμως. Τα μοντέρνα έπιπλα, λέει, δεν θέλουν τα παραδοσιακά τα σεμέν. Και μπήκαν μέσα στα μπαούλα τα παραδοσιακά τα σεμέν και τα καρέ και τα λοιπά. Τώρα όμως, τι γίνεται?
1: Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια περάσαμε έτσι, η γενιά μου κυρίως να το πω,
0: ναι,
1: ένα στυλ σπιτιού λευκό με γκρι, που πολύ εισαγωγικά το ονομάζουν νοσοκομείο. Ένα κρύο, δεν είναι, ένα κρύο σπίτι, αστόλιστο, χωρίς μπιμπελά, χωρίς διακοσμητικά, χωρίς τρομένο, χωρίς τίποτα.
0: Μα δεν έχουμε χρόνο να τα πλύνουμε, μπράβο, να τα καθαρίσουμε, ναι.
1: Τώρα αρχίζει και αυτό αλλάζει σιγά σιγά, mm-hmm. γιατί καταρχήν έχουν βγει πάρα πολύ μοντέρνα σχέδια. Πολύ μοντέρνα σχέδια, πολύ μοντέρνα χρώματα. Και εννοείται έτσι σιγά σιγά χαίρομαι πάρα πολύ που νέος κόσμος μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, τον αστρό στο σπίτι του να ζεσταίνεται, γιατί περνάμε και πολλές ώρες στο σπίτι πλέον. Mm-hmm. Ο κόσμος δεν πολύ βγαίνει όπως mm-hmm. έβγαινε παλιά.
0: Ναι, ναι. Βέβαια. Και το κέντημα λοιπόν και το πλέξιμο, μα είναι δημιουργία, βλέπεις ότι το έκανες με τα χέρια σου. Είναι και ψυχοθεραπευτικό και δημιουργικό ταυτόχρονα. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ θα ήθελα όμως να κάνετε σεμινάρια και καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Να το πείτε αυτό στον κόσμο, γιατί υπάρχει ανάγκη από ό,τι φαίνεται.
1: Το ξέρω και μου το ζητάνε.
0: Έμα.
1: Λόγω χρόνου λίγο πιεζόμαστε.
0: Και εσείς
1: αλλά...
0: πιέζεστε λόγω χρόνου. Να το...
1: Η αλήθεια είναι ότι θα κάνουμε τα πάντα.
0: Υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν γυναίκες οι οποίες θα μπορούσαν να λειτουργήσουν σε αυτό το κομμάτι.
1: Βεβαίως υπάρχουν, βεβαίως.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Και κρατήστε λοιπόν τα εργόχειρα για να μάθουμε να συνεχίσουμε την τέχνη την παλιά. Γιατί όσο πιο παλιά πάμε, κυρία Τζούλια, τόσο ουσία υπάρχει.
1: Εγώ αυτό βλέπω.
0: Ποια τεχνολογία και ποια τεχνολογική εξέλιξη, την ουσία τη χάσαμε μέσα σε όλη την πολλή εξέλιξη. Λοιπόν, πάρα πολύ χάρηκα.
1: Κι εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θέλω να τα ξαναπούμε.
1: Περιμένουμε.
0: Θέλω να έρθω, είναι η αλήθεια. Όταν θα ξανακάνετε κάποιο σεμινάριο, θέλω να με ενημερώσετε. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Γεια σας, γεια σας. Χαιρετισμούς και στη Δώρα.
1: Θα δώσω.
0: Στη Δώρα από τις Κρινίδες, μια εκπληκτική ρεφλεξιολόγο. Λοιπόν, και πάμε τώρα στον κάτω Καριόφυτο να συναντήσω τον κύριο Κωνσταντίνο Βλάχο, τον γραμματέα εκεί του Συλλόγου του κάτω Καριόφυτου Ξάνθης, γιατί έχουμε μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση που θα γίνει την Κυριακή που μας έρχεται για την υποδοχή της Άνοιξης, σαν να μπαίνει η Άνοιξη. Κωνσταντίνε μου, καλή σου μέρα, σε καθυστέρησα σήμερα, αλλά τα ξέρεις εσύ αυτά το ότι γίνεται. Καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα Βασιλική. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία έτσι να συζητήσουμε για αυτή την ωραία εκδήλωση που ετοιμάζουμε με τον πολιτιστικό μας σύλλογο.
0: Mm-hmm. Τι ακριβώς θα γίνει λοιπόν την Κυριακή?
2: Λοιπόν, στην πραγματικότητα μιλάμε για μια γιορτή όπου υποδεχόμαστε την άνοιξη στο φυσικό της περιβάλλον, mm-hmm. Στο κάτω Καριόφυτο του Δήμου Ξάνθης, όπου οι προσκεκλημένοι θα έχουν τη δυνατότητα να περπατήσουν μαζί μας σε ένα πολύ ωραίο μονοπάτι δίπλα στη φύση. Θα τους προσφέρουμε...
0: Θα πάρουμε και τα κεντήματά μας, Κωνσταντίνε, δεν ξέρω αν άκουγες προηγουμένως.
2: Ναι, άκουγα, ναι.
0: Ναι.
2: Βέβαια θα έχουμε και εμείς εργαστήρια, αλλά θα φτιάξουμε κάτι διαφορετικό, θα σας πω σε λίγο.
0: Ναι.
2: Οπότε έχουμε την πεζοπορία στη φύση που είναι πραγματικά αυτή η εποχή είναι μαγευτική στο βουνό. Θα έχουμε barbecue, θα έχουμε ζωντανή μουσική. Επίσης στην εκδήλωση γενικά θα υπάρχουν τοπικές επιχειρήσεις με προϊόντα τα οποία θα διαθέσουν στον κόσμο. Mm-hmm. Θα υπάρχει η καντίνα η οποία θα προσφέρει και αυτή ωραία δέσματα. Θα έχουμε φρέσκα χειροποίητα παγωτά που νομίζω ότι σε ενδιαφέρει πολύ αυτό.
0: Έχω κολλήσει, δεν ξέρω αυτό πώς γίνεται. Εκεί θα πάω εγώ. Χειροποίητα, θα είναι και υγιεινά φαντάζομαι.
2: Να δοκιμάσουμε μαζί, βέβαια, από το φρέσκο.
0: Α, μπράβο, ναι.
2: Μια τοπική επιχείρηση εδώ πέρα της Ξάνθης. Θα λειτουργεί φυσικά και ανοιχτό μπαρ με ποτά και αναψυκτικά και θα έχουμε και ένα εργαστήρι, γιατί μην ξεχνάμε ότι 10 Μαΐου είναι η μέρα αφιερωμένη στη μητέρα, οπότε θα είναι εργαστήρι στο οποίο θα μπορούμε να ζωγραφίσουμε σε γλάστερς και μετά να φυτέψουμε μέσα ένα λουδάκι να το προσφέρουμε στη μητέρα μας. Το εργαστήριο απευθύνεται και σε μικρούς αλλά και σε μεγάλους, θα ήθελα να το παρακολουθήσουν.
0: Ωραία.
2: Και γενικά θα είναι εκδηλώσεις που θα είναι, όλα αυτά θα είναι μέσα στη φύση, θα είναι δηλαδή στο υπαίθριο χώρο που είναι ο πολιτιστικός μας σύλλογος. Mm-hmm. Και με αυτό ελπίζουμε, Βασιλική, να πείσουμε τον κόσμο να βγει από το στενό αστικό περιβάλλον της περιοχής και να έρθει να εξερευνήσει τα χωριά και ειδικά τα δικά μας τα χωριά, τα οποία και είναι πολύ όμορφα.
0: Καλέ, τι όμορφα που είναι. Είναι το ένα πιο όμορφο από το άλλο. Mm-hmm. Εκεί
2: έχουμε και το παραδοσιακό γεφύρι εμείς, ακριβώς. Ναι. Καλά, μην ξεχνάς ότι η Ρωσιά της Ροδόπης έχει από τα πιο αρχαία δάση της Ευρώπης. Οπότε είναι αντικειμενικά πολύ ωραία η ομορφιά της. Και να μην ξεχάσουμε και το κομμάτι του πολιτισμού και της παράδοσης. Μιλάμε για, στη δικιά μας περίπτωση, το χωριό είναι ένα αμοιβηγός προσφυγικό χωριό, με τη συντηρητική πλειοψηφία των ανθρώπων να έρχονται από περιοχές του Πόντου. Mm-hmm. Οπότε, διατηρώντας αυτό το κομμάτι, διατηρούμε και ένα μέρος της παράδοσης και της κουλτούρας μας, η οποία αρχίζει και φθήνει, δυστυχώς, γιατί μιλάμε για ένα χωριό το οποίο έχει τώρα μόνιμους κατοίκους περίπου 20, μέσω όρου ηλικίας 80 χρονών και παραπάνω. Οπότε είναι ευκαιρία να προσελκύσουμε και νέο κόσμο.
0: Πώς θα μπορούσε να μείνει ο κόσμος εκεί, Κωνσταντίνε? Είναι ένα τόσο όμορφο μέρος. Αυτό το μέρος, οποιοδήποτε άλλο με σημείο της Ελλάδας, θα άκμαζε από τουρισμό, από επισκέπτες. Γιατί εδώ στην περιοχή μας αυτό το μοντέλο δεν μπορούμε να το υπηρετήσουμε? Γιατί φεύγουμε όλοι? Έφυγε ο ένας, φεύγει και ο άλλος, φεύγει και ο άλλος. Μα κάποιος πρέπει να μείνει.
2: Κοίταξε, το βασικό...
0: Υπάρχει τέτοια ιδέα, υπάρχει αυτός ο προσανατολισμός εκεί στην περιοχή?
2: Για να απαντήσω την πρώτη σου ερώτηση, επειδή και εγώ ως νέος άνθρωπος και όλο το νέο διοικητικό συμβούλιο, τώρα που είμαστε στο σύλλογο, είμαστε νέοι άνθρωποι, Ο μεγαλύτερο λόγο είναι η δουλειά. Όταν δεν υπάρχει δουλειά, αναγκαστικά πηγαίνει εκεί που είναι η δουλειά σου, όχι εκεί που είναι το σπίτι σου ή οτιδήποτε. Mm-hmm, οπότε mm-hmm. δυστυχώ γι' αυτό τα χωριά πάνω έχουν ερημώσει. Ωστόσο τώρα υπάρχουν και νέες δυνατότητες.
0: Υπάρχουν εγκαταλελειμμένα σπίτια. Υπάρχουν εγκαταλελειμμένα σπίτια.
2: Ναι, υπάρχουν,
0: πώς θα μπορούσαν αυτά τα σπίτια, δεν ξέρω, με κάποιον τρόπο να γεμίσουν από κόσμο. Πώς θα μπορούσε. Κάποιος θα πρέπει να το σκεφτεί αυτό το πράγμα. Να πάψουν τα σπίτια να είναι εγκαταλελειμμένα. Όχι στο κάτω Καριόφυτο. Σε όλη την Ελλάδα.
2: Ναι. Κοίταξε, γενικά παραδείγματα, ας πούμε, εμάς μας έχει εμπνεύσει πάρα πολύ το παράδειγμα που γίνεται στον Ιμφέο της Φλόρινας, με τη δουλειά που έχει γίνει εκεί πέρα με πρωτεργάτη τον Μπουτάρη, όπου μιλάμε για μια ολική, έτσι, ολική επανεκκίνηση ενός χωριού εκεί πέρα.
0: Δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο και εδώ,
2: αν με ρωτάς εμένα, θεωρώ θεωρώ ότι μπορεί να γίνει και εμείς βάζουμε το μικρό λιθαράκι σε αυτό, με το να σε πρώτη φάση ο κόσμος να μάθει ότι υπάρχουν αυτά τα χωριά και να δούνε πόσο όμορφα είναι και ότι αξίζει να γίνει κάτι αντίστοιχο. Οπότε εμείς συμβάλλουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα αυτό που περιγράφεις θέλει μια σοβαρή μελέτη, κρατική θεωρώ, η οποία θα δώσει προνόμια, θα είναι ένα περιβάλλον το οποίο θα ευνοήσει και την επιχειρηματική δραστηριότητα φυσικά. Mm-hmm. Είναι πολλοί παράγοντες, Βασιλική, σε αυτό το κομμάτι. Απλά ο καθένας
0: πρέπει να
2: κάνει αυτό που μπορεί.
0: Από κάπου πρέπει να γίνει η αρχή. Αυτό είναι.
2: Ναι, και εμείς γι' αυτό προσκαλούμε τον κόσμο τώρα την Κυριακή 10 Μαΐου να έρθει στο κάτω Καριόφυτο και στην εκδήλωση, να γνωρίσει τα μέρη, να τα δει και από εκεί και πέρα να πάμε στην επόμενη σελίδα, γιατί η κατάσταση όπως είναι τώρα εντάξει, δεν είναι και η πιο ενθαρρυντική, θα λέγαμε.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Ο καιρός νομίζω θα είναι καλός, Κωνσταντίνε.
2: Ο καιρός θα είναι σαν καλοκαίρι, 23-25 βαθμούς νομίζω θα έχουμε.
0: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία, μια χαρά.
2: Ωραία. Οπότε θα ευνοεί πάρα πολύ την εξόρμηση στη φύση.
0: Τώρα, πώς θα ξεκινήσεις στις 12 η ώρα με πεζοπορία?
2: Θα ξεκινήσουμε 12 η ώρα θα ξεκινήσουμε την πεζοπορία σε μια διαδρομή η οποία είναι στην πραγματικότητα δίπλα στο χωριό. Θα περπατήσουμε κατά μήκος στο ποταμάκι που έχουμε εκεί πέρα και στο παραδοσιακό γεφύρι. Mm-hmm. Στη συνέχεια θα επιστρέψουμε πάλι πίσω στη βάση, στο πολιτιστικό, στο κτίριο της κοινότητας εκεί πέρα του πολιτιστικού συλλόγου. Οι άνθρωποι θα μπορούν να σερβιριστούν, θα μπορούν να αγοράσουν τοπικά προϊόντα, παγωτά, θα μπορούν να πάρουν να πιούνε. Και σταδιακά θα αρχίσει και η live μουσική.
0: Πάρα
2: πολύ. Με τον Άγγελο Χαρίσκο, ο οποίος θα είναι στη φωνή και μας τιμάει πολύ που έρχεται από τη Θεσσαλονίκη για να τραγουδήσει μαζί μας ένα πρόγραμμα πιο έντεχνο και ροκ, θα λέγαμε, για τον νέο κόσμο. Και παράλληλα θα λειτουργήσει και το εργαστήρι, ζωγραφίζω και φυτεύω για μικρούς και μεγάλους. Οπότε θα έχουμε δραστηριότητες οι οποίες θα τρέξουν,
0: μαζί. Να φορέσετε κάτι χαλαρό, σπορτέξ, αθλητικά παπούτσια και τέτοια φόρμες, για να είσαστε άνετοι σε όλες τις δράσεις που θα γίνει εκεί. Και νομίζω ότι θα καθιερωθεί αυτό. Πάμε για
2: εκεί. Θέλουμε να το κρατήσουμε σε αντίστοιχο. Γενικά κάνουμε μια εκδήλωση σε κάθε εποχή, Βασιλική. Είχαμε κάνει τώρα τα Χριστούγεννα, το χειμώνα δηλαδή, το περιμένοντας τον Άι Βασίλη στο κάτω Καριόφυτο. Πήγε πολύ καλά αυτή η εκδήλωση. Τώρα συνεχίζουμε με την άνοιξη σε αυτή την εκδήλωση και βλέπουμε.
0: Ωραία. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε πρώτα ο Θεός.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλική, και σε περιμένουμε.
0: Καλή συνέχεια, βεβαίως. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Καλή επιτυχία. Και θα κλείσουμε με δύο ηχητικά από την χθεσινή εκδήλωση της τελετής αναγορεύσεως του Ευρωπαίου Επιτρόπου Μεταφορών και Τουρισμού του κυρίου Απόστολου Τζιτζικώστα, που βρέθηκε στο κεντρικό αμφιθέατρο της Πανεπιστημίου Πολιστή Κομωτινή. Θα ακούσουμε τις δηλώσεις που έκανε στους δημοσιογράφους μετά την τελετή της αναγόρευσης. Ήταν εκεί ο Παναγιώτης ως γιώγας με το Λουτφί Σουλεϊμάνογλου. Και θα ακούσουμε βεβαίως και τη σύντομη δήλωση του Πρίτανη, του κυρίου Φώτη Μάρη. Πάμε.
3: Μεγάλη χαρά για μένα που βρίσκομαι σήμερα στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης. Ένα πανεπιστήμιο το οποίο έχει διακριθεί όχι μόνο εντός των τυχών, αλλά πανευρωπαϊκά. Και βέβαια είναι εξαιρετική τιμή για μένα η αναγόρευσή μου σε επίτιμο διδάκτορα αυτού του πανεπιστημίου. Δεν σας κρύβω ότι είμαι πολύ συγκινημένος σήμερα, γιατί το Πανεπιστήμιο αυτό έχει την έδρα του σε έναν τόπο που αγαπώ ιδιαίτερα, αλλά και σε έναν τόπο που έχει τεράστια γεωστρατηγική σημασία, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για το σύνολο της Ευρώπης. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι η Θράκη δεν βρίσκεται στην άκρη της Ελλάδας, βρίσκεται στην αρχή της Ευρώπης. Και όλοι μας πρέπει να συνεχίσουμε, και θα το κάνω σίγουρα σε ό,τι με αφορά αυτό, να συνεχίσουμε τον αγώνα για να αποκτήσει η Θράκη όχι μόνο τα χαρακτηριστικά της ασπίδας που έχει σήμερα, αλλά τα αναπτυξιακά εκείνα χαρακτηριστικά που μπορεί να έχει. Και γι' αυτό το λόγο, σε 2 μέρες θα παρουσιάσω το έργο, το σημαντικό έργο του σιδηροδρομικού και οδικού άξονα που θα συνδέει την Ελλάδα με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τη Θράκη, για την Ελλάδα, αλλά και για την Ευρώπη συνολικά, που θα τονώσει το εμπόριο, θα βελτιώσει τις μετακινήσεις, αλλά και θα ενισχύσει σημαντικά την άμυνα της Ηπείρους μας. Και βέβαια, το έργο αυτό που θα χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς πόρους θα είναι ένα έργο που θα ξεκινήσει άμεσα την κατασκευή του, και πιστεύω πραγματικά ότι η Θράκη και συνολικά η Ελλάδα θα αποκτήσουν μέσα από αυτή την κεντρική ευρωπαϊκή αρτηρία έναν πολύ σημαντικό γεωστρατηγικό ρόλο.
4: Είναι μεγάλη ικανοποίηση και η χαρά σήμερα που έχουμε μαζί μας τον Ευρωπαίο Επίτροπο, τον Απόστολο του Τζιτζικώστα. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης ως ένας πυλώνας ανάπτυξης της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της χώρας υποδέχεται σήμερα στις τάξεις του, απονέμοντας τον τίτλο του επίτιμου διδάκτορα σε έναν άνθρωπο ο οποίος σύνδεσε την τοπική αυτοδιοίκηση με το ευρωπαϊκό όραμα. Έναν άνθρωπο ο οποίος με την εργατικότητα, την δεκτικότητα στην εξέλιξη, στην προσαρμογή, στην εξωστρέφεια, πέτυχε δύσκολους στόχους. Αυτούς που και εμείς επιτυγχάνουμε στο Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης με τις αρχές της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θερμά συγχαρητήρια για το είσοδό σας στην οικογένειά μας, και πραγματικά πιστεύουμε ότι μέσα από το χαρτοφυλάκιό σας μπορείτε να αλλάξετε πράγματα όχι μόνο για την χώρα μας και την περιοχή μας, αλλά και για το σύνολο της Ευρώπης και της Ηπείρου, σε μια περίοδο που οι κρίσεις και οι πόλεμοι μας κάνουν όλους επιφυλακτικούς και ιδιαίτερα συγκρατημένους. Η επόμενη μέρα, με δουλειά, με προοπτική και με σχέδιο, δεν μπορεί να είναι καλύτερη. Και με την υποστήριξη του Επίτροπου είμαστε σίγουροι ότι θα είναι πραγματικά μια καλύτερη μέρα.
0: Φεύγουμε. Τα λέμε τη Δευτέρα. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Υπό αμφισβήτηση η εκεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν μετά τις νέες ανταλλαγές πυρών. Αμερικανικές επιθέσεις κατά Ιρανικών στόχων στα στενά του Ορμούς, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επισημαίνει ότι επρόκειτο για φιλικά χτυπήματα και να διαβεβαιώνει πως η εκεχηρία παραμένει σε ίσχυ. Αντίθετα, η Τεχεράνη έκανε λόγο για ξεκάθαρη παραβίασή της και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν Ιρανικό πετρελαιοφόρο αλλά και ακόμη ένα πλοίο που εισερχόταν στα στενά του Ορμούς. Το Ιράν διαμήνυσε πάντως ότι συζητά το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε και πάλι με σκληρά αντίπεινα αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία. Σήμερα θα απευθύνει ομιλία από τον κήπο των Ρόδων στο Λευκό Οίκο. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχάμεντ Αρέφ, δήλωσε ότι η χώρα του σύντομα θα γιορτάσει μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο Press TV. Οι αγορές πετρελαίου ζουν ξανά σε συνθήκες νευρικού πολέμου μετά τα νέα πυρά στα στενά του Ορμούς. Το Brent επανήλθε πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κοντά στα 97 δολάρια. Στις 14 και 15 Μαΐου στην Ουάσιγκτον, ο τρίτος γύρος συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου, σύμφωνα με αξιωματούχο του State Department. Να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να ιδρώσουν τη φανέλα υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο, ακόμη και στις δύσκολες στιγμές, είπε με έμφαση, υπογραμμίζοντας πως η πολιτική ευθύνη δεν είναι επιλογή ευκολίας, αλλά αντοχής. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε πως όλοι οι βουλευτές που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος, αν το επιθυμούν, όσο δεν έχουν καταδικαστεί. Άφησε σαφείς αιχμές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και εναντιώθηκε στη λογική της ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής. Επικρίσεις για τη στάση μελών της κυβέρνησης διατυπώθηκαν ακόμη και από υπουργούς που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και τη Φωνή της Ελλάδας, ο κ. Βαρθολομαίος έστειλε μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί η κυβέρνηση μετά τα αλλεπάλληλα και σοβαρά ατυχήματα και δυστυχήματα, επιχειρώντας να βάλει τέλος στην ανεξέλεκτη χρήση τους στους δρόμους των πόλεων, ειδικά από ανήλικους. Δεν θα εξετάσουμε μόνο την ανηλικότητα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου και πρόσθεσε ότι τα συναρμόδια υπουργεία επεξεργάζονται το θέμα της απαγόρευσης. Απολογήθηκε και οδηγείται στη φυλακή μέχρι τη δίκη ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας του 29χρονου Νικήτα, αλλά και η σύζυγός του για απλή συνέργεια στο έγκλημα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, θα μεταφερθούν σε φυλακές εκτός Κρήτης, καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο να ξεκινήσει μια νέα βεντέτα. 20 άνθρωποι αγνοούνται μετά από έκρηξη του ηφαιστείου Ντουγκόνο στην Ινδονησία, το οποίο εκτόξευσε σύννεφο καπνού σε ύψους περίπου 10 χιλιόμετρων στον αέρα, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο αξιωματούχος διάσωσης.
0: Ο καιρός.
1: Αφρικανική σκόνη και λασποβροχές σήμερα. Οι βροχές θα ξεκινήσουν από τη Δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθούν στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Από το απόγευμα αναμένονται και καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και το Βόρειο Ιόνιο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί ως 8 μποφόρ. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων. ΕΡΤ Κομωτινής.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε το πρωινό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ κόμμα, την ιστηρύθμιση του ήχου η Ερμιόνη Αδαμίδου. Στην αρχισυνταξία η Βασιλική Μαχαίρα, εκφωνή η Αμαλία Γαριφαλίδου. Ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση με θέμα παρουσίαση της δράσης του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-27 παράγουμε στην Ελλάδα. Θα λάβει χώρα σήμερα στις 7 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης. Το Σαββατοκύριακο 25 και 26 Απριλίου έλαβε χώρα στην Πανεπιστημίου Πολυκομωτινή το πρώτο Διεθνές Συνέδριο Εργοθεραπείας που διοργανώθηκε από το Τμήμα Εργοθεραπείας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Συνολικά παρουσιάστηκαν περισσότερες από 75 προφορικές και 47 αναρτημένες ανακοινώσεις από επιστήμονες προερχόμενους από την Ελλάδα, την Ισπανία, την Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Ιράν, το Ισραήλ, το Κόσοβο και τον Καναδά. Πολιτική εισήγηση. Για την αναθεώρηση του συντάγματος έκανε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ροδόπης, ο οποίος με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ορίστηκε ως εισηγητής της πλειοψηφίας. Ο κύριος Τηλιανίδης παρουσίασε συνθετικά επεξεργασμένες τις απόψεις που κατέδωσαν πάνω από 50 βουλευτές ως βάση για περαιτέρω συζήτηση εν ώψη της αναθεωρητικής διαδικασίας που ξεκινά. Τιμητική εκδήλωση για τη γιορτή της μητέρας διοργανώνει η Επιτροπή Ισότητας Φίλων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης την Κυριακή 10 Μαΐου και ώρα 7 στον Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψη Κία Μάνου Χατζηδάκη στην Ξάνθη. Κεντρικό θέμα της εκδήλωσης είναι «Μητέρα, η καρδιά της ζωής μας». Στο πλαίσιο του εορτασμού των Ελευθερίων της Θράκης εν ώψη της Παγκόσμιας ημέρας οικογένειας στις 15 Μαΐου, ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΚΑΠΑ Καραθοδωρή σε συνεργασία με το Χαμόγελο του Παιδιού διοργανώνουν κοινωνική δράση με τίτλο «Γιορτή Οικογένειας, μια κοινότητα ανοιχτή για κάθε οικογένεια», η οποία θα λάβει χώρα την Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Ειρήνης Κομωτινής από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καριοφυτιανών διοργανώνει μια ξεχωριστή ανοιξιάτικη γιορτή στη φύση την Κυριακή 10 Μαΐου στο κάτω Καριόφυτο Ξάνθης. Η εκδήλωση με τίτλο «Σαν να μπαίνει η Άνοιξη» φιλοδοξεί να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία χαλάρωσης, ψυχαγωγίας και επαφής με τη φύση για μικρούς και μεγάλους. Οι αιτήσεις εγγραφών επανεγγραφών για τους βρεφονιπιακούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου Κομωτινής για το σχολικό έτος 2026-27 ξεκινάνε από τις 11 Μαΐου ως τις 29 Μαΐου 2026. Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τις νέες εγγραφές και επανεγγραφές υποβάλλονται στο παιδικό βρεφονιπιακό σταθμό της πρώτης επιλογής του γονέα. Οι γονείς υποβάλλουν την αίτησή τους για την εγγραφή. Επανεγγραφή των παιδιών στους παιδικούς ρυθμονιπιακούς σταθμούς που επιθυμούν, συνοδευόμενοι από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε με φυσικό φάκελο στην προϊσταμένη του σταθμού της πρώτης επιλογής, μόνο με ραντεβού που θα ορίζεται από τις υπεύθυνες των σταθμών, είτε ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα polycomotini.intellisoft.gr. Όλες οι πληροφορίες που αφορούν δικαιολογητικά εγγραφών, κριτήρια μοριοδότησης, έντυπο βεβαίωση υγείας βρίσκονται στο site του Δήμου Κομωτινής, κομωτινή.gr. Το 4ο Green Fest Κομωτινής επιστρέφει από σήμερα ως 12 Μαΐου, φιλοδοξώντας να αποτελέσει για ακόμη μια χρονιά σημείο συνάντησης της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, της ενεργού συμμετοχής και της δημιουργικής έκφρασης των πολιτών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει βιωματικές παρεμβάσεις, περιβαλλοντικές δράσεις, πεδίο, εργαστήρια δημιουργικής επαναχρησιμοποίησης, δράσεις κοινωνικής προσφοράς και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για μαθητές, αναδεικνύοντας τη σημασία της συλλογικής δράσης για ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Η ΑΜΚΕ Ιστοριοτοπίες, σε συνεργασία με τη Στέγη Πολιτισμού Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, παρουσιάζουν το βιβλίο «Τα μυστικά των Βάλτων, περιβαλλοντικές ιστορίες της Μεσοπολεμικής Μακεδονίας», του συγγραφέα Γιώργου Βλάχου, εντεταλμένου ερευνητή από το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, το Σάββατο 9 Μαΐου στις 7 στον Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης στην Ξάνθη. Το Σάββατο 9 Μαΐου στις 7.30 στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής, στο πλαίσιο των Ελευθερίων, θα λάβει χώρα το 6ο Χοροδιακό Φεστιβάλ Κομωτινής με τίτλο «Όταν μια άνοιξη χαμογελάσει». Η αριθμημένη του Ηλίας Κανέτη είναι το έργο που ανεβαίνει στο στέκ της πολιτιστικής κίνησης Ροδόψης, σκηνοθεσία της Βούλας Παναγιωτίδου. Παραστάσεις θα δίνονται μέχρι και την Κυριακή 15 στις 9 το βράδυ. Στις 7 το απόγευμα στην Τζανάκλειο Δημοτική Βιβλιοθήκη θα γίνει η βιβλιοπαρουσίαση του ομότιμου καθηγητή του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης και λεωγράφου Μανώλη Σέργη με τίτλο «Θεατρικά κείμενα και λεωγραφία. Η περίπτωση του Ιάκωβου Καμπανέλη, μελέτη στην αξιακή λεωγραφία, τρόμος 5, παρουσία του συγγραφέα». Σήμερα στις 9 το πρωί στα γήπεδα τέννις Πανθρακικού Σταδίου Κομωτινής θα γίνει έναρξη τουρνουά τέννις ανδρών γυναικών. Οι αγώνες θα διαρκέσουν ως την Κυριακή 10 Μαΐου και θα διεξάγονται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας ως στις 9 το βράδυ. Στις 9 το βράδυ στην Κεντρική Πλατεία ο Πολιτιστικός Χορευτικός Σύλλογος Alma Libre θα παρουσιάσει μια βραδιά γεμάτη Latin ρυθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τοπικές ειδήσεις.
1: Πριν από 60 χρόνια, μια εικόνα άναψε. Και μαζί της, μάθαμε να βλέπουμε αλλιώς. Στιγμές που μας άλλαξαν. Στιγμές που μας ένωσαν. Εικόνες που έγιναν δικές μας. Γιατί η τηλεόραση δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις. Είναι αυτό που ζεις. 60 χρόνια δημόσια τηλεόραση. Η ΕΡΤ της νέας εποχής. Από το χθες στο αύριο. Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio. Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Υπάρχει ένα μέρος που είναι αποκλειστικά για παιδιά. Οι γονείς μόνο με παιδική συνένεση. Εκεί οι ήρωες ξυπνούν πρωί-πρωί. Μαθαίνουν τον κόσμο παίζοντας, χορεύουν, τραγουδούν και οι πιο απίθανες περιπέτειες ξεκινούν. Είσαι ΕΡΤ Kids, έλα μαζί μας. Έλα στο μαγικό κόσμο του ΕΡΤ Kids. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. ΕΡΤ Kids, το δικό μας κανάλι στο ΕΡΤ Kids. Τινγκ.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι η μετάγγιση είναι ζωή. Αλλά η ζωή δεν είναι μόνο μετάγγιση. Και οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς θα πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια και επάρκεια αίματος. Οι εκκλήσεις για αιμοδοσία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καλύπτουν περιστασιακές ελλείψεις, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν την κανονικότητα της χώρας, γιατί επομένως έχουμε έλλειψη σταθερότητας στη συλλογή αίματος, γιατί θα πρέπει να στηριζόμαστε στους δότες συγγενικού περιβάλλοντος για να καλύψουμε έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις, γιατί θα πρέπει να συμβεί κάτι τραγικό για να τρέξουμε όλοι να αιμοδοτήσουμε. Γιατί θα πρέπει οι ασθενείς με μεσογειακή και δρεπανοκυταρική αναιμία να αναζητούν ένα γονείος αίμα για τη θεραπεία τους κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι. Γιατί θα πρέπει όλοι εμείς που εργαζόμαστε στις υπηρεσίες αιμοδοσίας να βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να πιέζουμε το συγγενικό περιβάλλον για να καλύψει τις μονάδες με τις οποίες μεταγγίστηκε. Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Δώσε αίμα, δώσε τώρα, δίνε συχνά.
1: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ. Όσο η καρδιά σου κι αν ξεχνά, εγώ πεθαίνω ακόμα. Εγώ θα ζω στα σκοτεινά, χωρίς ψυχή.

Χριστός Ανέστη, κυρίες και κύριοι, καλημέρα και σήμερα φίλες και φίλοι. Είστε συντονισμένοι και συντονισμένες στους 98,1 ή στους 91,2 των FM ή μας ακούτε και από το διαδίκτυο, υπάρχει αυτή η δυνατότητα, erteko.gr, erteko και η αντίστοιχη εφαρμογή που μπορείτε να κατεβάσετε σε tablet και κινητά. Κάντε το και θα με θυμηθείτε. Όλα τα προγράμματα, όλα τα web radio, όλα τα κανάλια της ελληνικής ραδιοφωνίας, προσθέθηκαν και κάποια καινούργια πρόσφατα. Κάθε είδος μουσικής, μεγάλη γκάμα επιλογών, τεράστια γκάμα, με την σφραγίδα της ποιότητας της ΕΡΤ, αλλά και συνάμα ειδησιογραφία έγκυρη και έγκαιρη, με την υπογραφή της υπευθυνότητας της ΕΡΤ. Είμαστε η εκπομπή Πλήρες Πρωινό,

πράγματα δεν γίνονται διαφορετικά. Είναι θέματα τεχνικής φύσεως. Ξέρει η κυρία που μιλάγαμε χθες τι εννοώ. Δεν είναι κάτι σημαντικό, επομένως δεν χρειάζεται να επισέλθουμε σε λεπτομέρειες. Παρασκευή σήμερα, 8 Μαΐου, πάει η πρώτη εβδομάδα του Μαΐου, του Οσίου Αρσενίου του Μεγάλου, του Αποστόλου του Ιωάννου του Θεολόγου, του Οσίου Μίλιου του Υμνοδού και σύναξη της Παναγίας της Κασοπίτρας σήμερα, φίλες και φίλοι. Επομένως, τα χρόνια μας πολλά στον Αρσένιο, στην Αρσινόη, στην Αρσενία, στον Θεολόγο, στον Θολόγο, στη Θεολογία, στον Μίλιο, στην Μιλιό, στη Μιλιά, στη Μιλίτσα και στην Κασιόπη. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν, και μιας και είναι Παρασκευή και Σαββατοκύριακο δεν τα λέμε, να πούμε από τώρα προκαταβολικά τα χρόνια μας πολλά για αύριο στον Χριστόφορο και στην Χριστοφία, αλλά και στον Ισαΐα, διότι αύριο είναι του Αγίου Χριστοφόρου του Μάρτυρος, του προφήτη Ισαΐα, του Αγίου Νικολάου του Νέου του Ενβουνένης. Και Κυριακή, γιορτή της μητέρας, την Κυριακή, γιορτή της μητέρας, παιδιά, και του Αγίου Σίμωνος του Αποστόλου. Χρόνια πολλά από τώρα στον Σίμωνα.

Τα φαρμακεία μας λοιπόν, σήμερα για την Κομωτινή, κανονικά από το πρωί μέχρι το μεσημέρι όλα ανοιχτά, έτσι. Ως τις 8 όμως το βράδυ θα συνεχίσουν να είναι ανοιχτά χωρίς διακοπή τα φαρμακεία Ζώτου στην Νικολάου Ζωήδη 75 με τηλέφωνο επικοινωνίας στο 253 10 36 και 3 8 36 888, και το φαρμακείο Καλούδι στην Ορφέως 28 με τηλέφωνο 253 10 246 40. Αυτά ως τις 8, έτσι. Όλα ως το μεσημέρι, αυτά τα δύο ως και τις 8, και από τις 8 το βραδάκι ως τις 8 αύριο το πρωί θα διανυκτερεύσει το φαρμακείο Νευζάτ Τσολάκ στην Λεωφόρο Ηρών 4 με τηλέφωνο 253 10 215 13.

Και το δρομολόγιο της κινητής αστυνομικής μονάδας για σήμερα, το οποίο θα ξεκινήσει στις 6, αφορά την παραλιακή περιοχή, την δυτική του νομού, δηλαδή θα πάει από Μεσούνη, Έγυρο, Καλή στη Γλυφάδα, Φανάρι, Αρρωγή, Μέση, έτσι, τις 6 και μετά. Το ίδιο δρομολόγιο ισχύει και για την Κυριακή 10 του μηνός, αύριο ρεπό. Δηλαδή και σήμερα και την Κυριακή η κινητή αστυνομική μονάδα Ροδόπης θα πάει από Μεσούνη, Έγυρο, Καλή στη Γλυφάδα, Φανάρι, Αρρωγή, Μέση, σήμερα από τις 6 το απόγευμα,

Ο καιρός, εντάξει, ό,τι και να κάνει τώρα, δεν νομίζω ότι έχουμε πίσω γυρίσματα. Ίσως κάποιες βροχές μας απασχολήσουν τα επόμενα 24 ώρα. Με τη θερμοκρασία όμως στην Κομοτηνή να φτάνει μέχρι και τους 23 βαθμούς. Για σήμερα δίνει συννεφιά η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Από το μεσημέρι και μέχρι το απογευματάκι δίνει έτσι και μια ψήλο πιθανότητα αμυδρή για ενδεχόμενη βροχή, ασθενή βροχή. Παρόμοιο το σκηνικό και αύριο. Ίσως την Κυριακή πέσει βροχή περισσότερη, δείχνει και κεραυνούς εδώ το μεσημέρι κατά τις 12. Σε κάθε περίπτωση, για να δούμε και την Ξάνθη, σχεδόν ίδια τα πράγματα και στην Ξάνθη. Εντάξει, δεν νομίζω να... Η θερμοκρασία σταθερά, πάνω από 20 βαθμούς, 22, 23, 24 δείχνει στην Ξάνθη για την Δευτέρα. Τώρα άμα ρίξει και λίγο νεράκι, καμιά βροχούλα, εντάξει, μέσα στο πρόγραμμα είναι όλα.

τα ρούχα που δεν έμαθα να πλένω. Τα βάζω στη σακούλα και στα φέρνω. Ρωτάς για την καριέρα μου τη νύχτα.

χαμός γίνεται, έτσι, σε όλο τον κόσμο, χαμός. Και σε σοβαρό επίπεδο και σε επίπεδο αστεϊσμών, χλεβασμών, ηρωνιών όσον αφορά τα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή, που προφανώς και δεν ενδείκνυται για αστεϊσμούς και για πλάκα, αλλά οι αντιφατικές αυτές τοποθετήσεις του Αμερικανού Προέδρου, που πλέον έχουν σπάσει κάθε ρεκόρ αντιφατικότητας, η μία αναιρεί την άλλη, μέσα σε πολύ μικρά χρονικά διαστήματα, εντός της ίδιας ημέρας, δηλαδή εντός ολίγων λεπτών, και τα τελεσίγραφα που στέλνει έτσι με περισσή ευκολία και τα οποία αναιρεί ο ίδιος, έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα τεράστιας αβεβαιότητας. Χρησιμοποιούνται τα κλισέ αγωνία, εναναμονή, ασάφεια, έτσι, από όλους, σε μια κλωστή κρέμεται η ΙΕ και η χειρία και τα λοιπά. Το θέμα εδώ τώρα είναι, ξέρω εγώ τι να πω, νομίζω ότι συμβαίνουν άλλα πράγματα. Δεν μπορεί, ξέρω εγώ, δεν μπορεί να γίνονται αυτά και να λέγονται έτσι με τέτοια ευκολία διάφορα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε λίγο κλίμα από τα τελευταία γεγονότα, μέσα από τα ρεπορτάζ της Earth News. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα πιο πρόσφατα, έτσι, τα πιο τελευταία των τελευταίων λεπτών. Η Αμερικανική εφημερίδα, λοιπόν, Wall Street Journal, επικαλούμενοι αξιωματούχους, ανέφερε ότι πλήγματα εναντίον του Ιράν στόχευσαν θέσεις εκτόξευσης μη επανδρομένων αεροσκαφών, πυράβλων, κρούζ και σταθμούς ραντάρ. Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στην εφημερίδα ότι οι επιθέσεις αυτές αφορούσαν το νησί Κέσμ και το Μπαντάρα Μπάς, καθώς και άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις, προσθέτοντας ότι το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους και ντρόνους και πραγματοποίησε επιθέσεις με μικρά σκάφη εναντίον αμερικανικών πολεμικών πλοίων. Εν τω μεταξύ, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις απέκρουσαν αδικαιολόγητες ιρανικές επιθέσεις και απάντησαν με πλήγματα σε αυτοάμυνα, ενώ αντιτορπιλικά του αμερικανικού ναυτικού, εξοπλισμένα με κατευθυνόμενους πυράβλους, διέσχιζαν τα στενά του ορμού προς τον κόλπο του Ομάν. Επίσης, στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι ιρανικές δυνάμεις εκτόξευσαν αρκετούς πυράβλους, ντρόνους και μικρά σκάφη κατά τη διέλευση αμερικανικών πλοίων. Τα ονομάζει, είναι 1-2-3, το Ραφαέλ Περάλτα, το Μέισον, το Τράξταν, αν τα λέω σωστά. Η αμερικανική διοίκηση προσθέτει ότι εξουδετερώσε τις επερχόμενες απειλές και έπληξε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις που ήταν υπεύθυνες για τις επιθέσεις αυτές. Αυτά είναι τα τελευταία. Λίγο πιο νωρίς, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι συστήματα αεράμυνας του κράτους τους αντιμετωπίζουν επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη που, σύμφωνα με τις δικές τους εκτιμήσεις, προέρχονται από το Ιράν. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανέφερε ότι οι ήχοι εκρήξεων που ακούστηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας οφείλονται στις επιχειρήσεις αναχέτησης αυτών. Οι αρχές υπογραμμίζουν εκεί των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ότι οι επιχειρήσεις αεράμυνας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί πληροφορίες για πιθανές ζημιές ή θύματα. Αυτά σήμερα τα ξημερώματα, έτσι, δηλαδή κατά τις 5 η ώρα. Τώρα, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα απευθύνει ομιλία σήμερα Παρασκευή στον κήπο των Ρόδων στις 12 το μεσημέρι ώρα Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα, αυτό δεν έχει πολύ κανένα το ψυχικό. 12 η ώρα Ηνωμένων Πολιτειών. Τι ώρα είναι Ελλάδα? Για να δούμε. Αχ, αυτός ο Google, όλα τα ξέρει. Λοιπόν,

Δηλαδή πρέπει να είναι τρεις παρά ξημερώματα, αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, τρεις παρά. Άρα η ομιλία θα γίνει σε 8 περίπου ώρες. Άρα στις 6 περίπου το απόγευμα, ώρα Ελλάδος. Για να δούμε αν τα υπολόγισα καλά.

Την ώρα που συμβαίνουν όμως όλα αυτά, ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχάμαντ Ρεζά Αρεφ, δηλώνει ότι οι Ιρανοί σύντομα θα γιορτάσουν μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ισραήλ, όπως μεταδόθηκε από το κρατικό δίκτυο Press TV. «Σύντομα θα πραγματοποιήσουμε τη γιορτή της νίκης μας», είπε ο εν λόγω, «και οι κυρώσεις και οι πιέσεις που έχουν επιβληθεί στον Ιρανικό λαό τα τελευταία χρόνια θα αρθούν με τη μεγάλη νίκη του Ιρανικού έθνους». Βέβαια, αυτή η δήλωση μένει να αποδειχθεί τι ακριβώς σημαίνει. Με ποιους όρους δηλαδή οι κυρώσεις και οι πιέσεις ή υπό ποιες συνθήκες ή εντός ποιου πλαισίου θα αρθούν. Είδαμε.

Σήμερα το μεταξύ συμπληρώνονται 70 μέρες πολέμου στη Μέση Ανατολή, έτσι. Η βενζίνη έχει καβαλήσει για τα καλά το 2 ευρώ. Δεν προβλέπεται. Τώρα πρέπει να τελειώσει ο πόλεμος, πρέπει να αποκλιμακωθεί η κατάσταση για να ξαναγυρίσουμε πού, στο 1,90. Εντάξει, είδαμε, θα δούμε, θα δούμε. Μακάρι να τελειώσει ο πόλεμος, δεν το συζητάμε.

διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων Αγλαΐα Κυριακού στην Αττική νοσηλεύεται ένα 12χρονο παιδί, το οποίο τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο, ενώ εκκινήτο με ηλεκτρικό πατίνι, συγκεκριμένα στον Ασπρόπυργο. Το ατύχημα σημειώθηκε χθες το πρωί. Σύμφωνα με μαρτυρίες και τα πρώτα στοιχεία που έχει συλλέξει η τροχέα, ο πιτσιρικάς επιχείρησε να διασχίσει κάθετα το δρόμο με το ηλεκτρικό πατίνι του. Φαίνεται όμως να έχει παραβιάσει πινακίδα stop, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από το διερχόμενο όχημα. Η σύγκρουση των δύο ήταν σφοδρή. Ο ανήλικος εκτινάχθηκε στο οδόστρωμα, τραυματισμένος σε πόδι, θώρακα και κυρίως κεφάλι. Το παιδί, όσοι ήταν μπροστά και είδαν το σκηνικό, λένε ότι φορούσε κράνος, χωρίς όμως αυτό να είναι δεμένο, ή τουλάχιστον χωρίς να είναι σωστά δεμένο, που σημαίνει ότι με την πρόσκρουση έφυγε το κράνος και έμεινε ακάλυπτο το κεφάλι του παιδιού, το οποίο και χτύπησε πέφτοντας στο οδόστρωμα. Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα, αφού διακομίστηκε στο νοσοκομείο σε πολύ ωραία χειρουργική επέμβαση, για να αντιμετωπίσουν τις βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που φέρει. Μετά το χειρουργείο, το παιδί εισήχθη στη μονάδα εντατικής θεραπείας, όπου παραμένει διασωληνωμένο κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρα. Το περιστατικό έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία και όχι μόνο. Τροχέα εξετάζει βιντεοληπτικό υλικό προκειμένου να αποσαφηνίσει τις ακριβείς συνθήκες που πραγματοποιήθηκε, που συνέβη αυτό το ατύχημα. Δεν θέλουμε να ελπίσουμε ότι δεν θα εξελιχθεί σε δυστύχημα. Αυτό το σκηνικό, το περιστατικό, λίγες μέρες μετά την παρέμβαση Χρυσοχοΐδη, του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη δηλαδή, ότι έρχεται νομοθετική αλλαγή και ότι η γνώμη του ιδίου είναι ότι αυτά τα πατίνια δηλαδή πρέπει να καταργηθούν.

Αυτή η νομοθετική παρέμβαση. Λοιπόν, πριν από λίγες μέρες σκοτώθηκε και ένα άλλο παιδί, κάπου στην Ηλία, αν θυμάμαι καλά. Στο επίκεντρο λοιπόν των αλλαγών βρίσκεται η πρόβλεψη και εκείνο 13, να έχεις δίκιο, έμεινε. Ναι, είναι κατά κόρον αυτή η ηλικία το χρησιμοποιεί το πατίνι. Δεν έχουμε οδηγική παιδεία. Συμφωνώ με την έννοια. Τι εννοείς μπορεί να είναι και το ποδήλατο? Συμφωνώ και με το ποδήλατο. Πιάσαμε κουβέντα τώρα εδώ με την Έμι, φίλες και φίλοι. Μπορεί να συμβεί με το οτιδήποτε. Με ποδήλατο, με μηχανάκι, με αυτοκίνητο. Το πατίνι όμως στηρίζεται σε πάρα πολύ μικρά ροδάκια, αναπτύσσει δυσανάλογα μεγάλη ταχύτητα, χάνει την ισορροπία σου πολύ πιο εύκολα. Και αν προσθέσουμε αυτό που λέει η Έμι, ότι δεν έχουμε οδηγική παιδεία σχεδόν όλοι μας, αλλά και επειδή, αν προσθέσουμε και το ότι τα πιτσιρίκια δεν έχουν και οδηγική εμπειρία πέρα από την παιδεία. Παιδεία δεν έχει. Η εμπειρία όμως ενδεχομένως παίζει, όχι ενδεχομένως, πρόδειλα παίζει έναν ρόλο. Τα πιτσιρίκια και παιδεία δεν έχουν και εμπειρία δεν έχουν και συνέστηση του κινδύνου δεν έχουν, είναι ανώριμα δηλαδή. Και πηγαίνουν με χίλια, μπαίνουν σε μονοδρόμους, πετάγονται δηλαδή, πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ, όπως θα μας πεταγόταν ενδεχομένως, όπως λέει με ένα ποδήλατο, να μήπως πεταχτεί και ένα πατίνι. Το ποδήλατο όμως δεν είναι από τις ταχύτητες πατινιού, Έμι. Είναι και αυτό. Είναι. Ναι, αλλά φαντάσου να σου έρθει με χίλια ένα πατίνι, αντί για ποδήλατο. Εν πάση περιπτώσει, όλα χρειάζονται προσοχή, τήρηση του κώδικα δικής κυκλοφορίας και οδηγική παιδεία, όπως λες, από όλους μας, έτσι. Λέμε τώρα να μας πεταχτεί ένα πατίνι. Τώρα εμείς δεν είμαστε όλοι οι τέλειοι. Κανένας δεν είναι τέλειος. Όμως τα πατίνια είναι μάστιγα, κακά τα ψέματα. Είναι επειδή τα οδηγάνε ανήλικα παιδιά που δεν έχουν ούτε οδηγική παιδεία, ούτε οδηγική εμπειρία. Είναι ένα όχημα πολύ ιδιαίτερο κατασκευαστικά. Και τώρα, τι προβλέπετε να συμβεί, αν συμβεί, έτσι, συζητείτε η πλήρης απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους σε δημόσιους δρόμους. Τώρα, το ανήλικους δεν ξέρω αν σημαίνει την ηλικία των 18 ετών. Η ρύθμιση εξετάζεται μετά από τις έντονες ανησυχίες που έχουν προκληθεί φυσικά μετά από τα αλλεπάλληλα ατυχήματα και τα δυστυχήματα. Και το παλικαράκι προχθές στην Ηλία δεν είναι το πρώτο που σκοτώθηκε. Σκοτώθηκαν και άλλα το προηγούμενο διάστημα. Και άλλα παιδιά δηλαδή. Και μεγαλύτεροι. Και ένας σαραντάρης νομίζω κάπου καρφώθηκε τις προάλλες. Πήγαινε με πόσο σε ανοιχτό δρόμο, σε αυτοκινητόδρομο, αν δεν κάνω λάθος. Έχει πάρει ένα εξέλεγκτ διαστάσεις το φαινόμενο και εξετάζεται παράλληλα να είναι υποχρεωτική η ασφάλιση του πατινιού από τους ενήλικους. Έτσι. Και αυτό είναι ένα μέτρο. Καλό. Σωστό. Πρέπει να έρθει γρήγορα όμως το σχέδιο αυτό, το νομοσχέδιο, για να εφαρμοστεί γρήγορα, για να γλιτώσουμε ζωές, έτσι. Για να γλιτώσουν ζωές. Τα πιτσιρίκια δεν καταλαβαίνουν τίποτα και δεν πηγαίνουν, δεν τρέχουν μόνο έτσι σε κεντρικούς δρόμους, τρέχουν μέσα στα στενά. Τώρα, να πω τώρα ας πούμε κάτι που είδα χθες, δεν έχει νόημα, όλοι τα βλέπουμε κάθε μέρα. Μέσα σε στενό που δεν χωράει, ξέρω εγώ, να περάσει δεύτερο αυτοκίνητο και είναι πολύ συχνά στους δρόμους, ας πούμε, με πεζούς κοντά σε παιδική χαρά, γυναίκες με παιδάκια, με μωράκια, με καροτσάκια. Τρία πιτσιρίκια, σφαίρα, δηλαδή δεν προλαβαίνεις να δεις τα μούτρα τους, που λέει ο λόγος. Είναι ασύλληπτο αυτό που συμβαίνει. Πρέπει να μπει ένα κανονιστικό πλαίσιο.

0: Πριν από 60 χρόνια, μια εικόνα άναψε. Και μαζί της μάθαμε να βλέπουμε αλλιώς. Στιγμές που μας άλλαξαν. Στιγμές που μας ένωσαν. Εικόνες που έγιναν δικές μας. Γιατί η τηλεόραση δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις. Είναι αυτό που ζεις. 60 χρόνια δημόσια τηλεόραση. Η ΕΡΤ της νέας εποχής. Από το χθες στο αύριο.
1: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Υπάρχει ένα μέρος που είναι αποκλειστικά για παιδιά. Οι γονείς μόνο με παιδική συνένεση. Εκεί οι ήρωες ξυπνούν πρωί-πρωί. Μαθαίνουν τον κόσμο παίζοντας, χορεύουν, τραγουδούν και οι πιο απίθανες περιπέτειες ξεκινούν. Είσαι Earth Kid, έλα μαζί μας. Έλα στο μαγικό κόσμο του Earth Kids. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Earth Kids, το δικό μας κανάλι στο Earth Kids.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
5: Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι η μετάγγιση είναι ζωή. Αλλά η ζωή δεν είναι μόνο μετάγγιση. Και οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς θα πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια και επάρκεια αίματος. Οι εκκλήσεις για αιμοδοσία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καλύπτουν περιστασιακές ελλείψεις, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν την κανονικότητα της χώρας, γιατί επομένως έχουμε έλλειψη σταθερότητας στη συλλογή αίματος, γιατί θα πρέπει να στηριζόμαστε στους δότες συγγενικού περιβάλλοντος για να καλύψουμε έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις, γιατί θα πρέπει να συμβεί κάτι τραγικό για να τρέξουμε όλοι να αιμοδοτήσουμε. Γιατί θα πρέπει οι ασθενείς με μεσογειακή και δρεπανοκυταρική αναιμία να αναζητούν ένα αγωνίως αίμα για τη θεραπεία τους κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι. Γιατί θα πρέπει όλοι εμείς που εργαζόμαστε στις υπηρεσίες αιμοδοσίας να βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να πιέζουμε το συγγενικό περιβάλλον για να καλύψει τις μονάδες με τις οποίες μεταγγίστηκε. Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Δώσε αίμα, δώσε τώρα, δίνε συχνά. Μοιράσου τη ζωή, είναι στο αίμα σου.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής 98,1 στα FM και στους 1404 τον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

0: Λοιπόν, ξεκινά σήμερα ή ξεκίνησε, θα μας το πει σε λίγο, ο κύριος Σιταράς. Με οικοδέσποινα την Έλσα Κομωτινής, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση Νέων Νομικών, η Εθνική Γενική Συνέλευση της Έλσα Γκρίς, έτσι, διεξάγεται στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Γεώργιος Παυλίδης, στο Διοικητήριο Κομωτινής, την παλιά νομαρχία που λέμε. Η Εθνική Γενική Συνέλευση των Νέων Νομικών Ελλάδος, λοιπόν, αποτελεί το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων του δικτύου. Μαζί μας έχουμε τον κύριο Σιταρά, τον επικεφαλής του παραρτήματος. Έτσι λέγεται, κύριε Σιταρά, Κομωτινής.
1: Ακριβώς, ακριβώς, πολύ σωστά.
0: Ποια είναι η ατζέντα τώρα, ποιο είναι το πλαίσιο και τι να αναμένουμε ως προς τις αποφάσεις που θα λάβετε?
1: Λοιπόν, αρχικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση για ακόμα μια φορά. Ουσιαστικά ο τίτλος της δράσης είναι, στα αγγλικά, γιατί συνήθως έτσι τους χρησιμοποιούμε στο δίκτυό μας, είναι National Council Meeting, δηλαδή NCM, στη συντομογραφία, το 59ο, στην Κομωτινή. Είναι ιδιαίτερη χαρά γιατί φέτος είναι και το δεύτερο μέσα στη χρονιά, που σημαίνει ότι είναι το εκλογικό. Μετά από 4 χρόνια θα γίνει στην πόλη της Κομωτινής η συγκεκριμένη συνεδρία, που είναι ιδιαίτερα σημαντικό και για την πορεία του τοπικού παραρτήματος εδώ στην πόλη της Κομωτινής. Τώρα, από πλευράς ατζέντας, ουσιαστικά το νόημα είναι ότι όλο το δίκτυο της χώρας, δηλαδή η Έλσα Άθενς, η Έλσα Θεσσαλονίκη, η Έλσα Κομωτινή και η Έλσα Γκρίς, ουσιαστικά θα μαζευτούμε στην Κομωτινή για αυτές τις 3 μέρες. Ουσιαστικά θα συνεδριάσουμε και θα αποφασίσουμε για τα ζητήματα του δικτύου μας και για το πώς θα κινηθούμε για τα επόμενα χρόνια.
0: Πότε ξεκινάνε οι εργασίες, κύριε Σιταρά?
1: Θα ξεκινήσουν σήμερα στις 4, όπως φαίνεται το πρόγραμμα. Τώρα, εντάξει, προφανώς υπάρχουν και τα πρώτα, αλλά λογικά κάπου εκεί θα είναι.
0: Και η ατζέντα τι περιλαμβάνει? Γιατί 3 μέρες είναι μπόλικος χρόνος, άρα έχετε πράγματα να κουβεντιάσετε.
1: Ουσιαστικά η ατζέντα σπάει σε ολομέλειες και workshops, τα λέμε εμείς. Προφανώς τα πιο σημαντικά κομμάτια είναι οι ολομέλειες, οι οποίες ουσιαστικά είναι, όλοι μαζευόμαστε προφανώς με το δικαίωμα ψήφου που έχει ένα ο καθένας και αποφασίζουμε στα δεσμευτικά ουσιαστικά έγγραφα της Έλσα Γκρίς για το πώς θα συνεχίσουμε. Το βασικότερο που έχουμε αυτή τη στιγμή στην ατζέντα είναι η αναθεώρηση των στρατηγικών στόχων της Έλσα Γκρίς μέχρι το 2030. Είναι μια διαδικασία που γίνεται κάθε ουσιαστικά 4 χρόνια και την χάνει αυτή τη στιγμή να γίνεται στην Κομωτινή. Επομένως, είναι αρκετά σημαντικό γιατί μέσα από αυτή την ψήφιση και ουσιαστικά του στρατηγικού στόχου που θα τεθούν, ουσιαστικά καθορίζεται και το πώς θα κινηθούμε για τα επόμενα 4 χρόνια σαν ένα δίκτυο.
0: Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι από αυτούς τους στρατηγικούς στόχους?
1: Είναι 3. Ο πρώτος είναι.
0: Α, 3 είναι συνολικά, έτσι κι αλλιώς είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, ωραία.
1: Είναι 3 με πολλές υποκατηγορίες. Σας πω τα γενικά. Ο βασικότερος είναι ο αντίκτυπος και η επιρροή. Δηλαδή, ουσιαστικά, το ποια είναι η δικιά μας εικόνα και η επιρροή μας τόσο στην κοινωνία και στον νομικό κόσμο γενικότερα, αλλά και στο διεθνές δίκτυο της Έλσα. Δηλαδή, ποια είναι η βαρύτητα της Έλσα Γκρίς ανάμεσα στις υπόλοιπες 43 χώρες του δικτύου. Αυτός είναι ο πρώτος. Ο δεύτερος είναι η συμπερίληψη. Ουσιαστικά, το πώς είμαστε προσβάσιμοι σε οποιονδήποτε, είτε έχει κάποια ιδιαιτερότητα, είναι στην κατηγορία αμαία, είτε έχει κάποια άλλη ιδιαιτερότητα γενικότερα, είτε και το πόσο ανοιχτοί φαινόμαστε και το πόσο κατανοητοί μπορεί να γίνουμε σε κάποια δική μας συνεδρία, σε συνέδριο, δράση, οτιδήποτε. Και ο τρίτος βασικός στόχος που θα θεσπιστεί, τώρα προφανώς με τροποποίηση, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η ολομέλεια, είναι η δομή και η βιωσιμότητα, δηλαδή με ποιον τρόπο αξιοποιούμε και το ανθρώπινο μας δυναμικό, πώς λειτουργούμε εσωτερικά, πώς αξιοποιούμε τους αλούμνοι μας. Αυτά πάνω κάτω.
0: Ναι. Και όταν λέτε αναθεώρηση αυτών των στρατηγικών στόχων ως προς την ουσία τους ή ως προς τις παράλληλες εξελίξεις οι οποίες ενδεχομένως να τους επηρεάζουν?
1: Ως προς το σύνολο. Η αλήθεια είναι ότι εμείς είχαμε ένα πακέτο ουσιαστικά στρατηγικών στόχων μέχρι και φέτος, δηλαδή μέχρι τη θητεία 2025-2026, οι οποίοι όμως μετά από 4 χρόνια η αλήθεια είναι ότι έχουν λίγο έχουν ξεπεραστεί από την καθημερινότητα και την νομική πραγματικότητα και μέσω του AI κυρίως και τα λοιπά. Επομένως πρέπει και εμείς να προσαρμοστούμε στα σημερινά δεδομένα. Mm-hmm.
0: Γενικότερα πώς βλέπετε την επόμενη μέρα του νομικού κλάδου, του νομικού κόσμου, διότι είστε οι νέες γενιές αυτού του κλάδου. Αισιοδοξείτε, είπατε, αναφερθήκατε και στην τεχνητή νοημοσύνη. Αυτή η παράμετρος πώς επηρεάζει τα επαγγελματικά σας, τις παράλληλες δραστηριότητές σας, τα αντικείμενα, τα γνωστικά αντικείμενά σας?
1: Θεωρώ ότι υπάρχουν και τα υπέρ και τα κατά σε κάθε συνθήκη. Ας πούμε, όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, είναι πάρα πολύ βοηθητική, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολη πρόσβαση στην πληροφορία.
0: Ναι.
1: Ειδικά στο νομικό επάγγελμα η πληροφορία είναι πολύ. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στην επεξεργασία. Δηλαδή, ειδικά ας πούμε, το ChatGPT που είναι και το πιο συνηθισμένο, πολλές φορές μπορεί να ζητήσουμε, παράδειγμα, να μας βρει κάποια συνθήκη και μπορεί να επινοήσει η ίδια, το ίδιο το εργαλείο, μια συνθήκη η οποία δεν υπάρχει. Επομένως, ακόμα και η χρήση του πρέπει να είναι αρκετά προσεκτική.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι το καλό ότι όταν τα βρίσκει σωστά είναι πολύ βοηθητικό εργαλείο και βοηθάει και δικηγόρους. Δηλαδή, υπάρχουν και πλατφόρμες αυτή τη στιγμή που χρησιμοποιούν οι δικηγόροι για απλά έγγραφα, ας πούμε, που πρέπει να καταθέσουν.
0: Ναι.
1: Από την άλλη πλευρά, είναι το αρνητικό κομμάτι ότι ο καθένας, και καλά κάνει ενδεχομένως, αλλά είναι λάθος η πηγή, πριν πάει στο δικηγόρο ή στο δικαστή, θα ψάξει την απόφασή του στο ChatGPT. Θα περιγράψει τη συνθήκη του και θα περιμένει το ChatGPT να του βγάλει μια απόφαση. Και μετά θα το χρησιμοποιήσει ως τεκμήριο σε πολλά εισαγωγικά, είτε σε κάποια κουβέντα, εντάξει, προφανώς στα δικαστήρια αυτό δεν στέκει, αλλά γενικότερα στον κοινωνικό περίγυρο. Το οποίο προφανώς δημιουργεί ένα πρόβλημα, γιατί είναι σαν να πηγαίνει κάποιος, ας πούμε, σε ένα γιατρό και να έχει αυτοδιαγνωστεί.
0: Ναι, σωστά. Ναι, για να δούμε πώς θα ξεπεραστούν αυτά μέσα από την πρακτική, έτσι, εφαρμογή τους. Κύριε Σιτέρα, πόσα μέλη της οργάνωσης θα βρίσκεστε στην Κομωτινή αυτές τις
1: μέρες? Αυτή τη στιγμή, σήμερα θα είναι 100 με 120 και από αύριο θα είναι 150.
0: Πολύς κόσμος, έτσι. Πολλά...
1: Είναι πολλά. Το μεταξύ είναι ιδιαίτερη σημασία, όπως σας είπα πριν, και εκλογική.
0: Ναι.
1: Επομένως έρχονται όλοι να υποστηρίξουν και τους υποψηφίους τους από κάθε πόλη.
0: Σωστά, σωστά, έχουμε αυτό. Είπατε, είναι η Έλσα Κομωτινής, Θεσσαλονίκης.
1: Αθήνας και η γενικότερη, δηλαδή, ομοσπονδία της Έλσα Γκρίς.
0: Έλσα Γκρίς.
1: Και κάποια μέλη, συγγνώμη, από την Έλσα International, από τις Βρυξέλλες.
0: Από Βρυξέλλες. Μάλιστα. Το διατάφτα σε επίπεδο... όχι τεχνοκρατικό, αλλά σε επίπεδο έτσι προφίλ οργάνωσης. Μετά από αυτό το τριήμερο, ποιο φιλοδοξείτε να είναι, να βγει η οργάνωση, ας πούμε, πιο δυνατή, πιο προετοιμασμένη έναντι του κοινωνικού περίγυρου και των εξελίξεων?
1: Θα σας πω. Αρχικά για μας, αν Έλσα Κομωτινή, πολύ σημαντικό είναι να πετύχουμε την εκπροσώπηση που θέλουμε ουσιαστικά στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας. Επομένως, για τις επόμενες δύο μέρες εστιάζουμε στο να εκλέξουμε τους 4 υποψηφίους που έχουμε. Το οποίο, αν εκλεχθούν, θα είναι κάτι το οποίο πρώτη φορά γίνεται 23 χρόνια.
0: Ναι. Συνολικά, πόσα μέλη έχει το ΔΣ?
1: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Έλσα Γκρίς αποτελείται από 8 μέλη. Και συνήθως τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον τα τελευταία 10, η Κομωτινή ουσιαστικά δεν εκπροσωπείται. Σημαντικά, έχει maximum 2 μέλη.
0: Μάλιστα.
1: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Έλσα Γκρίς. Φέτος θα έχει σίγουρα 3. Θα δούμε αν θα έχει και την πλειοψηφία με το 4.
0: Μάλιστα. Ωραία. Εύχομαι να επιτευχθεί και η εκλογή του 4ου μέλους. Ωραία. Μετά από αυτό το τριήμερο, υπάρχει κάτι άλλο στα σκαριά από πλευράς εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων εδώ στην περιοχή μας?
1: Θα σας πω. Τώρα, με το που τελειώσει πρακτικά το τριήμερο, στις 14 του μήνα, η Έλσα Κομωτινή διοργανώνει μια δράση που τη λέμε Stand Up Visa, ουσιαστικά... είναι μια ομάδα ουσιαστικά που φεύγει σαν αποστολή από την Έλσα Κομωτινή και θα πάμε για 4 μέρες στο νησί της Σερβίας. σαν αποστολή για να ενισχύσουμε και τις σχέσεις που έχουμε με το συγκεκριμένο εθνικό σωματείο και να δούμε και ποιο πλαίσιο συνεργασίας μπορούμε να έχουμε. Αυτή η δράση είναι ικανιστή σε όλους. Επομένως δεν χρειάζεται κάποιος να είναι κομμάτι της Έλσα για να μπορεί να συμμετέχει. Αυτό είναι το ένα, και μετά υπάρχει και το μεγαλύτερο event της Έλσα Greece, το οποίο θα πάμε αναγκαστικά, γιατί είναι και πολύ μεγάλη διοργάνωση, με εθνικό διαγωνισμό εικονικής δίκης, ο οποίος όμως δεν γίνεται στην Κομωτήρη, γίνεται στην Αθήνα, στις 18 του μήνα, αλλά μαζεύει κόσμο από κάθε νομική σχολή, καθώς και το κύρος είναι και πολύ μεγάλο.
0: Ναι, ναι. Στη Σερβία η αποστολή από πόσα άτομα θα αποτελείται?
1: Όσοι έχουν τα πράγματα θα αποτελείται από 15 με 20 άτομα.
0: Μάλιστα.
1: Θα εξαρτηθεί τώρα από κάποιες τις τελευταίες διορθώσεις.
0: Μάλιστα. Ωραία. Δραστήριοι λοιπόν, και σε εγρήγορση και για την επιστήμη σας και για τα υπόλοιπα θέματα της κοινωνίας, και αυτό είναι το ευχάριστο. Οι νέες γενιές των επιστημόνων να έχουν τέτοιου είδους συγκρότηση και ευαισθησίες. Κύριε Σιταρά, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι, αν κάτι δεν αναφέραμε και που αξίζει κατά τη γνώμη σας να υποθεί.
1: Εγώ το μόνο που θα ήθελα να προσθέσω είναι ότι αν κάποιος ενδιαφέρεται να στηρίξει γενικότερα το παράδειγμα της Κομωτινής, γιατί και η εκπροσώπηση αυτή είναι, και πώς εκπροσωπείται λέω και το Πανεπιστήμιο γενικότερα, μπορεί να παρευρεθεί στην εκλογική διαδικασία. Θα είναι την Κυριακή το μεσημέρι.
0: Εννοείται να στηρίξει δια της ψήφου του ή...
1: Δια της ψήφου του δεν μπορεί.
0: Δεν μπορεί.
1: Δυστυχώς ψήφου έχουν μόνο τα διοικητικά συμβούλια.
0: Σωστά.
1: Αλλά με την παρουσία του προφανώς αυτό μετράει πάρα πολύ για μας και είναι μια πολύ καλή εικόνα.
0: Ωραία, ωραία. Την κρατάμε αυτή την πρόσκληση και την διαχέουμε μέσα από τα RGNA. Κυριακή το μεσημέρι είπατε, έτσι?
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Είπατε και ώρα?
1: Κατά πάσα πιθανότητα κατά τις
0: 3.30-4. Ωραία. Οι αποδέκτες ξέρουν ποιοι είναι, όσοι μας ακούνε. Κύριε Σιταρά, σας ευχαριστώ. Οι αποδέκτες της πρόσκλησης εννοώ.
1: Ευχαριστούμε και εμείς πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Τα ξαναλέμε. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, θετικό και αξιέπαινο αυτό που κάνουν τα παιδιά, όλα τα παιδιά.

προσπαθούν να την εξελίξουν, προσπαθούν να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις της ευρύτερης κοινωνίας και να την προσαρμόσουν την επιστήμη τους σε αυτές. Μπράβο, αξίζουν συγχαρητήρια σε αυτά τα παιδιά που δραστηριοποιούνται και δείχνουν έτσι τον δρόμο της επόμενης ημέρας. Είναι αυτό που λέμε πολύ συχνά μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή, ότι έχουμε νέα γενιά δυνατή, έχουμε λαμπρά μυαλά, έχουμε φιλότιμους νέους, έχουμε νέες γενιές που έχουν όλα τα εχέγγυα, όλα τα φόντα για να κουβαλήσουν τον τόπο μας, ας ξεκινήσουμε από τον τόπο μας εδώ τοπικά, και την πατρίδα πιο μπροστά και πιο ψηλά. Αξίζουν την ενθάρρυνσή μας, αξίζουν την υποστήριξή μας.

Λοιπόν, να το πούμε τώρα για να μην το ξεχάσουμε μέχρι το πέρας της εκπομπής. Όσοι και όσες ανεβείτε στην Ιμφαία για τις εκδηλώσεις των Παρχαρίων αύριο Σάββατο και μεθαύριο Κυριακή, φροντίστε να πάρετε μαζί σας και κανένα σκαμπουδάκι, κανένα σκαμνάκι, διότι τα τραπεζοκαθίσματα που έχουν οι άνθρωποι εκεί πάνω δεν θα φτάσουν για όλους. Κάθε χρόνο όλο και περισσότερος κόσμος συμμετέχει σε αυτό το ιδιαίτερο ποντιακό διήμερο πανηγύρι, και προκειμένου να βρεθείτε στη θέση να μην έχετε κάπου να σταθείτε, κάπου να καθίσετε, πάρτε το σκαμπό σας, πάρτε την καρεκλίτσα σας, αυτή που παίρνετε στη θάλασσα ίσως ή οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι έχουμε σε καμιά αποθήκη, στο υπόγειο, στο πορμπαγάζ, τέτοια πραγματάκια, πάρτε. Να υπενθυμίσουμε ότι αύριο στις 4 είναι η αναβίωση των παραδοσιακών παιχνιδιών και παραδοσιακή βραδιά με μουσικές και χορούς του Πόντου, με τη συμμετοχή παραδοσιακών ερμηνευτών και συγκροτημάτων. Αύριο Σάββατο στις 4, από τις 4 ξεκινάει, έτσι, και την βέβαια να πούμε ότι σήμερα στις 4 στο πλαίσιο των Παρχαρίων τα μέλη του και οι φίλοι του συλλόγου θα προβούν και σε καθαρισμό του άλσους της Νηφαίας, εκεί στην τοποθεσία γέφυρα του Βοσκού όπου πραγματοποιείται το πανηγύρι αυτό. Είπαμε αύριο στις 4 το μεσημέρι και την Κυριακή από τις 9 το πρωί έχουμε την αναβίωση του υπαίθριου αυτού δρόμενου των Παρχαρίων, παραδοσιακή ποντιακή χορή, δέσματα, φορεσιές, μελισσοκομικά αγροτικά εργαλεία εκεί, έκθεση, παραδοσιακή πάλι μέχρι το βράδυ, έτσι. Πολύ πράγμα, πολύ εκδήλωση. Επομένως, όσοι πάτε είτε σήμερα είτε αύριο, είτε αύριο είτε μεθαύριο, είτε και τις δύο μέρες, πάρτε κανένα σκαμπουδάκι, κανένα σκαμνάκι, καμιά καρεκλίτσα για να έχετε κάπου να καθίσατε. Τώρα, να πούμε επίσης, να ενημερώσουμε ότι την ερχόμενη Δευτέρα 11 Μαΐου ξεκινά η διαδικασία εγγραφής και επανεγγραφής στους παιδικούς και στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Κομωτινής. Η προθεσμία είναι μέχρι και τις 29 του μηνός, υπάρχει πολύς χρόνος δηλαδή, για τα παιδάκια που θα πάνε στους σταθμούς αυτούς το σχολικό έτος το ερχόμενο, έτσι, 2026-2027. Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται είτε στον παιδικό ή στον βρεφονηπιακό σταθμό της πρώτης επιλογής του γονέα ή του κηδεμόνα εντός φακέλου και μετά από ραντεβού που ορίζεται σε συνεννόηση με τις υπεύθυνες των σταθμών. Επίσης, οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά στην αντίστοιχη πλατφόρμα. Αν μπείτε στο site του Δήμου Κομωτινής, komotini.gr, θα κατατοπιστείτε. Η επιλογή των βρεφών και των νηπίων εγκρίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατόπιν σχετικής εισήγησης που υποβάλλει η Ειδική Επιτροπή. Σε περίπτωση ισοψηφίας μορίων προηγείται το παιδί με το μικρότερο εισόδημα οικογένειας. Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά τις 29 Μαΐου θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και θα πρέπει να υποβάλλονται πλέον μόνο στη γραμματεία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέρημνας και Αλληλεγγύης του Δήμου Κομωτινής, στο πολυλειτουργικό κέντρο εκεί πηγαίνοντας στο παζάρι αριστερά δηλαδή. Η λειτουργία των βρεφονηπιακών παιδικών σταθμών ακολουθεί τις ρυθμίσεις του πρότυπου κανονισμού λειτουργίας δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών. Οι παιδικοί σταθμοί λειτουργούν από την 1η Σεπτεμβρίου ως και τις 31 Ιουλίου, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι. Ο Σεπτέμβριος είναι πάντα μήνας προσαρμογής και για τον λόγο αυτό ακολουθείται μειωμένο πρόγραμμα με αυξητικό ρυθμό ως και την ολοκλήρωση της προσαρμογής των παιδιών, οπότε και αρχίζει να εφαρμόζεται το πλήρες ωράριο.
Όλες οι πληροφορίες που αφορούν τα δικαιολογητικά, τα κριτήρια μοριοδότησης και το έντυπο βεβαίωσης υγείας είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Δήμου Κομωτινής, όπως είπαμε, komotini.gr, όπου επίσης υπάρχει και το έντυπο της αίτησης. Ακόμη αιτήσεις διατίθενται από τους παιδικούς και τους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Επίσης, πληροφορίες δίνονται και τηλεφωνικά από τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς. Αν μπείτε στο earthnews.gr στην ενότητα της ΕΡΤ Κομωτινής, θα βρείτε και πίνακα με τα τηλέφωνα, τα email και όλα τα στοιχεία όλων των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών. Τέλος, να υπενθυμίσουμε, αν και μπορείτε να το βρείτε, είπαμε, να τα βρείτε αυτά τα στοιχεία και από το site του Δήμου, ότι δικαίωμα εγγραφής για όλα τα βρεφικά τμήματα, δηλαδή για βρεφάκια ηλικίας από 18 μηνών κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του σταθμού, δηλαδή την 1η Σεπτεμβρίου, έως και 30 μηνών, δηλαδή παιδιά που γεννήθηκαν από 2 τρίτου του 24 έως 2 τρίτου του 25, αυτά τα παιδάκια πάνε στα βρεφικά τμήματα. Για τα μικρά βρεφικά τμήματα που λειτουργούν μόνο στον Δέλτα και στον Ζήτα βρεφονηπιακό σταθμό, πηγαίνουν τα βρεφάκια ηλικίας από 12 μηνών κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του σταθμού, δηλαδή την 1η Σεπτεμβρίου, έως και 30 μηνών, δηλαδή παιδιά που γεννήθηκαν από 2 Μαρτίου του 25 έως 1 Σεπτεμβρίου του 25. Και για τα νηπιακά τμήματα, δηλαδή για τα νήπια ηλικίας τουλάχιστον 30 μηνών κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του σταθμού, δηλαδή την 1η Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, με άλλα λόγια, παιδιά που γεννήθηκαν από 1η-1η του 23 έως 1η-3η του 24. Μπορεί τώρα αυτά λίγο να σας μπέρδεψαν, αλλά μπαίνετε στο komotini.gr, στο site του Δήμου, ή πηγαίνετε εκεί στο ΚΕΜΕΑ, στο πολυλειτουργικό, ή μπαίνετε σε έναν παιδικό βρεφονηπιακό σταθμό, ρωτάτε και μαθαίνετε περισσότερα.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι και πάμε να συνομιλήσουμε με την κυρία Βιολέτα Συστρίνη, η οποία είναι η υπεύθυνη της διοργάνωσης, η διοργανώτρια της Ανθοέκθεσης που θα λάβει χώρα για δεύτερη χρονιά συνεχόμενη στην Κομωτινή, αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, από τις 14 ως τις 17 Μαΐου στο Δημοτικό Πάρκο Αγίας Παρασκευής. Κυρία Συστρίνη, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς, καλημέρα και σε όλους τους ακροατές σας.
2: Πώς είστε καταρχάς?
3: Είμαι μία χαρά, βλέπω λίγο τον καιρό που μας σκοτίνιασε, αλλά περιμένω πώς και πώς, 14 να ανοίξει, για να κάνουμε τη δεύτερη κατά σειρά.
2: Καλά θυμάμαι, και πέρυσι δεν το είχαμε κάνει.
3: Και πέρσι το είχαμε κάνει με πάρα πολύ επιτυχία, ο κόσμος αντέδρασε πάρα πολύ όμορφα, ήρθε, επισκέφθηκε, ψώνισε τα λουλουδάκια του, ψώνισε τοπικά προϊόντα, μίλησε λίγο με τον κόσμο εκεί μέσα στο πάρκο, καθίσαν, ξεκουράστηκαν μαζί μας και ήταν μια πάρα πάρα πολύ ωραία εκδήλωση και γι' αυτό είπαμε να την επαναλάβουμε και φέτος, ούτως ώστε σιγά σιγά να γίνει ένας θεσμός που είναι από τα παλιά χρόνια η Ανθοέκθεση και γενικά οι ανθοεκθέσεις και τα αμφιστήρια, γιατί κάποτε έτσι τα λέγανε, να ξαναγυρίσουν λίγο, γιατί η αλήθεια είναι ότι χρειαζόμαστε λίγο χρώμα, λίγο άρωμα, λίγο κάτι να
2: χρειαζόμαστε, έχετε δίκιο.
3: Αναπνεύσουμε λίγο, γιατί φέτος ο χειμώνας ήταν πάρα πολύ βαρύς. Ήταν ένας χειμώνας που ακόμα και τώρα ο κόσμος βλέπουμε ανάβει τζάκι, air condition, οπότε χρειαζόμαστε μία ανάταση ψυχής. Και τι καλύτερο από το να κάνεις μία ανθοέκθεση, να μας σχοβολήσει ο τόπος, να γεμίσει και χρώματα και αρώματα φυσικά.
2: Ωραία. Λοιπόν, καταρχάς να ξεκινήσουμε. Ναι. Γιατί είπατε λουλούδια, τοπικά προϊόντα. Τι ακριβώς θα περιλαμβάνει η διοργάνωση, εκτός από προφανώς λουλούδια?
3: Θα περιλαμβάνει, εκτός, από λουλούδια, ναι. Εκτός από λουλούδια, κάνουμε τώρα ξανά ένα μαραθώνιο αγώνα με τους ανθρώπους της Κομωτινής, οι οποίοι είναι λίγο δύσκολοι και δυσκίνητοι στο να αποφασίσουν να έρθουν κοντά μας.
2: Για τους επαγγελματίες, λέτε.
3: Κάποιοι... Ναι. Όχι, όχι, μιλάω περισσότερο για τους τοπικούς παραγωγούς, γιατί συνήθως μέσα σε μία ανθέκθεση υπάρχουν...
2: Τα φυτώρια, λέτε δηλαδή.
3: Τα φυτώρια, υπάρχουν οργανωμένες βιβλιοθήκες, έρχονται οι παραγωγοί, μπορούμε να βάλουμε μέσα μελάκι, μπορούμε να βάλουμε κάποιους ανθρώπους που κάνουν ταχίνι. Έχουμε στείλει εδώ και πάρα πάρα πολύ καιρό στο εμπορικό.
2: Παραγωγούς δηλαδή τοπικών προϊόντων, ας πούμε. Έτσι.
3: Ναι, γιατί το βασικότερο είναι αυτό, να αγκαλιάσουμε.
2: Είπατε οργανωμένες βιβλιοθήκες.
3: Ναι, συνήθως στις αυτοεκθέσεις μέσα έχει και έκθεση βιβλίου. Είναι κάτι που ήθιστε να το βλέπουμε.
2: Ναι, σωστά. Άρα λοιπόν, εκτός από λουλούδια, επιδιώκεται να υπάρχουν και βιβλία και τοπικά προϊόντα. Παραδείγματος χάρη το μέλι, ας πούμε.
3: Ναι, γιατί όταν έρχεται ο κόσμος και κάνει μία βόλτα και παίρνει τα λουλουδάκια του και μιλάει και με τους ανθρώπους που μπορούν να του κατευθύνουν ακόμα και για τα φυτά που βάζουμε, τα λαχανικά μας, καλό είναι να μπορεί να πάρει και τα βιβλία του, να δοκιμάσει κάποιο μελάκι, να δοκιμάσει και γενικά να γνωριστούν λίγο και η παραγωγή της περιοχής με τον κόσμο.
2: Θα έχει και κυπευτικά.
3: Ναι, φυσικά. Τα φυτώρια μας πάντα φέρνουν και κυπευτικά, γιατί τώρα είναι και η εποχή που ο κόσμος παίρνει.
2: Δηλαδή λουλούδια, κυπευτικά, σπόρους, σπορόφυτα, τέτοια πράγματα, έτσι.
3: Ναι, υπάρχει μέσα από τους, ανθρώπους που θα φέρουν τα φυτά γεωπόνος που να μπορεί να τους κατευθύνει και να τους μιλήσει. Γενικά προσπαθούμε να κάνουμε κάθε χρόνο.
2: Μέχρι στιγμής πόσοι είναι οι συμμετέχοντες?
3: Από λουλούδια έχουμε 3 μεγάλα φυτώρια, οι οποίοι ήρθαν μαζί μας, και από εκεί και ύστερα τώρα μιλάμε και είμαστε στις συζητήσεις με κάποιους παραγωγούς, πώς θέλουν να μπουν, τι θέλουν ακριβώς να κάνουν. Κοιτάξτε λίγο, ο κόσμος, η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο πιεσμένος, να το πω έτσι. Πιεσμένος από την άποψη ότι μέχρι που να καταλάβει τι ακριβώς του λες, περνάει αρκετός καιρός. Κακά τα ψέματα. σιγά σιγά θα μας εμπιστευτούν και σιγά σιγά θα είναι και οι άνθρωποι που θα έρθουν ακόμα περισσότεροι κοντά μας. Είμαστε όμως σε μια φάση που μιλάμε με αρκετό κόσμο της Κομωτινής.
2: Ναι. Εδώ λέτε και στην αφίσα βλέπω χειροτέχνες, μοναδικές δημιουργίες. Θα έχει και τέτοιου είδους προϊόντα.
3: Ναι, έχουμε μιλήσει με την καλλιτεχνική ομάδα και πέρσι είχαμε. Και πέρσι είχαμε κάποιες κυρίες από την καλλιτεχνική ομάδα και τον πάρα πολύ ωραίο οργανωμένο σύλλογο που έχει στην Κομωτινή. Ξέρω ότι υπάρχουν δρόμενα σε όλη την Κομωτινή αυτή τη στιγμή.
2: Ναι.
3: Γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά από το Δήμο και από τη Δημαρχία και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Οπότε θα δούμε τώρα πώς μπορούν και θέλουν να έρθουν και σε εμάς κοντά, γιατί πέρσι ήρθαν κάποιοι άνθρωποι που κάνανε, πώς το λένε, πίνακες, είχαμε κάποιες άλλες κυρίες που κάναν κάποια χειροποίητα πράγματα με υφάσματα, με κουμπιά. Γενικά βγάλαμε το χειροτέχνη λίγο προς τα έξω και χαίρομαι που τώρα και στα ελευθέρια μας είναι ακόμα περισσότεροι έξω. Θα δούμε τώρα και ποιοι θα συμμετέχουν σε εμάς. Έχουν δείξει πάντως ενδιαφέρον. Απλά περιμένουμε λίγο τώρα να το στήσουμε σωστά και να μεθοδευτεί σωστά.
2: Έναρξη 14 του μηνός, πρωί, μεσημέρι,
3: έναρξη
2: απόγευμα.
3: Έναρξη 14 του μηνός, ξεκινάμε απόγευμα για να προλάβουμε να κάνουμε και τις τελευταίες εργασίες που χρειαζόμαστε να είμαστε σίγουροι. Γιατί δεν θέλουμε να έχουμε διάφορα που μπορεί να συμβούν σε μια ζωντανή εκδήλωση. Οπότε από το μεσημεράκι και μετά θα είμαστε εκεί για να μπορεί ο κόσμος να έρθει. Θα έχουμε και πολύ ωραία φράουλα με σοκολάτα. Θα έχουμε και...
2: Φράουλα με σοκολάτα, εννοείται γλύκισμα.
3: Φραουλίτε με σε ποτηράκι φράουλα.
2: Αυτά θα προσφέρονται ή θα διατίθενται ή θα πολλούνται.
3: Θα διατίθενται αυτά. Είναι από επαγγελματίες και επιχειρηματίες. Που θα πάρουμε και τη φραουλίτσα την υπέροχη της Κομωτινής να έχουμε εκεί.
2: Ωραία. Και αυτό είναι, οι 14 του μηνός είναι Πέμπτη νομίζω, έτσι δεν είναι?
3: Είναι Πέμπτη Παρασκευή,
2: Σάββατο.
3: Και Κυριακή.
2: Κοσμήματα. 14, 15, 16, 17. Ναι.
3: Να μην ξεχάσω και τη φίλη που μας ακούει και μου λέει: ξέχασε να πεις ότι θα έχουμε και κοσμήματα.
2: Το είπα πριν εγώ.
3: Η φίλη μας, ναι. Με τα κοσμήματά της που ήρθε και πέρσι και ετοιμάζει πάρα πολύ ωραίες δημιουργίες.
2: Ωραία.
3: Μαζί με τους συνεργάτες της Ανοιξιάτικες.
2: Κυρία Συστρίνη, τώρα θα μου πείτε, θα έρθουμε στο πάρκο, θα σας βρούμε, αλλά έτσι για να κατατοπιστεί ο κόσμος, σε ποιο σημείο του πάρκου θα είστε?
3: Στο πάρκο Αγίας Παρασκευής.
2: Ναι, η είσοδος θα είναι από το εκκλησάκι, ας πούμε, θα είναι από την
3: είσοδο, όχι.
2: Από πουδήποτε.
3: Θα
2: είστε εκεί στο συντριβάνι, μέσα στο κέντρο, εκεί.
3: Από το ξενοδοχείο, ναι, όπως και πέρσι.
2: Ωραία, ωραία.
3: Πιστεύω ότι είναι το καλύτερο σημείο της Κομωτινής αυτό για εκδηλώσεις.
2: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίος χώρος. Ωραία. Εντάξει. Υπό την αιγίδα του Δήμου Κομωτινής, έτσι, έχετε και τη στήριξη
3: φυσικά,
2: του Δήμου.
3: Φυσικά, πάντα ο Δήμος Κομωτινής στηρίζει και είναι δίπλα μας σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις και ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον κύριο Καράνη. Και γενικά προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο δυνατό γίνεται.
2: Ώστε να εδραιωθεί έτσι μια δραστηριότητα ετήσια, η οποία έχει χρώμα, έχει κέφι, έχει αισιοδοξία και ανάδειξη και τοπικών προϊόντων.
3: Αυτό. Κάθε φορά, σε κάθε εκδήλωση που είναι καινούρια, ο κόσμος είναι λίγο...
2: Πάντα, κάθε καινούριο, ναι, υπάρχει έτσι μια διστακτικότητα.
3: Οπότε σιγά σιγά
2: θα καθιερωθεί.
3: Φυσικά.
2: Ωραία, καλώς. Θα τα πούμε και από κοντά, κυρία Συστρίνη.
3: Είστε καλεσμένοι φυσικά να βρείτε και από κοντά.
2: Εννοείται, με χαρά. Ευχαριστούμε
3: και θα
2: που τα.
3: Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων, το οκτάγωνο πάντα μαζί μας.
2: Εξάγωνο.
3: Εξάγωνο και ολοκτάγωνο. Επιμένω να τους κάνω 8 αυτούς, δεν ξέρω γιατί.
2: Εντάξει, δεν πειράζει. Εξάγωνο. Καλό είναι.
3: Πέρσι ήταν μαζί μας τα παιδιά. Κάναμε και μια ωραία ανθοφύτευση, την οποία δεν ξέρω τι έχει απομείνει μέσα στο πάρκο. Δεν νομίζω να έχει απομείνει κάτι. Θα δούμε τι θα κάνουμε.
2: Δεν γνωρίζω να σας πω την αλήθεια.
3: Ωραία,
2: θα το τσεκάρουμε.
3: Θα το τσεκάρουμε και αυτό, φυσικά.
2: Ωραία. Καλώς. Καλή δύναμη, εύχομαι.
3: Σας ευχαριστώ
2: και θα τα πούμε
3: πάρα,
2: από κοντά.
3: Πάρα πολύ. Φυσικά. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Ωραία. Μια όμορφη εκδήλωση. Έτσι. Τετραήμερη παρακαλώ. 14, 15, 16, 17. Αμαλία, θα πάμε. Αμαλία, θα πάμε στην ανθοέκθεση. Θα πάμε. Πάρουμε λουλουδάκι. Γελάει η Αμαλία. Λοιπόν, αυτά για την ανθοέκθεση.

Και πριν δώσουμε τη σκυντάλη στην Αμαλία Γαρυφαλίδου για το Δελτίο Ειδήσεων, να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα, Παρασκευή 8 Μαΐου, συνεχίζονται τα Ελευθέρια Κομωτινής 2026. Από τις 9 έχει ξεκινήσει τουρνουά Open Tennis ανδρών γυναικών στο Πανθρακικό Στάδιο Κομωτινής. Επίσης έχει ξεκινήσει στην παραλία Φαναρίου το 4ο Green Festival. Εθελοντές νέοι και πολίτες κάθε ηλικίας συμμετέχουν σε δράση καθαρισμού της παραλίας με στόχο την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος. Θα υπάρξει και δημιουργία ανταλλακτικής δανειστικής μικρής βιβλιοθήκης και τοποθέτηση ενημερωτικού πανό εκεί για κατοίκους και επισκέπτες. Επίσης καλλιτεχνικές κατασκευές και περιβαλλοντική εγκατάσταση τέχνης. Στις 4 το μεσημέρι είπαμε καθαρισμό άλσους νηφέας εκεί στη γέφυρα του Βοσκού εν ώψη των Παρχαρίων. Στις 7 το απόγευμα στην Τσανάκλειο Δημοτική Βιβλιοθήκη έχουμε βιβλίο παρουσίαση του βιβλίου του ομότιμου καθηγητή του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης και λαογράφου Μανώλη Σέργη με τίτλο «Θεατρικά κείμενα και λαογραφία, η περίπτωση του Ιάκωβου Καμπανέλη, μελέτες ναξιακής λαογραφίας». Θα μιλήσει η Κατερίνα Σχοινά, φιλόλογος, και αποσπάσματα θα αναγνώσει η Άννα Μαχαιροπούλου, ηθοποιός και σκηνοθέτης. Στην εκδήλωση συντονίζει η Τζέννη Κατσαρή Βαφιάδη, φιλόλογος, επιμελήτρια εκδόσεων. Και στις 9 έχουμε βραδιά με Latin Ρυθμούς από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Alma Libre στην Κεντρική Πλατεία Κομωτινής, στην Πλατεία Ειρήνης. Φίλες και φίλοι, σας αποχαιρετώ. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε πάλι πρώτα ο Θεός τη Δευτέρα λίγο μετά τις 9.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων. ΕΡΤ Κομωτινής.

0: κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομο δελτίο ειδήσεων στη ρύθμιση του ήχου Ερμιόνια Δαμίδου. Στην αρχισυνταξία η Βασιλική Μαχαίρα, εκφωνή η Αμαλία Γαριφαλίδου. Ανοιχτή η ενημερωτική εκδήλωση με θέμα την παρουσίαση της δράσης του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-27. Παράγουμε στην Ελλάδα. Θα λάβει χώρα σήμερα στις 7 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης. Το Σαββατοκύριακο 25 και 26 Απριλίου 2026 έλαβε χώρα στην Πανεπιστημίου Πολυκομωτινής το πρώτο Διεθνές Συνέδριο Εργοθεραπείας που διοργανώθηκε από το Τμήμα Εργοθεραπείας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Συνολικά παρουσιάστηκαν περισσότερες από 75 προφορικές και 47 αναρτημένες ανακοινώσεις από επιστήμονες προερχόμενους από την Ελλάδα, την Ισπανία, την Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Ιράν, το Ισραήλ, το Κόσοβο και τον Καναδά. Πολιτική εισήγηση για την αναθεώρηση του συντάγματος έκανε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ροδόπης, ο οποίος με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ορίστηκε ως εισηγητής της πλειοψηφίας. Ο κ. Τηλιανίδης παρουσίασε συνθετικά επεξεργασμένες τις απόψεις που κατέθεσαν πάνω από 50 βουλευτές ως βάση για περαιτέρω συζήτηση εν ώψη της αναθεωρητικής διαδικασίας που ξεκινά. Τιμητική εκδήλωση για τη γιορτή της μητέρας 2026 διοργανώνει η Επιτροπή Ισότητας Φύλων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης την Κυριακή 10 Μαΐου και ώρα 7 στο Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψη Οικία Μάνου Χατζηδάκη στην Ξάνθη. Κεντρικό θέμα της εκδήλωσης είναι «Μητέρα, η καρδιά της ζωής μας». Στο πλαίσιο του Εορτασμού των Ελευθερίων της Θράκης και εν ώψη της Παγκόσμιας ημέρας Οικογένειας στις 15 Μαΐου, ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΚΑΠΑ Καρεθοδωρή, σε συνεργασία με το Χαμόγελο του Παιδιού, διοργανώνουν κοινωνική δράση με τίτλο «Γιορτή Οικογένειας», μια κοινότητα ανοιχτή για κάθε οικογένεια, η οποία θα λάβει χώρα την Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Ειρήνης Κομωτινής από τις 9 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καριοφυτιανών διοργανώνει μια ξεχωριστή ανοιξιάτικη γιορτή στη φύση την Κυριακή 10 Μαΐου στο κάτω Καριόφυτο Ξάνθης. Η εκδήλωση με τίτλο «Σαν να μπαίνει η άνοιξη» φιλοδοξεί να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία χαλάρωσης, ψυχαγωγίας και επαφής με τη φύση για μικρούς και μεγάλους. Οι αιτήσεις εγγραφών και πανεγγραφών για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου Κομωτινής για το σχολικό έτος 2026-27 ξεκινάνε από τις 11 Μαΐου έως τις 29. Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τις νέες εγγραφές και πανεγγραφές υποβάλλονται στο παιδικό βρεφονηπιακό σταθμό της πρώτης επιλογής του γονέα. Οι γονείς υποβάλλουν την αίτησή τους για την εγγραφή ή επανεγγραφή των παιδιών τους στους παιδικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς που επιθυμούν, συνοδευόμενοι από τα απαραίτητα δικαιολογητικά είτε με φυσικό φάκελο συμπροϊσταμένη του σταθμού της πρώτης επιλογής, μόνο με ραντεβού που θα ορίζεται από τις υπεύθυνες των σταθμών είτε ηλεκτρονικά. Το τέταρτο Green Fest Κομωτινής επιστρέφει από σήμερα ως τις 12 Μαΐου, φιλοδοξώντας να αποτελέσει για ακόμη μια χρονιά σημείο συνάντησης της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, της ενεργού συμμετοχής και της δημιουργικής έκφρασης των πολιτών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει βιωματικές παρεμβάσεις, περιβαλλοντικές δράσεις, πεδίο, εργαστήρια δημιουργικής επαναχρησιμοποίησης, δράσεις κοινωνικής προσφοράς και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για μαθητές, αναδεικνύοντας τη σημασία της συλλογικής δράσης για ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Η ΑΜΚ και οι ιστοριοτοπίες σε συνεργασία με τη Στέκη Πολιτισμού Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης παρουσιάζουν το βιβλίο «Τα μυστικά των Βάλτων. Περιβαλλοντικές ιστορίες της Μεσοπολεμικής Μακεδονίας» του συγγραφέα Γιώργου Βλάχου, εντεταλμένου ερευνητή από το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, το Σάββατο 9 Μαΐου στις 7 στον Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης στην Ξάνθη. Το Σάββατο 9 Μαΐου στις 7.30 στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής, στο πλαίσιο των Ελευθερίων, θα λάβει χώρα το 6ο Χοροδιακό Φεστιβάλ Κομωτινής με τίτλο «Όταν μια άνοιξη χαμογελάει». Όταν μια άνοιξη χαμογελάσει. Η αριθμημένη του Ηλίας Κανέτη είναι το έργο που ανεβαίνει στο στέκι της πολιτιστικής κίνησης Ροδόπης στην εργασία της Βούλας Παναγιωτίδου. Παραστάσεις θα δίνονται μέχρι και την Κυριακή 15 στις 9 το βράδυ. Στις 7 το απόγευμα στην Τζανάγκλη Δημοτική Βιβλιοθήκη θα γίνει η βιβλιοπαρουσίαση του ομότιμου καθηγητή του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης και λεωγράφου Μανώλη Σέργη με τίτλο «Θεατρικά κείμενα και λαογραφία. Η περίπτωση του Ιάκωβου Καμπανέλη, μελέτη αξιακή λαογραφία, τόμο 5, παρουσία του συγγραφέα». Σήμερα στις 9 το πρωί στα γήπεδα τέννη του Πανθρακικού έγινε η έναρξη των τουρνουά τέννη ανδρών γυναικών. Στις 9 το βράδυ στην κεντρική πλατεία, ο πολιτιστικό χορευτικό σύλλογο Άλμα Λίμπρα θα παρουσιάσει μια βραδιά γεμάτη Λάτιν μουσική. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τοπικές ειδήσεις.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα.
3: Πριν από 60 χρόνια, μια εικόνα άναψε. Και μαζί της μάθαμε να βλέπουμε αλλιώς. Στιγμές που μας άλλαξαν. Στιγμές που μας ένωσαν. Εικόνες που έγιναν δικές μας. Γιατί η τηλεόραση δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις. Είναι αυτό που ζεις. 60 χρόνια δημόσια τηλεόραση. Η ΕΡΤ της νέας εποχής. Από το χθες στο αύριο.
4: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

Ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι για τη μάνα από ένα εξαιρετικό τριό που έχει το τίτλο Αρχάγγελ Τριό. Στα φωνητικά και στα λιτωνικά η Μαουρίτα Ντελκόλου, στο βιολί η Πινελόπη Γίκα και σε όλα τα υπόλοιπα, στο κλαρινέτο, στο φλάουρντο, στα φωνητικά επίσης η Ευγενία Γαΐδη Πανταζόλου, με καταγωγή από την περιοχή των Αυδείων στην περιφερειακή ενότητα της Ξάνθης. Ένα σχήμα που δημιουργήθηκε πριν από αρκετό καιρό, έχει βγάλει αυτό το πολύ πολύ όμορφο άλμπουμ, το οποίο ταξιδεύει σε διάφορα μέρη με συναυλίες ανά τον κόσμο, και θυμίζουμε πάντα ότι πλησιάζει η γιορτή της μητέρας. Την Κυριακή είναι η μεγάλη γιορτή και η μάνα είναι η μία, και πρέπει να τη θυμόμαστε κάθε λεπτό και κάθε μέρα, και όχι μόνο την Κυριακή. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν πάρα πολλές εκδηλώσεις που έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον την Κυριακή, και θυμίζουμε πάλι, δεν ξεχνάμε την γιορτή της μητέρας. Άνθρωποι έρχονται και φεύγουν και κάποια στιγμή γίνονται φωτογραφίες. Όσο είναι κοντά μας όμως, να το εκτιμήσουμε και να τους δείξουμε και την αγάπη και τον σεβασμό που έχουμε για όλα αυτά που έχουν κάνει για μας. Κάπως έτσι ξεκίνησε και η εκπομπή που έχει το τίτλο «Εμείς οι Γυάλοι». Στο πρώτο μέρος θα είμαστε μέχρι τις 12 η ώρα. Στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας ως Αμίκα Μπουλιούκογλου, στην τράπεζα του ήχου ο Γιώργος Εφενίδης μαζί με την Ερμιόνη Αδαμίδο στα ωραία χώματα της Άνοιξης. Μας ακούτε πάντα στο 98,1 FM και στους 91,2 FM, και αν έχετε την δυνατότητα να μπείτε στην διεύθυνση που έχει το τίτλο www.tego.gr, έχετε την δυνατότητα να μας ακούσετε σε όλα τα σημεία του κόσμου. Όπως και όλα τα ραδιοφωνά της ελληνικής ραδιοφωνίας, φτάνει να έχετε πρόσβαση στο ίντερνετ. Στην εποχή της τεχνολογίας είμαστε, αλλά ο πιο χρήσιμος τρόπος για αυτή την εκπομπή, τουλάχιστον επικοινωνίας, είναι ακόμα το τηλέφωνο, για να ακούσουμε την χρειά της δικής σας φωνής, την ανάσα σας. Είναι το 25-31-02-29-70. Αν εσείς όμως επικοινωνείτε πιο εύκολα με μηνύματα ή με email, υπάρχει αντίστοιχη διεύθυνση ertumotinis@papakel.gr. Φυσικά και πάντα είμαστε στα κοινωνικά δίκτυα. Αν μπείτε στο Facebook και πληκτρολογήσετε τη λέξη ertumotinis, πάντα με λατινικούς χαρακτήρες παρακαλώ, κατά αυτόν τον τρόπο μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας, να δείτε την ροή των ειδήσεων έτσι όπως το έχουν στην περιφερειακή ενότητα Ροδόπης και Ξάνθης, και όχι μόνο, να βάλετε τα πολύ ψύχρεμα σχόλιά σας για όλα σας συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας. Και φυσικά, αν θέλετε, αν προτείνετε ένα θέμα ή κάποια θέματα που θα μπορούσαμε να μοιραστούμε με πολλούς συνανθρώπους μας, και επίσης αν θέλετε να ακούσετε ένα τραγούδι από αυτή την εκπομπή ή από άλλες εκπομπές που το έχουν από την ελληνική ραδιοφωνία της Κομωτινής. Πάμε λοιπόν σε αυτή την 8η μέρα του Μάη, Παρασκευή κιόλας, να δούμε λίγο με τίτλους τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο. Έχουν ανοίξει τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με πτώση. Έχουν ξεκινήσει οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών για την σημερινή ημέρα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Από την άλλη πλευρά, στη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ διαβεβαιώνει πως η κατάπαυση πυρός παραμένει σε ισχύ. Έχουν αρχίσει οι αψιμαχίες από σήμερα το πρωί, και θυμίζουμε κάθε φορά που πλησιάζει το τέλος της εβδομάδας υπάρχει και μια ανησυχία, διότι έχουμε και τις αψιμαχίες του Σαββατοκύριακου, τον πόλεμο του Σαββατοκύριακου, διότι κλείνουν τα χρηματιστήρια την Παρασκευή και ανοίγουν τη Δευτέρα. Άρα στο ενδιάμεσο υπάρχει και ένα κενό, και έχει αναπτυχθεί μια λογική αψιμαχιών και χτυπημάτων τα Σαββατοκύριακα κυρίως. Θα δούμε αν θα έχουμε κάτι που έχει ενδιαφέρον. Οι αψιμαχίες όμως έχουν ξεκινήσει από σήμερα, χωρίς να ξέρουμε πόσες ζωές έχουν χαθεί. Χάδι τα λέει ο κ. Τραμπ, χωρίς να υπολογίζει τις ανθρώπινες ζωές που χάνονται. Ο στρατός των ΗΠΑ έχει ανακοινώσει ότι έπληξε το Ιράν έπειτα από επίθεση εναντίον τριών αντιτοπλικών του. Η Ουάσιγκτον καλεί επίσης το Συμβούλιο Ασφαλείας να στηρίξει το σχέδιο απόφασης για την ελευθερία ναυσιπλοποιίας στα στενά του Ορμούς. Το Ιράν αποείπτει το σχέδιο αυτής της απόφασης. Και είχαμε και την επικοινωνία από την πλευρά της Κομισιόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της κ. Φοντερλάιν, με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Πολύ καλή τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο Τραμπ, ικανοποιητική υπόδοση προς την επικύρωση της Εμπορικής Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, είναι η δήλωση που κάνει η κυρία Φοντερλάιν. Στο Λίβανο τώρα, διασώστης έχασε τη ζωή του σε Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο τμήμα της χώρας, σύμφωνα με τη Λιβανική Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας.
και σε ένα θέμα που, σε ένα πόλεμο που έχει παγώσει, αλλά έχουμε καθημερινές συμμαχίες με ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους, το πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία, Κιέβο και Μόσχα αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της διημερής μονομιμούς εγχειρίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι κατηγορεί τη Μόσχα ότι δεν κάνει καμιά προσπάθεια να τηρήσει την δέσμευσή της. Στη Βρετανία τώρα, η Βρετανία χαρακτηρίζει ανεύθυνη την υποτροπή της Ρωσίας. Οι ξένοι διπλωμάτες να απομακρυνθούν εσπευμένα από την πρωτεύουσα της Ουκρανίας στην χθεσινή ανακοίνωση, το οποίο έχει δημιουργήσει και έναν θορύβο για το τι ετοιμάζουν οι Ρώσοι στην Ουκρανία τις επόμενες μέρες. Ενώ οι ειδικοί του ΟΗΕ καταγγέλνουν τη στέρηση ενέργειας που επιβάλλει στην Κούβα η κυβέρνηση των ΗΠΑ, θυμίζουμε ότι έχουν τρυπήσει πολύ αυτή την προσπάθεια να αποκλειστεί η Κούβα, και οι Ρώσοι και οι Κινέζοι αλλά και οι Μεξικανοί. Ενώ ο πρόεδρος Τραμπ επίσης από την πλευρά της Αμερικής δίνει υποθεσμία έως την 4η Ιουλίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμόσει την εμπορική συμφωνία ή δάλλως θα αποχωρήσει στις αυξήσεις δασμών, είναι μια απειλή. Και από την άλλη πλευρά, η γενική τελωνιακή δασμή του Προέδρου Τραμπ κρίνονται ξανά με χθεσινή απόφαση πάλι παράνομη από τα δικαστήρια στις ΗΠΑ, και αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να μπουν στην πράξη, στην υλοποίηση από την πλευρά του Προέδρου, το οποίο τον εκνευρίζει αφάνταστα, έτσι όπως λένε τουλάχιστον στα αμερικάνικα μέσα και βγαίνουν οι δηλώσεις του προς τα έξω. Στη Βρετανία τώρα είχαμε τη νίκη του Φάρα στις τοπικές εκλογές. Σημαντικές απολύες είχε το Εργατικό Κόμμα. Ο Πρωθυπουργός Στάρμερ από το Εργατικό Κόμμα μπορεί ακόμα να αντιστρέψει την κατάσταση, λέει ο Υπουργός Άμυνας, καθώς το Εργατικό Κόμμα φαίνεται ότι υπέστη βαριές απολύσεις στις τωπικές εκλογές. Και οι ωκεανοί κοντά σε ρεκόρ θερμοκρασίας, πριν και αν από την αναμενόμενη επανόδο του El Niño, σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει το Κοπέρνικος, και είναι ανησυχητικά. Στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει έτσι η διαδικασία και με την χτεσινή ομιλία του Πρωθυπουργού στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας η διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος. Έκανε και μια πρόταση μάλιστα στην αναθεώρηση να συμπεριληφθεί και η ιδέα τα νέα παιδιά έως 21 ετών να μπορούν όχι μόνο να εκλέγουν, το οποίο το έχουν το δικαίωμα, αλλά να εκλέγονται στις θέσεις δημαρχών περιφερειών και στην Βουλή. Έχει ενδιαφέρον έτσι η συζήτηση που έχει ανοίξει. Γενικώς εισηγητής από την πλευρά της πλειοψηφίας θα είναι ο βουλευτής της Ευρώπης, ο κ. Ευηπίδης Στυλιανίδης. Στο Πατζάκο έχουμε μια ανακοίνωση. Η ανακοίνωση του Ηλία Κασιδιάρη περί επανόδου στην πολιτική ζωή μέσω νέου κομματικού φορέα είναι στα αυτιά πρόκληση προς το κράτος δικαίου και τη δημοκρατική τάξη της χώρας. Είναι η ανακοίνωση που έρχεται από το Πασόκ για το θέμα αυτό, καθώς ο κ. Κασιδιάρης χτες ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να το κάνει, και θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τις επόμενες μέρες τι γίνεται. Είχαμε τον κύριο Τζικώστα, ο οποίος χτες έγινε και επιτιμός διδάκτορ στο Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο της Θράκης. Σήμερα είναι στην Αλεξανδρούπολη ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, ο κ. Απόστολος Τζικώστας, για την ημέρα της Ευρώπης, και θα ανακοινώσει τα σχέδια για την σιδηροδρομική γραμμή που θα συνδέει την Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Ελλάδα. Στον διάμεσο όμως κανείς δεν μιλάει τι θα γίνει με τη σύνδεση Θεσσαλονίκης, Δράμας, Ξάνθης, Κομωτινής και Αλεξανδρούπολης, διότι εκεί το τρένο έχει πάψει να σφυρίζει εδώ και πολύ καιρό. Και από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει στους σχεδιασμούς αυτής της κυβέρνησης για το αν θα σφυρίξει ποτέ αυτό το τρένο σε αυτές τις περιοχές από Θεσσαλονίκη μέχρι την Αλεξανδρούπολη. Το υπόλοιπο έχει ενδιαφέρον από την πλευρά της κυβέρνησης για την κυβέρνηση, αλλά νομίζω κανένα ενδιαφέρον από την πλευρά των πολιτών. Και πάμε τώρα να ακούσουμε ένα ευλημετικό κομμάτι του Αμπλιανίδη του Μάκη, ένα άλμπουμ που είχε βγει περίπου πριν από 20 χρόνια. Επαναπαρουσιάζεται αυτές τις μέρες στην Αθήνα έτσι, με πολύ πολύ μεγάλη συμμετοχή του κόσμου.

0: Ξέρετε και η δουλειά του Μάκια Πλιανίτη, το Μπαχάβο, ο τίτλος του άλμπουμ. Επαναπαρουσιάζεται αυτές τις μέρες στην Αθήνα και ενδεχομένως θα κάνει και μια μικρή περιοδία αυτό το εμβληματικό άλμπουμ που βγήκε περίπου 20 χρόνια έτσι στην ευχέρεια των ακροατών και αγαπήθηκε πάρα πολύ. Και εμείς να γυρίσουμε στα θέματα που υπάρχουν, να θυμίσουμε ότι χτες στην περιοχή ήταν εδώ στην Ευρωδόπη ο Ευρωπαϊκός Επιτροπός Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού. Σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, αναγορεύτηκε χτες σε 7 η ώρα το απόγευμα ο κύριος Τζίτζη Κώστας στο κεντρικό αμφιθέατρο του Ιδρύματος στην Πανεπιστημίου Κομωτινής. Πριν πάμε να ακούσουμε σύντομα κομμάτια από την ομιλία του, θα πάμε να ακούσουμε πρώτα και τον που ήταν του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, τον Φώτη Μάρη, για αυτή τη διαδικασία.
1: Επίσης και η χαρά σήμερα που έχουμε μαζί μας τον Ευρωπαίο Επίτροπο, τον Απόστολο του Τζιτζη Κώστα. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης ως ένας πυλώνας ανάπτυξης της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της χώρας υποδέχεται σήμερα στις τάξεις του, απονέμοντας τον τίτλο του επίτιμου διδάκτορα σε έναν άνθρωπο ο οποίος σύνδεσε την τοπική αυτοδιοίκηση με το ευρωπαϊκό όραμα. Έναν άνθρωπο ο οποίος με την εργατικότητα, την δεκτικότητα στην εξέλιξη, στην προσαρμογή, στην εξωστρέφεια, πέτυχε δύσκολους στόχους. Αυτούς που και εμείς επιτυγχάνουμε στο Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης με τις αρχές της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θερμά συγχαρητήρια για το είσοδό σας στην οικογένειά μας. Και πραγματικά πιστεύουμε ότι μέσα από το χαρτοφυλάκιό σας μπορείτε να αλλάξετε πράγματα όχι μόνο για την χώρα μας και την περιοχή μας, αλλά και για το σύνολο της Ευρώπης και της Ηπείρου. Σε μια περίοδο που οι κρίσεις και οι πόλεμοι μας κάνουν όλους επιφυλακτικούς και ιδιαίτερα συγκρατημένους. Η επόμενη μέρα με δουλειά, με προοπτική και με σχέδιο δεν μπορεί να είναι καλύτερη. Και με την υποστήριξη του Επίτροπου είμαστε σίγουροι ότι θα είναι πραγματικά μια καλύτερη ημέρα.
0: Αυτές ήταν λοιπόν οι δηλώσεις που έκανε ο πρωίτατης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης ο Φώτης Μάρης για την διαδικασία να ανακηρυχθεί σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης ο κύριος Τζιτζη Κώστας, ο οποίος έκανε και μια ομιλία που κάτσε περίπου 17 λεπτά. Δύο αποσπάσματα που έχουν πολύ ενδιαφέρον. Το ένα είναι για το Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο και το δεύτερο για την Ευρώπη και το πώς διαμορφώνεται η Ευρώπη σε αυτούς τους δύσκολους συσχετισμούς που υπάρχουν πλέον και με τον τρόπο που το έχουν εξελίξει ανά τον κόσμο. Να τον ακούσουμε.
2: Το Πανεπιστήμιο σας φέρει το όνομα ενός εκ των κορυφαίων στοχαστών της ανθρωπότητας. Ο Δημόκριτος, ο Αυδηρίτης, δεν υπήρξε μόνο ο πατέρας της ατομικής θεωρίας, που αντιλήφθηκε ότι ο κόσμος διέπεται από λόγο, αρμονία και από μια αδιάλειπτη κίνηση. Άλλωστε, αυτή η δημοκρίτια λογική είναι που συνδέει τα αδιαίρετα σωματίδια της ύλης με τα άτομα πολίτες. Και όπως τα άτομα συνθέτουν το μακρόκοσμο, έτσι και οι πολίτες συνθέτουν την ελεύθερη πολιτεία. Και το πανεπιστήμιο ως ευρωπαϊκή ιδέα είναι ακριβώς αυτό. Το εργαστήριο όπου η γνώση μετατρέπεται σε αρετή και ο πολίτης σε ενεργό μέλος μιας

ανοιχτής κοινωνίας. Ανδρή σοφό πάσα γη βατή, ψυχή γάρ αγαθής, πατρίς ο σύμπαν κόσμος. Δηλαδή, για το σοφό άνθρωπο κάθε γη είναι προσβάσιμη, γιατί πατρίδα μιας αγαθής ψυχής είναι ολόκληρος ο κόσμος. Και κυρίες και κύριοι, αυτό που έλεγε τότε ο Δημόκρητος αποτελεί σήμερα το DNA της ευρωπαϊκής μας ταυτότητας. Μιας ταυτότητας που δεν εγκλωβίζεται σε σύνορα. Επεκτείνεται μέσω της γνώσης και διεκδικεί οικουμενική απήχηση. Γιατί όπως πρέσβευε ο Αυδηρίτης Σοφός, καμία δύναμη και κανένας θησαυρός δεν μπορεί να ξεπεράσει την επέκταση της γνώσης μας. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Τράκης συμπλήρωσε φέτος μισό αιώνα ζωής. Από την ίδρυσή του το 1973 και τους πρώτους φοιτητές το 1974 στην Κομωτινή και την Ξάνθη, μέχρι τη σημερινή του έκταση σε 7 πόλεις, το Δημοκρίτιο αποτελεί ένα μοναδικό μοντέλο περιφερειακής ανάπτυξης. Δεν είναι, κυρίες και κύριοι, απλά ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, αλλά ο βραχίωνας που συνδέει την ελληνική ακριτική γη με τον ευρωπαϊκό χώρο ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας. Και τα παραδείγματα είναι πολλά. Πέρα και πάνω από προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, που είναι ασφαλώς η ραχοκοκαλιά κάθε ιδρύματος, η συμμετοχή σας στη Συμμαχία Ημέρους και η έμπρακτη δικαίωση του οράματος της διασύνδεσης. Μέσα από το Defense EDU.net, το Δημοκρίτιο συνδέει την ακαδημαϊκή έρευνα με την αμυντική βιομηχανία, μετατρέποντας τη γνώση σε στρατηγικό πλεονέκτημα. Και η ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η έρευνα στο διάστημα συμβαίνουν τώρα εδώ, στη Θράκη. Το Πανεπιστημιακό Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας του Πανεπιστημίου σας με τα Ινστιτούτα του για το Πετρέλαιο, την Αγροοικολογία και την Πολυπλοκότητα αποτελεί έναν πραγματικό επιταχυντή της νέας οικονομίας. Βρισκόμαστε μόλις 2 ημέρες πριν από την ημέρα της Ευρώπης. Εδώ, η 9η Μαΐου κουβαλά τα δικά της νοήματα και γι' αυτό επέλεξα να βρίσκομαι φέτος στη Θράκη για αυτή τη σημαντική μέρα. Είναι η μέρα της δικής μας Ευρώπης, του ιστορικού, γεωγραφικού και πολιτισμικού χώρου των Ελλήνων. Και δεν υπάρχει καταλληλότερος τόπος για να μιλήσει κανείς για το μέλλον της Ηπείρου μας από τη Θράκη. Εδώ, οι ακρίτες μας μπορούν να αντιληφθούν καλύτερα την αξία του συνόρου, μιας επικράτειας αξιακής, πολιτικής, αλλά και πολιτισμικής. Από εδώ λοιπόν, από την ακριτική Θράκη, το ανατολικό σύνορο της Ευρώπης μπορείτε ίσως καλύτερα από τον καθένα να εκτιμήσετε και να αξιολογήσετε όλα όσα βρίσκονται, όλα όσα πετύχαμε και όλα όσα θέλουμε να πετύχουμε στη δική μας πλευρά των συνόρων. Και αντίστοιχα, όλα όσα βρίσκονται εκτός αυτών. Στα δικά μου μάτια μάλιστα, η Θράκη δεν είναι και δεν πρέπει να γίνει ποτέ απλά μια γεωπολιτική ασπίδα. Είναι ένας αναπτυξιακός πνεύμονας. Και αυτό δεν είναι μόνο προς το συμφέρον της Ελλάδας, αλλά είναι προς το συμφέρον συνολικά της Ευρώπης. Ειδικά τώρα που ζούμε σε μια εποχή ραγδαίων ακατατάξεων, που ο μεταπολεμικός κόσμος αλλάζει. Ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι πρόσφατες κρίσεις στη Μέση Ανατολή, ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούζ που επιβραδύνουν την παγκόσμια οικονομία και κινδυνεύουν να τη βυθίσουν σε παγκόσμια ύφεση, εάν συνεχιστεί, μας υπενθυμίζουν με πολύ βίαιο τρόπο ότι η ειρήνη και η σταθερότητα δεν είναι αυτονόητες.
Δίπλα σε αυτές τις ανακατατάξεις έχουμε και κάποιες επίκαιρες αλλά σταθερά δομικές προκλήσεις. Η παγκόσμια ισορροπία αλλάζει με ταχύτητα. Η άμυνα και η ασφάλεια επανέρχονται με ένταση. Ο ανταγωνισμός με την Κίνα αυξάνει. Η ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα. Η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη μεταβάλλει τα πάντα. Παραγωγή, οικονομία, δημοκρατία, εργασία. Η κλιματική κρίση είναι εδώ και δεν περιμένει. Όμως, κυρίες και κύριοι, μπορούμε και πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Η ίδια ευρωπαϊκή ιστορία διδάσκει ότι η ένωσή μας αναπτύσσεται και ενδυναμώνεται μέσα από τις κρίσεις. Ο Ζαν Μονέ το είχε αποτυπώσει με απόλυτη σαφήνεια. Είχε πει «Η Ευρώπη θα οικοδομηθεί μέσα από κρίσεις και θα είναι το άθροισμα των λύσεών τους». Και σήμερα η Ευρώπη, κυρίες και κύριοι, δίνει απαντήσεις. Ισχυροποιεί την αμυνά της, ενισχύει την ανταγωνιστικότητά της, προωθεί τη βιομηχανική της αναγέννηση, θωρακίζει την ενεργειακή της αυτονομία, συνεχίζει να επενδύει στη στρατηγική της σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Πρόκειται αναμφίβολα για επιλογές στρατηγικού χαρακτήρα, όχι για συγκυριακές αποφάσεις. Όπως απαντήσεις δίνει και η χώρα μας, η Ελλάδα. Πριν από 15 χρόνια βρεθήκαμε στο χείλος της καταστροφής, αλλά αντέξαμε, χάρη στις θυσίες των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Σήμερα η χώρα μας πρωταγωνιστεί, σημειώνει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και αφήνει πίσω της τα χρόνια της κρίσης. Αυτή η πολυεπίπεδη επιστροφή της χώρας μας, κυρίες και κύριοι, είναι η απόδειξη της...

0: Ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι από τον Διονύση Στακτή, τον Λαβρίντη Μαχαιρίτσα και τον Φίλιππο Κλιάτσικα. Χρειάζεται ένα θαύμα για όλα όσα συμβαίνουν στη ζωή μας και ιδίως σε αυτές τις περιοχές και σε αυτή τη χώρα, αλλά δεν ξέρω αν και ένα θαύμα για να κυλήσουν τα πράγματα και να έχουμε μια πολύ πολύ διαφορετική ζωή και έναν πολύ διαφορετικό προγραμματισμό. Έχει ενδιαφέρον πάντως, έχουν ανοίξει πάρα πολλές συζητήσεις και ένα από αυτά είναι το θέμα της αναθεώρησης του Συντάγματος. Χθες για αυτή την υπόθεση μίλησε και ο Πρωθυπουργός, ένας άνθρωπος που θα είναι ο βασικός εισηγητής από την πλειοψηφία είναι από τη δική μας περιοχή, ο βουλευτής της Ευρώπης από τη Νέα Δημοκρατία, ο Ευρυπίδης Ηλιανίδης. Έχει μιλήσει εδώ στην Ετοιμοτινήση για αυτή την υπόθεση και να δούμε τι περιμένουμε την επόμενη περίοδο γύρω από την αναθέωση του Συντάγματος και τι θα πρέπει να προσέξουμε. Έτσι και να έχουμε, αν τα πράγματα κυλήσουν ομαλά, και να έχουμε ένα λειτουργικό Σύνταγμα την επόμενη περίοδο. Να τον ακούσουμε.
1: Θα είμαι ο εισηγητής της πλειοψηφίας. Αυτό έχει αποφασιστεί. Κοιτάξτε, εγώ έχω μία τύχη. Το θεωρώ τύχη και τιμή. Την ώρα που τελείωσα το διδακτορικό μου πάνω στο συνταγματικό δίκαιο στη Γερμανία, μου δόθηκε η δυνατότητα να συμμετέχω σε όλες τις συνταγματικές διεργασίες και τις ελληνικές και τις ευρωπαϊκές. Το 2001 ήμουν ο νεότερος στην Επιτροπή Αναθεωρήσεως, με μεγάλα πολιτικά μεγέθη την εποχή εκείνη που έφτιαξαν την πιο σημαντική αναθεώρηση μετά το 1975. Στη συνέχεια συμμετείχα και παρακολούθησα την αναθεώρηση του 2006-2007, που ήταν μόνο θεματική, γιατί δυστυχώς κάηκε η δυνατότητα να διαμορφώσουμε συνθήκες στην ύπαρξη δημόσιου και ιδιωτικού πανεπιστημίου. Ήμουνα πρόεδρος της Επιτροπής Αναθεωρητικής σε μια δύσκολη αναθεώρηση το 2019. Ήταν η πρώτη αναθεώρηση που άλλη πλειοψηφία είχε η Προτείνουσα Βουλή και άλλη πλειοψηφία αναθεωρητική. Ξεκίνησε τότε με 154 διαφωνίες, από τις οποίες 49 από την Προτείνουσα εστάλησαν στην αναθεωρητική, και μέσα σε ένα κλίμα απειροδοτημένο, πολιτικό, μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων, καταφέραμε να κάνουμε 9 συμφωνίες, δηλαδή 9 σημαντικές αλλαγές που έχουν λειτουργήσει ήδη στην πράξη. Τώρα έχω την τιμή να μου έχει προταθεί από τον Πρωθυπουργό ο ρόλος του εισηγητή της πλειοψηφίας. Είναι κρίσιμος ρόλος, γιατί στην Προτείνουσα Βουλή αυτός είναι ο ρόλος που θα αναδείξει τα σημεία που πρέπει και μπορεί να αλλάξουν. Είναι, για να το ξεκαθαρίσω, το στοίχημα της Προτείνουσας είναι να εγκρίνει άρθρα προς αναθεώρηση. Το στοίχημα της αναθεωρητικής είναι να συνθέσει διαφορετικές απόψεις. Στη συζήτηση λοιπόν που ξεκινά, είμαστε υποχρεωμένοι πρώτα απ' όλα να προσέλθουμε με ελευθερία συνείδησης, που δεν θα υπακούει σε κομματικές εντολές, αλλά στην πεποίθηση του καθενός για το πώς μπορεί ο πολιτιακός χάρτης της χώρας να γίνει καλύτερος την επόμενη μέρα, πώς μπορούμε να προστατεύσουμε αποτελεσματικότερα τους πολίτες μας που έχουν αντιμετωπίσει απανωτές κρίσεις τα τελευταία χρόνια και πώς μπορούμε βεβαίως να οριοθετήσουμε μια καινούργια εθνική στρατηγική που θα επαναφέρει την Ελλάδα σε διεθνείς πρωταγωνιστικούς ρόλους. Αυτό είναι και το στοίχημα που πρέπει να επιτύχουμε αυτή τη φορά. Θέλω να συμπληρώσω δίπλα σε όλα αυτά και μια άλλη διάσταση, ότι τώρα πλέον δεν πηγαίνουμε μόνοι, δηλαδή η Εθνική Ένωμη Τάξη τρέχει παράλληλα με άλλες δύο ένωμες τάξεις, τη Διεθνή και την Ευρωπαϊκή, οι οποίες είναι και επεμβατικές. Άρα η μάχη δεν πρέπει να δείτε μόνο σε επίπεδο χώρας, αλλά και σε επίπεδο Ευρώπης και σε επίπεδο διεθνές, για να μπορεί η οποιαδήποτε απόφασή μας να προστατεύει τον αξιακό πυρήνα του ελληνικού πολιτισμού και την ίδια ώρα να συμβάλλει στη βελτίωση της ανθρωπότητας.
0: Και από τον Σιλιανίδη να πάμε σε ένα πολύ πολύ ωραίο σχήμα, οι οποίοι θα είναι σήμερα στην περιοχή μας. Θα πάμε να ακούσουμε τους Κοζαμόστα. Σήμερα το βράδυ ετοιμάζουν μια συναυλία στην Ξάνθη, εκεί στο Μισουγλού States. Πάμε να τους ακούσουμε.

0: Αυτή ήταν η εξαιρετική Κόζα Μόστα. Σήμερα το βράδυ στο Μουσουλού Stage, για όσους ενδιαφέρονται να πάνε να ακούσουν έτσι live μουσική. Πάμε τώρα σε μια εκδήλωση που θα γίνει τη Δευτέρα. Σε μια εκδήλωση που θα μπει και το θέμα του χρυσού, αλλά και το θέμα της αποθήκευσης του διοξιδίου του Άντακα στον πίνο της Θάσου και πολλά άλλα ζητήματα. Σε μια εκδήλωση που θα γίνει στην Καβάλα. Σε αυτή την εκδήλωση θα έχει συμμετοχή και το μέλος της Γιανομαρχιακής Επιτροπής Οδόπης Εύου κατά του Χρυσού, Ανέστη Σταθιάδης, για να δούμε και τι ακριβώς θα υποθεί σε αυτή την εκδήλωση.
1: 11 του μηνός, ημέρα Δευτέρα. Να πούμε ότι εγώ, για να είμαι ειλικρινής, δεν την ήξερα αυτήν την οργάνωση. Μιλάει για το υπαρξιακό πρόβλημα της χώρας στην τροχιά του 21ου αιώνα. Και οι οποίοι μου έκαναν την τιμή να μου προτείνουν να μιλήσω κι εγώ στην εκδήλωση, η οποία θα γίνει τη Δευτέρα 11 Μαΐου στην Καβάλα, στις 7 η ώρα, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Καβάλας. Όπου εκεί ομιλητές θα είναι πολύ αγαπημένοι, μπορώ να πω, και πολύ σοβαροί άνθρωποι, με πρώτη και καλύτερη την κυρία Καραμανόφ τη Μαρία, η οποία διατέλεσε αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας και είναι ενήν πρόεδρος του Μιλητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας, ενός πολύ σημαντικού οργανισμού, ο οποίος βοηθάει πάρα πολύ τις οικολογικές οργανώσεις αλλά και τα οικολογικά κινήματα, προσφέροντάς τους την νομική τους επάρκεια και τη βοήθειά τους όταν καταφεύγουμε στα δικαστήρια. Η κυρία Καραμανόφ μας έχει κάνει και την τιμή να παρουσιάσει, να συμμετέχει σε εκδήλωση και να πει την άποψή της, απόψεις της, στην Αλεξανδρούπολη πριν από ένα περίπου χρόνο, καλεσμένη της οικολογικής εταιρείας της Αλεξανδρούπολης. Να πω ότι δεύτερος ομιλητής είναι ο κύριος Γιαννάκης Νίκος, βιολόγος, δόκτωρας, περιβαντολόγος. Ο κύριος Μπόικος ο Θανάσης, τον οποίο το γνωρίζω εδώ και πάρα πολλά χρόνια από τις συναντήσεις που κάναμε σαν οικολογικές οργανώσεις, οι οποίες συναντήσεις αυτές είχαν ξεκινήσει από το 1990 και μετά, από τις ΣΕΡΕΣ, εκπροσωπεί την κίνηση πολιτών Σερών για τη γη και την ελευθερία. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Λάζαρος Βασιλιάδης, επίσης παλιός πρόεδρος του ΤΕΕ Καβάλας και Ανατολικής Μακεδονίας μάλλον, ήταν στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Μακεδονίας πρόεδρος, πολιτικός μηχανικός, ο οποίος παλιός συναγωνιστής, έχουμε αγωνιστεί και για τα ζητήματα του χρυσού και για τα ζητήματα των πετρελαίων που είχαν εκεί πρόβλημα στην Καβάλα κάτω παρελθόν. Πολύ σοβαρός άνθρωπος και πολύ καλός επιστήμονας. Και θα μιλήσω και εγώ βέβαια για το ζήτημα της εξόρυξης χρυσού. Ναι. Τα ζητήματα που απασχολούν είναι η ανάπτυξη των έργων και δι' των ΑΠΕ για τις ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά. Να πούμε ότι εμείς σαν οικολογικό κίνημα ήμασταν υπέρ των ΑΠΕ, αλλά βλέπουμε ότι εδώ και χρόνια ότι αυτό έχει στερευλωθεί εντελώς από τις κυβερνήσεις, εταιρείες κλπ, οι οποίες το μόνο πράγμα το οποίο έχουν στο μυαλό τους είναι το κέρδος και όχι η εξυπηρέτηση των πολιτών. Εμείς θέλαμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και για την εξυπηρέτηση των πολιτών και για την υγεία μας και για το να αντιμετωπίσουμε τα σύγχρονα οικολογικά προβλήματα όπως της κλιματικής κρίσης, όχι αλλαγής πλέον, αλλά κλιματικής κρίσης κλπ. Σήμερα βλέπουμε ότι αυτά τα προβλήματα αντί να τα μικραίνουμε, τα μεγαλώνουμε. Εμείς θέλαμε τα βολταϊκά σε άγονες περιοχές. Εδώ έχουν εγκριθεί περιοχές οι οποίες είναι γόνιμες και οι ανεμογεννήτριες όσο πάνε μεγαλώνουν και τοποθετούνται παντού χωρίς να σκέφτονται αν υπάρχουν προστατευόμενες περιοχές ή περιοχές παράκτιες οι οποίες έχουν την προσοχή μας και όχι να στείνονται αυτές οι τεράστιες ανεμογεννήτριες που όπως θέλουν να στηθούν μπροστά από την Αλεξανδρούπολη και από τη Σαμοθράκη. Έχουμε τις εξορίξεις βέβαια, για το οποίο και θα μιλήσω κι εγώ, το πρόβλημα της αποθήκευσης του διοξίδιου του άνθρακα στην Καβάλα, εκεί ακριβώς όπου υπάρχουν τα παλιά που είχε την εξόρυξη του πετρελαίου και εκεί ακριβώς θέλουν να βάλουν τον άνθρακα. Και γενικότερα έχουν τη διαχείριση του νερού. Και ένα άλλο καινούριο ζήτημα που προκύπτει είναι τα πυρηνικά που τα ρίχνουν έτσι, μια το ρίχνουν, μια το παίρνουν πίσω. Για όλα αυτά λοιπόν θα συζητήσουμε. Εγώ βέβαια δεν έχω να πω τίποτα συγκεκριμένο για τα πέραν το ζήτημα του δικού μας προβλήματος της μεταλλουργίας και εξόρυξης χρυσού. στην περιοχή μας, διότι ξέρετε ότι η Διανομαρχιακή Επιτροπή εκπροσωπεί όλους τους συμπολίτες μας, από όλα τα κόμματα, από όλες τις θρησκείες, από όλες τις τάξεις. Οπότε εμείς θα αναφερθούμε συγκεκριμένα μόνο για αυτό το ζήτημα. Εξάλλου, οι συνομιλητές μου μπορούν να καλύψουν εντελώς όλα τα άλλα θέματα και να γίνει μια πλήρης ενημέρωση του κόσμου για όλα αυτά. Είναι καλό να συζητάμε για όλα αυτά, αυτό λέει και η ανακοίνωση, να γίνει μια σοβαρή ενημέρωση και τεκμηρίωση και να συζητήσουμε και ποιος θα παίρνει τις αποφάσεις. Θα πρέπει να παίρνουν τα αποφάσεις από μια κεντρική διοίκηση χωρίς να έχουν λόγο οι τοπικές κοινωνίες ή ακόμα και ενάντια στην βούληση των τοπικών κοινωνιών. Ή θα πρέπει επιτέλους οι τοπικές κοινωνίες να καθορίζουν το μέλλον το δικό τους και των επόμενων γενιών. Είναι αυτά όλα ερωτήματα τα οποία θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε αυτή την εκδήλωση, η οποία πιστεύω ότι και από τη συμμετοχή των ανθρώπων οι οποίοι θα μιλήσουν έχει μια βαρύτητα και μια σοβαρότητα και νομίζω ότι θα γίνει μια πολύ καλή συζήτηση.
0: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο κύριος Στατιάδης Ανέστης, το μέλος της Διανομαρχιακής Επιτροπής Ευρωδόπης που κατά της εξόρυξης χρυσού και μεταλλουργίας στην περιοχή, για την εκδήλωση που θα γίνει τη Δευτέρα στις 7 η ώρα το απόγευμα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας με τον τίτλο «Για την υπεράσπιση του τόπου μας, της φύσης και της ζωής». Και κλείνουμε με Μετάλλικα, γιατί αύριο είναι η μεγάλη τους συναυλία σε 9 η ώρα στο ΆΚΑ. Είναι η πέμπτη τους εμφάνιση στην Ελλάδα και ο James Hetfield, ο επικεφαλής της ομάδας, είχε δηλώσει χθες ότι είμαι πολύ έτοιμος να ροκάρω στην Ελλάδα. Εδώ ακούμε σε μια εξαιρετική δουλειά, ερμηνεύουν κλασική μουσική και Mozart. Απολαύστε τους.

0: τον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Αναζωπυρώθηκαν οι φόβοι για τον κίνδυνο περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν μετά τη νέα ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει ότι ισχύει εκεχηρία και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαπραγματεύονται με το Ιράν. Χαρακτήρισε μάλιστα φιλικά χτυπήματα τις αμερικανικές επιθέσεις κατά ιρανικών στόχων. Αντίθετα, η Τεχεράνη έκανε λόγο για ξεκάθαρη παραβίαση της εκεχηρίας και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν ιρανικό πετρελαιοφόρο αλλά και ακόμη ένα πλοίο που εισερχόταν στα στενά του Ορμούζ. Αν οι Ιρανοί δεν κάνουν γρήγορα συμφωνία, τους περιμένουν σκληρά χτυπήματα, προειδοποιεί εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν δήλωσε ότι η χώρα του σύντομα θα γιορτάσει μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο το πρωί στις ασιατικές συναλλαγές για να πέσουν στη συνέχεια γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 95 το αμερικανικό αργό. Η Ελλάδα έχει την ταχύτερη αποκλιμάκωση χρέους παγκοσμίως, με το δημόσιο χρέος να ακολουθεί σταθερά καθοδική πορεία. Η μείωση αυτή αποτελεί προϋπόθεση οικονομικής σταθερότητας και εθνικής κυριαρχίας, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σε ομιλία του στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, σημείωσε ότι στόχος είναι να βρεθεί κάτω από το 120% του ΑΕΠ έως το 2029. Σχετικά με τον νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί την επόμενη Τετάρτη και περιλαμβάνει μια σειρά από διατάξεις, τόνισε ότι αυτές αποτελούν προϊόν διαλόγου με τους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς, όπως η μείωση των προστήμων για εκπρόθεσμες μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ και η κατάργηση προστήμων για δηλώσεις με οφειλή έως 100 ευρώ. Για την κρίση στη Μέση Ανατολή, ο κ. Πιερακάκης επανέλαβε ότι πρώτα απ' όλα χρειάζονται μέτρα στοχευμένα και αποτελεσματικά που θα προστατεύουν τους πιο ευάλωτους τους πολίτες και τις πιο εκτεθειμένες επιχειρήσεις, χωρίς να ρισκάρουν ωστόσο νέες δημοσιονομικές ανισορροπίες. Να υδρώσουν τη φανέλα υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο ακόμη και στις δύσκολες στιγμές και να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Πρόσθεσε μάλιστα πως η πολιτική ευθύνη δεν είναι επιλογή ευκολίας αλλά αντοχής. Επικρίσεις για τη στάση μελών της κυβέρνησης διατυπώθηκαν ακόμη και από υπουργούς που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Δεν πρέπει να δαιμονοποιούνται οι αντίθετες απόψεις, σημείωσε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος. Η Νέα Δημοκρατία αντέχει τον εσωκομματικό διάλογο, είμαστε όλοι στο ίδιο σκάφος, πολιτευόμαστε με την ίδια σημαία, δεσμευόμαστε από ένα κοινό πρόγραμμα. Δεν γίνεται στα εύκολα να είμαστε όλοι μαζί και στα δύσκολα χώρια, είπε χαρακτηριστικά. Η κυβέρνηση, πρόσθεσε ο κ. Χαρακόπουλος, κλήθηκε να αντιμετωπίσει πολλές κρίσεις και τα έχει καταφέρει σε μεγάλο βαθμό και αυτό είναι πολύ θετικό, καθώς η χώρα μας παραμένει μια νησίδα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί η κυβέρνηση. Υπάρχουν αρκετά ζητήματα που πρέπει να επανεξεταστούν, μεταξύ αυτών τα όρια ταχύτητας αλλά και η ποινική ευθύνη όσων επιβαίνουν ή χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου. Υπογράμμισε μάλιστα ότι το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο συχνά δεν τηρείται τόσο από ανηλίκους όσο και από ενήλικες. Ερωτηθήσα για ενδεχόμενες ευθύνες της αστυνομίας σχετικά με το φωνικό στην Κρήτη, η κυρία Δημογλίδου, αναφέρθηκε στο μόνιμο ερώτημα που καλείται να απαντήσει η αστυνομία. Γιατί ο δράστης κυκλοφορούσε ελεύθερος. Δεν ανήκει στη δική μας αρμοδιότητα να φυλακίζουμε κατηγορούμενους, είπε χαρακτηριστικά. Σε καμία περίπτωση. περίπτωση δεν μπαίνουμε στο κομμάτι της δικαιοσύνης, δεν είμαστε δικαστές ούτε εισαγγελείς και δεν γνωρίζουμε ποια είναι η ποινική μεταχείριση κάθε κατηγορούμενου, τόνισε η κυρία Δημογλίδου. Εν τω μεταξύ, ο 54χρονος δράστης της άχριας δολοφονίας του 21χρονου Νικήτα απολογήθηκε και οδηγείται στη φυλακή μέχρι τη δίκη, καθώς και η σύζυγός του για απλή συνέργεια στο έγκλημα. Μεγάλη επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών στη Σάμο, σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθησαν συνολικά 7 άτομα, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικές ουσίες.
0: Ο καιρός.
1: Αφρικανική σκόνη και λασποβροχές σήμερα. Οι βροχές θα ξεκινήσουν από τη Δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθούν στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Άνεμοι νότι, στο Ιόνιο τοπικά 7, Μποφόρ έως 23 βαθμούς, η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Let's play.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε σε αυτή την 8η ημέρα του Μαΐ, Παρασκευή, σήμερα και πάλι μαζί. Ερτκομωτινής, ερτκαβάλας, ερτοεσκάβας, ερτστερών, σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε όλες αυτές τις περιφερειακές ενότητες μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, τουλάχιστον στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας εδώ στο ραδιοθάλαμο της Κομωτινής είναι ο Σαμί Καραμπουλιούκογλου. Στην τράπεζα του ήχου ο Γιώργος Εφεμίδης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας, την ΕΡΤ Καβάλα, την ΕΡΤ Ευρωσκιάδας και στην ΕΡΤ Θερών για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν. Και πριν πάμε να συναντήσουμε σε αυτή την 8η μέρα του Μάη τους συναδέλφους μας, να πούμε ότι έχουν ανοίξει τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, πτώση μειώνει μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ διαβεβαιώνει πως η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ με τους Ιρανούς, ενώ έχουν αρχίσει οι αψιμαχίες και θα δούμε πως θα εξελιχθεί το Σαββατοκύριακο. Οι γενικοί τηλεμιακοί δασμοί του Τραμπ στην Αμερική κρίνονται παράνομοι ξανά από δικαστήρια στις ΗΠΑ, ενώ ο ίδιος ο κ. Τραμπ είχε δηλώσει χθες ότι δίνει υποθεσμία ως την 4η Ιουλίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να εφαρμόσει την εμπορική συμφωνία. Ιδάλλως θα αποχωρήσει στις αύξησεις δασμών. Θα δούμε, εφόσον έχουν βγει και οι αποφάσεις των δικαστηριών, αν μπορεί να υλοποιήσει τις δικές του αποφάσεις. Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα και αύριο, ο υπέτροπος βιώσιμων μεταφορών και τουρισμού Απόστολος Τζιντζικούς δάσκει την ημέρα της Ευρώπης. Χθες ήταν εδώ στην Κομωτινή και ανακηρύχθηκε επίτιμος διδάκτορας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θάκης. Με αυτά λοιπόν θα πάμε, με αυτούς τους τύπους θα πάμε να συναντήσουμε στην περιφερειακή ενότητα της Καβάλας, τη Ρένα Παταζόγλου. Ρένα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από εδώ, από την Ανατολική Μακεδονία και από την Τράμα θα ξεκινήσουμε. Όπως στις 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί διευρυμένη σύσκεψη των αγροτών με αιρετούς της Δράμας στο διοικητήριο. Το θέμα της σύσκεψης είναι το μέλλον του πρωτογενούς τομέα και θα συζητηθούν τρόποι με τους οποίους θα ξεπεραστούν τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και δεν επιτρέπουν την πληρωμή των αγροτών της Δράμας για την καλλιεργητική περίοδο, την περσινή. Με την συμμετοχή 200 και πλέον ζαχαροπλαστών από όλη την Ελλάδα, την Κυριακή θα ξεκινήσει στη Δράμα το 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ζαχαροπλαστών. Την Κυριακή θα γίνει η Γενική Συνέλευση του Κεντρικού Οργάνου και η κύρια ημέρα του συνεδρίου είναι η Δευτέρα. Στη Θάσο, σήμερα ο Δήμος διοργανώνει ενημερωτική συνάντηση για τους κινδύνους που εγκυμονεί η αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα στον πρίνο της Θάσου. Θα γίνει στις 6 το απόγευμα στο Καλογερικό και θα μιλήσουν ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου του Αριστοτελείου Κωνσταντίνος Χρυσόγονος και ο πρόεδρος του τμήματος χημίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο Δωρής Καραπάντσιος. Στην Καβάλα αύριο θα βρεθεί ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής και βουλευτής πρώτης Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας, ο Άγγελος Συρίγος. Θα έχει συναντήσεις νωρίτερα, αλλά στις 6 και 4 το απόγευμα θα μιλήσει σε εκδήλωση με θέμα τις παγκόσμιες γεωπολιτικές αλλαγές, θέση της Ελλάδας, ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αύριο έχουμε μία ημερίδα πολύ ενδιαφέρουσα με τίτλο εδώ στην Καβάλα «Ψυχολογώντας τον διαβήτη, ας μιλήσουμε για προσωπικά βιώματα» που διοργανώνει στη Δημοτική Βιβλιοθήκη στις 7.30 το απόγευμα ο Σύλλογος Ατόμων με Ζαχαρόντι Διαβήτη. Είναι μια διαφορετική εκδήλωση γιατί θα μιλήσουν και οι πάσχοντες και ο κοινωνικός τους περίγυρος, οι δικοί τους άνθρωποι. Μέσα από λιγόλεπτα βίντεο και με καθοδήγηση του ψυχολόγου Αντώνη Πελεκάνου θα συζητήσουν όλοι μαζί για αυτά που βιώνουν και βιώνει και όλη η κοινωνία. Και θα θέλαμε να δούμε και πώς βιώνουν την ασθένεια αυτή μέσα στην καθημερινότητά τους, ο κοινωνικός περίγυρος, τα αδέλφια, αλλά και τι εισπράττουν από την υπόλοιπη κοινωνία. Μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα. Να πούμε ότι έχουμε από σήμερα μέχρι και την Κυριακή μια θεατρική παράσταση, τις Τρεις Αδερφές, σε διασκευή της Ειρήνης Λαμπρινοπούλου, στο Θέατρο Αντιγόνη Παλάκου. Και να κλείσουμε βέβαια με το 10ο Διεθνές Μαθητικό Φεστιβάλ Άθοντες και Ψάλλοντες, που θα κλείσει αυτό το Σαββατοκύριακο, στις 8.30 το βράδυ στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων το Σάββατο, με συναυλία στις πόλεις το Φως, ύμνους της Ορθόδοξης Χριστιανικής Παράδοσης και μελωδίες της δημόδους ελληνικής μουσικής αφιερωμένης στην Κωνσταντινούπολη με τη μουσική διεύθυνση του Χρήστου Τσιαμούλη. Και την Κυριακή με μια συναυλία με τίτλο «Κύριε των Δυνάμεων», πάλι στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων στις 8.30 το βράδυ, αφιερωμένη στο συνθέτη και στιχουργό Σταμάτη Πανουδάκη Σαμί.
1: Έχουμε πολύ κινητικότητα ένα και στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας αλλά και της Δέρμας. Εύχομαι οπότε μια δημιουργική, έτσι, ένα δημιουργικό διήμερο για τις υπόλοιπες ημέρες. Και με αυτά εμείς λέμε να πάμε σιγά σιγά από την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας προς την Περιφερειακή Ενότητα των Ζερών. Εκεί μας περιμένει επίσης με πολλές ειδήσεις η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι από την πόλη των Σερών. Θα ξεκινήσω την επικοινωνία μας με μια κραυγή αγωνίας που απευθύνει η Ένωση Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρουράς Καταστήματος Κράτησης Νιγρήτα Σερών. Αφορμή το πρόσφατο περιστατικό, για το οποίο ήδη σας έχω πει, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν θανάσιμα δύο κρατούμενοι, κάνοντας λόγο για μια κατάσταση που κινείται πλέον στα όρια της επιχειρησιακής κατάρρευσης. Όπως υποστηρίζουν τα μέλη της Ένωσης Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρουράς του καταστήματος, οι ανάγκες φύλαξης πλέον έχουν αυξηθεί σημαντικά, οι υποδομές δοκιμάζονται καθημερινά πέρα από τα όρια τους και η επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται υπό συνεχή πίεση. Θα πρέπει να σας πω ότι πλέον η κατάσταση στο σοφρονιστικό κατάστημα της Νιγρήτας είναι στα όρια της από πλευράς κρατουμένων. Η λειτουργία γίνεται με 855 κρατούμενους σε μια δομή που έχει σχεδιαστεί για 600, όπου στην εξωτερική φρούρηση εργάζονται 73 άτομα αυτή τη στιγμή, όταν οι πραγματικές θέσεις εργασίας ήταν 96 για 600 κρατούμενους. Τώρα έχει αυξηθεί από τους 600 πήγαμε στους 855, ενώ ο αριθμός παραμένει κάτω από το βασικό εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τι ζητούν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι? Την άμεση λήψη πρόσθετων μέτρων ασφαλείας, τη στήριξη των εργαζομένων με τα αναγκαία μέτρα, συνολικό σχέδιο αποσυμφόρησης και ορθολογικής διαχείρισης, καθώς όπως υποστηρίζουν δεν επιτρέπουμε η ασφάλεια να λειτουργεί στα όρια μέχρι να συμβεί το μοιραίο. Η πολιτεία οφείλει να δράσει τώρα. Έχουν στείλει επιστολές προς όλους, στο αρμόδιο Υπουργείο, στην Ομοσπονδία τους, σε βουλευτές και περιμένουν να γίνει κάτι, καθώς χτυπάνε το καμπανάκι του κινδύνου για την ασφάλεια και των φυλακών και των ιδίων που εργάζονται εκεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις τον τελευταίο μήνα κλήθηκαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε 250 και πλέον μεταγωγές των κρατουμένων, είτε στο νοσοκομείο είτε προς το δικαστήριο, που αυτό συνεπάγεται ότι δεν μπορούν να κάνουν και καλά τη δουλειά τους όσον αφορά τη φύλαξη. Ας ελπίσουμε να βρει ανταπόκριση αυτή η κραυγή αγωνίας. Βέβαια, η κατάσταση στις σοφρονιστικές φυλακές Νιγρήτας, στο σοφρονιστικό κατάστημα, δεν είναι μόνο υπεράριθμο εκεί, είναι σε όλη την Ελλάδα. Απλά θυμίζω ότι οι φυλακές της Νιγρήτας είναι οι δεύτερες μεγαλύτερες μετά του Κορυδαλού. Έχουμε ευχάριστα νέα από το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου όσον αφορά την ανακαίνιση σχολικών κτηρίων. Εντάχθηκαν δύο μεγάλες σχολικές μονάδες και δύο επίσης μονάδες με πολλά προβλήματα στη δεύτερη φάση του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Σε όλα τα σχολεία το επόμενο διάστημα θα γίνουν σημαντικές εργασίες από εξωτερική, τόσο στην εξωτερική και εσωτερική τοχοποία, όσο επίσης στην κατασκευή και ανακαίνιση τουαλετών, ραμπών για άτομα με αναπηρία, στους χώρους άθλησης, όπως επίσης και μονώσεις ή επισκευή και ραμοσκεπής. Είναι εργασίες που θα πρέπει να γίνουν στις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες και παράλληλα οι ανάγκες τους είναι τέτοιες που σύμφωνα με όσα δήλωσε πριν από λίγο στην ΕΡΤ Σερών η Δήμαρχος Σερών, η κυρία Βαρβάρα Μητλιάγκα, ήδη έχουν εξασφαλιστεί χρηματοδοτήσεις και υπάρχουν προτεραιότητες για να γίνουν στο πλαίσιο των θερινών διακοπών και επιπλέον εργασίες, καθώς τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Θα πρέπει να σας πω ότι ξεκίνησε τη λειτουργία του και πάλι ο Δημοτικός Λαχανόκηπος του Δήμου Σερών. Στο Δημοτικό Λαχανόκηπο παραμένουν αδιάθετα αγροτεμάχια για καλλιέργεια και οι δημότες καλούνται εκ νέου να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον μέχρι την πλήρη κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων. Προτεραιότητα βέβαια δίνεται σε άπορους, ανέργους, ανθρώπους χαμηλού εισοδήματος, οι οποίοι βρίσκονται κοντά ή στο όριο της φτώχειας. Και παράλληλα στις εκτάσεις που θα μείνουν θα διανεμηθούν και στους υπόλοιπους ανάλογα με τον αριθμό προτεραιότητας. Μία ξεχωριστή εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή. Ήδη σήμερα και το Σαββατοκύριακο πραγματοποιούνται πάρα πολλές εκδηλώσεις, τόσο όμως στην πόλη όσο και στο σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Ό,τι δεν έγινε τους προηγούμενους μήνες θα γίνει αυτό το τριήμερο, είναι η αλήθεια, με κορυφαίες εκδηλώσεις αυτές για τον εορτασμό της μητέρας. Εγώ θα σταθώ σε μία τελείως διαφορετική. Τίτλος: Τα κλαπέντα ιερά κοιμήλια της Εκκλησίας των Σερών, ιστορική και νομική θεώρηση. είναι το θέμα της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στο Αμφιθέατρο, στην κεντρική σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Αστέρια, στις 12 το μεσημέρι, από την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρήτης, την Αντιπεριφέρεια και το Δήμο Σερών. Πρόκειται για το πάνδημο αίτημα για την επιστροφή των κλαπέν των θησαυρών και ιερών κοιμηλίων από την ευρύτερη περιοχή, από τις μονές Τιμίου Προδρόμου Σερών και Παναγίας Εικόνας Ιθυμίσης, που υπέστησαν και τις μεγαλύτερες απώλειες από τους Βουλγάρους κατακτητές, κυρίως την περίοδο 1916-1918 και 1941-1944. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο τέος πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ακαδημαϊκός και καθηγητής νομικής σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Προκόπης Παυλόπουλος. Θα ολοκληρώσω με εκδήλωση πολιτισμού, καθώς η Γιορτή Τέχνης δημιούργησε μία νεοσύστατη ερασιτεχνική ομάδα, η οποία θα μας παρουσιάσει τη γνωστή σάτυρα των Ρέπα Παπαθανασίου, «Το κλάμα βγήκε από τον Παράδεισο». Πολυμελής θίασος επί σκηνής, δύο μέρες παραστάσεις στην κεντρική σκηνή των Αστεριών. Και τώρα θα καλέσω όλες και όλους εσάς να μας επισκεφτείτε την Κυριακή, καθώς την Κυριακή στο Ρούπελ θα συμπληρωθούν 10 χρόνια από την πρώτη εκδήλωση «Ρούπελ 1941 η Αναδίωση». Η φετινή διοργάνωση αποκτά ένα ξεχωριστό επαιτειακό χαρακτήρα. Είναι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από το Σωματείο Στενοπός Οχυρώσης Μπέλης Αγκίστρου, φυσικά με τη στήριξη του Δήμου Συνδικής. Στο οχυρό Ρούπελ, λοιπόν, θα αναβιώσει η μάχη στο Ρούπελ 1941 την Κυριακή 10 Μαΐου στις 11 το πρωί. Και ουσιαστικά θα γνωρίσουμε μια ιδιαίτερη σκληρή πτυχή της μάχης των οχυρών κατά τη γερμανική εισβολή του 1941 στη στενοπό του Ρούπελ, που με χάρη στους αναβιωτές που παίρνουν μέρος, στα εντυπωσιακά εφέ που υπάρχουν και στην όλη διοργάνωση η σκηνοθεσία, έχει την αίσθηση ότι παρακολουθείς μια ζωντανή κινηματογραφική ταινία. Με όλα τα εφέ εκείνης της εποχής θα μεταφερθούμε στις 9 Απριλίου του 1941, στις τελευταίες δραματικές στιγμές της μάχης των Λουτρών Σιδηροκάστρου, που ουσιαστικά είναι και το φινάλε της αναμέτρησης λίγο πριν τη λήξη των εθροπαραξιών της 9ης Απριλίου. Το κεντρικό αναβιωτικό δρόμενο, όπως σας είπα, θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί στο χειρό Ρούπελ, παρουσία του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Αθανάσιου Δαβάκη. Στην επαιτειακή διοργάνωση συμμετέχουν αναβιωτικές ομάδες από την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Τσεχία, μεταφέροντας στο κοινό εικόνες και στιγμές από τις μάχες αυτές. Την αφήγηση του κεντρικού δρόμενου υπογράφηκε φέτος με την υποβλητική του φωνή ο Αλέξης Κοστάλας. Και περιμένουμε και φέτος χιλιάδες επισκέπτες. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα φιλοξενίας, ενώ αυτή την ώρα αναβιώνει το δρόμενο για μαθητές, για μαθήτριες και μαθητές 42 σχολείων από διάφορες περιοχές της χώρας που βρίσκονται στο Δήμο Συνδικής, στον αυθεντικό χώρο του οχύρου, και γίνεται αυτή την ώρα για αναβίωση για τους μαθητές. Το βράδυ στις 8 θα υπάρξει ένα φερετρό περίπατος από ομάδες αναβιωτών που θα ζωντανεύσουν την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής στο κέντρο της πόλης των Σερών, ενώ μία ώρα μετά, μπροστά από το διοικητήριο, θα πραγματοποιηθεί χοροσπερίδα σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμούς, μουσική, εικόνες από τη δεκαετία του 40 με αυθεντικούς σκοπούς, αυθεντικές φορεσιές. Κάτι αντίστοιχο θα γίνει αύριο στην έδρα του Δήμου Συντικής, στο Σιδηρόκαστρο, δηλαδή ρετρό παρέλαση αναβιωτών και ιστορικών οχημάτων σε μια εντυπωσιακή διαδρομή που συνδέει το παρελθόν με το σήμερα. Και θα ακολουθήσει η ρεμπέτικη βραδιά με το σχήμα Τροβαδούρη σε ένα αυθεντικό μουσικό ταξίδι με ήχους και αρώματα μιας άλλης εποχής. Και φυσικά την Κυριακή στις 11 στο οχυρό Ρούπελ. Θα γίνει η αναβίωση.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω, Θάλια, δεν θα είναι ήσυχο το Σαββατοκύριακο, αλλά εύχομαι τουλάχιστον να είναι δημιουργικό για σένα.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και εμείς λέμε να πάμε προς την Περιφερειακή Ενότητα έτσι του ΕΒΟΥ. Θυμίζουμε ότι στην Αλεξανδρούπολη σήμερα και αύριο θα είναι ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Δυτικός σας για την ημέρα της Ευρώπης. Ενώ χτες ήταν στην Κομωτινή, σε επίτιμο διδάκτορα Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράξης, αναγορεύτηκε χθες στις 7 η ώρα το απόγευμα ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, ο κ. Απόστολος Δυτικώστας, στο κεντρικό αμφιθέατρο του Ιδρύματος στην Πανεπιστημίου Πολυκομωτινής, και αμέσως μετά την ομιλία του έκανε και τη δήλωση για την διάκριση αυτή.
3: Είναι μεγάλη χαρά για μένα που βρίσκομαι σήμερα στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης. Ένα πανεπιστήμιο το οποίο έχει διακριθεί όχι μόνο εντός των τυχών, αλλά πανευρωπαϊκά. Και βέβαια είναι εξαιρετική τιμή για μένα η αναγόρευσή μου σε επίτιμο διδάκτορα αυτού του πανεπιστημίου. Δεν σας κρύβω ότι είμαι πολύ συγκινημένος σήμερα, γιατί το πανεπιστήμιο αυτό έχει την έδρα του σε έναν τόπο που αγαπώ ιδιαίτερα, αλλά και σε έναν τόπο που έχει τεράστια γεωστρατηγική σημασία, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για το σύνολο της Ευρώπης. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι η Θράκη δεν βρίσκεται στην άκρη της Ελλάδας, βρίσκεται στην αρχή της Ευρώπης. Και όλοι μας πρέπει να συνεχίσουμε, και θα το κάνω σίγουρα σε ό,τι με αφορά αυτό, να συνεχίσουμε τον αγώνα για να αποκτήσει η Θράκη όχι μόνο τα χαρακτηριστικά της ασπίδας που έχει σήμερα, αλλά τα αναπτυξιακά εκείνα χαρακτηριστικά που μπορεί να έχει. Και γι' αυτό το λόγο, σε 2 μέρες θα παρουσιάσω το έργο, το σημαντικό έργο του σιδηροδρομικού και οδικού άξονα που θα συνδέει την Ελλάδα με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τη Θράκη, για την Ελλάδα, αλλά και για την Ευρώπη συνολικά, που θα τονώσει το εμπόριο, θα βελτιώσει τις μετακινήσεις, αλλά και θα ενισχύσει σημαντικά την άμυνα της Ηπείρους μας. Και βέβαια, το έργο αυτό που θα χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς πόρους θα είναι ένα έργο που θα ξεκινήσει άμεσα την κατασκευή του, και πιστεύω πραγματικά ότι η Θράκη και συνολικά η Ελλάδα θα αποκτήσουν μέσα από αυτή την κεντρική ευρωπαϊκή αρτηρία έναν πολύ σημαντικό γεωστρατηγικό ρόλο.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, ο κ. Απόστολος Τζικώστας, είναι σήμερα στην Αλεξανδρούπολη. Από εκεί θα ανακοινώσει όλη αυτή τη διαδικασία της σύνδεσης της Ελλάδας με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Υπάρχει όμως μια ερώτηση στο μυαλό πάρα πολλών πολιτών: τι θα γίνει αυτή η περίφημη σύνδεση της Θεσσαλονίκης με την Ξάνθη, με την Κομωτινή και με την Αλεξανδρούπολη, αν θα μπει το θέμα, και περιμένουμε αγωνία να δούμε αν θα δούμε να σφυρίζει το τένο και σε αυτές τις περιοχές. Πάμε τώρα στον Πυρηφεδιάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στον Αριστόβουλο Τοψίδη.

0: Μία εκπαίδευση στην οποία αντιμετωπίζουν την κάρπα, να μάθουν τον τρόπο να δείτε κάρπα για να μπορέσει να βοηθήσουν κάποιο άλλο παιδί. Παράλληλα και τη χρήση του απεινιδωτή, στην οποία ήδη και ακολούθησε και ένα πρόγραμμα αυτή τη δική μα πρωτοβουλία από το Υπουργείο, που θα μπουν σε όλα τα σχολεία απεινιδωτέ. Επομένω, κάτι πιθανόν οι συνεργάτε μα, κ. Κατσουβιδάκη και κ. Ζαλακούρα, οι αντίστοιχοι και οι αντιπεριφερειάρχε του τομεί αυτού, είδαν πιο μπροστά και φέραν αυτό το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στον Περιφερειάρχη στην ουσία και μέσα επόμενο το βάλουμε στο πρόγραμμα δράση για το 2025. Και σήμερα με πολύ μεγάλη χαρά ολοκληρώνεται αυτή η δράση, 4.500 μαθητέ περίπου συμμετείχα στο πρόγραμμα αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω δημοσίως το ΕΚΑΒ της περιφέρειάς μας και όλα τα στελέχη που συμμετείχαν σε όλες τις συνδράσεις, τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ, στον οποίο υπογράψαμε και ένα μνημόνιο συνεργασίας με τη δράση, τη διευθύντρια εκπαίδευση της περιφέρειάς μας, γιατί με ένα συντονισμό των καθηγητών των όλων αυτών των ανθρώπων που συμμετέχουν στα σχολεία έγινε αυτή η δράση, τους γονείς, στην οποία τα παιδιά τους τα παροτρύνουν να συμμετέχουν στη δράση. Είμαστε πραγματικά έτσι περήφανοι για αυτήν την ολοκλήρωση του προγράμματος. Συνεχίζουμε, δεν σταματάμε εδώ πέρα. Τα παιδιά μας, η νέα γενιά, είναι άνθρωποι του μέλλοντος και προσπαθούμε σε αυτούς τους ανθρώπους να δώσουμε όσο θα το περισσότερο εφόδιο.
1: Θα παραμείνουμε λίγο στα θέματα της υγείας. Θα πάμε στο νοσοκομείο της Καβάλας, όπου το κλίμα δεν είναι πολύ καλό την τελευταία περίοδο, καθώς ο διοικητής του νοσοκομείου αλλά και οι διοικητές βρέθηκαν στο αστυνομικό τμήμα με αλληλομηνύσεις. Κάνει, ταξιδεύει το θέμα αυτό, όχι μόνο στη δική μας την περιοχή, στην περιοχή Ανατολικής Μακεδονίας και θέξη, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο Τεπελόπουλο, ο οποίος είναι ο πρόεδρος των γιατρών του νοσοκομείου Καβάλας, να μας δώσει λίγο τη γενική εικόνα που υπάρχει αυτή την ώρα.
2: Το κλίμα είναι βαρύ, πάρα πολύ βαρύ θα έλεγα. Και δεν είναι μόνο τις τελευταίες μέρες, είναι το τελευταίο χρονικό διάστημα. Υπάρχει μια ένταση, η τοξικότητα είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα, θα έλεγα. Δεν είναι καλή η κατάσταση. Δεν είναι καλή η κατάσταση και φυσικά το αποκορύφωμα ήταν το τελευταίο επεισόδιο το οποίο συνέβη με τους δύο συναδέλφους, οι οποίοι βρέθηκαν στο τμήμα με το διοικητή του νοσοκομείου να ανταλλάσσουν μηνύσεις και να έχουν αυτές τις ιστορίες. Ο συνάδελφος, χωρίς να το θέλει και χωρίς να το ξέρει, του ανακοινώθηκε ότι θα μετακινηθεί για 3 μήνες στο νοσοκομείο της Ξάνθης για να καλύψει εκεί εφημερίες. Το οποίο φυσικά από μόνο του είναι απαράδεκτο, έτσι, γιατί αυτό το θεωρούμε για κάτι που εντάξει έγινε και δημιουργήθηκε ένταση. Είναι από μόνο το απαράδεκτο να μετακινείται κάποιος ενώ έχει διορθώσει ένα νοσοκομείο για 3 μήνες σε κάποια άλλη πόλη. Πέραν τούτου λοιπόν, η σύζυγός του, καθώς έχουν και 2 ανήλικα τέκνα, ζήτησε την άδεια, την γονική άδεια ανατροπής τέκνου, την οποία και δικαιούται, για το χρονικό διάστημα που θα έλειπε ο σύζυγος στην Ξάνθη, προκειμένου να βρίσκεται στο σπίτι, γιατί επαναλαμβάνω να μιλήσει κατά τέκνα τους. Και ο διοικητής δεν τη χορήγησε ως ζήτησε η γυναίκα, δηλαδή να είναι, η άδεια να είναι σερή, αλλά την τεμάχησε σε δόσεις, θα το έλεγα. Πράγμα το οποίο δεν έγινε αποδεκτό. Πήγαν από το γραφείο του να το συζητήσουν το θέμα. Εκεί ανέβηκαν οι τόνοι και την επόμενη μέρα, την επόμενη, επαναλαμβάνω, το απόγευμα. Όπως αναφέρουν οι συνάδελφοι, βρέθηκαν στο αστυνομικό τμήμα για να καταγράψουν το περιστατικό και εκεί συνάντησαν τον, μετά από λίγα λεπτά, τον διοικητή του νοσοκομείου, ο οποίος, όπως αναφέρουν, πήγε για να τους μηνύσει και να τους οδηγήσει στο αυτόχρονο. Αλλά ανταλλάχθηκαν εκεί μηνύσεις. Οι άνθρωποι βρίσκονταν στην αστυνομία περίπου μέχρι τις 12 το βράδυ. Και το ακόμα πιο εξοργιστικό είναι ότι εκείνη τη μέρα η συνάδελφος είχε εφημερία ετοιμότητας. Δηλαδή, φτάσαμε στο σημείο ο διοικητής να κάνει μήνυση σε γιατρό του νοσοκομείου, να τον οδηγεί, με πρόθεση να τον οδηγεί στο αυτόφορο, ενώ βρίσκεται σε εφημερία ετοιμότητας. Πραγματικά δεν ξέρω τι ξημερώνει σε αυτό το νοσοκομείο, ποια μπορεί να είναι η επόμενη μέρα, τι μπορεί να συμβεί. Διαρκώς γίνονται πράγματα τα οποία είναι πέρα από τη λογική και μας εκπλήσουν. Αυτό που έχω να πω είναι γενικότερα επικρατεί μια τοξική κατάσταση, με μια ανασφάλεια και ένα άγχος στους συναδέλφους. Καθώς επισύεται πάντα ο φόβος κάποιας δίωξης πειθαρχικής υπηρεσιακής, κάποιου εξοδίκου, κάποιας μήνυσης. Έφτασε στο νοσοκομείο με ένας χώρος διέλευσης δικαστικών επιμελητών, οι οποίοι ψάχνουν τους γιατρούς στα γραφεία τους, στον χώρο εργασίας τους, για να τους επιδώσουν εξώδικα, μηνύσεις κτλ. Αυτό δεν είναι μια κατάσταση που χαρακτηρίζει ένα νοσηλευτικό ίδρυμα. Πρέπει να σταματήσουν αυτά. Το έχουμε τονίσει παντού και θεσμικά και κατηδίαν σε συζητήσεις, αλλά δυστυχώς είναι μια πρακτική η οποία, αντί να σταματήσει, βλέπουμε ότι κλιμακώνεται. Φτάσαμε σε σημείο τώρα πια και εφημερεύοντες να επισύρεται, ας πούμε, η απειλή της μήνυσης και του αυτοφόρου σε γιατρούς οι οποίοι εφημέρευαν στο νοσοκομείο.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο πρόεδρος των γιατρών του νοσοκομείου Καβάλας, ο Γιώργος Τεπελόπουλος, για την πολύ άσχημη κατάσταση που υπάρχει αυτή την ώρα. Θα δούμε αν θα υπάρχει.

0: και έτσι μια ομαλότητα τις επόμενες μέρες και εξαμουνηθούν οι καταστάσεις έτσι όπως το έχουν, σαν από τα καλύτερα νοσοκομεία που είχε έτσι η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και είναι κρίμα. Πάμε τώρα από στην περιοχή. Πάμε προς την περιοχή της Δράμας τώρα. Εκεί θα πάμε στο αμφιθέατρο του Δήμου κάτω Νευροκοπείου, όπου έχει ξεκινήσει από τις 10 η ώρα το πρωί ο μαθητικός διαγωνισμός με θέμα την νεοελληνική γλώσσα με τίτλο «Λέξη Μαχία». Θα πάμε να συναντήσουμε τον Διευθυντή του Γενικού Λυκείου κάτω Νευροκοπείου, τον Αναστάσιο Μωυσιάδη.
1: Τέταρτη χρονιά λεξιμαχιών, ναι, και είναι αναβαθμισμένος και αυτός ο αγώνας. Είναι, να το πούμε έτσι, ένας αγώνας, ένας διαγωνισμός που περιλαμβάνει ορθογραφία λέξεων, λεξιλόγιο, συνώνυμα, αντώνυμα, γραμματική αναγνώριση, δημιουργία λέξεων και σημασία λέξεων. Αλλά πάνω απ' όλα είναι ένας διαγωνισμός που προάγει ακριβώς την ελληνική γλώσσα. Τώρα, πώς γίνεται αυτό, να πούμε λίγο. Τρία χρόνια μέχρι τώρα το κάναμε μόνο για τα λύκια της Δράμας, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. Με τη στήριξη βέβαια του Δήμου κάτω Νευροκοπείου. Στόχος μας βέβαια ήταν να το αναπτύξουμε ακόμη περισσότερο και να γίνει σε περιφερειακή βάση. Να πω ότι η περιφέρεια, μάλλον δευτεροβάθμιση και πρωτοβάθμιση εκπαίδευση από την Κομωτινή έδειξε ενδιαφέρον. Η περιφέρεια το ίδιο σε πολιτικό επίπεδο. Απλά υπάρχει ένα πρόβλημα, δεν έχουμε χώρο για να κάνουμε μεγαλύτερη εκδήλωση με περισσότερα σχολεία. Να σας πω ότι δείξαμε ενδιαφέρον στα σχολεία από τον Εύρο, από την Καβάλα και από άλλους νομούς. Αδυνατεί ο Δήμος να το καλύψει σε ό,τι αφορά το χώρο. Σε ό,τι αφορά τη διαμονή, την φιλοξενία και αυτά, και σκεφτόμαστε να το κάνουμε και σε διήμερο, ο Δήμος θα έχει. Δεν έχουμε χώρο για αυτή την εκδήλωση. Αυτό μας έρχεται το Λύκειο Ελευθερούπολης. Μέσα στα 10 λύκια που θα έχουμε εδώ είναι το Λύκειο Ελευθερούπολης, που έρχεται από άλλο νομό. Δεν μπορούσαμε παραπάνω να προχωρήσουμε. Δύσκολο αυτό το εγχείρημα που γίνεται εδώ, ξέρετε. Θέλει πάρα πολύ δουλειά. Είμαστε μικρό σχολείο, αλλά ίσως αυτό να είναι και το ατού μας, γιατί υπάρχει μια ομάδα που μπορεί να συνεννοείται και να δουλεύει καλά γι' αυτό. Δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο πανελλαδικό ούτε σε ιδιωτικό σχολείο ούτε σε δημόσιο σχολείο. Ευελπιστούμε όμως ότι θα μπορέσουμε να το επεκτείνουμε ακόμη περισσότερο με τη στήριξη και της περιφέρειας από το χρόνο, γιατί ακριβώς δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά, δίνεται η δυνατότητα να προβληθεί η δυναμική της ελληνικής γλώσσας, ο πλούτος των νοημάτων της και της εκφραστικότητάς της. Σε μια περίοδο, κύριε Παπαδόπουλο, που βλέπετε πόσο κακοποιείται η γλώσσα ακόμα πάρα πολύ, δεν θα πω από τους νέους, οι νέοι είναι μια χαρά, πάντα είχαν τη δική τους επικοινωνία με τη δική τους γλώσσα, αν θέλετε, αλλά οι μεγαλύτεροι δεν ξέρουμε να μιλάμε. Δηλαδή βλέπω καμιά φορά και απελπίζουμε στην τηλεόραση, ξέρω εγώ, συζητήσεις σε αυτά, και βλέπω ότι δεν ξέρουν καν να χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα. Αλλά να σας πω με την εμπειρία μου, τρία χρόνια τώρα εδώ, υπάρχει μέλλον. Βλέπω πόση μεγάλη διάθεση έχουν τα παιδιά, πόσο ωραία πράγματα δημιουργούν εδώ μέσα από αυτόν τον διαγωνισμό. Και πιστεύω ότι βοηθάει σε αυτόν τον τομέα. Καλύτερα μιλάμε τη γλώσσα μας, εδώ στην ελληνική γλώσσα. Βλέπετε πόσο ομιλείται και πόσο αγκαλιάζεται από όλο τον επιστημονικό και όχι μόνο κόσμο παγκόσμιο την ελληνική γλώσσα. Όσο λοιπόν καταλαβαίνουμε τη γλώσσα μας, όσο μιλάμε πιο σωστά, τόσο πιο εύκολα θα κατανοήσουμε και την δεχτή νοημοσύνη, να είστε σίγουροι. Δηλαδή, η γλώσσα είναι όχι απλά η επικοινωνία μεταξύ μας, μεταξύ των ανθρώπων, αλλά η ελληνική γλώσσα είναι η καλύτερη έκφραση ακόμα και πέρα από των συναισθημάτων και των ιδεών. Και ο κόσμος μας σήμερα, για να κατανοήσει ιδέες όπως η ελευθερία, η δημοκρατία, χρειάζεται να γνωρίζει καλά τη γλώσσα. Όταν λοιπόν τη γνωρίζουμε, μπορούμε να μπούμε σε αυτόν τον κόσμο των ιδεών και να μπορούμε να λειτουργήσουμε καλύτερα σαν άνθρωποι, φτιάχνοντας και ένα καλύτερο μέλλον. Σε κάθε περίπτωση, πέρα από όλα αυτά, δίνεται η δυνατότητα σε όλα τα παιδιά από όλες τις περιφερειακές ενότητες που υπάρχουν, από όλα τα σχολεία, να συνεπάρξουν μαζί, να λειτουργήσουν ομαδικά, γιατί ο αγώνας γίνεται με ομάδες παιδιών που έρχονται από τα σχολεία. Και στο τέλος, κάθε χρόνο κλείνει πολύ ευχάριστα όλη η εκδήλωση Και φέτος με το μουσικό λύκειο δράμας θα μας έρθει και η ορχήστρα με μπουζούκια, ώστε να κλείσει και εορταστικά με χορούς και η όλη εκδήλωση.
0: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο κ. Αναστάσιος Μωυσιάδης, ο διευθυντής του Γενικού Λυκείου Κάτω Νευροκοπή, που αυτή την ώρα έχει ο διαγωνισμός Λεξιμαχίας για τέταρτη χρονιά. Μια πολύ πολύ σημαντική δουλειά που κάνουν οι εκπαιδευτικοί εκεί. Και από εκεί να πάμε στην περιφέρεια και ενότητα του ΕΒΟ, την Κυριακή που μας έρχεται. Οι σπορείτες του ΕΒΟ μοιράζουν σπόρους και για τα φυτά, αλλά και για τα λαχανικά από τις 5 η ώρα το απόγευμα. Και μετά πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Δελιάννη.
2: Ναι. Πριν 3 χρόνια, για 2 χρονιές, ναι, έκανα αυτή την εκδήλωση, την κάναμε στην Ορσιάδα, σε συνεργασία με τον Κοσμήτουρα τότε, τον κύριο Κουτρούμπα.
3: Μάλιστα.
2: Και τα παιδιά του Πανεπιστημίου. Είχα γύρω στους 50 φοιτητές, σαν ομάδα.
3: Ναι.
2: Είμαστε στα τρομοκήπια του ΕΠΑΛ, είναι στον δρόμο προς το κολυμπητήριο. Μόλις τρίτη στον δρόμο προς το κολυμπητήριο, αριστερά. Θα δουν οι συνδημότες μας και οι συντοπίτες μας, θα δουν 2 δρομοκήπια. Εκεί θα γίνεται γιορτή. Ναι. Είναι ακριβώς κάτω το πολυκοινωνικό της Αλεξανδρούπολης.
3: Μάλιστα.
2: Τώρα, το τι θα κάνουμε εκεί, ας πούμε. Εκεί οι πόρτες ανοίγουν στις 5.30 ώρα το απόγευμα. Ο κόσμος βλέπει τι έχει. Έχουμε πάρα πολλές ποικιλίες από ντομάτες, πιπέρια, μελιτζάνες, κολοκύθια. Και 6 ώρα θα ξεκινήσει τη διανομή των φυτών. Πάντα εντελώς δωρεάν. Όλα αυτά είναι εντελώς δωρεάν. Εντελώς.
0: Εντελώς δωρεάν λοιπόν, συμπίπτει και με τη γιορτή της μητέρας. Όσοι δεν έχουν προλάβει μέχρι εκείνη την ώρα να πάρουν τα απαραίτητα λουλούδια για τη μάνα, νομίζω ότι μπορούν να προλάβουν να πάρουν σπόρους αλλά και λαχανικά για τις μητέρες. Θυμίζουμε την Κυριακή, είναι η μεγάλη γιορτή της μητέρας. Πάμε τώρα να συναντήσουμε και τον Γιάννη Παναγιωτίδη, είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Καβάλας. Χθες είχαμε μία ΦΑΠΑΕ Ανατολικής Μακεδονίας και θα έχει και τα επιμελητήρια Δάγμας και Καβάλας. Συνδιοργάνωσαν χθες μια ενημερωτική εκδήλωση με θέμα την παρουσίαση της δράσης του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027 με τον τίτλο «Παράγουμε στην Ελλάδα». Πάμε να δούμε λίγο τι είπε.
4: Πρόγραμμα το καινούργιο που έχει βγει από την περιφέρεια, όπως είπατε το «Παράγουμε», αφορά μεταπιτικές επιχειρήσεις με προϋπολογισμό 400.000 ευρώ, αν θυμάμαι καλά, επιδότηση 50%. Και αν ολοκληρωθεί και σε λιγότερο από 9 μήνες η επιδότηση πηγαίνει στο 55%. Άρα λοιπόν αφορά κυρίαρχα τις μεταπιτικές επιχειρήσεις της περιφέρειάς μας. Ένα πρόγραμμα που βοηθάει πολύ τις μεταπιτικές σε κτηριακά εξοπλισμό αλλά και στην εξωστρέφειά τους, εξαγωγική δραστηριότητα. Και νομίζω ότι όσοι ενδιαφέρονται καλό θα ήταν να παρακολουθήσουν την ενημέρωση από το υποκατάστημα του ΕΦΕΠΑΕ στην περιοχή μας που θα γίνει και αφορά τις επιχειρήσεις αυτές που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση κυρίως. Βοηθά τις επιχειρήσεις στο να εξυγχρονιστούν στον εξοπλισμό τους στα κτηριακές εγκαταστάσεις, κυρίως στο μηχανολογικό εξοπλισμό όπου η τεχνολογία προχωρά και εξελίσσεται και για να γίνουν και περισσότερο ανταγωνιστικές. Αυτό είναι ένα σημαντικό ποσοστό και θα ωφελήσει πολλές επιχειρήσεις και να πω ότι ενώ η εντύπωση ότι η περιοχή μας, ο νομός μας κυρίαρχα αφορά τουριστική δραστηριότητα, να ξέρετε ότι σε μέγεθος συμμετοχή σε προγράμματα είναι κυρίως η αγροδιατροφή, δηλαδή οι επιχειρήσεις οι οποίες επεξεργάζονται αγροδιατροφικά προϊόντα, τα οποία είναι και τα κυρίαρχα και στην ανατολική πλευρά αλλά και στη δυτική.
0: Ο Παναγιώτης Γιώργας ετοιμάζεται για την περιφερειακή αθλητική ενημέρωση. Αύριο το Σάββατο 9 Μαΐου οι Μετάλλικα ανεβαίνουν στη σκηνή του ΆΚΑ για την πέμπτη τους εμφάνιση στην Ελλάδα και εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε με τους Μετάλλικα που ερμηνεύουν όμως ένα κλασικό κομμάτι από την κλασική μουσική του Μόζαρτ. Απολαύστε τους. Γεια σας.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Καλό μεσημέρι. Η αθλητική ενημέρωση της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ. Μέχρι και τη μία περίπου θα είμαστε μαζί λίγο πιο αργά σήμερα. Με τέσσερις σταθμούς να είναι συνδεμένοι: η ΕΡΤ Ορεστιάδος, ΕΡΤ Κομωτινής, ΕΡΤ Καβάλας και ΕΡΤ Σερών. Και έχουμε αρκετά να πούμε για τα παιχνίδια και τις αθλητικές εκδηλώσεις που έχουμε αυτό το Σαββατοκυριακό, και δεν είναι για λίγες. Έχουμε και δύο τελικούς κυπέλου, τελικό Super Cup για τις ενώσεις. Έχουμε παιχνίδια για τον Πανσεραϊκό και για τον Πανθρακικό στη Super League, αλλά και στα μπαράζ ανόδου για την Super League 2. Και επίσης έχουμε και διάφορες και διάφορα για το μπάσκετ να πούμε. Ακόμη δεν έχει οριστεί η ημερομηνία για τους τελικούς της National League 1. Υπάρχει όμως το street basket, το οποίο θα γίνει στην Αλεξανδρούπολη. Γιώργος Εφρεμίδης σήμερα μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου, φωτιζάντες μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο της εκπομπής, και θα ξεκινήσουμε, καθώς ο Βασίλης Αναστασιάδης βρίσκεται σε μια εκδήλωση και για τα οχυρά Ρούπελ, να ξεκινήσουμε το σημαντικό παιχνίδι του Πανσεραϊκού απέναντι στην Κηφισιά. Στις 4 η ώρα το Σάββατο αυτό το παιχνίδι, τα τελευταία νέα λένε ότι όλοι θα είναι στην αποστολή, και ο Τεσέιρε, ο οποίος ήταν τραυματίας στο πρώτο παιχνίδι με τη Λάρισα προς το τέλος, έπαιζε τραυματίας στο δεύτερο παιχνίδι, σε αυτό το δραματικό 1-1 που ισοφάρισε με πέναλτι στο 98 λεπτό ο Πανσεραϊκός, θα είναι στην αποστολή, αμφίβολη βέβαια η συμμετοχή του, λογικά θα είναι στον πάγκο και θα χρησιμοποιηθεί ανάλογα με την εξέλιξη του παιχνιδιού. Μια Κηφισιά η οποία είναι στη δεύτερη θέση αυτής της ειδικής βαθμολογίας στον play-out και με 34 βαθμούς, είναι 6 βαθμούς πάνω από τη ζώνη του υποβασμού. Ο Πανσεραϊκός είναι ισόβαθμος, με υπερτερεί όμως την ισοβαθμία με τον Αστέρα Άκτορ στους 28, στην 12η θέση. Θέλει οπωσδήποτε την νίκη, γιατί την επόμενη αγωνιστική παίζουν μεταξύ τους οι δύο ομάδες στην Τρίπολη, εκεί όπου είναι άλλος ένας τελικός για την ομάδα των Σερών. Να δούμε λοιπόν τι θα κάνει ο Πανσεραϊκός. Θα έχουμε πολύ περισσότερα να πούμε στην εκπομπή της Δευτέρας. 4 η ώρα το Σάββατο το πρώτο χρονικά παιχνίδι για αυτή τη διαδικασία των play-out. Στις 5 είναι το Λάρισα Αστέρας Άκτορ και Ατρόμητος Πανετολικός είναι στις 7.30, και αυτό το παιχνίδι μεταξύ της Λάρισας και του Αστέρα είναι πολύ σημαντικό και για τους δύο τελευταίο χαρτί για την Λάρισα, έτσι ώστε να έχει ελπίδες παραμονής. Την Κυριακή έχουμε τα παιχνίδια των play-off για τις θέσεις 5 ως 8 που είναι διάφορα, με τον, και τα δύο γίνονται στις 5, με τον Άρη να υποδέχεται τον Όφη και τον Βόλο το Λεβαδιακό. Ενώ για τα παιχνίδια τίτλου η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είναι σίγουρα τέταρτος, στις 7.30 και με νίκη ουσιαστικά κλειδώνει το πρωτάθλημα, και ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στις 7.30, αν δεν υπάρξει νικητής και κερδίσει η ΑΕΚ, έχουμε και μαθηματικά πρωταθλητή. Θα είναι η ΑΕΚ, η οποία βρίσκεται 6 βαθμούς μπροστά στην βαθμολογία. Περιμένουμε λοιπόν με ενδιαφέρον αυτή την αγωνιστική λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος της μεγάλης κατηγορίας. Εκεί όπου στη βαθμολογία η ΑΕΚ είναι πρώτη με 67 στα play-off, 61 έχει ο ΠΑΟΚ μαζί με τον Ολυμπιακό, υπερτερεί ο ΠΑΟΚ στην ισοβαθμία, 51 έχει ο Παναθηναϊκός. Στις θέσεις 5 ως 8 που, όπως είπαμε, είναι αδιάφορη διαδικασία, αφού ο Όφη πήρε το κύπελο και θα παίξει αυτό στην Ευρώπη. 25 ο Λεβαδιακός, 22 ο Άρης, 20 ο Όφη, 17 ο Βόλος. Στα play-out, τα οποία αφορούν την περιοχή μας, έχουμε 40 βαθμούς ο Ατρόμητος, έχει εξασφαλίσει την παραμονή, 34 η Κηφισιά, ακόμη δεν είναι σίγουρη. Στους 31 βαθμούς ο Πανετολικός, στη 12η θέση Πανσεραϊκός με 28 μαζί με τον Αστέρα Άκτορ, και 25 στην τελευταία θέση είναι η ομάδα της Λάρισας. Yeah.
Αυτά λοιπόν σε ένα παιχνίδι του Πανσεραϊκού με την Κηφισιά, το οποίο θα το διευθύνει ο Παπαδόπουλος από τη Μακεδονία, ο Ματσάς από το Ηράκλειο ο πρώτος βοηθός, δεύτερος ο Πάτρας από τη Μακεδονία, τέταρτος ο Τσιμεντερίδης από την Κοζάνη, Βάρ ο Πολυχρόνης από την Πιερία, Βάρ ο Τσακαλίδης από τη Χαλκιδική, ενώ παρατηρητής στο αγώνα θα είναι Καλογερόπουλος από την Αθήνα. Αυτά όσον αφορά την μεγάλη κατηγορία. Και βέβαια να πούμε ότι ξέρουμε τις ομάδες που θα παίξουν στα ευρωπαϊκά κύπελλα στους τελικούς, μετά τους χθεσινούς επαναληπτικούς ημιτελικούς στο Europa League και στο Conference. Έχουμε την Παρί με την Arsenal να διεκδικούν το Champions League. Η Freiburg με την Aston Villa θα διεκδικήσουν το Europa League, καθώς η Aston Villa κέρδισε με 4-0 την Nottingham. Προηγήθηκε νωρίς 1-0 ισοφάρι στο σκορ του πρώτου αγώνα, πέτυχε δεύτερο τέρμα στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου και δύο γκολ στο τέλος έκανε το 4-0. Η Freiburg πλεονέκτημα από νωρίς αφού από το 6ο λεπτό έπαιζε με 10 παίκτες η Μπράγκα, προηγήθηκε 2-0 στο ημίχρονο, έκανε το 3-0. Μείωσε η Μπράγκα, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει κάτι παραπάνω, είχε κερδίσει με 2-1 στο πρώτο παιχνίδι, έμεινε εκτός. Κρίσταλ Πάλας και Ράγιο Βαγεκάνο, αυτοί που απέκλεισε την ΑΕΚ, θα βρίσκονται στον τελικό. Χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ, αν δούμε την εξέλιξη και του δεύτερου παιχνιδιού, αλλά και στο πρώτο που δεν της βγήκε τίποτα. Με την Κρίσταλ Πάλας να κερδίζει δεύτερη φορά με 2-1 της Σαχτάρ Ντόνετσκ, ενώ η Ράγιο Βαγεκάνο κέρδισε και μέσα στο Στρασβούργο με 0-1 και πήγε στον τελικό. Αυτές οι δύο ομάδες θα διεκδικήσουν το τρόπαιο. Για τη Super League 2 τώρα να θυμίσουμε ότι το Σάββατο στις 3 η ώρα στο Δημοτικό Στάδιο Καρδίτσας έχουμε τον τελικό K17, μόλις χθες έγινε γνωστό το γήπεδο, με τον Πας Γιάννα να αντιμετωπίσει τον Πανιόνιο, τυπικά γηπεδούχος είναι η ομάδα του Πας Γιάννα. Η Καβάλα, η οποία υποβιβάστηκε όμως δεν ξεχνάω στη βοήθησαν, έβγαλε ανακοίνωση ευχαριστώντας κάποιες εταιρείες οι οποίες ήταν κοντά στην ομάδα όπως αναφέρει όλη την χρονιά σε δύσκολες στιγμές. Και βέβαια περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η δεύτερη μέρα. Ο μόνος σίγουρος είναι ο Νέστος, ο Νέστος Χρυσούπολης, ο οποίος πληροφορίες λένε ότι θα κρατήσει τον βασικό κορμό και γιατί όχι άλλωστε αφού είχε μια επιτυχημένη χρονιά μετά την παραμονή και θα κοιτάξει να ενισχυθεί αφού πλέον είναι αναβαθμισμένη η Super League 2. Έχουμε έναν ενιαίο όμιλο με 16 ομάδες. Από εκεί και πέρα έχουμε μικρό και μεγάλο τελικό για τις μεικτές ομάδες των ενώσεων K16. Στη Νέα Πέραμο, στη Δυτική Αττική, έχουμε Θεσπρωτεία Δωδεκάνησο για το μικρό τελικό το Σάββατο στις 3 η ώρα, την Κυριακή στις 5 η ώρα στο γήπεδο Γαλανέικων στη Φθιώτιδα, ΕΠΣ Πειραιά, ΕΠΣ Μακεδονίας. Αυτή είναι η τελική φάση. Για τη ΓΑΜΑ Εθνική τώρα, ο Πανθρακικός περιμένει να σφραγίσει το εισιτήριο για την επιστροφή του σε επαγγελματική κατηγορία. Με την Ελασσόνα θα παίξει την Κυριακή στις 3, ένα βαθμό χρειάζεται η ομάδα της Κομωτινής. Ο Απόλλων Καλαμαριάς υποδέχεται τον Εθνικό Νέο Κεραμιδίου, είναι στη δεύτερη θέση με 6 βαθμούς. 3 βαθμούς έχει η Ελασσόνα χωρίς βαθμό Εθνικός Νέο Κεραμιδίου. Με νίκη ο Απόλλων Καλαμαριάς, ειδικά αν δεν κερδίσει η Ελασσόνα μέσα στην Κομωτινή, και αυτός εξασφαλίζει ουσιαστικά την άνοδο. Στον άλλο όμιλο, Άρης Πετρούπολης Εθνικός και Πύργος Ζάκυνθος, εκεί όπου γίνεται ένας μικρός χαμός στη βαθμολογία. 5 έχει ο πρώτος, 2 έχει ο τελευταίος. Όλες οι ομάδες έχουν ελπίδες για να πάρουν το εισιτήριο της, τα δύο εισιτήρια της ανόδου. Ο Γκαϊτατζής από την Δράμα με βοηθούς Παυλίδη, Δημητριάδου και τέταρτο Σουμπάρ από τον ίδιο σύνδεσμο θα διευθύνουν το Πανθρακικό Ελασσόνα. Όπως είπαμε και χθες, και Απόλλων Καλαμαριάς, Εθνικός Νέου Κεραμιδίου, Μιχαηλίδης, Σαμαράς, Ασλανίδης και Αρχηρός ο τέταρτος από την Μπέλα είναι οι διαιτητές σε αυτό το παιχνίδι.
Μεγάλος τελικός για το κύπελο της Εψυξάνθης γίνεται το Σάββατο στις 6 μεταξύ του Άτλας Ελλήνου και του μεγάλου φαβορή που είναι ο Παύλος Μελάς Κουτσού, ο οποίος πάει για τον ντάμπλ. Έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα, τώρα θέλει να πάρει και το κύπελο, μέρος των οποίων θα δοθούν και για καλό σκοπό. Ο Σαζέρ Φεράτογλου ορίστηκε να διευθύνει ως πρώτος διευθυντής τον τελικό του θεσμού, ο οποίος θα γίνει στο γήπεδο του ΑΟΚΣ. Και τα έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη του παλέμαχου ποδοσφαιριστή Γιώργου Σουπιάδη, ένας ανθρώπου ο οποίος τίμησε το ποδόσφαιρο, όπως αναφέρει η Εψυξάνθη, και αγαπήθηκε ως ολίγη στα γήπεδα της περιοχής μας. Βίρον Καβάλας και Βυζάντιο μονομαχούν αύριο για το τρόπιο στην ΕΠΣ Καβάλας στις 6 ώρα στο γήπεδο της Ελευθερούπολης. Θα γίνει ομάδες οι οποίες μάχονται για το ένα τρόπο, αφού ο πρωταθλητής είναι ο Ορφέας Ελευθερούπολης, στην έδρα του οποίου θα γίνει τελικός. Ο Βίρον είχε κατακτήσει το κύπελο τελευταία φορά το 22-23 νικώντας με 1-0 την ομάδα του Άρη Πηγών. Στην Δράμα είχε γίνει πριν από καιρό ο τελικός, εδώ Ξαβόλακα ήταν κυπελούχος. Έχουμε το λεγόμενο Super Cup, ο αγώνας κοινωνικής αλληλεγγύης, όπως λέγεται, μεταξύ της κυπελούχου Δόξας Βόλακα και της πρωταθλήτριας Νέας Αμισού, την Κυριακή στις 5 στο γήπεδο της Δόξας Δράμας. Θα γίνει Δόξα Βόλακα μετά από κλήρωση, είναι τυπικά γηπεδούχος, όπως διαβάζω. Αυτά για τις διοργανώσεις του ποδοσφαίρου. Στο μπάσκετ περιμένουμε να δούμε πότε θα οριστούν, αν θα είναι την επόμενη Τετάρτη, γιατί δεν βλέπω να έχουν οριστεί ημερομηνίες για την τελική φάση. Η τελική μεταξύ του ΓΑΣ Κομωτινή και της ΧΑΝΤ, να θυμίσουμε ότι ο ΓΑΣ μεταφέρει τις δύο νίκες από την κανονική διάρκεια, οπότε για να μην πάρει το πρωτάθλημα και την άνοδο, θα πρέπει να χάσει 4 φορές από τη ΧΑΝΤ, πράγμα αρκετά δύσκολο, έχοντας μάλιστα και το πλεονέκτημα έδρασε η ομάδα της Κομωτινής μετά την πολύ δύσκολη πρόκριση σε αυτό το πραγματικό ντέρμπι της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης απέναντι στην Ελευθερούπολη. Τώρα στο προπονητικό τίμη της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ με Μαξίδιο εντάχθηκαν ως πρώτη προπονητής η κότς του Ηρώδικου Κομωτινής Τζούλη Χατζηζογίδου και ως βοηθός προπονητή η βοηθός της στην ομάδα της Κομωτινής Αλεξάνδρα Ιωαννίδη. Αυτό δείχνει και τη δουλειά την οποία γίνεται στην ομάδα, που είχε πέρα στην Ορεστιάδα το απόγευμα της Κυριακής. Ο Δήμος Ορεστιάδας θα μετανομάσει σε μόρφο δροσίδου το παλιό κλειστό της Ορεστιάδος, η οποία το 92, όταν δεν ήταν Ολυμπιακό άθλημα αλλά άθλημα επίδειξης, είχε ανοίξει το δρόμο, θα λέγαμε, καθώς είχε κατακτήσει μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης. Και μετά ακολούθησαν αυτά του Μουρούτσου στο Σίδνεϊ, του Νικολαίδη στην Αθήνα και στο Πεκίνο και για την Μιστακίδου στην Αθήνα και πολλές άλλες επιτυχίες που είχε η χώρα μας στο Ταϊκοντό. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και την Ορεστιάδα, και από εκεί και πέρα να πούμε ότι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 ανδρών ξεκινά για το βόλι με τον Άθλιο Ορεστιάδος και τον Εύρο Σουφλίου την Τετάρτη 13 Μαΐου. Θα πούμε περισσότερα για τους αντιπάλους, όπως και για την Νίκη Αλεξανδρούπολης, και αυτό ξεκινά στις 13 Μαΐου. Τώρα την Κυριακή θα έχουμε το 3x3 Junior Street Basketball του Εθνικού Αλεξανδρούπολης, το οποίο η διοργάνωση, όπως είπαμε, θα γίνει την Κυριακή στις 10 το πρωί και εντάσσεται στις εκδηλώσεις του Δήμου Αλεξανδρούπολης για τα Ελευθέρια 2026. Ενώ έχουμε και τον Βορέα Αλεξανδρούπολης να διοργανώνει σε συνεργασία με το Δήμο Αλεξανδρούπολης το τρίτο τουρνουά Grass Handball Δημοτικών Σχολείων στο Φώτης Κοσμάς το Σάββατο από τις 10 το πρωί ως 2 το μεσημέρι, για παιδιά από 3η ως 6η Δημοτικού. Θα γίνουν εκεί στο Πράσινο
τρία γήπεδα handball, έτσι ώστε να μπορέσουν οι μικροί να γνωρίσουν το άθλημα. Από ό,τι βλέπω φτάσαμε στο τέλος. Αύριο θα πούμε περισσότερα. Γιώργος Εφρεμίδης ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, φωτιζάντας μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώργος στο μικρόφωνο. Θα ξαναπούμε την Δευτέρα λίγο μετά τις 12.30. Γεια σας.

0: Virginia. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη. Στο συντονισμό η Μπέλα Θεριού. Στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Τριανταφύλου. Πάμε πάλι. Ο Τάσος Τριανταφύλου. Είναι λίγο και η ηλικία. Μαζί θα περιδιαβούμε λοιπόν την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Παρασκευή 8 Μαΐου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Νεκρός 20χρονος απόλεπτο σπήρωση στην Βόρεια Ηλία. Ακόμη 6 εργάτες γης με φυματίωση στο Ρίο. Στην Κέρκυρα, πλήθος ποντικιών και αρουραίων στην περιοχή του Κανονιού γύρω από τους κάδους των απορριμμάτων προκαλούν ανησυχία στους κατοίκους. Κάθυρξη 160 ετών σε 46χρονο αλλοδαπό για μεταφορά μεταναστών στη Σίμη. Υγρά απόβλη ταχύνονταν εξέλεγκτα σε ρέμα που καταλήγει στη λίμνη Βόλβη. Στη Σάμμο σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα γιο ταχύ με άλογο, τραυματίστηκε ο αναβάτης. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Πάμε τώρα στο Ηράκλειο της Κρήτης, καθώς κάτω από άκρα μυστικότητα οι απολογίες για την δολοφονία του 21 ετών Νικήτα στην Αμουδάρα. Ο Γιώργος Λαμπράκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι. Τόσο ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας, όσο και 56χρονη σύζυγός του, κρίθηκαν προφυλακιστέ και θα πω ότι καταλαβαίνουν θα πάρουν το δρόμο για τη φυλακή.
1: Ναι, και μάλιστα θα μεταφερθούν, αναμένεται να γίνει απόψε αυτή η διαδικασία,
0: ναι,
1: με πλοίο της γραμμής σε χωριστά σοφρονιστικά καταστήματα στην υπηρετική χώρα αρχικά.
0: Για λόγους ασφαλείας προφανώς.
1: Εντάξει, υπάρχει ο διαχωρισμός πανελικών γυναικείων φυλακών, ναι, αλλά προφανώς όλα παίρνουν ρόλο.
0: Mm-hmm.
1: Να σας πω ότι αρχικά είχε ανακοινωθεί, είχε διαρρεύσει ότι οι απολογίες των δύο κατηγορημένων θα γινόταν το πρωί της επόμενης Δευτέρας.
0: Ναι.
1: Αλλά τελικά η διαδικασία έγινε με απόλυτη μυστικότητα χθες το βράδυ και ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας του 29χρονου Νικήτα στην Αμουδάρα Ηρακλείου, σου και η 56χρονη σύζυγός του που ήταν μαζί στο αυτοκίνητο την ώρα του φωνικού και η οποία κατηγορούνταν για συνέργεια, κρίθηκαν προφυλακιστέοι και θα οδηγηθούν στη φυλακή μέχρι την εκδίκαση αυτής της υπόθεσης που προκαλεί ακόμα έντονες συζητήσεις εδώ σε τοπικό επίπεδο και όχι μόνο. Μάλιστα, οι πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας όλα αυτά τα 24 ώρα μετά το φωνικό έχουν παγώσει την τοπική κοινωνία για ένα παιδί πραγματικά μαχητή της ζωής από τα δύο του χρόνια.
0: Ναι.
1: Γιατί το έχει πει και η οικογένεια, υπήρχαν κάποια προβλήματα υγείας. Από πολύ μικρός έδινε μάχη για την ίδια του τη ζωή σε διάφορες καταστάσεις και περιπτώσεις. Υπήρχε αυτό το τροχείο το 2023, ο θάνατος του φίλου του που ήταν συνοδηγός και όλα τα όσα ακολούθησαν, οι επιθέσεις που δεχόταν από τον πατέρα του νεαρού που είχε χάσει τότε τη ζωή του στο τροχείο και όλο αυτό που φαίνεται να αποκαλύπτεται μέσα από το ρεπορτάζ που ενδεχομένως θα μπορούσε με μια διαφορετική τακτική, με μια διαφορετική αντιμετώπιση αυτό το φοβερό έγκλημα να είχε αποτραπεί από τη στιγμή που είχαν καταγγελθεί επιθέσεις από τον πατέρα του τότε 17χρονου νεκρού στο τροχαίο. Φανταζόμαστε όλοι και είναι το θέμα συζήτηση στην τοπική κοινωνία ότι εν έτη 2026 όταν κάποιος απειλεί τη ζωή κάποιου το λιγότερο που πρέπει να γίνεται είναι να πηγαίνει στη φυλακή, να καταλήγει στη φυλακή πριν σκοτώσει. Ήταν ένας εν δυνάμει φωνιάς.
0: Ναι, υπάρχουν και δηλώσεις του κυρίου Χρυσοχοίδη βέβαια γι' αυτό που είπε ότι θα έπρεπε να κρατηθεί. Βέβαια δεν μπορούσε να γίνει χωρίς εντολή εισαγγελέα.
1: Ναι, προφανώς. Ναι. Προφανώς, αλλά οι δηλώσεις αυτές γίνονται μετά κατόπιν.
0: Έρχονται κατόπιν. Έχεις δίκιο.
1: Έρχονται κατόπιν. Ναι. Μια οικογένεια θυμεί για το παιδί της. Μια οικογένεια η οποία πρέπει να σας πω ότι 3 χρόνια αφού του έγινε το τροχαίο ήταν και αυτή σε ένα καθεστώς διαρκής πίεσης. Και οι γονείς και ο πατέρας ειδικά του παιδιού και το ίδιο το παιδί δεν είχαν ξεπεράσει το γεγονός που είχε συμβεί τον Οκτώβριο του 2023 όταν ένα 17χρονο παιδί έχασε τη ζωή του.
0: Έτσι.
1: Μετά από 19 μέρες παραμονή στη μονάδα δευτή θεραπείας όταν και ο ίδιος ο Νικήτας ήταν στο νοσοκομείο βαρύτατα τραυματισμένος κατάφερε βέβαια να βγει ζωντανός από αυτή την περιπέτεια τελικά.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς είχαμε αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα. Χθες είχαμε στο κοριό του νεαρού, στο πόνο Μιλοποτάμου και την κηδεία μέσα σε ένα κλίμα πάσταρ του πόνου, με εικόνες με τα νεαρά παιδιά κυρίως να φορούν λευκά ρούχα, όπως είχε ζητήσει η αδελφή του θύματος, το χωριό και ολόκληρη περιοχή που φορεύτηκε στα μαύρα για να αποχαιρετήσει αυτό το παλικάρι.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα μένει όλη αυτή η παγωμάρα στην τοπική κοινωνία. Πρέπει να σας πω ότι οπουδήποτε και αν σταθεί κάποιος στο Ηράκλειο και όχι μόνο, είναι το υπάρχει μόνο ένα θέμα συζήτησης.
0: Έτσι, να μην πάρει έκταση μόνο. Να μην έχουμε κι άλλο, να μην χυθεί άλλο. Μας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε. Πάμε τώρα σε μια άλλη υπόθεση. Καθώς είχαμε κάθριξη 160 ετών σε έναν αλλοδαπό για μεταφορά μεταναστών στη Σίμη, η Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο έχει τις λεπτομέρειες. Ελευθερία, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, στις φυλακές επιστρέφει, γιατί ήταν ήδη εκεί ως προσωρινά κρατούμενος, ένας 46χρονος αλλοδαπός από το Αζερμπαϊτζάν, ο οποίος συνελήφθη τον Αύγουστο του 2025, πριν από ένα χρόνο δηλαδή περίπου, μάλιστα μετά από καταδίωξη των λιμενικών αρχών ανοιχτά της ύλης. Ο 46χρονος δικάστηκε χθες από το μονομελές εφετείο του Δεκανήσου και καταδικάστηκε για τη μεταφορά 30 ατόμων από τα γειτονικά παράλια στη Σίμη σε συνολική ποινή κάθεψης 160 ετών και 2 μηνών, ενώ το επιβλήθηκε και συνολικό χρηματικό πρόστιμο 345.500 ευρώ. Να πούμε ότι ο 46χρονος μετέφερε τα 30 άτομα, μεταξύ των οποίων γυναίκες και ανήλικα παιδιά, τα ξημερώματα της 23ης Αυγούστου 2025 με ταχύπλο σκάφος, και παρά το γεγονός ότι έγινε αντιληπτός από τους λιμενικούς, δεν σταμάτησε μέχρι την αποβίβασή τους και στη συνέχεια προσπάθησε να επιστρέψει πίσω στα τουρκικά παράλια. Καταδιώχθηκε από τους λιμενικούς, ακινητοποιήθηκε, συνελήφθηκε, και από την προανάκριση που έγινε διαπιστώθηκε ότι ήταν αφενός ο διακινητής, και αφετέρου ότι ο κάθε μεταφερόμενος είχε καταβάλει για το ταξίδι του αυτό το χρηματικό ποσό των 4.500 ευρώ. Ο 46χρονος οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη, όπου, όπως είπα, θα επιβλήθηκε αυτή η πολύ μεγάλη ποινή κάθεψης. Βέβαια, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, 25 χρόνια αναμένεται να εκτίσει, ενώ έχει ασκήσει και έφεση για να εκδικαστεί η υπόθεσή του το επόμενο διάστημα σε δεύτερο βαθμό.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Παραμένουμε στο δικαστικό ρεπορτάζ και από την Ρόδο τώρα θα πάμε στις Κυκλάδες να συνδεθούμε με την ΕΡΤ στις Κυκλάδες και τη Λίνα Θεολογίτου. Λίνα, καλώς σου μεσημέρι. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου οδηγήθηκε τώρα ο 52χρονος πλοίαρχος και ο 32χρονος αξιωματικός γέφυρας του πλοίου που βυθίστηκε στα βόρεια της Άνδρου, το οποίο βέβαια είχε αποπλέψει από την Αλβανία με προορισμό την Ουκρανία και μετέφερε περίπου 3.000 τόνους σόδας.
3: Ακριβώς, Ειρήνη, μέχρι και αυτή τη στιγμή δύο ναυτικοί βρίσκονται στα δικαστήρια και από στιγμή σε στιγμή περιμένουμε την απόφαση του εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου για το αν θα ασκηθεί ποινική δίωξη στους δύο ναυτικούς, ποιες κατηγορίες θα τους αποδοθούν και αν θα αφαιθούν ελεύθεροι. Σύμφωνα με την προανάκριση και τα όσα γνωρίζουμε ως τώρα, ο αξιωματικός φέρεται να ήταν μόνος του στη γέφυρα του πλοίου την ώρα του συμβάτος, να ένιωσε κάποια αδυναμία, κάποια διαθεσία και μάλλον έχασε τις αισθήσεις του, με αποτέλεσμα την πρόσκρουση του πλοίου που κατέληξε στο ναυάγιο. Τώρα, σύμφωνα με νεότερα για το σημείο του ναυαγίου, πραγματοποιήθηκε απάντηση των καυσίμων. Γνωρίζαμε εξ αρχής ότι είναι διαχειρίσιμη κατάσταση λίγο της μικρής ποσότητας καυσίμων που υπήρχαν μέσα στις δεξαμενές του πλοίου. Ολοκληρώθηκε οπότε με επιτυχία η συγκεκριμένη διαδικασία. Παραμένουν ωστόσο στο σημείο πιλωτάς κάποιου του λιμενικού σώματος, τόσο για προληπτικούς λόγους όσο και για τη συνέχεια της έρευνας.
0: Νάλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Αλλάζουμε υπόθεση και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με την λεπτεσπύρωση. Είδαμε το προηγούμενο διάστημα πάρα πολλά περιστατικά στη Ζάκυνθο. Πριν από λίγες μέρες ξεκίνησε μια άλλη ιστορία με τον Χανταϊό, ο οποίος και αυτός μεταδίδεται μέσω των τροκτικών στον άνθρωπο ή από δάγκωμα ή από το σάλιο του. Σπάνιες θα μου πείτε περιπτώσεις. Ωστόσο, βλέπουμε πόσο μεγάλο πρόβλημα έχει δημιουργήσει μετά το κρουαζιερόπλοιο, μετά την εμφάνιση του ιού στο κρουαζιερόπλοιο. Και θα πάμε τώρα να συνδεθούμε με την ΕΡΤ, Πάτρας και τον Νίκο Γιαπρακά. Νίκο, καλώς σου μεσημέρι. Εδώ έχουμε ένα νεκρό 20χρονο από λεπτεσπύρωση στην Βόρεια Ηλία. Μας ακούει ο Νίκος Γιαπρακάς?
4: Δυστυχώς έχασε την ζωή του, ενώ είχε προκληθεί από την λιμόδια αυτή νόσο τη λεπτοσπύρωση, η οποία βέβαια είναι αρκετά γνωστή στην ιατρική κοινότητα. Ο αλλοδαπός εργάτης γης εργάζονταν σε χωράφια στην περιοχή της Ηλίας. Νόσησε λοιπόν από την συγκεκριμένη ασθένεια και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, όπου νοσηλεύτηκε. Δυστυχώς όμως δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία του πνοή. Να πούμε βέβαια ότι το περιστατικό αυτό δεν συνδέεται με τα περιστατικά της Ζακίνθου, είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Άλλωστε έχουν καταγραφεί, κάθε χρόνο καταγραφεί μάλλον, ιδίως σε αγροτικές περιοχές, θάνατοι από την λεπτοσπύρωση.
5: Και είναι και οι συνθήκες που μένουν, η αλήθεια.
4: Είναι πολύ, εύκολο να προσληθεί και να έχει ακόμα και μοιραία κατάληξη. Είναι οι συνθήκες ακριβώς που, που παίζουν ρόλο στην διασπορά της νόσου, δεδομένου ότι μιλάμε ότι γίνεται αυτό μέσω των τροκτικών. Έτσι. Ή μέσω μολυσμένου νερού που έχει έρθει σε επαφή με κάποιο τροκτικό το οποίο έχει την λεπτοσπύρωση, με αποτέλεσμα να μεταδίδεται στον άνθρωπο. Αυτό όμως δεν είναι το μοναδικό καμπανάκι το οποίο έχουν οι υγειονομικές αρχές της περιοχής μας, γιατί υπάρχουν και 10 περιπτώσεις πάλι σε αλλοδαπούς εργάτες γης στα σύνορα μεταξύ Ηλίας και Αχαΐας. Όπου 10 άτομα νοσούν αυτή τη στιγμή με φυματίωση. Η κατάσταση υγείας τους είναι καλή από ό,τι μαθαίνουμε, δεν διατρέχουν κάποιον κίνδυνο. Έγινε μάλιστα σήμερα το πρωί και μια σύσκεψη των υγειονομικών αρχών της περιοχής, έτσι ώστε να δουν πώς θα αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Κλιμάκιο λοιπόν γιατρών, το επόμενο διάστημα θα μεταβεί στους χώρους όπου διαμένουν οι αλλοδαποί εργάτες γης σε συγκεκριμένες περιοχές, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να προχωρήσουν και σε εμβολιασμούς τύπου μαντού στους εργάτες γης που διαμένουν σε συγκεκριμένες περιοχές.
5: Ναι, και θα πρέπει να γίνει και κάποιος έλεγχος, φαντάζομαι, Νίκο, και στους χώρους όπου διαμένουν οι άνθρωποι αυτοί.
4: Ακριβώς.
5: Γιατί είναι πάρα πολλά χρόνια. Η υπόθεση δεν είναι κάτι που το μάθαμε τώρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάμε τώρα και στην Κέρκυρα, μιας και μιλάμε για τη λεπτοσπύρωση και για τη Ζάκυνθο και για την Πάτρα. Εκεί λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλά ποντίκια και αρουραίοι στην περιοχή του Κανονιού, γύρω από κάδους απορριμμάτων, και όπως καταλαβαίνουμε αυτό προκαλεί ανησυχία στους κατοίκους. Μαργαρίτα Αβάρθη στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαργαρίτα, καλώς σου μεσημέρι. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός, έτσι.
6: Ακριβώς. Και εντοπίζονται κυρίως στην περιοχή του Φιγαρέτου. Είναι μια συγκεκριμένη περιοχή στο Κανόνι. Και όπως είπες και εσύ, η ανησυχία αντίνεται ακόμη περισσότερο μετά τα πρόσφατα περιστατικά λεπτοσπύρωσης σε Ζάκυνθο και Ηλία, με τους κατοίκους να ζητούν άμεσα μέτρα πρόληψης πριν η κατάσταση γίνει ανεξέλεκτη. Όπως καταγγέλνουν οι κάτοικοι της περιοχής του Κανονιού, το τελευταίο διάστημα η κατάσταση έχει επιτυγχθεί σημαντικά με τα τροχτικά να έχουν ουσιαστικά κατασκηνώσει στους κάδους σκουπιδιών, προκαλώντας έντονη ανησυχία για τη δημόσια υγεία. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες, πολλοί κάτοικοι αποφεύγουν ακόμη και να πλησιάσουν τους κάδους για να πετάξουν τα απορρίμματά τους. Καθώς όπως αναφέρουν, οι αρουραίοι εμφανίζονται σε μεγάλους αριθμούς και κυρίως το βράδυ. Οι κάτοικοι ζητούν άμεσες παρεμβάσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, τόσο για την αποκομιδή των απορριμμάτων, όσο και για την αντικοποίηση της μειοκτονίας και καθαρισμού στην περιοχή. Στη τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με το αρμόδιο τμήμα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, μας ενημέρωσαν ότι ήδη έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα μειοκτονίας και ότι θα προχωρήσουν σε εντατικές δράσεις σε συγκεκριμένες περιοχές όπου αντιμετωπίζεται μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως είναι συγκεκριμένη η περιοχή του Κανονιού.
5: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Αλλάζουμε τώρα κλίμα και πάμε στην Λάρισα, όπου συνάντηση με την νέα ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ζητάει η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων. Στο επίκεντρο οι ζημιές από τον Ντάνιελ. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Έχουν περάσει χρόνια από τον Ντάνιελ, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν έχουν πάρει αποζημιώσεις. Τι γίνεται?
7: Υπάρχουν ζητήματα, Ειρήνη, καλό μεσημέρι, και όχι μόνο για τον Ντάνιελ, και με μια σειρά από άλλα θέματα που αφορούν βεβαίως αποζημιώσεις αλλά και ζημιές που έχουν γίνει στο φοιτικό κεφάλαιο και όχι μόνο. Από τις 27 Απριλίου έχει τεθεί το σχετικό αίτημα για συνάντηση από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας και για βεβαίως τα θέματα που αφορούν τους αγρότες και τους κοινοτρόφους του νομού, αλλά και για ευρύτερα ζητήματα που έχουν, όπως είπες και εσύ, να κάνουν σχέση με τις αποζημιώσεις. Ήταν να έρθει ο κ. Σκηνάς στο αναπτυξιακό συνέδριο. Τελικά μίλησε μέσω τηλεδιάσκεψης που έγινε στα τέλη του περασμένου μήνα και έτσι είναι σε εκκρεμότητα αυτή η συνάντηση. Τώρα, όσον αφορά τις καταστροφές για τον Ντάνιελ, πολλοί αγρότες από τους δήμους Κιλελέρ, Τεμπών και Τυρνάβων δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ για τα φερτά υλικά στα χωράφια τους, ενώ έχουν αποζημιώνει τη σχετική ζημιά, γιατί δεν είχαν καταφέρει να υποβάλουν αιτήσεις. Ναι. Υπάρχει ένα μπαλάκι ευθυνών που πετάνε τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων με το Υπουργείο ένα στον άλλον για το, πότε, για το γεγονός ότι δεν έγινε ευρέως γνωστό ότι θα έπρεπε να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις. Με αποτέλεσμα, ενώ δικαιούνταν χρήματα και αποζημιώσεις για τα φερτά υλικά στα χωράφια τους, πολλοί αγρότες να μην πάρουν τελικά ούτε ένα ευρώ. Δεν είναι μόνο αυτό. Βεβαίως υπάρχουν εκκρεμότητες για τις αποζημιώσεις στα κεράσια στην επαρχία της Αγιάς από τον παγετό του Μαρτίου του 2025. Έχουν βγει και τα πορίσματα του ΕΛΓΑ και με βάση μόνο τον κανονισμό του ΕΛΓΑ ζητούν να αποζημιωθούν οι αγρότες στην περιοχή. Δεν έχουν δει βεβαίως μέχρι στιγμής ούτε ευρώ. Επίσης ζητούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα του ΧΟΚ, έχει ισχύει για όλη την Ελλάδα, ναι, και έχουν μείνει εκτός περιοχές της Θεσσαλίας. Ιδιαίτερα η Λάρισα και η Μαγνησία, αποζημιώσεις λόγω παγετού και θερμοπληκτικών φαινομένων για τα μήλα, τα κάστανα και τα καρύδια. Επίσης υπάρχει και ζήτημα με την αποζημίωση του Τρυφύλλη για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους βεβαίως, που λόγω της εποχής δεν μπόρεσαν να κάνουν χρήση το να πουλήσουν την παραγωγή τους, με αποτέλεσμα βεβαίως να υπάρχουν ζητήματα σε μια περιοχή, σε μια εποχή που η ρευστότητα είναι το μεγάλο ζητούμενο. Και κλείνοντας, Ειρήνη, να πω ότι έχουμε ζημιές και στις ρεντόδες καλλιέργειες τους Δήμων Τερμπών και Τυρνάβου. Από ό,τι φαίνεται έχουν γίνει αυτοψίες και από τους αρμόδιους γεωπόνους της περιφέρειας Θεσσαλίας. Σαπίζουν τα δέντρα. Μιλάμε για την ασθένεια της φόμουψης, αλλά δεν μιλάμε μόνο για την αμυγδαλιά που είναι ένα γνωστό φαινόμενο, αλλά μιλάμε και για ροδακινές και για άλλα δέντρα. Έχουν σταλεί δείγματα στον Πενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο για να διαπιστωθεί ακριβώς ποια είναι τα αίτια αυτής της ασθένειας που προσβάλλει δενδροκαλλιέργειες σε περιοχές του νομού της Λάρισας.
5: Και προκαλεί και καταστροφές επίσης, και οικονομική καταστροφή στους παραγωγούς φυσικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Πάμε τώρα στην ΕΡΤ Πύργου και στον Μπάμπη Πλάγο. Μπάμπη, καλώς σου μεσημέρι. Ακούσαμε λοιπόν τι γίνεται στη Λάρισα και στο Θεσσαλικό κάμπο. Προβλήματα υπάρχουν και σε εσάς, καθώς οι φετινές πλημμύρες σε Μακρύσια και Καλυφάκια έχουν οδηγήσει σε μια σύσκεψη που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα, στην Κρέσθενα.
8: Πάρα πολύ σωστά. Είναι λοιπόν μια σύσκεψη η οποία πραγματοποιείται αυτή την ώρα στον Δήμο Ανδρίτσανας Κρεσθένων, γίνεται στον χώρο της πρώην μαθητικής εστίας Κρεσθένων. Μία σύσκεψη η οποία έχει σαν στόχο να πάρουν όλοι οι αρμόδιοι φορείς μία απόφαση για το τι πρέπει να κάνουν, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκαλέσει οι μεγάλες βροχοπτώσεις του χειμώνα, οι οποίες έχουν πλημμυρίσει εκεί τον κάμπο στις περιοχές των Μακρυσίων και των Καλυβακίων. Εδώ να σου κάνω παρένθεση ότι ακόμη και σήμερα βρέχει εδώ στην περιοχή της Ηλίας, οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτές οι περιοχές είναι γεμάτες
5: με νερό
8: νερά
5: στάσιμο.
8: Ακόμη. Με νερά ακόμη, ναι. Είναι μεγάλο το πρόβλημα. Στη σημαντική αυτή συνάντηση έχουν πάρει μέρος τόσο εκπρόσωποι της κυβέρνησης, βουλευτές του νομού, ο Περιφερειάρχης της Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, οι αρμόδιοι αντιπεριφερειάρχες, αλλά και ο πρόεδρος του ΓΟΕΒ, Τάκης Παρασκευόπουλος, όπως βέβαια αντιδήμαρχοι, πρόεδροι δημοτικών κοινοτήτων κτλ. Στο πλαίσιο της συνάντησης που διοργανώνει, όπως είπα, ο Δήμος Ανδρίτσανας Κρεσθένων, έπειτα από ομόφωνη απόφαση του ΤΕΣΟΠ, τονίζεται ότι η κατάσταση δεν μπορεί άλλο να συνεχιστεί, ότι θα πρέπει να εξεταστεί το πρόβλημα από όλες τις αρμόδιες εμπλεκόμενες υπηρεσίες και να ληφθούν άμεσα μέτρα για την αποστράγγιση του κάμπου. Η παραμονή του νερού, λένε οι αρμόδιοι, ότι η παραμονή του νερού εντός των εκτιμάτων θέτει σε κίνδυνο το φυτικό κεφάλαιο, πέραν της παραγωγής, της φετινής εννοώ καλλιεργητικής περίοδου, η οποία φαίνεται ότι έχει χαθεί. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος λοιπόν να σαπίσουν από το πολύ νερό ακόμη και οι καλλιέργειες. Δηλαδή
5: και να χάσουν οι άνθρωποι τις φετινές σοδιές.
8: Οι φετινές σοδιές έχουν χαθεί ήδη.
5: Έχουν χαθεί
8: ήδη. Να χαθούν και τα δέντρα.
5: Μάλιστα.
8: Να χαθούν δηλαδή τα μπέλια που έχουν μέσα, να χαθούν τα πορτοκάλια τα οποία
5: απίστευτη
8: υπάρχουν και
5: καταστροφή.
8: Οι ελαιώνες. Πρέπει να ληφθεί μια άμεση, να δοθεί μια άμεση λύση έτσι ώστε να απομακρυνθεί το νερό από αυτές τις περιοχές για να μην χαθεί ολόκληρο το φυτικό κεφάλαιο.
5: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Πάμε να συνδεθούμε με την ΕΡΤ Καλαμάτας και τον Κώστα Γαζούλη, καθώς και στην Πηλία της Μεσσηνίας υπάρχουν φόβοι για ολοκληρωτική απώλεια της φετινής παραγωγής στα φυτοκαλλιέργειες και αμπέλια, εδώ όχι μετά τις πλημμύρες, αλλά μετά τους παγετούς.
9: Είχαμε τις πλημμύρες και έχουμε τους παγετούς μήνα Μάιο. Είναι πραγματικά πρωτοφανές. Έτσι λοιπόν η Ομοσπονδία Αγροτροφικών Συλλόγων Μεσσηνίας με ανακοίνωσή της περιγράφει μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση για τους βιοπαλλεστές αγρότες του νομού, τονίζοντας το παγετός έπληξε τις καλλιέργειες σε κρίσιμο στάδιο ανάπτυξης, καταστρέφοντας τον κόμπο και τα έξοδα μιας ολόκληρης χρονιάς. Όπως αναφέρει η Ομοσπονδία, μετά τις μεγάλες ζημιές που είχαν υποστεί το προηγούμενο διάστημα η παντοτοπαραγωγή της περιοχής από τις συνεχείς βροχοπτώσεις, οι αγρότες τώρα βρίσκονται ξανά αντιμέτωποι με σοβαρές απώλειες χωρίς, όπως υποστηρίζουν, ουσιαστική προστασία και στήριξη. Παράλληλα, οι ίδιοι ασκούν έντονη κριτική στον κανονισμό του ΕΛΓΑ, κάνοντας λόγο για καθυστερήσεις, περιορισμούς και εξαιρέσεις αποζημιώσεις. Τώρα οι αγρότες Ειρήνη ζητούν άμεσες εκτιμήσεις από τον ΕΛΓΑ σε όλες τις πληγήσεις περιοχές, αποζημίωση στο 100% των ζημιών σε σταθίδες και αμπέλια, προκαταβολές για τους παραγωγούς αλλά και πάγο οικονομικών υποχρεώσεων προς τράπεζες, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Παράλληλα, διεκδικούν αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε, όπως λένε, να καλύπτονται πλήρως όλες οι φυσικές καταστροφές και όλα τα στάδια της παραγωγής. Πάντως, να σου πω, κλείνοντας με αυτό, ότι την ίδια ώρα φαίνεται ότι το συγκεκριμένο ζήτημα βρίσκεται και στην ατζέντα της περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς, όπως έγινε γνωστό πριν λίγη ώρα, το ζήτημα των ζημιών από τον παγετό θα βρεθεί στο επίκεντρο της συνάντησης που θα έχει ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Στοχός με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, τον κύριο Ανδρέα Λιουκουρέτζο, την προσεχή Τρίτη 12 Μαΐου. Θα βρεθούν τόσο οι ζημιές που καταγράφηκαν στα αγροτική περιοχή, σε περιοχές Πελοποννήσου, αλλά και η πορεία των διαδικασιών εκτίμησης και στήριξης των παραγωγών σε αυτή τη συνάντηση.
5: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και από την Καλαμάτα τώρα πάμε στον Εύρο, εκεί όπου βρίσκεται ο Ευρωπαίος Επίτροπος Απόστολος Τζίτζι Κώστας, η Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρία, καλώς σου μεσημέρι.
10: Και σε εσάς. Τα σύνορα της Ελλάδας είναι και σύνορα της Ευρώπης και η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι ταυτόχρονα και ασφάλεια όλων των Ευρωπαίων πολιτών, δήλωσε πριν από λίγο από τον Εύρο ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζίτζι Κώστας, με πρώτο σταθμό της περιοδίας του σήμερα, σημείο του φράχτη στην περιοχή Πόρος στις Σφαίρες, από όπου τόνισε ότι η Θράκη αποτελεί την ασπίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημένοντας ότι ο φράχτης αποτελεί ελληνική πρωτοβουλία με τη στήριξη Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πόρους 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ για εξοπλισμό, νέες τεχνολογίες και συστήματα επιτήρησης. Ο κύριος Τζιτζικός της αυτή την ώρα συνεδράται με μαθητές στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξανδρούπολης, με αφορμή και τον εορτασμό της ημέρας της Ευρώπης. Αμέσως μετά θα μεταβεί στο κοινό επιχειρησιακό κέντρο ελληνικής αστυνομίας Frontex και Europol, που λειτουργεί στο αεροδρόμιο Δημόκητος και στο σταθμό μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου στην Αφιτρίτητο. Ενώ το απόγευμα θα έχει συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και με νέους επιχειρηματίες της Θράκης. Αύριο αναμένεται κεντρική εκδήλωση για τον εορτασμό της ημέρας της Ευρώπης, θα πραγματοποιηθεί στο λιμάνι της

0: Είπα Φωτεινή Γαλογαύρου, καλό σου μεσημέρι, να συνδεθούμε με την Έρτα Κοζάνης, γιατί εδώ έχουμε καμπανάκι από την ΔΕΗ για την τηλεθέρμανση και έχουμε βέβαια και εκτάκτως στο Περιφερειακό Συμβούλιο την εγκατάλειψη του Λιγνίτη από το 2026, μια υπόθεση που συζητείται αρκετά.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, με την πάυση λειτουργίας μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2026 και των τελευταίων λειτουργικών μονάδων, ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου και Πτολεμαϊδα 5, που τροφοδοτούσαν με θερμική ενέργεια το σύστημα της τηλεθέρμασης, η λύση για τη μελλοντική λειτουργία της έρχεται μέσα από την κατασκευή της μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας υψηλής απόδοσης στον πρώην ΑΕΣ Καρδιάς με καύσιμο το φυσικό αέριο. Αυτή η μονάδα θα τροφοδοτεί πλέον όταν ολοκληρωθεί το διαδεδεμένο σύστημα τηλεθερμάσεων Κοζάνης Πτολεμαΐδας Αμιντέων. Σύμφωνα λοιπόν με έγγραφο του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της ΔΕΗ Γιώργου Στάση προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, από την πλευρά της επιχείρηση ολοκληρώνει εντός του 2026 το έργο της μονάδας στη ΔΕΗ και έχει παραδώσει πλήρη φάκελο δημοπράτησης για το έργο των λεβίτων φυσικού αερίου στις εγκαταστάσεις του ΑΕΣ Καρδιάς, που είναι αρμοδιότητα της ΔΕΗ Κοζάνης, από την οποία όμως η δημοπράτηση βρίσκεται ακόμα στο στάδιο νομικής επεξεργασίας, εκτιμώντας πως το έργο θα είναι έτοιμο να λειτουργήσει
0: μετά τη Γαλογαύρο,
1: και τη θερματική περίοδο το 2028-2029. Επίσης θα πρέπει παράλληλα να ολοκληρωθεί και το έργο των αγωγών διασύνδεσης της ΔΕΗ Κοζάνης με τον ΑΕΣ Καρδιάς, το οποίο η ΔΕΗ εκτιμά πως θα ολοκληρωθεί στα μέσα του 2028. Έτσι τόσο για τη μεταβατική περίοδο του 2026 και 2027, αλλά και για όσο άλλο χρειαστεί, μέχρι να είναι όλα έτοιμα για να περάσουμε από τον Ιγλίτη στη ΣΥΘΕΑ, η τηλεθέρμανση Κοζάνης θα λειτουργεί με καύσιμο το πετρέλαιο και παρά το γεγονός, όπως υποστηρίζει η ΔΕΗ, ότι η εγκατάσταση των λεβίτων πετρελαίων θα έχει ολοκληρωθεί και ο εξοπλισμός θα είναι έτοιμος να λειτουργήσει από τη νέα θερματική περίοδο, δεν υπάρχει μέρημνα από τη ΔΕΗ Κοζάνης για την προμήθεια των απαιτούμενων ποσοτήτων δίζελ, κάτι που το χαρακτηρίζει τεράστιο ρίσκο. Εν τω μεταξύ, ο Δήμαρχος Κοζάνης, ο κ. Γιάννης Κοκαλιάρης, με αφορμή το έγγραφο αυτό της ΔΕΗ, αν και παραδέχεται ότι υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις, διαβεβαιώνει ότι η Κοζάνης δεν θα μείνει χωρίς τηλεθέρμανση ούτε μία μέρα. Επίσης, ο Δήμαρχος Κοζάνης τονίζει ότι οι δημότες καταναλωτές της τηλεθέρμανσης δεν θα πληρώσουν ούτε ένα ευρώ παραπάνω στη τιμή της θερματικής αξίας, ανεξάρτητα με το αν γίνεται πόλεμος ή αν ανεβούν οι τιμές των καυσίμων, και χαρακτήρισε μεγάλη επιτυχία το γεγονός ότι έχει εξασφαλιστεί σταθερή τιμή στην τηλεθέρμανση. Μέσα λοιπόν σε όλο αυτό το κλίμα, πάγιο αίτημα των φορέων της Δυτικής Μακεδονίας είναι να δοθεί παράταση στη λειτουργία των λειτουργικών μονάδων, που θα εξασφαλίζει για όσο χρειαστεί τη λειτουργία της τηλεθέρμανσης, αλλά κυρίως τη σταθερότητα και την επάρκεια του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, που αποτελεί από τις μεγαλύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις, την ενεργειακή κρίση και την εξάρτηση της χώρας από το εισαγόμενο φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, για να καταλήξουμε, θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 8 κατεπίβουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας με μοναδικό θέμα ενεργειακή επικαιρότητα, κλείσιμο λιγνητικών μονάδων για πολιτικές εξελίξεις. Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπίβουσα λόγω των ραγδαίων εξελίξεων στον ενεργειακό χώρο και πραγματοποιείται μετά από αίτημα του Σωματείου Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΔΕΗ Σπάρτακος. Για να υποστηρίξουν το αίτημά τους αυτό οι φορείς της περιοχής.
0: Και να κλείσουμε.
1: Υπενθυμίζουν, και την εκφρασμένη θέση του ΑΔΜΕ για την παραμονή της λιγνητικής μονάδας Πτολεμαΐδα 5 στο σύστημα μέχρι τουλάχιστον το 2027.
0: Μάλιστα, 8 λοιπόν το βράδυ κατεπίγουσα συνεδρίαση, πολύ σημαντικό, περιμένουμε τα νεότερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Πάμε και σε μια άλλη είδηση τώρα. Καλή είδηση, πολύ καλή είδηση, καθώς έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νίκο Ροδόπουλο, ο οποίος είναι πρόεδρος του ομίλου Ναυτίλου. Γιατροί ταξιδεύουν στο Αιγαίο προσφέροντας υπηρεσίες. Κύριε Ροδόπουλε, καλό σας μεσημέρι. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε τηλεφωνικά κοντά μας. Βρίσκεστε στην Αστυπάλαια. Πρόκειται βέβαια για μια πολύ σημαντική διοργάνωση που γίνεται εδώ και πόσα χρόνια.
3: Η διοργάνωση αυτή έχει ξεπεράσει πλέον τα 20 χρόνια. Τα τελευταία 10 χρόνια γίνεται πολύ πιο εντατικά και πιο οργανωμένα. Αφορά ταξίδια με ιδία σκάφη που ξεκινούμε από τη βάση μας, από την Αθήνα, από την ανάβηση του κ.

0: Λαύριο και ταξιδεύουμε στα κριτικά μέρη του Αιγαίου μας.
1: Πόσοι γιατροί είναι, τι ειδικότητες δηλαδή γιατρών έχετε?
0: Είναι 16 γιατροί.
1: Ναι.
0: Οι ειδικότητες απαρτίζουν τα πάντα γύρω από την γάμα της ιατρικής. Θα σας πω κάποιες βασικές, ας πούμε ορθοπαιδικός, καρδιολόγος, οφθαλμίατρος, οδοντίατρος, παιδίατρος, δερματολόγος, πνευμονολόγος. Όλες οι ειδικότητες που μπορούν να καλύψουν τον άνθρωπο. Είναι μια δραστηριότητα, όπως σας είπαμε, ιδιωτική πρωτοβουλία που γίνεται από εμάς με τα δικά μας σκάφη. Έχει γεννηθεί αυτό έπειτα από την ψυχαγωγική δράση του ομίλου μας, από τις διακοπές, να το πω έτσι, τα τριήμερα που κάνουμε σε κάποια νησιά. Διαπιστώσαμε τις ελλείψεις αυτών σε ιατρική περίθαλψη και διάγνωση. Και τότε αποφασίστηκε και ξεκίνησε σιγά-σιγά αυτό που έχει γίνει θεσμός, που ονομάζουμε σταγόνα αγάπη στο Αιγαίο.
1: Πάρα πολύ σημαντικό, η αλήθεια είναι. Πάρα πολύ σημαντικό, ιδίως για τους ανθρώπους που μένουν σε νησιά, σε ακριτικές περιοχές και είναι πάρα πολύ δύσκολο να δουν κάποιο γιατρό, να έρθουν σε επαφή και τέλος πάντων να μπορέσει κάποιος να τους προσφέρει υπηρεσίες υγείας. Πάρα πολύ σημαντική η δράση σας. Αυτή τη στιγμή βρίσκεστε στην Παλά.
0: Είμαστε στην Αστυπάλα.
1: Ναι.
0: Είναι η δεύτερη μέρα που κάνουμε ιατρία, η τρίτη μέρα που είμαστε στο νησί. Η Αστυπάλα είναι ένας ιδιαίτερα γεωγραφικά προορισμός δύσκολος λόγω της θέσης του που είναι στο νοτιοανατολικό Αιγαίο μόνο του. Το πρώτο νησί των 12 νήσων ουσιαστικά, αλλά με 100 μίλια απόσταση από τη Ρόδο και από τις Κυκλάδες αρκετά. Είχαμε ένα καλό ταξίδι. Ο καιρός δεν σας αφήνει εύκολα να έρθεις εδώ. Εμπλό. Είναι η δεύτερη μέρα, έχουμε δει γύρω στα 180 άτομα ήδη στα ιατρία μας, το οποίο είναι πρωί-απόγευμα. Κάνουμε, όπως σας είπα, περίθαλψη και διάγνωση και ουσιαστικά εντοπίζουμε και όλα τα νησιά του Αιγαίου, να το πω διαφορετικά.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουν μια δυσκολία στην πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες, γιατί υπάρχει ένας αγροτικός ιατρός ή αν δεν υπάρχει και κάποιος ιατρός ακόμα, μια ειδικότητα που να μπορεί να τους βοηθήσει, και όταν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα θέλουν να κάνουν εξετάσεις, θα πρέπει να μεταβούν στην Αθήνα κατά πάσα πιθανότητα ή σε ένα κοντινό άλλο νησί, αλλά αρκετά μεγαλύτερο, για να βρουν κάτι διαφορετικό από αυτό που υφίσταται στο δικό τους.
1: Έχετε δίκιο, και όταν ο καιρός το επιτρέπει, η αλήθεια είναι. Σας ευχαριστούμε θερμά. Θα επικοινωνήσουμε εκ νέου, γιατί έχετε να κάνετε πάρα πολλά ταξίδια. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε και συγχαρητήρια για τη δράση σας. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ Ζακίνθου. Σάκη, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε
2: καλό
1: στην
2: Ιθάκη
1: ένα διεθνές συνέδριο για το δημογραφικό, έτσι, και το σημαντικό είναι ότι στο επίκεντρο μπαίνουν μικρές νησιωτικές περιοχές.
2: Και όχι μόνο.
1: Και όχι μόνο.
2: Μέσω Ζακίνθου πάμε στην πανέμορφη και γραφική Ιθάκη, το νησί του Οδυσσέα. Εκεί χτυπάει η καρδιά του διεθνούς διαλόγου για το δημογραφικό. Η Ελλάδα να έχει χτυπήσει κόκκινο με αντικείμενο τις δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα αλλά και η Ευρώπη. Στόχος του συνεδρίου είναι μέσα από τη συνάντηση διπλωματίας, πολιτικής, επιστήμης και κοινωνίας να αναδειχθεί η πολυδιάστατη φύση του δημογραφικού ζητήματος και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα τις επόμενες δεκαετίες. Η ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην νησιωτικότητα και στις ανάγκες των μικρών νησιών με την ενεργή συμμετοχή του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών, το οποίο αποτελεί έναν από τους βασικούς συνδιοργανωτές του συνεδρίου. Στην τοποθέτησή του κατά την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου, ο πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών, Λευτέρης Κεχαγιόγλου, τόνισε ότι το δημογραφικό αποτελεί πλέον ζήτημα εθνικής και ευρωπαϊκής επιβίωσης, προσθέτοντας ότι τα μικρά νησιά βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των προκλήσεων, αντιμετωπίζοντας πληθυσμιακή συρρήκνωση, περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες και ανάγκη για ουσιαστικές πολιτικές στήριξης. Μεταξύ των βασικότερων συμμετεχόντων και ομιλητών είναι και ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής, Κωνσταντίνος Πάντος, ο οποίος μίλησε σήμερα στην ΕΡΤ Ζακίνθου και τόνισε ότι το δημογραφικό είναι ένα σύνθετο κοινωνικό ζήτημα, στο οποίο η επιστημονική κοινότητα μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά. Ο κύριος Πάτος αναφέρθηκε στην κύρανση του πληθυσμού στην Ελλάδα, στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν νέα ζευγάρια προκειμένου να τεκνοποιήσουν, στα θέματα μονιμότητας, καθώς είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό στην Ελλάδα, και στην ανάγκη να υπάρξει μια εθνική και ευρωπαϊκή στρατηγική για τη δημογραφική κρίση. Έχει σημασία να πούμε ότι στις εργασίες συμμετέχουν υπουργοί, ευρωβουλευτές, πρεσβευτές, πανεπιστημιακοί, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και διεθνών οργανισμών. Το συνέδριο ολοκληρώνεται σήμερα με την παρουσίαση της διακήρυξης της Ιθάκης ενός κειμένου συμπερασμάτων και προτάσεων για τη δημογραφική στρατηγική της Ελλάδας και της Ευρώπης.
1: Ένα πολύ σημαντικό θέμα το δημογραφικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ, Σάκη. Και από την Ιθάκη πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Ιάσονα Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσονα, καλώς σου μεσημέρι. Σε τροχιά υλοποίησης μπήκε το φράγμα καθαρού Κρίτσας σε ένα έργο με ιδιαίτερη σημασία, έτσι, για την ενίσχυση φυσικά των υδατικών πόρων στην περιοχή και φυσικά την τοπική ανάπτυξη.
3: Να σας πω, τις προηγούμενες μέρες βρέθηκα στον Αποσελένη.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, καταγράψαμε 13 εκατομμύρια κυβικά νερού, σωθήκαμε φέτος την τελευταία στιγμή. Αυτό που λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι αυτά τα μικρά φράγματα. Όπως τα δύο φράγματα του καθαρού, δεν είναι μόνο ένα, είναι δύο. Ένα περίπου 3 εκατομμύρια κυβικά, 3,5 εκατομμύρια κυβικά και 1,5 εκατομμύρια κυβικά νερό. Αυτά τα μικρά φράγματα θα σώσουν την παρτίδα. Θα σώσουν τις πολύ ξεροθερμικές περιοχές, όπως είναι αυτές της Ανατολικής Κρήτης, ο Αγιονικόλαος, το χωριό της Κρητσάς, ο Κρούστας, όλοι αυτοί οι οικισμοί, όπου το καλοκαίρι δέχονται πάρα πολύ κόσμο λόγω τουρισμού. Αλλά ουσιαστικά την τελευταία στιγμή είχαμε αυτές τις βροχές φέτος που καταδεικνύουν ότι είμαστε οριακά.
1: Ναι.
3: Αυτά λοιπόν τα μικρά φράγματα θα μας σώσουν, γιατί όταν έχεις ένα μικρό φράγμα με 3,5 εκατομμύρια κυβικά νερό, σημαίνει ότι μια ολόκληρη περιοχή μπορεί να ξεδιψάσει, και όχι μόνο αυτή των χωριών που ανέφερα πριν, αλλά και η πόλη του Αγίου Νικολάου. Αυτά λοιπόν τρέχουν, τα τρέχει την περιφέρεια Λασιθίου με γοργούς ρυθμούς και μαζί με την περιφέρεια Κρήτης και το Δήμο Αγίου Νικολάου. Το σημαντικό είναι να δούμε να μπαίνουν οι βολτώσεις, να μπαίνουν τα μηχανήματα, να ξεκινήσει το έργο.
1: Έτσι. Έχεις απόλυτο
3: αυτό
1: δίκιο. Έχεις δίκιο.
3: Τρέχουνε πάντως, οι μελέτες τρέχουνε και ελπίζουμε όλοι να γίνουν όλα αυτά το συντομότερο δυνατόν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσονα. Και πάμε τώρα στην λίμνη Βόλβη. Εκεί θα συναντήσουμε τον Παύλο Σαρόγλου. Παύλο, καλό σου μεσημέρι. Υγρά απόβλητα χύνονται ανεξέλεκτα σε ρέμα που καταλήγει μέσα στη λίμνη. Απίστευτο. Απίστευτη περιβαλλοντική μόλυνση.
4: Και επειδή βρισκόμαστε κιόλας εδώ στο σημείο, στο ρέμα της Αγίας Παρασκευής,
1: ναι,
4: πραγματικά είναι, τα νερά είναι σκουρόχρωμα. Πιθανόν απόβλητα τα οποία σχηματίζουν μάλιστα έντονους αθρούς και χύνονται μέσα στο ρέμα της Αγίας Παρασκευής. Ένα ρέμα που ρέει σε μια πολύ μεγάλη απόσταση και είναι μάλιστα φυσικός αποδέκτης του συγκεκριμένου ρέματος, είναι η λίμνη Βόλβη. Μάλιστα είναι έντομη και η δυσοσμία. Αυτό όμως το οποίο λένε οι κάτοικοι, είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό βέβαια αυτό το φαινόμενο, διότι δεν γνωρίζουν από πού προκύπτει η συγκεκριμένη ρύπανση του συγκεκριμένου ρέματος, που όπως είπαμε φυσικός αποδέκτης είναι η λίμνη Βόλβη, όπου εκεί υπάρχει και δραστηριότητα αλληλείας.
1: Ναι.
4: Αυτό το οποίο ζητούν οι κάτοικοι είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες να μπορέσουν να διελευκάνουν τουλάχιστον αυτήν την υπόθεση, διότι δεν φαίνεται η ρύπανση να περιορίζεται επιφανειακά.
1: Έτσι.
4: Υπάρχει έντονος προβληματισμός και για πιθανή μόλυνση των υπόγειων νερών.
1: Του υδροφόρου ορίζοντα.
4: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Ναι.
4: Και μάλιστα περνάει κιόλας δίπλα από το Αγγλιοστάσιο, το οποίο Αγγλιοστάσιο υδροδοτεί
1: μάλιστα
4: το χωριό Σχολάρι. Βέβαια έχουν γίνει απαραίτητες ενέργειες από την πλευρά του Δήμου Βόλβης, έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιοι, από εκεί και πέρα αναμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κάποια εξέλιξη και αν θα εντοπιστεί από πού προκύπτει η συγκεκριμένη ρύπανση.
1: Που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Και από τη λίμνη Βόλβη πάμε τώρα στο Βόλο να συνδεθούμε με την Ελένη Μανώλη, γιατί θα έχουμε σύσκεψη του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας στο νοσοκομείο του Βόλου για θέματα ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Ελένη, καλώς σου μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη νωρίτερα.
5: Ναι. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη, μετά πήγε και στους Βουμιχάνους, θα πω λίγο με τη σειρά. Ναι. Ακούω μουσική. Ναι, παρακαλώ.
1: Ελένη, μας ακούς?
5: Ναι, εγώ βεβαίως σας ακούω, απλά μετά άκουγα μουσική.
1: Εντάξει, σου βάλαμε ένα χαλί από κάτω να μας συγχωρήσει, ένα μικρό τεχνικό.
5: Λοιπόν, δεν πειράζει.
1: Μπέρδεμα, έγινε όλα καλά. Λοιπόν, σε ακούμε τώρα.
5: Λοιπόν, έγινε μια ευρεία σύσκεψη για να πληροφορηθεί ο Περιφερειάρχης και να δει πού βρίσκεται η πρώτη φάση των προμηθειών που αγγίζει το 1,7 εκατομμύρια ευρώ από διάφορο τέτοιο εξοπλισμό. Και υπάρχει και μια δεύτερη με 450.000 ευρώ, η οποία έχει εγκριθεί και θα γίνει και εκείνη. Τα περισσότερα είναι στη φάση της δημοπράτησης. Είναι φυσικά εξοπλισμός που χρειάζονται διάφορες κλινικές. Ένα θέμα το οποίο επίσης τέθηκε ήταν το γεγονός ότι το νοσοκομείο του Βόλου έχει έχει μείνει πίσω σχετικά με χρηματοδότηση από τα κεντρικά ταμεία, και αυτό το πράγμα το παραδέχτηκε και ο διοικητής αλλά και ο περιφερειάρχης και είπε ότι είναι καιρό σιγά σιγά όλα αυτά που μας λείπουν να τα αποκτήσουμε. Να πω ότι μεταξύ άλλων το θέμα το οποίο τέθηκε είναι και ο γραμμικός επιταχυντής, το ακτινοθεραπευτικό μηχάνημα που είναι βασικό να το έχουμε. Φυσικά. Για τις ανάγκες των ανθρώπων που έχουν καρκίνο και να μην πηγαίνουν σε άλλες περιοχές ή να πληρώνουν τους ιδιώτες. Mm-hmm. Τέθηκε επίσης το θέμα του συστήματος ψήξης θέρμανσης, το οποίο θα πρέπει να αντικατασταθεί, είναι 2 εκατομμύρια ευρώ και βέβαια εδώ χρειάζεται και βοήθεια από την πολιτεία, όπως επίσης και άλλα μηχανήματα τα οποία χρειάζεται το νοσοκομείο, και γίνεται προσπάθεια άλλα από την περιφέρεια, άλλα από ευρωπαϊκά προγράμματα να μπορέσουν τέλος πάντων να τα προμηθευτούν, όπως και η αλλαγή κρεβατιών ή διαφόρων άλλων υλικών τα οποία χρειάζονται οι νοσηλευτές.
1: Μάλιστα. Ελένη, αυτά πολύ σημαντικά θέματα, πάρα πολύ σημαντικά. Σε ευχαριστούμε θερμά. Αλλάζουμε τελείως κλίμα και πάμε στα Χανιά της Κρήτης για να συνδεθούμε με τον Βασίλη Φουντουλάκη, καθώς εκεί έχουμε αρκετά καλά νέα από τις αφίξεις αλλά και την επιβατική κίνηση από τις αφίξεις κρουαζιερόπλοιων.
6: Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα, και μάλιστα σε μια περίοδο που πολλοί πίστευαν ότι ο πόλεμος, το σκηνικό του πολέμου θα διαμορφώσει μια αρνητική εικόνα. Η εικόνα που διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή επιβεβαιώνει ότι τα Χανιά έχουν μια πολύ μεγάλη δυναμική προορισμού στον χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, με τις εταιρείες κρουαζιέρας πραγματικά να ενισχύουν την παρουσία τους και να διατηρούν υψηλά τον αριθμό των αφίξεων εδώ στα Χανιά. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που είχαμε για το πρώτο τετράμινο, δηλαδή από Γενάρη έως και τέλος του Απριλίου, ναι, στη Σούδα καταγράφηκαν 26 αφίξεις με συνολικά 36 κρουαζιερόπλοιων, με συνολικά 36.576 επιβάτες, ενώ είχαμε και μία άφιξη στο ενετικό λιμάνι Χανίων με 128 επιβάτες. Αντίστοιχα, να πούμε ότι το 2025 στο αντίστοιχο χρονικό σημείο είχαμε 17 αφίξεις, δηλαδή 9 λιγότερες, με 32.330 επιβάτες στη Σούδα και καμία άφιξη στο ενετικό λιμάνι Χανίων. Αρκεί να σας πω ότι σήμερα είχαμε τρεις αφίξεις κρουαζιερόπλοιων, στις οποίες είχαμε 5.750 επιβάτες, μόνο για σήμερα δηλαδή αυτό. Όπως καταλαβαίνει κανείς, προμηνύεται ένα πολύ θερμό, σε θετικό βαθμό φυσικά, έτσι, καλοκαίρι των αφίξεων, και πάρα πολλούς χιλιάδες επισκέπτες κρουαζιέρας να έρχονται στα Χανιά.
1: Πολύ
6: για το
1: καλά. Ξεκινάει πάρα πολύ καλά η τουριστική σεζόν στην Κρήτη και στα Χανιά συγκεκριμένα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Πάμε τώρα να συνδεθούμε το Γιάννη Ανδριώτη από την ΕΡΤ Κερκυράς. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε εκρηκτικά στο θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκά.
1: Ακριβώς, ένα σκάφος μικρό, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν ντρόν. Ίσως αυτά έχουν μια ειδική ονομασία στρατιωτική, είναι τα αυτόνομα θαλάσσια σκάφη τα οποία ουσιαστικά τηλεχειρίζονται και χρησιμοποιούν στις πολεμικές επιχειρήσεις. Βρέθηκε στην παραλία Κυρά στην Λευκάδα, τα βρέθηκε στη Βασιλική, όπου εκεί ειδικοί πυροτεχνουργοί από τον ελληνικό στρατό ουσιαστικά το ασφάλισαν, εξυντετέρωσαν τα όσα κριτικά υπήρχαν μέσα. Τώρα πληροφορίες αναφέρουν, εικάζεται ότι αυτό πιθανόν να είναι ένα από τα σκάφη τα οποία έχει τοποθετήσει η Ουκρανία σε αρκετά σημεία στην Αδριατική, τη Μεσόγειο, την Μαύρη Θάλασσα, προκειμένου να συμμετέχει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις που εξαπολύει κυρίως κατά πλοίων ρωσικών συμφερόντων. Για το συγκεκριμένο, πηγές αναφέρουν πως δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος για τους κατοίκους της περιοχής,
0: γιατί δεν ήταν ενεργοποιημένα.
1: Η όποια του γίνεται με τηλεχειρισμό.
0: Ναι.
1: Ενώ τα μάλιστα από τα πλάνα τα οποία τράβηξαν ψαράδες περιοχής που βρήκαν και το πλάνο, που βρήκαν και το σκάφος, ότι υπήρχαν πάνω κάμερες τηλεχειριζόμενες από αυτές που γυρίζουν και μπορεί να δει κανείς ολόκληρη την περιοχή στην οποία βρίσκεται. Σε κάθε περίπτωση τώρα το σκάφος έχει μεταφερθεί με ασφάλεια στον αστακό, προκειμένου να υπάρξει μια περαιτέρω εξεργασία από τους ειδικούς του ειδικού.
0: Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα να συνδεθούμε την ΕΡΤ Τρίπολης και τον Βασίλη Κούβαλη, καθώς εκεί έχουμε παρεμβάσει 775.000 ευρώ περίπου στους Δήμους Τρίπολης και Μεγαλόπολης. Καλό σου μεσημέρι, Βασίλη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Μιλάμε για το ειδικό πρόγραμμα της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, όπου εντάσσεται η Αρκαδία και μάλιστα τέσσερις σημαντικές παρεμβάσεις θα γίνουν για την ενίσχυση υποδομών που έχουν να κάνουν με αμαία, έρευνα, καινοτομία και πρωτογενή τομέα. Όπως είπες, το ποσό και η δημόσια δαπάνη είναι γύρω στις 775.000 ευρώ, 774 για την ακρίβεια, με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, εξασφαλίζονται πόροι για την εκπόνηση προμελετών σε τέσσερα σημαντικά έργα σε Τρίπολη και Μεγαλόπολη. Πιο συγκεκριμένα τα έργα αφορούν την ανέγερση κτηριακής υποδομής για κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού στην Μεγαλόπολη, δημιουργία αγκολόγιστ σέντερ στον κόμβο βιοοικονομίας 360 βαθμών στη Μεγαλόπολη και αυτό, δημιουργία σύνθετου εκπαιδευτικού αγροτεχνολογικού συγκροτήματος γεωργική σχολή στη Μεγαλόπολη, μην ξεχνάμε ότι προέρχεται από την απολιγνητοποίηση Μεγαλόπολη, και την κατασκευή κεντρικού διοικητηρίου στην περιφέρεια Πελοποννήσου, κάτι που θα γίνει στην Τρίπολη.
0: Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε σε ένα πολύ όμορφο θέμα και στο Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σερών. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε την αναπαράσταση στο χειρό Ρούπελ, αλλά είναι για μαθητές, γιατί για όλους εμάς τους υπόλοιπους μεγαλύτερης ηλικίας είναι την Κυριακή, 10 του μηνός. Σήμερα όμως είχαν τη δυνατότητα οι μαθητές να το απολαύσουν. Ορίστε.
3: Ακριβώς. Περισσότεροι από 3.000 μαθητές από όλη την Ελλάδα, είχαμε περίπου 50 σχολεία από μέχρι και την ΚΟ βρέθηκαν σήμερα εδώ. Ουσιαστικά είναι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά αυτή η παράσταση, ουσιαστικά αυτό το αναβιωτικό δρόμενο που είναι το κορυφαίο στην Ελλάδα. Εδώ λοιπόν οι μαθητές είδαν την αναβίωση του Ρούπελ με την περιγραφή της γλαφυρής φωνής του Αλέξη Κοστάλα, με αναβιωτές οι οποίοι φορούσαν ρούχα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά και όπλα και βέβαια οχήματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ήταν μια αναβίωση που μας συγκίνησε, ήταν μια αναβίωση που τη χάρηκαν οι μαθητές, αναβιωτές από την Ελλάδα, από την Τσεχία, από τη Ρουμανία, συμμετείχαν σε αυτό το δρόμενο, που βέβαια κάθε φορά περισσότερο να δείξει. Το παρακολουθήσαμε με αεροπλάνα, τα οποία έκαναν τα Στούκας, μια αναπαράσταση της μάχης, του Ρούπελ, όπου για τέσσερις μέρες προσπαθούσαν οι Γερμανοί να καταλάβουν. Δεν το κατάφεραν, γιατί όπως είπε και ο αντισταγματάρχης διοικητής του Ρούπελ Δουράτσος, το οχυρό δεν καταλαμβάνεται, παραδίδεται. Παραδόθηκαν, γιατί είχε γίνει στην
0: Έτσι ακριβώς. Και έχει μείνει αυτό ούτως ή άλλως, αυτό που είπες.
3: Ακριβώς. Δεν καταλαμβάνεται και δεν καταλήθηκε ποτέ να πούμε
0: έτσι,
3: αυτό.
0: Έτσι ακριβώς. Κυριακή όμως 10 Μαΐου, αυτό το κορυφαίο αναβιωτικό δρόμενο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, θα έχουν την ευκαιρία να το παρακολουθήσουν όσοι θέλουν. Εξαιρετικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Αλλάζουμε τώρα και φεύγουμε και πάμε στην Λέσβο και να συνδεθούμε με την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου και τη Δήμητρα Λαχουρή. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι. Απευθείας αεροπορική σύνδεση Βιέννης Μυτιλίνης.
4: Από τις 15 Ιουνίου ξεκινά αυτή η νέα γραμμή. Ήταν κάτι το οποίο έγινε μετά από τις προσπάθειες της υπηρεσίας ΕΟΤΑΣ 3 στο πλαίσιο της στρατηγικής του οργανισμού για ένταξη στα προγράμματα των αεροπορικών εταιριών και των νέων και λιγότερο γνωστών σε διαφορετικές αγορές ελληνικών προορισμών. Με αφορμή την ένταξη των νέων δρομολογίων που θα διαρκέσουν ως το τέλος Σεπτεμβρίου, η συγκεκριμένη υπηρεσία του ΕΟΤ διοργάνωσε από τις 26 έως 30 Απριλίου ένα δημοσιογραφικό ταξίδι στη Λέσβο σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και την Αεροπορική Εταιρεία, καθώς και τους τοπικούς φορείς και επιχειρηματίες του τουρισμού. Σε αυτό συμμετείχαν πολλοί δημοσιογράφοι, αλλά και η προϊσταμένη του ΕΟΤ Αυστρίας, η κυρία Σταυρούλα Σκαλτσή, καθώς επίσης και άλλα στελέχη της ίδιας υπηρεσίας, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις ομορφιές της Λέσβου, αλλά και να περιηγηθούν στον υδροβιότοπο Καλονής, που προσελκύει ορνηθολόγους από όλο τον κόσμο, και να ενημερωθούν για το πρόγραμμα Natura 2000, καθώς επίσης και να επισκεφτούν
0: πολύ
4: το
0: σημαντικό
4: γεωπάρκο της UNESCO και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Σίγρι.
0: Πάρα πολύ σημαντική αεροπορική σύνδεση για την τοπική ανάπτυξη του νησιού. Σε ευχαριστούμε θερμά. Είπαμε νωρίτερα για τα έργα που γίνονται στους Δήμους Τρίπολης και Μεγαλόπολης. Πάμε τώρα στα Γιάννενα, γιατί και εκεί έχουμε πράσινο φως για το νέο αθλητικό κέντρο. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλησπέρα σας. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Πύρου Αλέξανδρου Καφερνάνη, εντάχθηκε στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του 2026 μέχρι το 2030 το νέο βιοκλιματικό πολυδύναμο αθλητικό κέντρο Ιωαννίνων. Ένα έργο που θα έχει διεθνείς προδιαγραφές με προϋπολογισμό που να φτάνει τα 29 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά έργα που έχουν σχεδιαστεί ποτέ για την Ήπειρο και μπαίνει πλέον σε τροχιά υλοποίησης. Γιατί μετά την επίσημη ένταξη της πράξης με τίτλο «Κατασκευή πανηπυρωτικού κλειστού γυμναστηρίου αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Ιωαννίνων» στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, ναι, ανοίγει επιτέλους ο δρόμος για τη δημιουργία αυτού του σύγχρονου βιοκλιματικού πολυδύναμου αθλητικού κέντρου στα Ιωάννινα.
0: Το κρατάμε αυτό. Λοιπόν, είπαμε ότι είναι μια επένδυση 29 εκατομμυρίων ευρώ. Έχει πάρει το πράσινο φως, ένα πολύ σημαντικό έργο. Αλεξάνδρα, σε ευχαριστούμε θερμά.

0: Πάμε τώρα στη Σάμο, γιατί εκεί είχαμε ένα τροχαίο ατύχημα γιοταχύ με άλογο. Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι από την ΣΑΜ, όπως είπες και εσύ, ένα από τα πιο έτσι σπάνια ατυχήματα που θα μπορούσε να έχει κανένας, αλλά είναι και πιο σπάνια θα έλεγα η εξέλιξη αυτού του τροχαίου,
0: ναι.
1: Διότι φαίνεται ότι ο οδηγός εγκατέλειψε μετά από αυτήν την σύγκρουση
0: του αυτοκινήτου
1: διάχρονο, ναι, που είχε χτυπηθεί, και καταλαβαίνετε ότι μετά μόνο μέσα από τα social media κατάφεραν να αναδείξουν το γεγονός, αλλά και να βρουν τον άνθρωπο ο οποίος, τον 50χρονο, ο οποίος δημιούργησε το συγκεκριμένο πρόβλημα. Αυτό έγινε στον δρόμο μεταξύ Πυθαγορείου Ηραίου, εκεί που υπάρχουν κάποιες φάρμες που έχουν...
0: Ο αναβάτης τραυματίστηκε σοβαρά, Χάρη?
1: Όχι, δεν, ευτυχώς. Η εξέλιξη δεν ήταν με τραγική κατάληξη, αλλά εν πάση περιπτώσει
0: σημασία
1: πρέπει να
0: αναδείξουμε
1: για άλλη μια φορά την εγκατάλειψη.
0: Έτσι,
1: και
0: έτσι.
1: Το δεύτερο απ' όλα είναι ότι θα πρέπει να δείχνουμε σεβασμό και στα ζώα, τα οποία όπως καταλαβαίνετε και αυτά θέλουν τον σεβασμό τους αλλά και την προστασία τους.
0: Έχεις
1: όλα
0: δίκιο.
1: Αυτά λοιπόν αναδεικνύονται μέσα από αυτό το τροχαίο ατύχημα το οποίο έγινε στη συγκεκριμένη περιοχή, και νομίζω ότι μας δίνει και έτσι ένα δίδαγμα για το πώς πρέπει να κινούμαστε στο οδικό δίκτυο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Πάμε τώρα στα Τρίκαλα, όπου και έχουμε πρώτη συνάντηση ιστορικών αυτοκινήτων. Αλέξανδρος Ζαούτσος από την ΕΡΤΑ Τρικάλων. Αλέξανδρε, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι. Όπως πολύ σωστά είπες, πρώτη συνάντηση ιστορικών αυτοκινήτων που διοργανώνεται στην πόλη μας. Μια εκδήλωση που ήδη συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον από φίλους του κλασικού αυτοκινήτου από ολόκληρη τη χώρα. Την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 10 το πρωί έως και τις 2 το μεσημέρι, στο εμβληματικό χώρο του πάρκου του Μήλου Ματσόπουλου, έναν χώρο άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία και την ταυτότητα της πόλης των Τρικάλων, αφού αποτελεί ένα από τα πιο παλιά βιομηχανικά κτίρια. Να πούμε ότι με βάση τις ανακοινώσεις των διοργανωτών, τα μηνύματα συμμετοχής και στήριξης που καταφθάνουν είναι από πολλές περιοχές της Ελλάδος: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Κοζάνη, Βέρεια, Πτολεμαΐδα, Καρπενήσι, Ιωάννινα, Βόλος, Εύβοια, ναι, και Λαμία, μεταξύ αυτών των πόλεων. Πάνω από 60 αυτοκίνητα πρόκειται να συγκεντρωθούν εδώ την ερχόμενη Κυριακή. Λοιπόν, και στόχος των διοργανωτών είναι η εκδήλωση να αποτελέσει μια μεγάλη γιορτή για μικρούς και μεγάλους, μια ευκαιρία.
0: Και θα είναι πραγματικά, Αλέξανδρε.
2: Με την ιστορία της αυτοκίνησης αλλά και της γνωριμίας του κοινού με τον κόσμο των κλασικών οχημάτων.
0: Πολύ ωραία εκδήλωση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σου μεσημέρι. Πάμε τώρα στον πολιτισμό μας. Μέχρι το τέλος του μήνα θα διαρκέσουν οι παραστάσεις του Θεσσαλικού Θεάτρου στη Λάρισα με το έργο που έχει τίτλο «Το βάρος της πεταλούδας». Η Πέννη τον Πρίμινε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα. Βασισμένο στην ομώνυμη εξαιρετική νουβέλα του κορυφαίου Ιταλού συγγραφέα Έρι Ντε Λούκα, είναι η παράσταση αυτή που παρουσιάζει το Θεσσαλικό Θέατρο στην εναλλακτική του σκηνή, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Άκη Μιτσούλη. Μια παράσταση που έκανε πρεμιέρα χτες στο θέατρο Κώστας Τσιάνος της Λάρισας. Πρωταγωνιστές του έργου και αντιμέτωποι σε έναν άγωνο αγώνα και ένα σκληρό τοπίο, ένας άνθρωπος και ένα ζώο. Ο μοναχικός κυνηγός και ο γυραιός βασιλιάς των Αγριόγειδων βαδίζουν προς μια αναπόφευκτη συνάντηση ή και σύγκρουση. Δύο πλάσματα στο τέλος της διαδρομής τους, δύο υπάρξεις που κουβαλούν το βάρος της εμπειρίας, της μνήμης, της επιβίωσης. Η αναμέτρηση του γήινου με το μεταφυσικό είναι αναπόφευκτη. Είναι η στιγμή όπου ο άνθρωπος και το ζώο, το ένστικτο και η σκέψη, η φύση και ο πολιτισμός ισορροπούν σε μια τελετουργική αναμέτρηση με αυτό που τα υπερβαίνει. Η πεταλούδα στέκεται ανάμεσα και γίνεται σύμβολο, γίνεται το ελάχιστο βάρος που μπορεί να ανατρέψει το μέγιστο. Μέσα από την ποιητική λιτότητα της σκηνοθετικής γραμμής αναδεικνύεται ένας σπουδαίος σύγχρονος συγγραφέας που ανοίγει στη διεθνή πνευματική παράδοση της Ιταλίας, ενώ ταυτόχρονα φωτίζεται η διαχρονική ανάγκη του ανθρώπου να σταθεί απέναντι στον εαυτό του. Απόψε λοιπόν στις 9 και ως το τέλος Μαΐου, από 5η έως και Κυριακή, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 13 και 15 ευρώ και μειωμένο στα 10. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.
4: Ο καιρός.
0: Και πριν κλείσουμε, να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό. Στα βόρεια περιμένουμε παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και βροχοπτώσεις, και το μεσημέρι αλλά και το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 25 βαθμούς Κελσίου και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας τους 24 με 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μπέλα Θεριού. Τη στήριξη της εκπομπής είχε ο Πέτρος Πομόνης, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Ειλικρινά όμως και με πατίνι να έτρεχαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, θα είχαμε φτάσει κάπου σε ένα αποτέλεσμα, σε μια συμφωνία. Οτιδήποτε, όχι τώρα που έχουμε αυτό το σκοτζέζικο ντους, εκεί που λες ότι κάτι πάει να γίνει και είναι κοντά να τα βρουν, άντε ξανά εντάσεις και απειλές και ανταλλαγή πυρών. Αλλά πατίνι, ευτυχώς που δεν τρέχουν οι διεθνείς εξελίξεις με πατίνι, γιατί θα είχαμε άλλα προβλήματα. Ξεχάστε καλύτερα το πατίνι σε λίγο καιρό. Το είπε ξεκάθαρα εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, μιλώντας στο News Radio 105,8, ότι είναι πρώτον πυλών η απαγόρευση χρήση των πατινιών, επειδή έχουν γίνει πολλά ατυχήματα το τελευταίο διάστημα. Και μάλιστα διευκρίνησε ότι θα μιλάμε για πλήρη απαγόρευση και όχι μόνο για ανήλικους. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 8 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχισυνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντιλανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δοκιμάζεται η εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά την ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούς. Σε ισχύ εκεχηρία, λέει Ουάσιγκτον, η Τεχεράνη κάνει λόγο για παραβίαση της εκεχηρίας. Ωστόσο, διαμηνεί ότι συζητά αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Νέες αναταράξεις στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου, αυτή την ώρα γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 94 το αμερικανικό αργό. Στο 5,4% σκαρφάλωσε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο στη χώρα, από 3,9% το Μάρτιο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή, αποτυπώντας τις ανωδικές πιέσεις στις τιμές ενέργειας και των τροφίμων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Σε διαβούλευση τίθεται την επόμενη εβδομάδα το νομοσχέδιο για τα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ο Υπουργός Οικονομικών προανήγγειλε ειδική ενίσχυση 300 ευρώ από 250 στους συνταξιούχους και για χείρες άνω των 60 ετών, επεκτείνοντας το μέτρο που είχε ανακοινώσει τον περασμένο μήνα. Σε εξέλιξη, υπόθεση ομοιρίας σε τράπεζα στην πόλη Ζίνσκιχ στην Δυτική Γερμανία. Κατά πληροφορίες, πρόκειται για επίθεση σε χρηματαποστολή, ειδικές δυνάμεις και ελικόπτερο στο σημείο. Σε κρίσιμη κατάσταση στην ΜΕΘ του νοσοκομείου Πέδων, ο 12χρονος που τραυματίστηκε χθες με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Σχέδιο για απαγόρευση των πατινιών σε ανήλικους, ανακοίνωσε μέσω του ΣΚΑΙ ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Και τέλος, τοπικές βροχές σήμερα, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, 23 βαθμοί η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Συγκλονισμένη παραμένει η κοινή γνώμη, κυρίες και κύριοι, σε όλη τη χώρα για την άγρια δολοφονία του νέου 21 ετών στην Κρήτη από το 54χρονο, ο οποίος φαίνεται ότι δεν δείχνει καμία μεταμέλεια. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλα τα νεότερα από την τραγωδία, όπως επίσης θα ακούσουμε τι απαντούν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη αλλά και εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, η οποία μίλησε στο σταθμό μας, στις κατηγορίες και τα ερωτήματα για το τι έκανε και τι δεν έκανε αστυνομία για να προστατεύσει το θύμα. Όπως επίσης θα ακούσουμε βεβαίως την κυρία Δημοκλίδου να προαναγγέλει μέσω του σταθμού μας την πρόθεση της κυβέρνησης να υπάρξει καθολική απαγόρευση χρήσης για τα ηλεκτρικά πατίνια, καθώς έχουν γίνει πολλά ατυχήματα το τελευταίο διάστημα. Και φυσικά θα ακούσουμε και τα νεότερα αναφορικά με αυτό το θρίλερ που είναι σε εξέλιξη, ένα μυστήριο γύρω από τον εντοπισμό ενός μη επανδρομένου θαλάσσιου σκάφους στη Λευκάδα. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας με το μεγάλο ζήτημα της οικονομίας, καθώς άλμα κατέγραψε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο στο 5,4% από 3,9% το Μάρτιο, με ισχυρές πιέσεις από την ενέργεια και βασικά αγαθά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον οικονομικό μας συντάκτη Αθανασόπουλο, ο οποίος έχει όλα τα στοιχεία για τις εξελίξεις στην αγορά και τις βασικές κατηγορίες που επηρεάζονται. Ακή, καλό μεσημέρι. Τι δείχνουν τα στοιχεία λοιπόν της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής?
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Συγγνώμη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Μιλάμε για το μεγαλύτερο επίπεδο πληθωρισμού την τελευταία τριετία από το 2023. Ήταν, νομίζω, Μάρτιος του 2023 που είχαμε και πάλι πληθωρισμό πάνω από 5%. Τώρα λοιπόν 5,4% για το μήνα Απρίλιο. Το περίμεναν οι άνθρωποι της αγοράς. Και πάλι συγγνώμη, το περίμεναν λοιπόν άνθρωποι της αγοράς, και αυτό γιατί είχαν γίνει κάποιες τιμοληψίες τις τελευταίες εβδομάδες που έδειχναν ότι πηγαίναμε περίπου για το 5%. Τελικά το ξεπεράσαμε με αυτό το 5,4. Θυμίζω ότι ήμασταν 3,9 το Μάρτιο, ενώ αν κάνουμε σύγκριση με τον περσινό Απρίλιο, δηλαδή αν δούμε Απρίλιο του 25 με Απρίλιο του 26, τότε μιλάμε για πληθωρισμό από 2% πέρυσι στο 5,4% φέτος, δηλαδή υπερδιπλάσιο. Τώρα, γιατί είχαμε αυτή την επιτάχυνση? Προφανώς τα ενεργειακά έπαιξαν το μεγαλύτερο ρόλο, θα σου έλεγα πάνω από το 90% οφείλεται στην ενέργεια. Μιλάμε για αυξήσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης συν 53%, μιλάμε για περίπου συν 30-35% στο κίνησης. Βέβαια εδώ να διευκρινίσουμε ότι για μένα το θέρμανσης το καλό είναι ότι τον Απρίλιο δεν είχαμε πάρα πολλές παραγγελίες από τα νοικοκυριά, ενώ για το κίνησης ο λόγος που εμφανίζεται τόσο μεγάλη αύξηση είναι γιατί τον Απρίλιο δεν είχαν εφαρμοστεί ακόμα σε όλο τον μήνα, δεν είχε εφαρμοστεί η επιδότηση του στο πετρέλαιο αυτά τα 20 λεπτά. Με αυτό τι θέλω να πω, ότι λογικά το Μάιο, επειδή έχει εφαρμοστεί αυτή η μείωση στο, η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης,
3: θα υπάρξει κάποια βελτίωση εννοείς.
4: Ναι, λογικά τα νούμερα το Μάιο θα είναι πολύ βελτιωμένα. Ωστόσο, αυτό δεν λέει κάτι. Τώρα εξετάζουμε το μήνα Απρίλιο και δυστυχώς για το μήνα Απρίλιο το πετρέλαιο ήταν το μεγάλο πρόβλημα. Το δεύτερο μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν το φυσικό αέριο. Και το τρίτο μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν ο ηλεκτρισμός. Άρα η ενέργεια οφείλεται σχεδόν στο 100% για αυτή την αύξηση. Ενώ ανησυχητική αύξηση είχαμε και στο κόστος των μεταφορών. Κυρίως μιλώ για τις αεροπορικές μεταφορές, όπου εκεί η αύξηση των καυσίμων έχει οδηγήσει σε ανατιμήσεις σε αρκετά εισιτήρια, σε αρκετές διαδρομές, είτε για σε αρκετές πτήσεις, συγγνώμη, είτε για το εσωτερικό είτε για το εξωτερικό. Άρα, για να ξαναγυρίσουμε, 5,4 ο πληθωρισμός. Πρόβλεψη ασφαλής για το Μάιο δεν μπορεί να γίνει. Η τάση είναι ανωδική για τα περισσότερα. Αν πρέπει να δούμε αν κάτι έπεσε, γιατί κάποιος θα ρώταγε, ωραία, πήγαν όλα πάνω, τίποτα δεν έπεσε. Μόνο ένα είδος αξίζει να το σημειώσουμε. Έχουμε μεγάλη μείωση στο ελαιόλαδο, 18%, το οποίο είναι σίγουρα ενθαρρυντικό. Αν θυμούνται οι ακροατές μας τι ζήσαμε τα τελευταία δύο χρόνια που είχε πάρει πολύ μεγάλη αύξηση, τώρα είναι η σειρά να πέσει. Αλλά βέβαια αυτή η μείωση του ελαιόλαδου δεν ήταν αρκετή για να μετριάσει όλες τις άλλες αυξήσεις.
3: Δεν μπορεί να επηρεάσει καθόλου την εικόνα, όπως καταλαβαίνουμε. Είναι μεγάλη άνοδος, άκη, 5,4 από 3,9% το Μάιο. Και βλέπουμε ότι ακολουθούν τα στοιχεία αυτά τη γενικότερη εικόνα, γιατί υπάρχει μια αστάθεια και υπάρχουν και έντονες διακυμάνσεις που καταγράφονται στη διεθνή αγορά πετρελαίου μετά την ένταση στα στενά του Ορμούς που συνεχίζεται και την ανταλλαγή πυρών βεβαίως ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν, με τις τιμές να εκτινάσονται και στη συνέχεια να υποχωρούν.
4: Ναι, σήμερα να σου πω την αλήθεια, οι περισσότεροι περίμεναν ότι οι αγορές θα ήταν πιο νευρικές στο πετρέλαιο. Ευτυχώς δεν είχαμε μεγάλα άλματα, δηλαδή ανέβηκε κάποια στιγμή κοντά στα 104, τώρα πριν από λίγα λεπτά που κοίταγα τα στοιχεία ήταν κοντά στα 100 δολάρια, μάλιστα κάποια στιγμή είχε πέσει και 99. Θα σου έλεγα ότι οι αρχικές εκτιμήσεις με βάση το τι έγινε χθες και τα γεγονότα, σήμερα φοβόντουσαν κάποιοι ότι μπορεί να πηγαίναμε πιο πάνω. Εντάξει, συγκρατήθηκε κοντά στα 100 και πάλι ψηλά είναι βέβαια. Αυτό που θέλω να σημειώσουμε είναι λίγο τι γίνεται στην εγχώρια αγορά. Και βλέπω τα δηληστήρια, και αυτό είναι κάτι ενθαρρυντικό, βλέπω τα δηληστήρια να έχουν μια τάση συγκράτησης της τιμής. Ευτυχώς είμαστε δηλαδή ακόμα ένα λεπτό φθηνότερα, και χθες είχε πέσει ένα λεπτό και την προηγούμενη εβδομάδα. Βέβαια θυμίζω ότι είχε ανέβει μετά το Πάσχα, οπότε τώρα κάνουμε μια διόρθωση ουσιαστικά τα δηληστήρια. Επιστρέφουν εκεί που ήταν την εβδομάδα του Πάσχα. Αυτό ενδεχομένως λίγο να φρενάρει τις ανωδικές τάσεις στην Αντλία. Βέβαια χρειάζεται ένα διάστημα 3-4 ημερών για να το δούμε, γιατί αυτή τη στιγμή εγώ λέω για μείωση της χονδρικής, αλλά την ίδια στιγμή η λιανική πηγαίνει προς τα πάνω. Δηλαδή τα δηληστήρια πουλάνε φθηνότερα, αλλά τα πρατήρια πουλάνε ακριβότερα. Γιατί? Γιατί τα περισσότερα πρατήρια έχουν ψωνίσει ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα καύσιμα, που ήταν ακριβά τα δηληστήρια.
3: Με τις προηγούμενες τιμές, ναι.
4: Οπότε γι' αυτό βλέπουμε ότι, ας πούμε, η αμόλυβδη στην Αγγλία έχει 2,09, ενώ εχθές είχε 2,08. Το κίνηση ευτυχώς έχει συγκρατηθεί στο 1,88 το λίτρο.
3: Τώρα, μέσα σε όλο αυτό το κλίμα της αβεβαιότητας για το τι μας ξημερώνει και το τι θα φέρουν οι επόμενες ημέρες, έχει δοθεί σε δημόσια διαβούλευση, ή μάλλον αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση την επόμενη εβδομάδα και όλα στο νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ενώ η είδηση βγήκε σήμερα από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη, ο οποίος ανακοίνωσε τη διεύρυνση των δικαιούχων για την ενίσχυση των 300 ευρώ. Τι ακριβώς είπε ο πρόεδρος του Eurogroup, Άκη?
4: Λοιπόν, έχουμε λοιπόν τον κύριο Πιερακάκη αυτή την ανακοίνωση, η οποία φαντάζομαι ότι θα μπει μέσα στο νομοσχέδιο όταν θα πάει για τελική ψήφιση στη Βουλή, και δεν αποκλείεται την άλλη εβδομάδα να πάει και για ψήφιση στη Βουλή, γιατί είναι άμεση η ανάγκη να εφαρμοστεί, με την έννοια ότι πρέπει να επεκταθεί η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Θυμίζω λοιπόν ότι μέσα στα 8 μέτρα που είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση ήταν και η διεύρυνση της μόνιμης ενίσχυσης των συνταξιούχων από 250 ευρώ, που είναι κάθε Νοέμβριο, θα πάει στα 300. Η διεύρυνση έχει να κάνει όχι μόνο με τα εισοδηματικά κριτήρια, αλλά με το γεγονός ότι δικαιούχοι αυτής της ενίσχυσης είναι και όσες γυναίκες λαμβάνουν σύνταξη χειρίας, αλλά μέχρι τώρα μέσα σε αυτό το καθεστώς ήταν μόνο αυτές που ήταν πάνω από 65 ετών. Τώρα λοιπόν ο κ. Κυριακάκης ανακοίνωσε ότι εντάσσονται και οι γυναίκες που λαμβάνουν σύνταξη χειρίας και είναι πάνω από 60 ετών, βέβαια τηρουμένων πάντα κάποιων κριτηρίων.
3: Βεβαίως. Άκη Αθανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν και το νομοσχέδιο με τα μέτρα την επόμενη εβδομάδα. Τα μέτρα στήριξης. Ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για τις πληροφορίες. Πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό πώς ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης την διεύρυνση των δικαιούχων για την ενίσχυση των 300 ευρώ.
5: Αποκαθιστούμε μια αδικία που αφορά τις χείρες. Από τη στιγμή που η μοναδική σύνταξη που έχουν είναι η σύνταξη χειρίας, θα λαμβάνουν την ενίσχυση των 300 ευρώ από τα 60 έτη, όχι από τα 65. Πρόκειται κυρίως για γυναίκες που βρίσκονται σε δύσκολη θέση, με περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, και η πολιτεία οφείλει να σταθεί δίπλα τους με ευαισθησία και με δικαιοσύνη.
3: Εν τω μεταξύ, η Ελλάδα καταγράφει τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους παγκοσμίως, με στόχο να υποχωρήσει κάτω από το 120% του ΑΕΠ το 2029. Τόνισε ο κ. Πιερακάκης, υπογραμμίζοντας ότι η πορεία αυτή ενισχύει τη σταθερότητα και τη δημοσιονομική αυτονομία της χώρας.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Και πάμε σε ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο και ειδικά τις οικογένειες με τα παιδιά, καθώς σημαντικές αλλαγές στο πλαίσιο κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί η κυβέρνηση, με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη να προαναγγέλει αυστηρότερους κανόνες, όπως απαγόρευση για ανήλικους και υποχρεωτική ασφάλιση.
6: Είχα πει και πριν από λίγες μέρες, εξέφρασα μια προσωπική άποψη ό,τι αφορά τα πατίνια. Γιατί ο χειρισμός αυτού του πράγματος είναι ιδιαίτερος και δύσκολος. Από την άλλη πλευρά, είναι ένα μέσο φιλικό προς το περιβάλλον. Τελικώς πρέπει να βρούμε τον τρόπο εκείνον που όλα θα πρέπει να είναι σε ένα επίπεδο ασφάλειας. Το πρώτο είναι ότι απαγόρευση μέχρι 18 ετών. Απαγόρευση δηλαδή των ανηλίκων.
7: Πλήρης απαγόρευση
6: για τους ανηλίκους.
3: Και γιατί υπάρχουν αυτές οι σκέψεις και αυτά τα σενάρια στο τραπέζι? Γιατί είναι πάρα πολλά τα περιστατικά του τελευταίου διάστημα, πάρα πολλά ατυχήματα με θύματα, κυρίως ανήλικους. Η ελληνική αστυνομία ζητά συνολική επανεξέταση του πλαισίου, με την εκπρόσωπο τύπου Κωνσταντία Δημοκλίδου να τονίζει στο Ερνιού Ρέντε 105,8 και στις πρωινές διαδρομές ότι πρέπει να επανεξεταστούν τα όρια ταχύτητας και η ποινική ευθύνη των χρηστών, επισημένοντας ότι το ισχύον πλαίσιο συχνά δεν τηρείται. Για να ακούσουμε τι είπε η κυρία Δημοκλίδου στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου αναφορικά με το ενδεχόμενο απαγόρευσης των πατινιών, εάν είναι στο τραπέζι αυτό το σενάριο.
8: είναι κάτι που το επεξεργάζονται τα δύο συναρμόδια υπουργεία, γιατί ουσιαστικά το μεταφορών έχει την αρμοδιότητα στην τροποποίηση νομοθεσία. Προφανώς και υπάρχει συνεργασία αυτή τη στιγμή που παρατηρούν αυτά τα θέματα οι τροχονόμοι μας καθημερινός δρόμος. Και έχουμε δει και το άλλο παράδοξο, για να σα εξηγήσω, πόσο ελαστικοί είμαστε οι ενήλικες απέναντι στα μικρά παιδιά στη χρήση αυτών των οχημάτων. Γονείς να επιβαίνουν μαζί με τα παιδιά του.
9: Σωστό.
8: Δύο, όχημα. Ναι. Δύο άτομα σε ένα πατίνι και μάλιστα ο ένας είναι ο γονέας.
9: Αντικειμενικά δεν μπορούμε να πούμε, κυρία Δημογλίδου, ότι τελικά σαν το πατίνι είναι το εντός αγωγικών όχημα στο οποίο είσαι περισσότερο εκτεθειμένος από οποιοδήποτε άλλο. Ή είναι λάθος αυτό?
8: Όχι, είναι ξεκάθαρο και προκύπτει από τα ατυχήματα. Ακόμα και από το ύψος, από το ύψος
10: ένας άνθρωπος να πέσει από το πατίνι, βέβαια,
8: μπορεί να τραυματιστεί πολύ σοβαρά, ακόμη και αν είναι ακίνητος.
10: Καλά σας κατάλαβα πάντως ότι το εξετάζεται και το ενδεχόμενο και της πλήρους απαγόρευσης. Καλά, σας ερμηνεύω, ορθώς.
8: Ξαναλέω, όχι μόνο στους ανηλίκους, θα πρέπει να δούμε γενικότερα τη
9: θέση
8: των οχημάτων. Με γνώμονα την σωματική αικαιρεότητα των ανθρώπων και την ανθρώπινη ζωή.
3: Πάντως έχουν καταγραφεί πάρα πολλά ατυχήματα το τελευταίο διάστημα, μάστιγα πραγματική, στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Νοσηλεύεται ο 12χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά ενώ επέβαινε σε ηλεκτρικό πατίνι στον Ασπρόπυργο μετά από πολύωρο χειρουργείο στο κεφάλι. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δασινός, ο οποίος βρέθηκε στο νοσοκομείο και μίλησε για τις τελευταίες πληροφορίες, μετέφερε τις τελευταίες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του παιδιού.
11: Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση του 12χρονου παιδιού που τραυματίστηκε σοβαρά χθες στο τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στον Ασπρόπυργο. Το παιδί διακομίστηκε, να πούμε αρχικά, στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του Θριασίου νοσοκομείου. Έφερε εμφανέστατες κακώσεις στο κεφάλι, κάταγμα στο θώρακα και στο αριστερό κάτω άκρο, στο αριστερό του πόδι. Έγινε προσπάθεια σταθεροποίησης και διασωληνώθηκε. Πολύ γρήγορα διαπιστώθηκε πως έπρεπε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Το διακομίστηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ, συνοδεία γιατρών αλλά και της αστυνομίας εδώ στο νοσοκομείο Παίδων Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού. Να πούμε πως πραγματοποιήθηκε τετράωρη χειρουργική επέμβαση, πραγματοποιήθηκε και κρανιεκτομή. Το παιδί αντέδρασε καλά σε πρώτη φάση. Σύμφωνα με τις αρμόδιες πηγές, η πρώτη μάχη κερδίθηκε. Ωστόσο, παραμένει διασωληνωμένο στην μονάδα εντατικής θεραπείας.
3: Και από τα ηλεκτρικά πατίνια να πάμε στα ντρόουν τώρα, κυρίες και κύριοι, καθώς μυστήριο υπάρχει και εξακολουθεί να υπάρχει γύρω από τον εντοπισμό μη επανδρωμένου θαλάσσιου σκάβου στη Λευκάδα, που βρέθηκε από ψαράδες σε σπηλιά κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο και παραδόθηκε στις αρχές με τα σενάρια την πρόλευσή του να παραμένουν ανοιχτά. Πάμε στο στρατιωτικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και έχει τις πληροφορίες και θα μας πει περισσότερα, Γιώργο, καλό μεσημέρι, για το πώς ακριβώς εντοπίστηκε αλλά και τις εκτιμήσεις. Τι λένε οι ειδικοί που το εξετάζουν?
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Επειδή ακούγονται και λέγονται διάφορα τις τελευταίες ώρες, θα σημειώσουμε ως προς την φύση του συγκεκριμένου μη επανδρομένου σκάφους επιφανείας, το οποίο βρέθηκε, όπως σωστά προανέφερε, σε χθες σε θαλάσσια σπηλιά κοντά στη Βασιλική της Λευκάδας. Αυτή την ώρα το συγκεκριμένο σκάφος έχει μεταφερθεί στο Ναστακό, εκεί όπου βρίσκεται υπό την επίβλεψη του λιμενικού σώματος, το οποίο έχει τον πρώτο λόγο. Αυτή την ώρα, πάντως, να πω ότι ένα κλιμάκιο αποτελούμενο από πυροτεχνουργούς του πολεμικού ναυτικού κατευθύνεται μπρος στον Ναστακό προκειμένου να διαπιστώσουν εάν το συγκεκριμένο μη επανδρωμένο σκάφος έχει φέρει εκρηκτικά ή φέρει οπλισμό ή θα μπορούσε να συνδέεται με κατά κάποιο τρόπο με πάση συνήθως οπλικά συστήματα.
3: Ναι, γιατί τώρα ακούμε και διαβάζουμε διάφορα στο διαδίκτυο τις τελευταίες ώρες για ένα θρίλερ που είναι σε εξέλιξη.
12: Το άκουσα και εγώ και επικοινώνησα μάλιστα τρία λεπτά πριν βγούμε στον αέρα με το ΓΕΘΑ και μου μετέφεραν ότι όλα αυτά τα οποία ακούγονται δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν γιατί έχουν ακουστεί διάφορα. Άκουσα παραδείγματος χάρη ότι κουβαλάει πάνω από 300 κιλά εκρηκτικά. Εάν δεν πάνε οι πυροτεχνουργοί να το ανοίξουν, να δουν τι ακριβώς έχει μέσα, τι δεν έχει, αν είναι οπλισμένα αυτά τα εκρηκτικά και αν υπάρχουν όντως, αυτά τα ξέρουν πιστεύω μέσα στις επόμενες ώρες. Πάντως από χθες βρίσκονται άνδρες του στρατού από παρακείμενο στρατόπεδο που έκαναν έναν πρώτο έλεγχο, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι ειδικοί για να μπορέσουν να εκφράσουν άποψη και γνώμη. Πάντως να πω ότι μαζί με το κλιμάκιο του πολεμικού ναυτικού κατευθύνονται στην περιοχή, στον Αστακό, και άνδρες της ομάδας ειδικών καταστροφών του πολεμικού ναυτικού, προκειμένου να δουν τη φύση του συγκεκριμένου αεροσκάφου, του συγκεκριμένου σκάφου, καθώς φέρεται να έχει στρατιωτικά χαρακτηριστικά, όπως ομοιάζει, να σημειώσουμε, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι διδίου τύπου, με το σκάφος Μαγκούρα, έτσι λέγεται, είναι ουκρανικής κατασκευής, το έχουν χρησιμοποιήσει οι Ουκρανοί κατά κόρον στη θάλασσα εναντίον ρωσικών στόχων και ρωσικών πλοίων, καθώς επίσης και για ανίγνευση και αναγνώριση πλοίων. Είναι ένα σκάφος, λένε οι πληροφορίες, που φέρει σύγχρονα συστήματα επικοινωνίας, φέρει αισθητήρες, και καθώς επίσης και συστήματα τα οποία παραπέμπουν σε στρατιωτικά συστήματα. Τώρα, από εκεί και πέρα, τις υπόθεσεις έχουν επιληφθεί και άνδρες, λένε οι πληροφορίες της υπηρεσίας πληροφοριών, δεδομένου ότι εξετάζονται δύο σενάρια. Το ένα σενάριο βεβαίως έχει να κάνει με το αν και κατά πόσο το συγκεκριμένο μη επανδρομένο σκάφος επιφανείας ήταν εκεί που βρέθηκε με αναμένες μηχανές, λένε οι πληροφορίες, να σημειώσουμε. Καθώς λάμβανε μέρος σε κάποιο είδους στρατιωτική επιχείρηση, ή εάν απλά το χρησιμοποιούσαν έμποροι ναρκωτικών, είτε για τη μεταφορά ναρκωτικών, είτε για τη συνοδεία κάποιου τέτοιου φορτίου. Είναι κάτι το οποίο θα αποφασιστεί, θα έλεγα, τις επόμενες ώρες.
3: Τις επόμενες ώρες. Περιμένουμε λοιπόν τι θα πούνε οι ειδικοί.
12: Αυτά είναι μέχρι ώρα. Γιατί ακούγονται διάφορα και να μην τρομάζουν τον κόσμο. Γιατί 300 κιλά ή 200 που ακούγεται είναι πολλά. Χωρίς αυτό να σημαίνει τίποτα. Θα δούμε τις επόμενες ώρες.
3: Περιμένουμε. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τις επόμενες ώρες θα ξέρουμε, θα έχουμε τις εκτιμήσεις των ειδικών που το εξετάζουν. Μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά, ο Ναύαρχος Αναποσταρτίας Στέλιος Φενέκος εκτίμησε ότι το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα φέρει χαρακτηριστικά στρατιωτικής χρήσης με ομοιότητες με ουκρανικά μοντέλα τύπου Μαγκούρα, καθώς διαθέτει δορυφορική επικοινωνία και κάμερες. Για να ακούσουμε τι είπε στον Δημήτρη Πετρόπουλο.
13: Αυτό το ντρόν που το είδα και το μελέτησα, και επειδή έχουμε και το πρότυπο των Μαγκούρα των Ουκρανικών που έχουν αρκετά στοιχεία ομοιότητα στο σχεδιασμό του, έχει πάνω δορυφορικά τρεις κάμερες. Συστηματική ανταλλαγής επικοινωνίας. Έχει όλα τα στοιχεία τα οποία συνιστούν ένα στρατιωτικό ντρόν για στρατιωτική χρήση. Συνεπώς είναι μάλλον και το προφίλ του και όλα για στρατιωτική χρήση, διότι κυρίως αυτά που κουβαλάνε για λαθρεμπορικούς σκοπούς έχουν μεγαλύτερους χώρους για αποθήκες φορτίων.
3: Να αφήσουμε προς το παρόν αυτή την υπόθεση μυστήριο, αυτό το θρίλερ με τον ντρόν, και να περάσουμε στην πολιτική ατζέντα, κυρίες και κύριοι, και την επιχείρηση με την κωδική ονομασία Φυγή προς τα εμπρός, που έχει ξεκινήσει ήδη στην κυβερνητική παράταξη, με όπλο βεβαίως στην συνταγματική αναθεώρηση, για την οποία οι βασικές προτάσεις της κυβέρνησης παρουσιάστηκαν στην χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Από αυτό το βήμα, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα προς τους βουλευτές και τους υπουργούς για την ανάγκη στήριξης της κυβέρνησης όταν οι συγκυρίες είναι δύσκολες. Αν δεν αντέχουμε τη ζέστη, δεν πρέπει να είμαστε στην κουζίνα, είπε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για υπουργούς που θέλουν να πηγαίνουν σε προστατευόμενο περιβάλλον και να μιλούν μόνο εκεί.
14: Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές, δεν είναι κάτι εύκολο, θα πρέπει να την ιδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την ιδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος.
3: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ της ΕΡΤ, Γεωργία Σκιτζή, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες. Να ιδρώσουμε τη φανέλα, ακούσαμε να λέει ο Πρωθυπουργός, για να κερδίσουμε για τρίτη φορά τις κάλπες. Θα μπορούσε να είναι ο τίτλος χθεσινής συνεδρίασης, εκεί όπου διαψεύστηκαν πάντως τα σενάρια για εντάσεις και για ανταρσία στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, Γεωργία.
15: Ναι, σε κάθε περίπτωση και καλό σας μεσημέρι, και αυτό ακριβώς είναι το κλίμα, θα έλεγα, εγρήγορσης και τα σήματα που έστειλε στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Χθες η μαραθώνια αυτή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, 6 ώρες κράτησε, Γρηγόρη, καθώς έλαβαν το λόγο 43 βουλευτές. Θα δούμε στη συνέχεια ακριβώς που εστίασαν. Mm-hmm. Να πούμε ότι στη Θεσσαλονίκη αύριο ολοκληρώνονται οι προσεδριακές διαδικασίες στην πορεία προς το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Αθήνα. Το θέμα αύριο θα είναι η ισχυρή Ελλάδα, και εκεί αναμένεται να τοποθετηθούν ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Δένδιας, και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Παπαστάδου, και βεβαίως θα έχουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού. Ο κ. Μητσοτάκης έστειλε αυτό που θα λέγαμε ένα σαφές μήνυμα διαρκούς πολιτικής παρουσίας αλλά και υπεράσπισης του κυβερνητικού έργου. Όπως είπες, όπως ακούσαμε, με την χαρακτηριστική φράση ότι όλοι μαζί θα πρέπει να ιδρώσουμε τη φανέλα, με την συνεδρίαση αυτή να

0: τετραετία και μεταξύ άλλων να πούμε ότι αυτά που συζητήθηκαν στην θεσμική κοινοβουλευτική ομάδα ήταν και το θέμα των δημοσκοπήσεων, υπό την έννοια ότι ολοκληρώνεται σταδιακά η τέταρτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας, αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις ότι παραμένει πρώτη και κυρίαρχη δύναμη και μεγάλη διαφορά από τη δεύτερη θέση. Είναι ένα θέμα που συζητήθηκε, αλλά συζητήθηκε και υπό την έννοια ότι όπως εκτιμάται και με την ανάλυση των ποιοτικών μετρήσεων, υπάρχει ένα μεγάλο, αν το θες, μέρος του εκλογικού σώματος, το οποίο δεν εκφράζεται. Είναι αυτό το οποίο έχει ψηφίσει τις προηγούμενες εκλογές στη Νέα Δημοκρατία. Άρα εδώ ο στόχος είναι για τους βουλευτές, για τα κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να εξεχεστούν και πάλι την παράταξη.
1: Τώρα, μας είπες για το συνέδριο που ξεκινούν οι εργασίες στο οποίο την ερχόμενη εβδομάδα, με απουσίες βεβαίως, αλλά την επόμενη εβδομάδα είναι το ραντεβού αυτό. Τώρα, για τη συνταγματική αναθεώρηση, με τίτλους, τι προτείνει η κυβερνητική παράταξη?
0: Επί της ουσίας άνοιξε και επίσημα τη συζήτηση ο Πρωθυπουργός και η Κοινοβουλευτική Ομάδα για την συνταγματική αναθεώρηση με τη Νέα Δημοκρατία, μετά από σχετικές διαβουλεύσεις που έχουν γίνει και προτάσεις από πλευράς των βουλευτών, να καταλήγει σε αναθεώρηση για 30 άρθρα του Συντάγματος. Να πούμε τώρα εντάχει ότι μεταξύ των άρθρων αυτών είναι το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Παράλληλα, το άρθρο 5, όπου αφορά στην ελεύθερη ανάπτυξη και την προσωπική ελευθερία, ένα σημαντικό, μία επίσης πρόθεση από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας είναι σχέση με το άρθρο 30, Γρηγόρη, ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να έχει μόνο μία θητεία, η οποία να έχει εξαετή διάρκεια. Μεγάλη συζήτηση γίνεται για το άρθρο 86, για την ποινική ευθύνη των υπουργών, μέσα στα προσαναθεώρηση άρθρα και αυτό το άρθρο, αλλά και για την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης, είναι το άρθρο 90. Παράλληλα, το ζήτημα με βάση το άρθρο 103 του παρακαθορισμού της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, με βάση την αξιολόγηση, ενώ παράλληλα η Νέα Δημοκρατία ανοίγει και τα πολύ σημαντικά θέματα της μέρημνας για την προσιτή στέγη, το δημοσιονομικό κόφτη και τη λειτουργία των κομμάτων.
1: Γεωργία Σκιτζή, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Εκτονώθηκαν λοιπόν οι εντάσεις που είχαν συσσωρευτεί το τελευταίο χρονικό διάστημα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, αν και δεν έλειψαν οι γκρίνιες και οι παρατηρήσεις για επιμέρους κυβερνητικούς χειρισμούς. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νωρίτερα, μιλώντας στα παραπολιτικά, έδωσε διευκρινήσεις για συγκεκριμένες τοποθετήσεις τόσο του Πρωθυπουργού όσο και κυβερνητικών στελεχών.
2: Όταν είσαι μέρος μιας ομάδας, εν προκειμένου στέλεχος της κυβέρνησης, πέραν από το χαρτοφυλάκιο το οποίο υπηρετείς, αλλά δεν πάβει να είσαι πολιτικός στέλεχος, και όταν η κυβέρνηση χρειάζεται μια συνολική απάντηση για τέτοια θέματα, να μιλάς και για τα υπόλοιπα. Αυτό είναι να υδρώνουμε τη φανέλα. Θεωρώ ότι είναι λάθος να εστιάζουμε τη συζήτηση αυτή σε έναν υπουργό ή σε ένα πρόσωπο.
1: Το μήνυμα ότι στην παρατεταμένη προεκλογική περίοδο που έχει μπει η χώρα δεν επιτρέπεται να υπάρχουν απόντες, έστειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στην τηλεόραση του Sky.
3: Επομένως, έχουμε μπει σε μια παρατεταμένη εκλογική περίοδο, η οποία εκλογική αναμέτρηση θα είναι εξαιρετικά κρίσιμη.
4: Απουσίες χωράνε εδώ σε αυτή την περίοδο.
3: Είναι εξαιρετικά κρίσιμη για το αύριο της χώρας, γιατί η Ελλάδα θα ξαναβρεθεί σε ένα σταυροδρόμι να προχωρήσει μπροστά με σταθερό τρόπο, με ανάπτυξη, ασφάλεια και σιγουριά για όλους τους Έλληνες με τη Νέα Δημοκρατία, ή να επιστρέψει στις εποχές του λαϊκισμού και της δημαγωγίας του 15, που παραλίγο να οδηγήσουν τη χώρα στην καταστροφή. Και είπα ότι σε αυτή τη μάχη δεν επιτρέπεται να υπάρχουν απόντες. Διότι όποιος λείψει από αυτή τη μάχη θα έχει την ευθύνη του.
4: Άρα υπάρχουν. Για να το λέτε, έχουμε απουσίες εδώ.
3: Ελπίζω να μην υπάρξει κανείς απόν από αυτή τη μάχη. Αυτό θέλω να κρατήσετε.
1: Ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρέα Γεωργίου για τις αιχμές και τη φράση του Πρωθυπουργού που λέγαμε και νωρίτερα, ότι όποιος δεν αντέχει τη ζέστη, ας φύγει από την κουζίνα. Για να ακούσουμε πώς το σχολίασε.
5: Ο Πρωθυπουργός είπε και κάτι άλλο, κύριε Αδαμόπουλο, ότι όλοι πρέπει να υδρώνουμε τη φανέλα. Είμαστε όλοι στο ίδιο σκάφος, πολιτευόμαστε όλοι με την ίδια σημαία, τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν κατεβαίνει κανένας ως ανεξάρτητος από εμάς. Όλοι υπηρετούμε κοινές αρχές και αξίες και δεσμευόμαστε από ένα κυβερνητικό πρόγραμμα. Δεν μπορεί να είμαστε στα εύκολα όλοι μαζί και στα δύσκολα κάποιοι να μην εμφανίζονται. Νομίζω ήταν εύστοχο αυτό που υπόθηκε, και το παράδειγμα, η έκφραση που χρησιμοποιήθηκε, όποιος δεν αντέχει τη ζέστη, κάτι ας μην είναι στην κουζίνα. Νομίζω ότι βρισκόμενοι στο τελευταίο χρόνο της κυβερνητικής

0: κοινωνικής θητείας της δεύτερης κυβέρνησης, της δεύτερης τετραετίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα εντείνουν όλοι τις προσπάθειές τους. Έχουμε έναν χρόνο προκειμένου να ολοκληρώσουμε τις κυβερνητικές μας δεσμεύσεις, το κυβερνητικό μας πρόγραμμα. Εγώ πιστεύω ότι τα αποτελέσματα θα είναι ακόμη πιο θετικά και από όσα είχαμε δεσμευτεί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι από τους πολιτικούς που πράττει περισσότερα από αυτά που λέει. Και βλέπετε ότι ξεπερνούμε τους στόχους που θέτουμε. Στην τελευταία έρευνα της Opinion, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο ότι 50,7 των πολιτών θα ψηφίσουν για σταθερότητα.
1: Ναι.
0: Και 30 τόσο τα 100 για καταγγελία. Mm-hmm. Το 50,7 είναι μια πάρα πολύ ισχυρή δεξαμενή για να προκύψει μια τρίτη αυτοδύναμη Μάλιστα. κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αρκεί όλοι να υδρώσουμε τη φανέλα.
2: Αυτά λοιπόν από την κυβέρνηση. Πάμε και στην αντιπολίτευση τώρα, η οποία εξαπολύει πειρά κατά της κυβέρνησης για το κράτος δικαίου και την οικονομία. Έχουμε τη Λίνα Μπεθάνη, την πολιτική μας συντάκτρια στη τηλεφωνική γραμμή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε νωρίτερα σε ένα οικονομικό συνέδριο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να παρουσιάζει το δίλημα των εκλογών, Λίνα.
3: Ναι, Γρηγόρη, σε υψηλούς τόνους ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση για διάβρωση των θεσμών και είπε ότι θα είναι εκτροπή αν ο πρόεδρος της Βουλής συνενέσει στο να χρειάζονται 151 βουλευτές αντί για 120 για να γίνει η εξεταστική για τις υποκλοπές. Από το οικονομικό συνέδριο που διοργανώνει η ημερησία, ο κύριος Ανδρουλάκης υπογράμμισε τις πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ για τις τράπεζες, την τετραήμερη απασχόληση που εφαρμόζεται, όπως σημείωσε, και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ ανέβασε και βίντεο στο TikTok για πιλωτική εφαρμογή του μέτρου σε επιχειρήσεις με πάνω από 20 άτομα και σε επαγγέλματα όπως προγραμματιστές και λογιστές. Ο κύριος Ανδρουλάκης αντιτάσσει το ολοκληρωμένο, όπως σημειώνει, προοδευτικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και τονίζει ότι το δίλημα των επόμενων εκλογών είναι τρίτη τετραετία Μητσοτάκη ή πολιτική αλλαγή.
2: Μάλιστα, να ακούσουμε στο σημείο αυτό ένα απόσπασμα, τόσο είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
4: Τα ενίκια καλπάζουν στη χώρα. Καταθέτω από το 22 πρόταση κοινωνικών κατοικιών που εφαρμόζεται Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Αυστρία, Γερμανία. Την αρνείται πλήρως η Νέα Δημοκρατία, την καταγγείλει ως λαϊκιστική πρόταση. Και εδώ το μεγαλύτερο κοινωνικό ζήτημα σήμερα είναι το δικαίωμα στη στέγαση. Το ίδιο δεν γίνεται και την τετραμερή εργασία. Δηλαδή, ό,τι προτείνουμε εμείς είναι λαϊκισμός, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί και εφαρμόζεται σε ευρωπαϊκές χώρες. Στο Μέγαρο Μαξίμου έχει οργανωθεί μία συμμορία υπό τον Πρωθυπουργό, που αλώνει τους θεσμούς, που δημιουργεί συνέχεια παρακμές στο κράτος δικαίου. Η δημοκρατία απειλείται από την καθημερινή της διάβρωση από ηγέτες που έχουν μόνο στόχο την εξουσία για την εξουσία και από την ανοχή όλων εμάς.
2: Και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης τι λένε αυτά τώρα, Λίνα Μπεθάνη?
3: Το ΣΥΡΙΖΑ που λέει καμία συνένεση στην συνταγματική αναθεώρηση της κυβέρνησης. Ο Σοκράτης Φάμελος επίσης από το βήμα του Οικονομικού Συνεδρίου της ημερησίας εξαπέλυσε βολές στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στην οικονομία και σε θέματα διαφάνειας. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας από τα Τρίκαλα, αναφερόμενος στο θέμα του ΕΠΚΕΠΕ, επέκρινε τον Πρωθυπουργό ότι αθώωσε προκαταβολικά όλους τους βουλευτές που αναφέρονται στις δικογραφίες και αναφερόμενος στην εξεταστική για τις υποκλοπές μίλησε για ρεσιτάλη συγκάλυψης. Ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβρίλης Σακελαρίδης, που επισκέφθηκε το νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα, μίλησε για σοβαρές ελλείψεις σε υγειονομικούς και επέκρινε την κυβέρνηση ότι στηρίζει το ιδιωτικό σύστημα υγείας. Ενώ και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης αποδίδουν στην κυβέρνηση προσπάθεια να αλλάξει η ατζέντα επικοινωνιακά, αντί να μιλάει για την ακρίβεια και τα ζητήματα διαφθοράς.
2: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και με αυτά τα δεδομένα, λοιπόν, τα κρατάμε στο πίσω μέρος και πάμε στις δύο νέες δημοσκοπήσεις, της ΠΑΛΣ για το Sky και της MRB για το Open, που αποτύπωσαν την γνώριμη εικόνα των τελευταίων μηνών. Ποια είναι αυτή? Ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μακράν πρώτη, σταθερά στην πρώτη θέση, με ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από το δεύτερο κόμμα, ενώ το ΠΑΣΟΚ παραμένει στάσιμο παρά τις φθορές της κυβέρνησης. Πάμε στον Άγη Βαγιάννου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Και φυσικά, βεβαίως, το ενδιαφέρον πέφτει στην ενότητα και στο κεφάλαιο άλλο κόμμα. Είναι αναμονή των ανακοινώσεων από τον Αλέξη Τσίπρα και την Μαρία Καριστιανού. Άγη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
1: Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Στη δημοσκόπηση λοιπόν, τη Πάλι παρουσιάστηκε στο για το δελτίο ειδήσεων του Sky. Η Νέα Δημοκρατία μετρήθηκε στο 29,5% στην εκτίμηση ψήφου από 31% που είχε στα τέλη Μαρτίου. Ενώ το κόμμα τη αξιωματική αντιπολίτευση παραμένει στο 14,5% στην εκτίμηση ψήφου. Σταθερά στο 9% η ελληνική λύση και η πλεύση ελευθερία. Μισή μονάδα χάνουν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ μισή μονάδα κερδίζει η Φωνή Λογικής και μία μονάδα το ΜΕΡΑ25 που εμφανίζεται να κερδίζει οριακά την είσοδο σε μία οκτακομματική βουλή. Ενδιαφέρον, όπως είπε, στη ΣΥΡΙΖΑ έχει ψήφο στο άλλο κόμμα που εν ώψη των ανακοινώσεων από Τσίπρα και κύριε Καστιανού ανεβαίνει από το 11% στο 13% και είναι πάλι η τρίτη δημοσκοπική επιλογή για τους πολίτες. Ειδικά υπάρχει μετραψήφο για τα νέα κόμματα όπως προηγούμενες έρευνες, αλλά δυνητική ψήφο. Έτσι, το σίγουρα θα ψήφιζα είναι στο 9% για το κόμμα Τσίπρα και μάλλον ναι στο 11%, ενώ 8% ναι και μάλλον ναι στο 13% για την κυρία Καριστιανού, πολύ χαμηλότερα στο 12% συνολικά, με μόλις 3% σίγουρα ναι, κινούνται τα ποσοστά για τον κύριο Σαμαρά. Διαφορά 14,5 μονάδων και πάλι της Νέας Δημοκρατίας έναντι του ΠΑΣΟΚ καταγράφει την αναγωγή επί των εγκύρων η δημοσκόπηση της MRB για το δελτίο ειδήσεων του Open. Η αναγωγή επί του συνόλου, στην αναγωγή επί του συνόλου η Νέα Δημοκρατία μετρήθηκε στο 28,8%, το ΠΑΣΟΚ στο 14,5%. Τρίτη δύναμη εμφανίζεται η ελληνική λύση σε μικρή απόσταση από την πλεύση ελευθερία. Ακολουθούν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ο ΣΥΡΙΖΑ, έπονται η Φωνή Λογικής, οι Δημοκράτες, στο ΜΕΡΑ25 και εκτός βουλής με μείον κάτω από το 3% η Νίκη αλλά και η Νέα Αριστερά. Δημοσκοπικά κέρδη καταγράφηκε και στη δημοσκόπηση το πιθανό κόμμα Τσίπρα στην MRB με το σίγουρο θα ψηφίσουν να βρίσκεται στην υψήφιο ποσοστό και άνοδο συν 3,6% και συγκεκριμένα οι συμμετέχοντες λένε σίγουρα θα ψηφίσω σε ποσοστό 11,1% και μάλλον θα ψηφίσω σε ποσοστό 12,1% αθεριστικά στο 23,2%, ενώ από το δικίνη τάση υπάρχει για το κόμμα Καριστιανού με το σίγουρα να ψηφίσω να υποχωρήσει το 6,6% με μείον 3%. Αν θέσουμε τα δύο αυτά ποσοστά φτάνουμε περίπου στο 25%.
2: Άγιε Βαγιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 38 λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Να πάμε εκτός συνόρων τώρα, καθώς νέος στριγμός στην έθραστη κυχηρία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ προκάλεσε ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στις δύο πλευρές στα στενά του Ορμούς. Οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις υποστηρίζουν ότι απάντησαν στη στόχευση τριών αντιτορπιλικών πλοίων από τις Ιρανικές δυνάμεις, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η κατάπαυση του πυρός εξακολουθεί να ισχύει. Πάμε στην Ένωση Σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας ενημερώσει για την κατάσταση που επικρατεί στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, εκεί που λέγαμε ότι κάτι πάει να γίνει εκείνοι κοντά να τα βρουν. Έλενα, άντε και πάλι από την αρχή, εντάσεις, απειλές και ανταλλαγή πυρών. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά ένα μπρος πίσω είναι αυτό που βιώνουμε εδώ, βέβαια και πολύ καιρό, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε από μια τελευταία εξέλιξη, καθώς ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι φρούδοι της Επανάστασης κατέσχεσαν ένα τάνκερ υπό σημαία Barbados, το οποίο μετέφερε, όπως ανέφεραν, ιρανικό πετρέλαιο. Στη θάλασσα του Ομάν έγινε αυτό, γιατί ήταν πιθανό να διαταράξει, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, τις εξαγωγές του ιρανικού πετρελαίου. Το οδήγησαν σε ιρανικό λιμάνι. Να σημειώσουμε ότι το τάνκερ αυτό, Ocean Koi λέγεται, ήταν εδώ και αρκετούς μήνες υπό κυρώσεις, υπό αμερικανικές κυρώσεις, γιατί θεωρείται ότι ήταν μέρος του σκιώδους στόλου που μετέφερε ιρανικό πετρέλαιο. Αυτό είναι η μία εξέλιξη. Η άλλη είναι δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, του Αμπάς Αραχτσί, που έγιναν επίσης πριν από λίγο, και αναφέρει ότι κάθε φορά που υπάρχει μια προοπτική διπλωματικής λύσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες μπαίνουν σε μια νέα στρατηγική περιπέτεια και το Ιράν δεν πρόκειται να υποκύψει σε πιέσεις. Όλα αυτά μετά, όπως είπες, από τη νέα ένταση που σημειώθηκε το βράδυ στα στενά του Ορμούς, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να λένε ότι ήταν σε άμυνα τη στρατιωτική, την στρατιωτική διοίκηση στην περιοχή και να προχωρούν σε επίθεση στον Σικέσμ και στο Παντάραπα στο λιμάνι μετά από αυτή την στοχοποίηση των πλοίων τους. Δεν υπήρξαν θύματα. Το Ιράν κάνει λόγο για κατάπαυση του πυρός την ώρα που ο Αμερικανός Πρόεδρος για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, με συγχωρείτε, την ώρα που ο Αμερικανός Πρόεδρος λέει ότι η εκεχηρία συνεχίζεται. Θα καταλάβετε όταν δεν ισχύει, είπε. Και επίσης είπε ότι αυτό ήταν ένα χάδι απέναντι στο Ιράν. Δεν πρόκειτο για, για μη τήρηση της εκεχηρίας. Τώρα να σου πω επίσης, Γρηγόρη, όσον αφορά το διπλωματικό κομμάτι, ότι και οι νέες δηλώσεις του κυρίου Αραχτσί δείχνουν ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε πάλι σε ένα αδιέξοδο, αν και τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης επιμένουν ότι αναμένεται ακόμη και σήμερα η απάντηση του Ιράν. Ενδεχομένως όμως αυτή η απάντηση το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων να είναι αρνητική. Και κλείνοντας να σου πω ότι οι αναλυτές εκτιμούν βάσει και της αναφοράς της έκθεσης της CIA ότι το Ιράν μπορεί να αντέξει 4 μήνες τον αποκλεισμό των στενών του Ορμούς. Εκτιμούν λοιπόν ότι το Ιράν δεν πρόκειται να υποκύψει αυτή τη φορά, καθώς έχει χρόνο σε αντίθεση με τον Αμερικανό πρόεδρο.
2: Ας ελπίσουμε όλοι να μην χρειαστεί να περάσουν 4 μήνες αυτή την κατάσταση. Έλα να σε ευχαριστούμε. Φεύγουμε από τη Μέση Ανατολή και πάμε στη Γερμανία τώρα, καθώς είναι σε εξέλιξη υπόθεση ομοιρίας σε τράπεζα. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας τον Γιώργο Παπά, ο οποίος θα μας πει τις τελευταίες πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πού συνέβη το περιστατικό και αν είναι ακόμα σε εξέλιξη?
7: Είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή από το πρωί, Γρηγόρη, μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην επαρχιακή πόλη Σίτσινγκ, μια μικρή επαρχιακή πόλη στην περιοχή Αρβάερδε, στην κεντρική δυτική Γερμανία, μεταξύ Βόνης και Κόμπλετ, για όσους έχουν γνώση της γεωγραφίας. Αρκετοί δράστες κρατούν ομήρους σε ένα υποκατάστημα της Volksbank στο κέντρο της πόλης. Εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί αυτή η υπόθεση. Ένα θωρακισμένο φορτηγό χρηματαποστολής σταμάτησε μπροστά από την τράπεζα. Ένας από τους υπαλλήλους βγήκε από την τράπεζα και εκείνη την ώρα έγινε η απαγωγή και στη συνέχεια ομοιρία. Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι υποθέτουν διαρκές πως υπάρχουν αρκετοί δράστες, δεν είναι ένας ο δράστης, αλλά υποθέτουν ότι είναι αρκετοί δράστες και οι όμοιροι βρίσκονται μέσα στην τράπεζα. Δημοσιογραφικές πληροφορίες λένε ότι βρίσκονται στο θησαυροφυλάκιο της τράπεζας. Σε ό,τι αφορά τη γενικότερη εικόνα, μια μεγάλη δύναμη της αστυνομίας έχει αποκλείσει την τράπεζα. Το κέντρο όλο της πόλης έχει αποκλειστεί. Ελικόπτερα πετούν πάνω από την πόλη, συνδράμουν
2: στις επιχειρήσεις
7: των αργών ακριβώς. Διαβεβαιώνει η αστυνομία ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τους πολίτες που βρίσκονται έξω από την αποκλεισμένη περιοχή, αλλά περισσότερες πληροφορίες, Γρηγόρη, δεν δίνει η αστυνομία αυτή τη στιγμή. Θεωρούν ότι, και το κάνουν για τακτικούς λόγους, επειδή θεωρούν ότι μπορεί κάποιος να ακούει, κάποιος από τους δράστες να ακούει και το τι θέλει η αστυνομία και πώς θέλει να κινηθεί, γι' αυτό και είναι πολύ φιδωλή σε δηλώσεις τους. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη.
2: Γιώργο Παπάζ, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από το Βερολίνο να πάμε στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι, όπου παραμένει τεταμένη κατάσταση μετά τη δολοφονία του νεαρού 21 ετών. Με το 54χρονο καθομολογία δράστη και τη σύζυγό του να κρίνονται προφυλακιστέ μετά τη μαραθώνια διαδικασία και να μεταφέρονται εκτός νησιού. Πάμε στο Ηράκλειο Κρήτης και στον ανταποκριτή μας Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος θα μας πει, θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
8: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Πράγματι, το θέμα εξακολουθεί να μονοπολεί το ενδιαφέρον. Αυτή η τραγωδία με την εμψυχρό δολοφονία του 29χρονου νικήστρατου Γεμιστού από τον 54χρονο Κώστα Παρασύρη. Να πούμε ότι παρά το γεγονός ότι είχε διαρρεύσει ότι οι απολογίες τόσο του δράστη όσο και της συζύγου του ήταν κανονιστή να γίνουν την Δευτέρα το πρωί, έγιναν χθες το βράδυ στο αστυνομικό μεγάλο Ηρακλείου υπό άκρα μυστικότητα για λόγους προφανώς ασφαλείας. Κρίθηκαν και οι δύο προφυλακιστέοι και απόψε το βράδυ αναμένεται με το πλοίο της γραμμής να μεταφερθούν στον Πειραιά και από εκεί σε σοφρονιστικά καταστήματα της υπηρετικής χώρας. Ο μεν 54χρονος αναμένεται να πάει σε ανδρική φυλακή και η σύζυγός του σε γυναικεία. Σήμερα να σας πω ότι είχαμε δηλώσεις στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου από τους δικηγόρους των δύο πλευρών. Η κυρία Αλεξάνδρα Σπανάκη, η δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, έκανε λόγο για μια προσχεδιασμένη δολοφονία, με αποδίδοντας μεγάλη βαρύτητα και στο θέμα του χειρισμού της όλης υπόθεσης από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας.
2: Από την αστυνομία, ναι, ναι. Ακριβώς. Έχουμε απαντήσεις, έχει μιλήσει η κυρία Δημογλίδου πέρα και έχει απαντήσει αυτές τις κατηγορίες για το τι έκανε και το τι δεν έκανε η αστυνομία. Θα την ακούσουμε σε λίγο βεβαίως.
8: Ακριβώς. Ναι. Τώρα, ο Γιώργος Κοκοσάλης, ο γνωστός ποινικολόγος που εκπροσωπεί την οικογένεια του δράστη, απίθυνε μια έκκληση προς όλους ώστε να υπάρχει χρόνος για τις οικογένειες, η μία να θρηνήσει και η άλλη να συνειδητοποιήσει. Μάλιστα ήταν ιδιαίτερα επικριτικός σε αυτόπλητους αναλυτές της ψηφιακής αρένας, όπως είπε χαρακτηριστικά, που αναμεταδίδουν ψευδείς πληροφορίες. Μάλιστα διέψευσε κατηγορηματικά ότι στη δικογραφία υπάρχει μάρτυρας που τόνισε ότι η σύζυγος του δράστη που έλεγε την ώρα του εγκλήματος «Μη σου φύγει, μη σου φύγει», να μη, προφανώς την ώρα που το παιδί έτρεχε να γλιτώσει, ενώ κάλεσε όσους παρουσιάζονται με κάλικες και άλλα πιστήρια από τον τόπο του εγκλήματος να τα παραδώσουν στην αστυνομία, διαφορετικά όπως είπε διαπράττουν και ήδη ποινικό άδικημα.
2: Περιμένουμε λοιπόν με ενδιαφέρον τις εξελίξεις. Γιώργο Λαμπράκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Παρέμβαση στην υπόθεση έκανε ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης, ο κύριος πρόδρομος, στην τηλεόραση του Ερνιούς, ο οποίος είπε ότι είναι άλλο πράγμα η λεβεντιά και άλλο η ψευτοκαπετανέη, όπως είπε χαρακτηριστικά.
9: Η λεβεντιά της Κρήτης είναι κάτι τελείως διαφορετικό από την έκφραση βίας, αυτοδικίας ή εκδίκησης. Είναι άλλο η αληθινή λεβεντιά και άλλο η ψευτοκαπετανέη.
2: Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε για πιθανές ευθύνες της αστυνομίας σε αυτό το άγριο φωνικό στην Κρήτη και είπε ότι συχνά η αστυνομία καλείται να απαντήσει στο ερώτημα γιατί ο δράστης κυκλοφόρησε ελεύθερος, τονίζοντας πως δεν έχει αρμοδιότητα να προφυλακίζει η ελληνική αστυνομία, δηλαδή κατηγορουμένος. Για να την ακούσουμε.
10: Αυτό θα μπορούσαμε να απαντήσουμε εμείς αν καταγγέλλονταν ο δράστης και η αστυνομία δεν προχωρούσε σε σύλληψη, για παράδειγμα. Ολιγορούσε, χανόταν το αυτόφορο και αναγκαστικά ο δράστης δεν πήγαινε ποτέ στον εισαγγελέα και θέλαμε τη δικογραφία στον εισαγγελέα. Όταν όμως το θύμα απευθύνεται σε αστυνομικές αρχές, μέσα σε λίγες ώρες πραγματοποιείται σύλληψη και ο δράστης οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι η αρμοδιότητα η δική μας σταματά εκεί. Εκεί και μόνο εκεί και μάλιστα να γνωρίζετε για αυτή την υπόθεση, επειδή αναγκαστικά έχω επικοινωνήσει με τον ίδιο τον διοικητή του τμήματος Μαλεβιζίου για να λάβω πληροφορίες από την πηγή. Ουσιαστικά ασχολούνταν ο ίδιος με αυτές τις δύο οικογένειες. Είχε δώσει το προσωπικό του κινητό στο θύμα για να αισθάνεται περισσότερη ασφάλεια και μάλιστα ήταν αυτός που προέτρεπε την πλευρά του θύματος και της οικογένειας να προβούν σε καταγγελία, να κάνουν πραγματικά μηνύσεις, γιατί καταλαβαίνετε ότι αρχικά αυτές οι δύο οικογένειες ήταν πολύ κοντά.
11: Ήταν φίλοι τα παιδιά.
10: Που είχαν φιλικές σχέσεις και η οικογένεια του θύματος εδώ δεν ήθελε να προκαλέσει την άλλη πλευρά, επειδή ακριβώς είχε χαθεί ένα παιδί με το τροχαίο που είχε συμβεί το 2023. Ο διοικητής ήταν που προέτρεπε την οικογένεια να προσφύγει στη δικαιοσύνη, επειδή έβλεπε τον κίνδυνο. Δεν μπορεί όμως κάθε φορά που χάνεται μια ανθρώπινη ζωή, όταν έχουν γίνει σωστές ενέργειες από την αστυνομία, να καλούμαστε να απολογηθούμε, γιατί ένας άνθρωπος κυκλοφορεί ελεύθερος. Δεν ανήκει στη δική μας αρμοδιότητα να φυλακίζουμε τους κατηγορούμενους.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 49 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Πάμε στα του καιρού τώρα, καθώς η αφρικανική σκόνη επηρεάζει ξανά την Αττική με συννεφιά, μικρή πτώση της θερμοκρασίας και κατά τόπους λασποβροχές. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας Νικολέτα Τζιακοπούλου για την αναλυτική πρόγνωση. Για να δούμε, Νικολέτα, πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο καιρός σήμερα, αλλά και τι αλλαγές έχουμε μπροστά μας το Σαββατοκύριακο. Καλό μεσημέρι.
12: Βεβαίως, καλό μεσημέρι σε όλους. Η αλήθεια είναι ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένα επεισόδιο σκόνης μέτριας έντασης, αναμενόμενο για την εποχή. Μέχρι και αύριο το πρωί, αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης θα έχουμε κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στην Αττική, στο Αιγαίο, στην Κρήτη. Όχι όμως ακραίες συγκεντρώσεις αυτές. Σίγουρα ενοχλητικές και επιβαρυντικές, ειδικά όμως για τις ευπαθείς ομάδες. Παράλληλα, έχουμε και τις λασποβροχές σήμερα τοπικά στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά, με καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα. Λόγω της σκόνης και της συννεφιάς δεν ξεπερνάμε σήμερα τις 24 με 26 βαθμούς. Το είπες και εσύ σωστά, έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία. Το Σαββατοκύριακο όμως, επειδή πρόσκαιρα θα καθαρίσει η ατμόσφαιρα με έναν μαΐστρο στο Ιόνιο, θα έχουμε περισσότερο ήλιο, θα ανέβουμε στους 27 με 29 βαθμούς. Θα έχει λοιπόν άνοδο η θερμοκρασία, με θάλασσες ήσυχες και πολύ λίγες μπόρες, περιορισμένη αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Και να σημειώσουμε, Γρηγόρη, ότι η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο τη νέα εβδομάδα, Τρίτη και Τετάρτη, θα ξεπεράσουμε τοπικά τους 30 βαθμούς. Επομένως, το σκηνικό είναι εναρμονισμένο με την εποχή και λίγο πιο καλοκαιρινό, θα έλεγα.
2: Πάντως, σε γενικές γραμμές τα πράγματα δεν πάνε καλά. Νικολέτα, έβλεπα προηγουμένως μια ανακοίνωση από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Κλίματος του Κοπέρνικους ότι οι ωκεανοί είναι κοντά σε ρεκόρ θερμοκρασίας πριν καν από την αναμενόμενη επάνωδο του Ελνίνιο, ακόμα και μέσα στο Μάιο, δηλαδή το μήνα που τρέχουμε τώρα.
12: Και αυτή η θερμότητα πυροδοτεί και τα ακραία καιρικά φαινόμενα, γι' αυτό όλοι είμαστε πραγματικά σε εγρήγορση. Έχει δίκιο, Γρηγόρη.
2: Νικολέτα Ζεκοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για ένα μέτριο επεισόδιο μεταφορά σκόνη. Έκανε λόγο στο Air News Radio 105,8. Κώστας Λαγουβάρδος, ο μετεωρολόγος από το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Αστεροσκοπείου Αθηνών.
11: Έχουμε σε εξέλιξη ένα μέτριο επεισόδιο μεταφορά σκόνη, το είναι απολύτως συνηθισμένο για την εποχή. Δεν χρειάζεται να τρομάξουμε από αυτό. Θα είναι λίγο περισσότερο σε αυξημένες συγκεντρώσεις αύριο στη χώρα μας. Θα έχει κάποιες λαστοβροχές και σήμερα σε ορισμένες περιοχές που βρέχει, αλλά δεν είναι πολύ ισχυρό επεισόδιο. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που είδαμε την 1η Απριλιά, και το οποίο είναι εξαιρετικά σπάνιο. Και είναι μέσα στην εποχή. Μέσα στο Μάιο έχουμε τέτοια επεισόδια. Mm-hmm. Θα κρατήσει περίπου 2 ημέρες. Σε συνδυασμό και με την έφεση που έχουμε και την δίνει έτσι μια μουντάδα στον ουρανό, και θα έχει σήμερα και βροχές βέβαια, έτσι θα είναι και αύριο με έναν έτσι καιρό μερίσινε πια. Υψηλές θερμοκρασίες όμως και σκόνη. Οι υψηλές θερμοκρασίες μάλλον θα μας κάνουν παρέα για αρκετές ημέρες και στην επόμενη εβδομάδα.
13: Θα αγγίξουν και τους 30, καλά ακούμε.
11: Τοπικά θα μπορούσε να τους αγγίξει, ναι.
2: Λοιπόν, τι πρέπει να προσέχουμε τώρα μέχρι να περάσει το κύμα της σκόνης? Το ερώτημα τέθηκε στον Νίκο Τζανάκη, τον καθηγητή πνευμονολογίας και αντιπρόεδρο της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, ο οποίος μίλησε στο News Radio.
14: Νομίζω ότι δεν πρέπει να βρισκόμαστε σε εξωτερικούς χώρους αν είναι δυνατόν αυτό το διάστημα. Επίσης, δεν θα πρέπει να κάνουμε χειροναξιές εργασίες προφανώς.
15: Γιατί θα βρισκόμαστε έξω.
14: Ακριβώς, ναι.
15: Χειρονακτικές μέσα επιτρέπονται, δεν επηρεάζει σκόνη.
14: Όχι, ναι. Μέσα δεν πειράζει. Mm-hmm. Αλλά θα πρέπει να προσέχουμε να μην βρισκόμαστε έξω. Αν πρέπει να βρεθούμε έξω, καλό είναι να φοράσουμε μια μάσκα. Αν και δεν βλέπω ότι έχουμε έτσι πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτή τη φορά, δεν ξέρω στην Αθήνα, αλλά εδώ στην Κρήτη νομίζω ότι μάλλον δεν ξέρω αν πότε θα ακολουθωθεί το θέμα.
2: Να αφήσουμε τώρα το κύμα σκόνης και τα καιρικά φαινόμενα και να πάμε στη Σύρο. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών του νησιού οδηγήθηκαν ο πλοίαρχος και ο αξιωματικός γέφυρας του φορτηγού πλοίου, το οποίο βυθίστηκε βόρεια της Άνδρου τα ξημερώματα της Τετάρτης. Από τη Σύρο έχουμε την Ελίνα Θεολογίου, η οποία θα μας μεταδώσει τις τελευταίες εξελίξεις για την υπόθεση αυτή. Ελίνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
16: Καλό μεσημέρι από τις Κυκλάδες και τη Σύρο. Στα δικαστήρια του νησιού βρίσκονται μέχρι και αυτή τη στιγμή οι δύο ναυτικοί, περιμένοντας την απόφαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών του Σύρου για το αν θα τους ασκηθεί ποινική δίωξη και ποιες κατηγορίες θα αποδοθούν στον καθένα. Μέχρι και αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι ο αξιωματικός βρισκόταν μόνος του στη γέφυρα του πλοίου την ώρα του συμβάντος, και σύμφωνα με όσα έχει αναφέρει ο ίδιος μέχρι και αυτή την ώρα, ένιωσε κάποια αδιαθεσία, έχασε τις αισθήσεις του μάλλον, είχε αναφερθεί και το ότι αποκοιμήθηκε, με αποτέλεσμα την πρόσκρουση του πλοίου που κατέληξε στο ναυάγιο. Να πούμε ότι όσον αφορά το σημείο του ναυαγίου, έχει πραγματοποιηθεί ήδη η απάντηση των καυσίμων. Δεν υπήρχε ιδιαίτερη ανησυχία. Ήταν μικρή η ποσότητα των καυσίμων που υπήρχε μέσα στις δεξαμενές. Ωστόσο, η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. Βρίσκονται βέβαια, παραμένουν ακόμα στο σημείο πλατάσκα του λιμενικού σώματος, τόσο για προληπτικούς λόγους, όσο φυσικά και για τη συνέχεια των ερευνών.
2: Λίνα Θεολογίτου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εκτός συνόρων και πάλι, να επιστρέψουμε στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Εν συντομία, να ξεκινήσουμε από το θρίλερ με το Κρασγερόπλιο, στο οποίο έχουν εκδηλωθεί κρούσματα Χανταϊού. Έλενα, εκεί οι υγειονομικές αρχές εξακολουθούν να ζητούν τους επιβάτες που κατέβηκαν από το πλοίο πριν να εκδηλωθούν τα κρούσματα αυτά, προσπαθώντας να περιορίσουν όσο γίνεται την εξάπλωσή του, επισημαίνοντας πάντως ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό είναι πολύ χαμηλός. Βέβαια, την ίδια ώρα αρνητική στον ιό βρέθηκε η αεροσυνοδός που έχει έρθει σε επαφή με την Ολλανδία επιβάτη του πλοίου, η οποία κατέληξε δυστυχώς.
17: Ναι, οι υγειονομικές αρχές λοιπόν σε 4 υπήρους αναζητούν τους 29 ανθρώπους και κυρίως τις επαφές τους. Κατέβηκαν στο νησί της Αγίας Ελένης από την Κρουαζιέρα, όπως είπες, πριν εντοπιστούν τα πρώτα κρούσματα Χανταϊού. Η αεροσυνοδός βρισκόταν στο αεροσκάφος που μετέφερε τη γυναίκα από την είσοδο της Αγίας Ελένης στη Νότια Αφρική. Εκεί κατέληξε η γυναίκα. Οπότε τώρα αναζητούν να εντοπιστούν και οι επιβάτες αυτού του αεροσκάφους για προληπτικούς λόγους. Επίσης, οι Βρετανικές αρχές ανακοίνωσαν ένα ύποπτο κρούσμα και στην είσοδο της Αγίας Ελένης και την ίδια στιγμή να πούμε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι δεν πρόκειται για μία έξαρση, επιδημία ή οτιδήποτε άλλο.
2: Αυτό είναι το μόνο θετικό στην όλη υπόθεση.
17: Ακριβώς, ότι δεν πρόκειται για μία νόσο τύπου COVID, δεν εξαπλώνεται τόσο εύκολα. Και το πλοίο, να πούμε, το κρουαζιερόπλοιο, ότι πλέει προς τις Κανάριες νήσους, όπου εκεί θα αποβιβαστούν με αυστηρά πρωτόκολλα βεβαίως υγειονομικά οι επιβάτες.
2: Λέγαμε στην αρχή του δελτίου μας για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Όμως την ίδια ώρα, Ουκρανία και Ρωσία αλληλοκατηγορούνται, Ελένα, για παραβίαση της εκεχηρίας που κήρυξε η Μόσχα ενώπιση των εορτασμών για την μέρα της νίκης αύριο 9 Μαΐου κατά της ναζιστικής Γερμανίας.
17: Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο κ. Ζελένσκι, ανέφερε ότι υπήρξαν νέες επιθέσεις και σήμερα το πρωί στην Ουκρανία, στην Ανατολική Ουκρανία κυρίως, ενώ η Ρωσία λέει ότι υπήρξαν επιθέσεις βαθιά μέσα στο έδαφος της και σε δηληστήριο, ενώ τα μέτρα ασφαλείας εν ώψη της αυριανής παρέλασης στη Μόσχα για τον εορτασμό της ημέρας της νίκης κατά της ναζιστικής Γερμανίας είναι ιδιαίτερα αυστηρά. Στην νεότερη του ανακοίνωση του Κρεμλίνου ανέφερε ότι θα είναι περιορισμένη και η παρουσία του τύπου στις εκδηλώσεις αυτές.
2: Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το ουκρανο-ρωσικό μέτωπο και πάμε στη Βρετανία. Γιατί μεγάλες απώλειες υπέστη το κυβερνών εργατικό κόμμα στις χθεσινές δημοτικές εκλογές. Ενώ μεγάλη άνοδο σημειώνει το κόμμα της μεταρρύθμισης του αντιευρωπαϊστή Νάιτζελ Φάρατ. Συνδεόμαστε με τον Λονδίνο και την αποκρίτριά μας, Νατάσα Κατσάβελου, η οποία θα μας πει περισσότερα για αυτήν την εκλογική αναμέτρηση. Νατάσα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
18: Καλώς σας μεσημέρι. Πράγμα, το κόμμα της μεταρρύθμισης καταγράφει μέχρι στιγμής τη μεγαλύτερη άνοδο στις τοπικές εκλογές στη Βρετανία, κερδίζοντας πάνω από 400 έδρες. Και ο Νάιτζελ Φάρατ, μάλιστα, έκανε λόγο για πραγματικά ιστορική αλλαγή στη βρετανική πολιτική σκηνή. Αντιθέτως, οι εργατικοί καταγράφουν σημαντικές απώλειες με περίπου 250 έδρες λιγότερες μέχρι στιγμής και απώλεια ελέγχου σε 9 δήμους. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ο κ. Στάρμερ, παραδέχτηκε ότι τα αποτελέσματα πονούν, αλλά υποστήριξε ότι οι πολίτες ζητούν από την κυβέρνηση να προχωρήσει πιο γρήγορα και πιο μακριά στις αλλαγές που έχει υποσχεθεί, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να αλλάξει πορεία. Υπάρχουν ακόμα ασάφεις που σας είπα, καθώς έχουν καταμετρηθεί περίπου το 1/3 των αποτελεσμάτων, έχει ανακοινωθεί. Συνολικά στις εκλογές αυτές διακυβεύονται περίπου 5.000 έδρες σε 136 δήμους και τοπικές αρχές στην Αγγλία. Και φυσικά είναι πολύ σημαντικά τα αποτελέσματα που ξεκίνησαν να καταμετρώνται σήμερα από Σκωτία και Ουαλία, που θα διαμορφώσουν. Θα δώσουμε μια συνολική εικόνα για το πώς θα διαμορφωθεί συνολικά η εικόνα.
2: Νατάσα Κατσάβελου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αθλητικό δελτίο. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε 9 και 4 τη Βαλένθια στο τέταρτο παιχνίδι της σειράς, όπου προηγείται με 2-1 και θέλει την νίκη βεβαίως για να πάρει το εισιτήριο για το Final Four της Ευρωλίγκας. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι και από μένα. Ναι, είναι ένα παιχνίδι καθοριστικό, καθώς δεν θέλει σε καμία περίπτωση να ταξιδέψει ξανά την επόμενη εβδομάδα στη Βαλένθια για πέμπτο αγώνα. Στις 9 και 4 το τζάμπολ του αγώνα, με κάλυψη φυσικά από την Ερασπορ και από την Άβα. Εχθές η Ρεάλ νίκησε στη Σόφια, οπότε περιμένει τον πιθανό αντίπαλο Βαλένθια ή Παναθηναϊκό για το Final Four, ενώ ο Ολυμπιακός περιμένει το δικό του αντίπαλο, παίζει η Φενέρ στις 8 η ώρα με τη Ζαλγκύρη στο τέταρτο παιχνίδι. 2-1 στη σειρά προηγείται η Φενέρ, γιατί θα είναι από το ζευγάρι αυτό θα προκύψει ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Final Four της Αθήνας. Όμως, έτοιμη να γράψει ιστορία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι και η ΑΕΚ. Μετά τη μεγάλη νίκη της 78-65 επί της Μάλαγα χθες στο δεύτερο ημιτελικό του Final Four στο Basketball Champions League που διεξάγεται στην Πανταλώνα. Μπράτλι με 16 Λεκαβίτσιους και Νάναλι από 14 πόντους στο πρώτο χρόνο της Ένωσης, που αύριο Σάββατο στις 9 η ώρα θα διεκδικήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό της τρόπαιο κόντρα στη Ρήτα. Οι Λιθουανοί στον πρώτο ημιτελικό επικράτησαν 78-69 της Τενερίφης. Από μόνο τα αποτελέσματα του Europa League, Άστον Βίλα, Νότιχαμ Φόρεστ 4-0, Φράιμπουργκ Μπράγκα 3-1, Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ στο τελικό, και Κρίσταλ Πάλας Σαχτάρ Ντόνετσκ 2-1 και Στρασβούργ Ράγιο Βαγεκάνο 0-1 για το Conference League. Κρίσταλ Πάλας και Ράγιο Βαγεκάνο στο τελικό του Conference.
2: Θα σου επιτρέπω να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα. Στα διεθνή Έλενα Λεμπίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Σκλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η αρετή μπίτα, αφού προηγουμένως όμως η Χρύσα Μπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα παρέρτα από εδώ, από την ΕΡΤ Κομωτινής, εδώ στους 981 και 91,2 στο FM. Και φυσικά τόσο στην πλατφόρμα του ΕΡΤΕΚΟ, από όπου μπορείτε να μας ακούτε από όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεστε μέσω του ίντερνετ, και φυσικά όλα τα προγράμματα κεντρικά και περιφερειακά της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αλλά μπορείτε να μας ακούτε και μέσω των συχνοτήτων του δικτύου της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Πιο συγκεκριμένα από την Καβάλα στους 96,3, από τις Έρες στους 101,5, από την Ορεστιάδα στους 103,5 και βέβαια για το Νότιο Εύρο ισχύει αυτό. Για το Βόρειο Εύρο υπάρχει η συχνότητα των 101 FM. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας και τον Μπαρέρτη είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλ κάθε μεσημέρι 3 με 4. Ξεκινήσαμε σήμερα με τους Coop. Ένα σχήμα, μια κολεκτίβα από μουσικούς, τραγουδιστές. Αποτελείται ουσιαστικά από τους Όσκαρ Σίμονσον και Μάγνους Ζίγκμαχ. Αυτοί είναι τα βασικά μέλη αυτού του σουηδικού συγκροτήματος. Ηλεκτρονική παραγωγή με στοιχεία jazz, swing και blues. Εμείς ακούσαμε το Island Blues. Χρησιμοποιούν τη μεθόδο του sampling για την δημιουργία μιας ορχιστρικής αίσθησης. Ενώ τα φωνητικά που ακούσατε εδώ, τα πολύ ευαίσθητα και έτσι πολύ καλοβαλμένα και καλοτραγουδισμένα, είναι της Ann Burn. Το άλμπουμ καθιέρωσε το συγκρότημα στην jazz σκηνή. Ένα άλμπουμ που έφερε τον τίτλο Vals for Coop, είχε βγει το 2001 και κέρδισε και βραβείο Grammy στη Σουηδία, σημειώνοντας διεθνή επιτυχία χάρη στον χαρακτηριστικό ρετρό ήχο που βγάζουν, παρότι βέβαια η παραγωγή είναι καθόλου ασύγχρονη. Τώρα, ξεκινήσαμε με blues παιγμένο αλλιώς, οπότε θα πάμε στο Black River Road, ένα ατμοσφαιρικό κομμάτι ενός σχήματος που φέρει το όνομα Whiskey and Lead, το οποίο περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Shadow Rain, είχε κυκλοφορήσει το Σεπτέμβριο του 2025. Οι Whiskey and Lead κινούνται στο χώρο της Dark Country και του Outlaw Storytelling. Μιλάνε για παράνομες καταστάσεις κλπ. Και δημιουργούν μουσική που χαρακτηρίζεται από τραχή ήχο, θέματα απώλειας και φυσικά και την χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγή. Αυτό το άλμπουμ αποτελεί μια εκτενή συλλογή 18 κομματιών, τα οποία κυριαρχούν αυτά τα φωνητικά που θα ακούσετε λίγο σκληρά και ιστορίες για τη σκληρή πλευρά της ζωής, ενώ το Black River Road ξεχωρίζει ως ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά δείγματα αυτού του νότιου ήχου των Whiskey and Lead. Όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στο Μπαρέρτ, εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας.

My Woman Don't Love Me. Οπωσδήποτε blues το θέμα. Hex Bender, έτσι λέγεται αυτός που ακούς όταν τραγουδάει, και το άλμπουμ έχει σχέση με το όνομά του ή τουλάχιστον το καλλιτεχνικό του παρατσούκλι, The Hex Bender Selection 2024. Είναι ένα σύγχρονο μουσικό project ουσιαστικά που αποτελείται από το Hex Bender, που είναι ο βασικός και μόνιμος πυρήνας, και άλλους μουσικούς που τον πλαισιώνουν. Συνδυάζει στοιχεία dark country, blues και swamp rock και εστιάζει σε θεματολογία που αφορά την προδοσία, την απομόνωση και τον εσωτερικό πόνο. Το τραγούδι χαρακτηρίζεται από τη χρήση αυτή της βαριάς ακουστικής κιθάρας, και νομίζω ότι εδώ είναι βαρύτονη η κιθάρα, τραχές φωνητικές ερμηνείες, ενώ το άλμπουμ λειτουργεί ως μια συλλογή που αναδεικνύει τον lo-fi ατμοσφαιρικό ήχο του καλλιτέχνη, ο οποίος κινείται κυρίως στον ψηφιακό χώρο των ανεξάρτητων κυκλοφοριών. Άλλωστε, έτσι κινείται και η δισκογραφία σήμερα.

τώρα, θα πάμε πάλι σε μια κολεκτίβα, ουσιαστικά πάλι από έναν πυρήνα που καθοδηγεί και είναι μόνιμος στο σχήμα και μουσικούς που το πλαισιώνουν. Minx Motion Studio. Left Me The Blues, έτσι λέγεται το κομμάτι, κυκλοφόρησε το 2024 και εκείνο σχετικά φρέσκο όσον αφορά την συχνότητα των κυκλοφοριών. Βγήκε σαν single και εντάχθηκε αργότερα στο album Echoes of the Soul. Το Mix Motion Studio ή E-Mix Motion Studio αποτελεί ένα καλλιτεχνικό project και έχουν όλοι αυτοί οι συντελεστές και ψηφιακό στούντιο παραγωγής που δραστηριοποιείται κυρίως στο χώρο της μοντέρνας blues σκηνής. Κάνουν και soul κυκλοφορίες και παραγωγές και dark country. Λοιπόν, σύγχρονα ατμοσφαιρικά στοιχεία αξιοποιώντας τα ψηφιακά εργαλεία σύνθεσης. Το κομμάτι ακολουθεί τη θεματική του χωρισμού και της μελαγχολίας με κυρίαρχα στοιχεία τον ηλεκτρικό ήχο της κιθάρας και τα εκφραστικά φωνητικά, ενώ το άλμπουμ στοχεύει στην ανάδειξη του σύγχρονου blues ήχου και αυτό μέσα από μια low-fi αισθητική. Όλα αυτά φυσικά εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μας ακούτε από εδώ, από την Κομωτινή στους 98,1 και 91,2, από την Καβάλα στους 96,3, από τις Σέρες στους 101,5, από το Νότιο Εύρο και την Ορεστιάδα στους 103,5 και από το Βόρειο Εύρο στους 101 FM και από το ΕΡΤΕΚΟ βέβαια, μέσω του ίντερνετ, παντού, σε όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεστε, μπορείτε να ακούτε τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ, στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές, ο Φώτης Ζάντζας.

0: Να ορίστε ένα χαρτί ότι εξοδοτώ τον Κούση Κωνσταντίνο να πουλήσει τον 102. Στον Κοεμτζόπουλο ή στον οποιονδήποτε.
1: Δεν αγοράζω.
0: Δεν το δίνει αυτό
1: δεν
0: το χαρτί.
1: Δεν θέλω, ρε φίλε. Ναι, δεν το
0: θα
1: δίνει,
0: σου δώσω
1: ναι.
0: Και τον 958.
1: Αδωράκι. Πόπο, τον deal ψήνεται ήδη.
0: Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε και το τρίτο ημίωρο της εκπομπής. Τώρα που είχαμε Τάσο Πακλατζή και ποδόσφαιρο, βλέπω και στον κόσμο το σπορ τον τηλεοπτικό που παίζει αυτή τη στιγμή.
1: Γίνονται ακόμα μπουκές στα γήπεδα,
0: Αυτό τι ήταν τώρα.
1: Αυτό ήταν στο Φράιμπουργκ.
0: Στο Φράιμπουργκ. Πέρασε η Φράιμπουργκ στο
1: τελικό. Ναι.
0: Να πούμε βεβαίως ότι είχαμε τρεις αγγλικές ομάδες έχουμε στους τελικούς των ευρωπαϊκών κυπέλων. Δείγματι εκεί όντως είναι το καλύτερο επίπεδο ποδόσφαιρο. Άσχετα αν μας αρέσει μερικές φορές το ισπανικό πιο πολύ, γιατί είναι πιο έτσι μπριόζικο, πιο φαντεζή.
1: Έχει πιο αλεγρία.
0: Άσχετα αν μας αρέσει το γερμανικό να έχει αλεγρία. Το γερμανικό γιατί έχει έτσι κάτι σουτάρες έξω την περιοχή, κάτι έτσι αυτοματοποιημένα που τελικά μας αρέσουν.
1: Κάτι γκολ που μπαίνουν και λες αυτά στην ομάδα μου,
0: φίλε,
1: ποτέ δεν τα έχω δει. Μια φορά να βάζαμε
0: τέτοιο.
1: Ένα γκολ
0: γιατί
1: με σούτ από το ημιτσίκλιο.
0: Γιατί δεν σουτάρουν.
1: Μια φορά δεν είναι αυτά τα γκολ.
0: Ο Αλκέτας ο έμνηστος σουτάρετε. Δηλαδή λες τι πόδια είναι αυτά ρε φίλε. Και τις θέλουν ας πούμε 10 μέτρα από την περιοχή. Εκεί που κάνουν έρωτα οι αράχνες, ας πούμε, και οι δικοί μας εδώ, τσάκα τσούκου, τσάκα τσούκου, τάκα τούκου, τάκα τούκου, μπας και μπει η μπάλα κατά λάθος. Άστον Βίλα Νότιχαμ 4-0, Φράιμπουργκ Μπράγκα 3-1, με 10 η Μπράγκα είχε κερδίσει τον πρώτο αγώνα, αλλά μέσα στη Γερμανία τώρα η Φράιμπουργκ νομίζω είναι, έχει τρομερή έδρα, mm-hmm. Κάτι άκουγα χθες στα στατιστικά της. Και στο Conference League, Crystal Palace Shakhtar Donetsk 2-1. Πάλεψαν οι Ουκρανοί, έχασαν και στον πρώτο αγώνα βέβαια που έγινε στην Πολωνία λόγω της κατάστασης, δεν μπαίνουν στην έδρα τους. Και Στρασβούργο, Ράγιο Βαγεκάνο 0-1 η ομάδα που απέκλεισε την ΑΕΚ.
1: Φτάνει μέχρι τέλους η ομάδα που απέκλεισε την ΑΕΚ. Φτάνει μέχρι τον τελικό.
0: Λοιπόν,
1: πάμε, φύγαμε εμείς. Πάμε σε τίτλους επικαιρότητας και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στο Παλαιό Καστρό Θεσσαλονίκης. Μία γυναίκα τραυματίστηκε και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση όταν λύθηκε το χειρόφρενο του αυτοκινήτου της και την παρέσυρε. Την πάυση λειτουργίας της βάσης της στη Θεσσαλονίκη για τη χειμερινή περίοδο του 2026 ανακοίνωσε η Ryanair. Στο 5,4% σκαρφάλωσε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο έναντι 3,9% τον Μάρτιο του 2026 σύμφωνα με την Ελστάτ. Συνεχίζεται η απαγόρευση των πατινιών σε παιδιά κάτω των 18 ετών, ανέφερε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων ο 12χρονος που τραυματίστηκε με πατίνι στον Ασπρόπυργο Αττικής. Εξαιρετικά ρευστή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Την απάντηση της Τεχεράνη στο νέο μεμοράντουμ 14 σημείων αναμένει ο Τραμπ απειλώντας με νέα χτυπήματα. Στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Αυξάνονται τα κρούσματα χανταϊού σε άτομα που δεν βρίσκονται πια στο κρουαζιερόπλοιο. Επόμενη ενημέρωση.

0: μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Στον 102, με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Συνεχίζουμε, πάμε τέταρτο ημίωρο. 3-5-2 εδώ με Δημήτρη Κοεμτζόπουλο και Κώστα Βλαχόπουλο, Βασίλη Κούση. Ορίστε.
1: Ορίστε.
0: Παρακαλώ.
1: Δεν έχω μείνει άναυδος. Δεν σε διακόπτω, περιμένω πώς και πώς.
0: Συνεχίζουμε πάντα με μπάσκετ.
1: Έχει γιατί... έρθει με ένα προγραμματισμό που δεν μπορώ.
0: Το χαρτί μου δεν έχει τελειώσει ακόμη.
1: Όχι, ναι, το βλέπω και δεν ξέρω αν θα προλάβουμε κιόλας.
0: Έχουμε κι άλλους.
1: Βοήθεια, Θόδωρε.
0: Θόδωρος Φελάνης μαζί μας, τον ευχαριστούμε που είναι στην παρέα μας. Τι γίνεται, κύριε Φελάνη, καλά είστε?
2: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα Κώστα και στους φίλους ακροατές. Τι κάνετε?
1: Πρέπει να εισηγηθούμε, ο Κώστας να έρχεται πιο συχνά στο ραδιόφωνο.
0: Every Friday.
1: Γιατί...
0: είδα φως και πήγα.
2: Ανεβάζει διάθεση.
1: Ανεβάζει ρυθμούς, ναι, εδώ, ναι.
0: Τους τρέχω όλους. Εντάξει, χρειάζεται λίγο τεστοστερόνη. Θόδωρε, πολύ σημαντική εξαγγελία σήμερα για το προπονητικό κέντρο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Το συζητήσαμε λίγο και με τον Γιάννη Βοητσίδη στο ξεκίνημα της εκπομπής, να μας δώσει λεπτομέρειες, γιατί δείχνει ότι πράγματι, ρε παιδί μου, θέλει να κάνει πράγματα ο Μιστακίδης.
2: Ναι, υπήρχε εδώ και πολύ καιρό αυτή η κουβέντα, δηλαδή η αναζήτηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ για έναν χώρο στον οποίο θα μπορούσαν να στεγαστούν και τα πλάνα τα επίσης φιλόδοξα που υπάρχουν για τις ακαδημίες και το αναπτυξιακό κομμάτι. Ανάμεσα στις κουβέντες που έγιναν για διάφορους χώρους ήταν και στην Περαία, στο ΚΑΠΑ, μια κλειστή κατασκευή στην οποία είναι ένα κόμπλεξ μικρό το οποίο περιλαμβάνει ένα γήπεδο μπάσκετ, μια πισίνα, κάποιους χώρους φιλοξενίας, στέγασης αθλητών. Είχε χρησιμοποιηθεί για τους Ολυμπιακούς Αγώνες ως προπονητήριο. Αυτό τώρα είναι στο Δήμο Θερμαϊκού.
0: Σωστά.
2: Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κ. Μιστακίδης επισκέφθηκε τον χώρο, έκανε κάποιες συζητήσεις, δεν προχώρησε όμως η συγκεκριμένη ιστορία. Αντιθέτως, τα πράγματα έτρεξαν πιο γρήγορα για κάποια στρέμματα τα οποία βρέθηκαν κοντά στο σημείο Πηλαία, λέμε, αλλά ναι, περιοχή, κοντά στο σημείο του ΙΚΕΑ, στην περιοχή αυτή, δηλαδή είναι μεταξύ του κλειστού γηπέδου του ΠΑΟΚ και του ξενοδοχείου Σεπτέμβρη, το οποίο είναι ιδιοκτησίας του κυρίου Μιστακίδη. Κάπου ανάμεσα είναι τα συγκεκριμένα οικόπεδα, μιλάμε για 8.000 τετραγωνικά, στα οποία θα γίνουν αυτοί οι χώροι. Μιλάμε για δύο πλήρως εξοπλισμένα κλειστά γήπεδα μπάσκετ, το αναφέρει και ανακοίνωση, για γυμναστήριο, για αποδυτήρια, για αίθουσα ανάλυση αγώνων. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι μιλάμε για μια κανονική κατασκευή, γιατί...
0: Και όχι μπαλόνι.
2: Δεν μας αποκλείσαν και αυτό, δηλαδή ενδεχομένως να γίνει και ένα γήπεδο με μπαλόνι, αλλά οι πληροφορίες αναφέρουν τώρα ότι θα γίνουν αρχικά με κεφάλαια του ίδιου, του κύριου Μιστακίδη, θα είναι κανονική κατασκευή. Ενδεχομένως, αν χρειαστεί και αν κρυφθεί απαραίτητο, να υπάρξει και μια άλλη κατασκευή για γήπεδο μπάσκετ με μπαλόνι.
0: Πιο γρήγορη.
2: Θα κοστίσει περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ η όλη ιστορία.
0: Α, 2 εκατομμύρια.
2: Υπάρχει μια μάχη με τον χρόνο, γιατί θέλουν να είναι έτοιμο, όπως αναφέρει και η ανακοίνωση, μέχρι το φθινόπωρο. Και αυτό είναι εντυπωσιακό, δηλαδή αν καταφέρουν και πιάσουν αυτό το χρονοδιάγραμμα θα είναι πραγματικά κάτι το εντυπωσιακό. Και το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν κάποιες ανακοινώσεις με μεγαλύτερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς θέλει να, πώς ακριβώς θα γίνει, ποιος θα είναι ο ανάδοχος και άλλου τύπου λεπτομέρειες οι οποίες ενδεχομένως να απαντηθούν, αλλά και πληροφορίες και για το κομμάτι που αναφέραμε νωρίτερα, υποδομές, ακαδημίες και όλα αυτά. Να σου πω ότι και εκεί τρέχουν πράγματα. Ο ΠΑΟΚ ήδη έχει προχωρήσει σε συνεργασίες με νεαρούς αθλητές άλλων ομάδων.
0: Ναι, έχει πάρει.
2: Υπάρχει ένα ταλέντο από την ομάδα της 10 δυτικά, το οποίο έχει αποκτηθεί ήδη, λένε οι πληροφορίες μας. Επίσης, ένας προπονητής, ο οποίος είναι πολύ γνωστός και καταξιωμένος Θεσσαλονίκη στα τμήματα υποδομής, έχει υπηρετήσει και στην εθνική ομάδα, επίσης λέγεται ότι έχει κλείσει και θα γίνονται προσεχώς και άλλες ανακοινώσεις για αυτό το θέμα. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο ξεχωριστό ζήτημα το οποίο μπορούμε να το συζητήσουμε.
0: Και εκεί, και εκεί θα υπάρξει και νέος επικεφαλής νομίζω στις ακαδημίες. Θα έχουμε και εκεί δηλαδή κάποιον νέο ή τέλος
2: πάντων. Ο Μπουντούρης είναι μάλλον, άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει το πρόσταγμα αυτή τη στιγμή. Θα γίνουν όμως και θα ανακοινωθούν συνεργασίες και με προπονητές, γιατί μιλάμε τώρα για μια επένδυση για αυτό το κομμάτι που πληροφορίες αναφέρουν ότι ξεπερνάει τις 700.000 ευρώ. Αναφέρομαι στο κομμάτι
0: των υποδομών.
2: Των ακαδημιών, το οποίο θα είναι ένα σκοπός του ΠΑΟΚ, είναι να υπάρχουν συνεργασίες και με άλλες ομάδες. Θα υπάρχουν τύπου, θα το βάλω σε εισαγωγικά, θυγατρικές ομάδες. Ένα δίκτυο ακαδημιών θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ, το οποίο θα επεκτείνεται και εκτός Θεσσαλονίκης. Και από ό,τι μας λέγανε οι άνθρωποι του, σκοπός δεν θα είναι πλέον, αλλάζει η φιλοσοφία μας, σκοπός δεν θα είναι πλέον η, λένε στον ΠΑΟΚ, η κατάκτηση ενός πρωταθλήματος σε ΚΑΣΤ, αλλά το να αναδείξουμε κάποιες
0: παίκτες.
2: Αυτά.
0: Να βγάζουμε τα λέτε. Τώρα ο Δημήτρης στο ξεκίνημα με ρώτησε για πολλά ονόματα και τα λοιπά, γιατί και ο άνθρωπος διαβάζει, ακούει, σκρολάρει στο ίντερνετ.
2: Πριν πάμε εκεί για να κλείσω λίγο το θέμα, ενώ υπάρχουν όλες αυτές οι ανακοινώσεις, δεν υπάρχει καμία ενημέρωση ακόμη αυτή τη στιγμή που μιλάμε Κώστα και Δημήτρη για το τι θα γίνει με το ΠΑΟΚ Sports Arena. Θυμάστε επίσης δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν, τα έργα τα οποία θα γίνουν μέσα στο γήπεδο, προκειμένου το γήπεδο να γίνει ακόμη πιο λειτουργικό και πιο καλό κτλ. Με τον Εραστέχνη δεν υπάρχει κάποια συμφωνία. Δεν έχουμε κάποια ανακοίνωση ούτε από την πλευρά της ΚΑΕ ούτε από την πλευρά του Εραστέχνη τι ακριβώς θα γίνει. Ποιο είναι το αντίτιμο το οποίο θα καταβάλει η ΚΑΕ στον Εραστέχνη και ποιο θα είναι το στυλ της συνεργασίας αυτής. Εκεί υπάρχει μια στασιμότητα, το καταθέτω, γιατί αυτό είναι ένα ζητούμενο για το επόμενο χρονικό διάστημα. Τώρα για τα υπόλοιπα, για τα μεταγραφικά, πήγες να ρωτήσεις Κώστα, έτσι δεν είναι και Δημήτρη.
0: Πολλά ονόματα, ναι, γιατί διαβάζουμε, βλέπουμε, ακούμε, ο κόσμος ρωτάει, ο ένας παιχταράς, ο άλλος παιχταράς.
1: LeBron James, Γκίλιους Αλεξάνδερ.
0: Ο Κλάιμπερν, ο ένας, ο άλλος.
2: Ναι, κοίταξε.
0: Νωρίς είναι νομίζω ακόμη.
2: Αυτή τη στιγμή να σου πω ότι είναι σε πάρα πολύ καλό βαθμό προχωρημένες οι συζητήσεις με δύο παίκτες. Με τον Μπεν Μουρ, με τον οποίο έχει γίνει κουβέντα για την επόμενη χρονιά.
0: Για να μείνει, ναι, το αξίζει.
2: Και με τον. Ναι, βεβαίως όλα αυτά. Εντάξει, είναι νωρίς βεβαίως γιατί δεν έχει τελειώσει ακόμα η χρονιά.
0: Ναι.
2: Αλλά υπάρχει απρόθεση από την πλευρά του κ. Τρινκέρι.
0: Να τον κρατήσει.
2: Έχω μια παρένθεση. Πρέπει ο κάθε παίκτης από ένα σημείο και μετά να αποδεχθεί και το ρόλο. Γιατί ενδεχομένως ο ρόλος δεν είναι διαφορετικός του χρόνου του Μουρ, του Ταϊρή.
0: Ναι.
2: Θα υπάρχουν πιο πολλοί παίκτες, πιο ποιοτική ομάδα. Οπότε είναι ένα ζητούμενο αυτό. Όπως και για τον Περσίδη. Είναι ένας Έλληνας παίκτης, δεν βρίσκεται εύκολα Έλληνες. Όμως πρέπει και ο ίδιος, αν θέλει να μείνει, ενδεχομένως να δεχθεί.
0: Σου λέει θα πάρουμε μπροστά σου καλύτερο του Ντίμσα.
2: Αυτό ακριβώς είναι. Εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Ναι.
2: Τώρα, Κλάιμπερν, όχι, οι πληροφορίες μας λένε ότι δεν υπάρχει. Παγιόλα, οι πληροφορίες μας λένε ότι δεν υπάρχει. Μπαζίνας, Νάσος από τον Προμηθέα, ναι, αρέσει,
0: ναι.
2: Ενδιαφέρει.
0: Ναι.
2: Το θέμα, όλα δείχνουν ότι θα προχωρήσει.
0: Καλάθης.
2: Ναι, ο Νίκ Καλάθης είναι ένα όνομα το οποίο επίσης ενδιαφέρει και τον Τρινκέρι και υπάρχει το όνομά του, όντως, στη λίστα.
0: Ναι.
2: Δεν μπορώ να αναφέρω τώρα άλλες περιπτώσεις παικτών, γιατί γράφονται κάθε. Είναι πάρα πολλές. Πρόσφατα για τον Λορέντζο Μπράουν.
0: Ναι. Για τον Ντετζούλιους.
2: Για τον Ντετζούλιους, ναι. Και άλλες περιπτώσεις παικτών υπάρχουν. Όλα αυτά. Βεβαίως δεν
0: για
2: μπορώ
0: τον,
2: να
0: για
2: πω
0: τον
2: ότι θα αρχίσουν να διαμορφώνουν. Ναι, με τον Άσμι Μητρουλόγκ επίσης υπάρχει επαφή και. Πολύ καλή προσέγγιση και όπως όλα δείχνουν είναι πολύ πιθανό να είναι στο νέο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Υπάρχουν όμως και κάποιες υποθέσεις παικτών με τις οποίες έχει γίνει η επικοινωνία και πρέπει να περιμένουμε να τελειώσουν από τα αθλήματα άλλα για να δούμε αν θα γίνουν και σε κάθε περίπτωση υπάρχει και πλάν B, πλάν C και, δηλαδή αν κάποιες περιπτώσεις δεν προχωρήσουν.
0: Και ακόμη έχουμε Μάιο εδώ που τα λέμε και τα πρωταθλήματα δεν έχουν τελειώσει.
2: Ναι.
0: Έτσι. Οπότε να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Τι πρόβλεψη έχει σήμερα για τον Παναθηναϊκό? Παναθηναϊκός Βαλένθια 9 και 4.
1: Το μόνο που έχει απομείνει,
2: ναι,
1: έτσι.
2: Νομίζω ότι.
0: Ναι,
1: άντε, τελειώνουμε. Ναι.
2: Ναι, νομίζω έχει πλέον το πλεονέκτημα. Θα μου πει και την προηγούμενη φορά θα μπορούσε να το έχει.
0: Να το καθαρίσει.
2: Να το έχει τελειώσει.
0: Ναι.
2: Είναι μια πολύ καλή ομάδα η
0: Βαλένθια.
2: Ναι, έχω την εντύπωση ότι.
0: 51-49.
2: Ναι, αν με ρωτούσες θα σου έλεγα ότι όλη τη χρονιά πιο πολύ με έχει εντυπωσιάσει
0: η Βαλένθια,
2: από τη Ρεάλ, ας πούμε. Δηλαδή, ενδεχομένως το δύσκολο να είναι αυτό τώρα για τον, για τον Παναθηναϊκό. Να περάσει δηλαδή αυτό το σκόπελο. Σίγουρα δεν θα είναι εύκολο, όμως αν δείξει το πρόσωπο το οποίο έδειξε στα πρώτα δύο παιχνίδια στην Ισπανία, τουλάχιστον αν παίξει και την άμυνα που έπαιξε στο πρώτο παιχνίδι,
0: ναι,
2: νομίζω ότι θα έχει εύκολο έργο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Θόδωρε, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Θόδωρε. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, εντάξει, ο Παναθηναϊκός. Και μετά παίζει με τη Ρεάλ. Ναι. Στον ημιτελικό. Εάν και εφόσον. Δηλαδή, περνάει τη Βαλένθια, ισπανική ομάδα. Και μετά πάει, πέφτει πάνω στη Ρεάλ. Η οποία Ρεάλ χωρίς τον Ταβάρες που είναι τραυματίας. Εντάξει, είναι Ρεάλ, έχει φανέλα.
1: Καλά, και η Φενέρ έχει φανέλα που θα πέσει πάνω στον Ολυμπιακό. Και
0: καλύτερα τουλάχιστον... με τη Ρεάλ.
1: Ναι, τουλάχιστον.
0: Πιο δύσκολο έργο θα έχει ο Ολυμπιακός.
1: Να μην κάνουν το λάθος που έκαναν πέρσι. Και ουσιαστικά.
0: Και νομίζανε ότι.
1: Ναι,
0: τελειώσαμε, ναι.
1: Γράφανε όλα τα site.
0: Τελικός.
1: Ο πρώτος στα χρονικά.
0: Στο Αμπουντάμπι, ελληνικός
1: εμφύλιος. Ελληνικός
0: ναι.
1: εμφύλιος, ελληνικός τελικός. Και είχαν ξεχάσει ότι είχαν.
0: Παίζουν και μάλλον.
1: Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και Βασίλης Πανούλη απέναντί τους εκατέρωθεν.
0: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα να μην γίνει το όνειρο ποτέ. Επομένως, χαμηλά η μπάλα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Έτσι, ισχύει.

0: Απίστευτο.
1: Για πες.
0: Η εκπομπή δέχεται πόλεμο. Το τελευταίο θέμα δεν βγαίνει, δηλαδή είναι δυνατόν. Τι σαμποτάζει είναι αυτό.
1: Εδώ σου βγάλαμε για Ryanair.
0: Δηλαδή
1: για έκθεση βιβλίου βγήκε για βιβλίο για Ryanair, επικαιρότητα,
0: δυσκολία. Τι πόλεμο, να κοίτα, κοίτα ο πόλεμος, κοίτα. Παίρνει πίσω. Λοιπόν,
1: δώσε χρόνο.
0: Για να ακούσουμε λίγο αυτό το ωραίο τραγούδι τώρα, ένα δευτερόλεπτο, ναι.

0: Λοιπόν, θα κλείσουμε στρατηγικά.
1: Στρατηγικά.
0: Θα κλείσουμε αρχηγικά.
1: Βέβαια.
0: Θα κλείσουμε με Θόδωρο Χατζηπαντελή.
1: Πειθαρχημένα.
0: Σε σειρά, με ευταξία, ησυχία, τάξη και ασφάλεια.
1: Ευδοκίμως τερματή σας, λαμβάνω την τιμή να αναφέρω.
0: Διατάξτε.
1: Κύριε Θόδωρε Χατζηπαντελή, καλησπέρα σας.
0: Τι θα γίνει αύριο, Θόδωρε? Περιμένουμε διαταγές για να υλοποιήσουμε.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους δύο. Ο συνάδελφος καινούργιος, δίπλα Κώστα.
1: Ναι, είδε φως και μπήκε κι αυτός.
0: Κι εγώ μεγάλο ταλέντο, Θόδωρε.
1: Τον έχω εδώ δίπλα μου, τον μαθαίνω.
0: Μαθαίνει
1: κάτω ραδιοφώνου.
0: Ναι, ναι.
2: Για την ομάδα του βόλεϊ, μάλλον για τον αγώνα του βόλεϊ.
1: Ναι.
2: Κοιτάξτε, είναι πραγματικά ένα παιχνίδι που συγκεντρώνει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί είναι έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα σε αυτή τη σειρά των τελικών.
1: Ναι, ναι.
2: Πραγματικά δείχνει ότι μπορεί να φτάσουμε μέχρι το τέλος, που δηλαδή είναι το πέμπτο παιχνίδι. Και αυτό διότι ο ΠΑΟΚ έδειξε και στα τρία παιχνίδια, ειδικά όμως τα δύο τελευταία, αυτό που κέρδισε και ο Κώστας ήταν μαζί μου,
1: ναι,
2: στη μετάδοση του αγώνα, πόσο δυνατός είναι σε αυτή τη σειρά των τελικών και πόσο μπορεί να παίξει καλά ακόμα και χωρίς τον Κοβάσιβιτς, ο οποίος λένε οι πληροφορίες ότι μπορεί να είναι στο παιχνίδι το αυριανό. Mm-hmm. Δεν το ξέρω, δεν είμαι σίγουρος, δεν το λέω με απόλυτη βεβαιότητα, αλλά οι πληροφορίες λένε ότι μπορεί να είναι έτοιμος για το παιχνίδι αυτό και να είναι πάλι μία έκπληξη, γιατί από εκεί που περιμένεις μια ομάδα να παίξει διαφορετικά, μπορεί να παίξει πάλι με άλλο τρόπο.
1: Βέβαια. Πώς το έχασε όμως το δεύτερο μάτς?
2: Το δεδομένο είναι ότι δεν ξέρουμε τι θα γίνει
1: με τον
2: Αμερικανό του Παναθηναϊκού, ο οποίος επίσης τον κεντρικό, τον Γκάσμαν, ο οποίος επίσης είναι τραυματίας, έχει πρόβλημα με το γόνατο.
1: Δεν θα παίξει.
2: Και αυτό είναι σημαντικό πρόβλημα. Και επίσης εδώ δεν ξέρουμε αν θα επιλέξει ο Δημήτρης Ανδριόπουλος να τον κρατήσει για το τελευταίο παιχνίδι, αν χρειαστεί βέβαια.
1: Ναι, τον έχει.
2: Θα τον βάλει να παίξει και σε αυτό το παιχνίδι με ρίσκο βέβαια, γιατί και το προηγούμενο δεν μπόρεσε να το βγάλει όλο λόγω του τραυματισμού του. Άρα υπάρχουν θεματάκια τα οποία θα πρέπει να δούμε και να περιμένουμε, γιατί είναι φυσικό και επόμενο τα κρατάνε μυστικά οι ομάδες, έτσι. Δηλαδή δεν φανερώνουν τις προθέσεις τους και αυτό το κάνουν προφανώς.
1: Καλά, λογικό. Είναι κρίσιμος ο αγώνας, κρίνεται το πρωτάθλημα. Βέβαια, να πούμε ότι έχασε μεγάλη ευκαιρία ο ΠΑΟΚ στο προηγούμενο παιχνίδι στην Αθήνα.
2: Τεράστια.
1: Κέρδιζε 2-1 σετ.
2: Τεράστια.
1: Κέρδιζε 2-1 σετ και έχασε 3-2.
2: Όταν φτάνει στο 14-14, εκεί δεν το αφήνει το παιχνίδι να σου φύγει, το κερδίζει και έρχεσαι στη Θεσσαλονίκη να πάρει το
1: τρόπαιο. Και πανηγυρίζει το πρωτάθλημα.
2: Ναι. Θα γέμιζε έτσι. Πάνω από 8.000 θα είχε μέσα το ΠΑΟΚ Sports Arena, το παλατάκι. Αυτό ήταν δεδομένο. Εάν είχε κερδίσει το παιχνίδι αυτό, και τώρα θα έχει πιστεύω πολύ κόσμο. Εντάξει, αλλιώς είναι απλώς να μεταφέρεις τη σειρά σε πέμπτο τελικό που θα κριθεί στην Αθήνα, και αλλιώς είναι φυσικά να θες μια νίκη για να κατακτήσεις το πρωτάθλημα. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, αλλά επαναλαμβάνω ότι αυτά είναι τα δεδομένα. Τώρα ο Παναθηναϊκός έχει αυτό το πλεονέκτημα, αν κερδίσει δηλαδή αύριο, να κατακτήσει το τρόπαιο. Και ο ΠΑΟΚ από την πλευρά του θέλει να μεταφέρει τη σειρά σε πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι. Πάντως η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ έδειξε ότι και με τον ένα και με τον άλλο τρόπο και με τα προβλήματά του, οι αλλαγές που έκανε το Γενάρη και προπονητικά και αγωνιστικά από με παίκτες του βγήκανε, έτσι, γιατί υπήρξε και εδώ πολύ γκρίνια όπως και στα υπόλοιπα, δηλαδή και θυμάμαι και στο μπάσκετ κάποια στιγμή υπήρχε γκρίνια ότι οι πολλές αλλαγές χάλασαν την ομοιογένεια και λοιπά. Βέβαια, εντάξει, έφτασε ο ΠΑΟΚ και εκεί μέχρι την πηγή. Στην Ευρώπη ειδικά δεν ήπιε νερό, αλλά στην Ελλάδα ουσιαστικά πήρε το πρωτάθλημα τρίτος, έτσι. Δηλαδή αυτή είναι η καλύτερη θέση που μπορεί να πάρει μια ομάδα πίσω από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Άρα είναι πετυχημένη η χρονιά από κάθε άποψη. Και στο ποδόσφαιρο επίσης, αλλά νομίζω ότι και στο βόλεϊ, εντάξει, υπήρξε η γκρίνια, πάντα υπάρχει, αλλά νομίζω ότι η χρονιά, ό,τι και να γίνει, είναι πετυχημένη για την ομάδα βόλεϊ του ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός βέβαια από την πλευρά του, αν χάσει αυτό τον τίτλο, τότε δεν ξέρω, μπορεί να υπάρξουν εξελίξεις και στο θέμα του προπονητή, του Δημήτρη Ανδριόπουλου, ο οποίος οι πληροφορίες έλεγαν ότι θα αποχωρήσει από την ομάδα στο τέλος της χρονιάς με το team του όλο. Τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Θα εξαρτηθεί τι θα κάνει στα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ.
0: Τι ώρα είναι, Θόδωρε, το μάτς?
2: 5,5 ώρα είναι το παιχνίδι.
1: Και θα έχει κόσμο.
2: Στο Power Sports Arena με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2.
0: Μάλιστα. Θύμισε μου λίγο, για να φτάσει ο ΠΑΟΚ στον τελικό, ποιους απέκλεισε νωρίτερα και πρέπει όλους τους αποκλεισμούς να τους έκανε με, όχι όλους, αλλά τουλάχιστον έναν με μειονέκτημα έδρας. Δηλαδή, το έχει ξανακάνει. Βέβαια, αυτό και, το να σπάσει την έδρα, έτσι.
2: Το Μίλωνα απέκλεισε, ο οποίος Μίλωνα μέχρι και τρεις αγωνιστικές πριν
1: πρώτος.
2: Την λήξη της κανονικής περίοδου του πρωταθλήματος Βόλη, ήταν πρώτος ο Μίλωνας. Στις τελευταίες τρεις τον πέρασε ο Παναθηναϊκός, έκανε μια κοιλιά ο Μίλωνας στο τέλος.
1: Τον είχε κερδίσει και ο ΠΑΟΚ, τον είχε
2: κερδίσει. Και ο Παναθηναϊκός, αλλιώς θα είχε το απόλυτο πλεονέκτημα ο Μίλωνας. Ο ΠΑΟΚ έκανε μεγάλο ντεμαράζ και από εκεί που ήταν στις τελευταίες θέσεις ξαφνικά παραλίγο να πάρει και την δεύτερη θέση.
1: Ναι.
2: Δεν τα κατάφερε στις λεπτομέρειες, την πήρε ο Μίλωνας και τερμάτισε τρίτος με τέταρτο τον Ολυμπιακό. Έπαιξαν ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό, αυτή τη σειρά τη σκούπισε εύκολα ο Παναθηναϊκός 3-0 και ο ΠΑΟΚ με τον Μίλωνα με μειονέκτημα ο ΠΑΟΚ και το πέμπτο παιχνίδι στην Αθήνα με τρεις νίκες έναν 2 του Μίλωνα πήρε την πρόκριση για τον τελικό.
0: 3-2 ήταν και με τον Μίλωνα, ναι, έτσι, ναι. Άντε, επανάληψη, πάμε για το ίδιο.
2: Αυτό πρέπει να κάνει ακριβώς, ναι, ναι. Αυτό για να μπορέσει να ξαναφτάσει. Θα θέλει άλλη μία επανάληψη του ημιτελικού.
1: Μάλιστα.
2: Και θα είναι βέβαια πολύ μεγάλο κατόρθωμα, έτσι, να κερδίσεις και ημιτελικό και τελικό με μειονέκτημα.
1: Με μειονέκτημα, βέβαια.
2: Αλλά είπαμε ότι, το είχα πει και σε παλιότερες μεταδόσεις και συζητήσεις που κάναμε, Δημήτρη, ότι δεν υπάρχει, ο ΠΑΟΚ είναι ισοδύναμος αυτή τη στιγμή, ίσως και καλύτερος, θεωρώ σίγουρα καλύτερος από τον Ολυμπιακό και ισοδύναμος με τον Μίλωνα και τον
1: Παναθηναϊκό.
2: Στις λεπτομέρειες κρίνονται όλα και αυτό φαίνεται στα παιχνίδια που παίζουν μεταξύ τους. Γιατί είπα ότι οι αλλαγές που έκανε τελικά βγήκανε, απλά ήθελα λίγο χρόνο για να μπορέσει να δέσει ο προπονητής ο καινούριος με τους παίκτες και αυτούς που ήρθαν το Γενάρη.
1: Μάλιστα.
0: Θόδωρε, ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε, Θόδωρε.
0: Καλή μετάδοση για αύριο.
2: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Θα σε δούμε και θα σε ακούσουμε. Ναι. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Τελείωσα. Τελείωσα. Όχι.
0: Όχι. Ναι.
1: Και 54 είναι.
0: Τέλος.
1: Αντίο, ε.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Ραντεβού τη Δευτέρα.
0: Φτάνει. Εγώ εδώ θα είμαι.
1: Ποτέ δεν φτάνει.
0: Εγώ εδώ θα είμαι τη Δευτέρα. Κάτσε, περίμενε.
1: Η αθλητική ενημέρωση και η ενημέρωση γενικά στον 102 δεν φτάνει ποτέ.
0: Μισό λεπτό, περίμενε. Πού θα είσαι το Σαββατοκύριακο?
1: Το Σαββατοκύριακο είμαι στο φοβερό πανελλήνιο πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής.
0: Στη Μίκρα.
1: Το οποίο θα μεταδώσει η ΕΡΤ ζωντανά στη Μίκρα, Σάββατο και Κυριακή. Και βεβαίως θα παρακολουθώ και τα άλλα αθλητικά γεγονότα.
0: Ναι, καλά. Εντάξει, όλοι θα παρακολουθούμε. Αλλά,
1: έχει βόλεϊ.
0: Ενώ επαγγελματικά, ρε παιδί μου, ψυχείτε και σώματε θα είσαι
1: ενόργανη.
0: Μίκρα, ενόργανη.
1: Θα συντονίσουμε εκεί γιατί είναι μια έτσι.
0: Πανέλληνο πρωτάθλημα, ρε παιδιά.
1: Πολύ σπουδαία διοργάνωση. Με μεγάλα ταλέντα, με διακεκριμένους αθλητές, με το νέο αίμα. Η γυμναστική πάντα μας δίνει επιτυχίες. Οπότε, εντάξει, η ΕΡΤ εννοείται το προβάλλει, το μεταδίδει.
0: Τώρα εγώ θα πω κάτι για να τριγκάρω λίγο. Εκεί μας έχει δώσει τους Έλληνες GOAT. Κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, που δεν είναι ούτε από τον μπάσκετ ούτε από το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, συγγνώμη, αλλά με το Λευτέρη Πετρούνια, δύσκολα κάποιος μπορεί
1: τώρα,
0: να συγκριθεί.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: τόσα μετάλλια και τόσα Ολυμπιακά, χρυσά, παγκόσμια, κύπελλα.
0: Πανευρωπαϊκά, τι θες.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, αν υπάρχει κάποιο GOAT για μένα, εκτός από αυτά, άμα θες να το παραμετροπίζεις, να πεις για τον μπάσκετ. Να συζητήσουμε για τον μπάσκετ.
1: Είναι.
0: Αλλά γενικά δεν νομίζω ότι υπάρχει.
1: Αυτό είναι μια καλή συζήτηση να την κάνεις. Γιατί μετά θα αρχίσει να σκέφτεσαι και να θυμάσαι μετά. Α, είναι και ο Πύρος Δήμας.
0: Ναι.
1: Α, είναι και ο Κακλαμανάκης. Α, είναι και ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Α, είναι και ο Γκάλης.
0: Είναι και ο Γκάλης, φυσικά. Ναι.
1: Άρα είναι όλοι.
0: Α, είναι και ο Καραλής.
1: Σωστά.
0: Α, είναι και ο Τεντόγλου.
1: Έτσι.
0: Γι' αυτό λέω.
1: Δεν μπορεί να του βάλει τώρα.
0: Στίβος, γυμναστική, ενόργανη, ρυθμική.
1: Ναι,
0: είναι δύσκολη κουβέντα.
1: Είναι ο Μελισανίδης, ο Ιωάννης για πολεμική γυμναστική.
0: Ο
1: δεν
0: Κεντέρης.
1: Είναι. Ο Ταμπάκος.
0: Ο Δημοσθένης.
1: Ο Κεντέρης.
0: Κεντέρης.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, για την ακρόαση.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά όλοι.
1: Να είστε όλοι καλά και θα τα ξαναπούμε, θα τα ξαναπείτε. Δευτέρα στις 3.
0: Με 5.
1: Έτσι, το ραντεβού, 3 με 5, 3-5-2.
0: Και όπως κάθε αθλητική εκπομπή που σέβεται τον εαυτό της, με εκτεταμένο rotation, παρόλο που βρισκόμαστε στο κλείσιμο της σεζόν, εδώ με τον συνάδελφο, δεν ξέρουμε πότε θα βρεθούμε, αλλά το θέμα
1: Παρασκευή,
0: είναι.
1: Παρασκευή.
0: Every Friday.
1: Να είστε καλά.
0: Okay, γεια και χαρά σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι σήμερα στην περιοχή του Παλαιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Μία γυναίκα τραυματίστηκε και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες λύθηκε το χειρόφρενο του αυτοκινήτου της και την παρέσυρε. Την πάυση λειτουργίας της βάσης της στη Θεσσαλονίκη για τη χειμερινή περίοδο του 2026 ανακοίνωσε η Ryanair στη διάρκεια συνέντευξης τύπου στην Αθήνα. Η βάση της Θεσσαλονίκης εξυπηρετεί 3 αεροσκάφη της εταιρείας. Παράλληλα ανακοινώθηκε και η μείωση της χωρητικότητας στο αεροδρόμιο Αθηνών για το χειμώνα του 2026. Το περιορισμένο πρόγραμμα της Ryanair για το χειμώνα του 2026 στην χώρα μας θα περιλαμβάνει απομάκρυνση 3 αεροσκαφών από τη βάση της Θεσσαλονίκης, μείωση 700.000 θέσεων, ποσοστό 45% σε σχέση με το χειμώνα του 2025, κατάργηση 12 δρομολογίων και κλείσιμο της διακοπή της δραστηριότητας σε 2 αεροδρόμια, αυτά των Χανίων και του Ηρακλείου. Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας, αυτές οι αποτρέψιμες μειώσεις στην αεροπορική κίνηση είναι άμεσο αποτέλεσμα της αποτυχίας των αεροδρομίων να μετακυλήσουν τη μείωση του τέλους ανάπτυξης αεροδρομίων, ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη, όπου το μονοπόλιο της Fraport Greece έχει αυξήσει τις χρεώσεις κατά 66% από το 2019. Έκρηξη στο 5,4% παρουσίασε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, έναντι 3,9% το Μάρτιο του 2026. Καύσιμα, ενέργεια, μεταφορές και βασικά είδη διατροφής είναι οι τομείς στους οποίους σημειώθηκαν οι μεγαλύτερες αυξήσεις. Νομοθετικές παρεμβάσεις για τα ηλεκτρικά πατίνια ετοιμάζει η κυβέρνηση σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Σε συνέντευξή του σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό ανέφερε ότι σχεδιάζεται η απαγόρευση των πατινιών σε παιδιά κάτω των 18 ετών. Ο κ. Χρυσοχοίδης είπε ότι το νέο πλαίσιο προβλέπει και την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για τους ενήλικους χρήστες ηλεκτρικών πατινιών. Το μέτρο στοχεύει στην κάλυψη ζημιών αλλά και ατυχημάτων που προκαλούνται κατά την κυκλοφορία τους. Στο μεταξύ, διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο 12χρονος, ο οποίος οδηγούσε πατίνι και ο οποίος τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο Αττικής. Τα πειρά της στην κυβέρνηση εκτοξεύει αντιπολίτευση για την οικονομία και το κράτος δικαίου. Από το βήμα του Οικονομικού Συνεδρίου που διοργανώνει η ημερησία, ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε σε υψηλούς τόνους την κυβέρνηση για διάβρωση, όπως είπε, των θεσμών και τόνισε ότι θα είναι εκτροπή αν ο πρόεδρος της Βουλής συνενέσει στο να χρειάζονται 151 βουλευτές και όχι 120 για να γίνει εξεταστική για το ζήτημα των υποκλοπών. Εξαιρετικά ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ανταλλαγή πυρών σημειώνεται μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος την ίδια ώρα δηλώνει ότι η εκεχηρία είναι σε ισχύ. Για παραβίαση της εκεχηρίας κάνει λόγο από την πλευρά της η Τεχεράνη και συζητά αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να λάβουν απάντηση εντός της ημέρας από το Ιράν στην πρότασή του για τον τερματισμό του πολέμου. Μπαράζ επιθέσεων κατά Ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο εξαπέλυσε τις τελευταίες 24 ώρες η Χεσμπολά, δηλώνοντας ότι έγιναν ως απάντηση στις Ισραηλινές παραβιάσεις της εκεχηρίας και στα πλήγματα σε χωριά τα οποία προκάλεσαν θανάτους και τραυματισμούς αμάχων. Στην Αττική μεταφέρεται από τη Λευκάδα το θαλάσσιο ντρόουν που έφερε εκρηκτικά και το οποίο εντοπίστηκε στα νυχτά της Βασιλικής, ενώ εμπλέκονται και άλλες κρατικές υπηρεσίες σύμφωνα με κύκλους του ΓΕΘΑ, το οποίο και αναλαμβάνει την τεχνική διερεύνηση. Το εν λόγω ντρόουν, σύμφωνα με πληροφορίες, παραπέμπει σε ουκρανικό. Αίσιο τέλος φέρεται να είχε η υπόθεση ομηρίας που σήμανε συναγερμό στις αρχές της Γερμανίας από το πρωί σήμερα. Ελεύθεροι είναι οι δύο όμηροι που κρατούνταν σε τράπεζα του Ζίντσιγκ στη Ρινανία Παλατινάτο, με τους δράστες ωστόσο να έχουν διαφύγει και να αναζητούνται, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Και μια ματιά στον καιρό. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις προβλέπονται για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Τοπικές βροχές είναι πιθανές στη Μακεδονία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται επίσης παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή καταιγίδες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 5:30.
2: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
3: Group Therapy, της Πέννης Φυλακτάκη.
4: Μία κωμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική. Από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
3: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
4: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
3: Σας περιμένουμε.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργοί βιβλίων. Εκτιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
7: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
9: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέ.

0: Ιαν Μακάλοχ, Lover, Lover, Lover, ταιριάζει πάρα πολύ με το έτσι σκηνικό του καιρού σήμερα. Βέβαια, σας τα είπαμε από χθες να πάρετε ομπρελίτσα, να μην λέτε. Και επειδή και τις προάλλες είχε γενέθλια ο Ιαν Μακάλοχ από τους Echo and the Bunnymen, 5 Μαΐου του 1959, έσβησε τα 67 κεράκια, εξού και το άσμα. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε και πάρα πολύ χαίρομαι που ήδη είναι συντονισμένη φίλη μου η Αθηνά, μου λέει εδώ συντονισμένη στην εκπομπή. Έτσι. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα κοντά μου στην τεχνική υποστήριξη η φίλη μου η Αγγελική Μπρέλου, την οποία την ευχαριστώ πολύ. Απόγευμα Παρασκευούλας, 8 του Μάη. Εντάξει, δεν μοιάζει με Μάιος εκεί έξω, αλλά σας τα είχαμε πει ότι σήμερα έτσι θα είναι άστατος ο καιρός. Θα σας πούμε γενικότερα κατά τη διάρκεια της εκπομπής και για τον καιρό και για την κίνηση και για τα πάντα όλα, για τη γιορτή της Μανούλας φυσικά που έρχεται αυτή την Κυριακή, 10 του Μάη, και πολλά όλα εδώ και φυσικά πολύ και καλή μουσική. Είμαστε ήδη στα 13 λεπτά μετά τις 5, αυτή τη στιγμή 20 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αναφορικά με κίνηση βλέπω ότι υπάρχει ένα προβληματάκι εκεί στη Διαγόρα στο Φανάρι, το γνωστό, και λίγο αρχίζει και φορτώνει και η περιφερειακή, κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά από το ύψος της Άνω Τούμπας μέχρι και την Τριανδρία. Στο κέντρο δε εθιμοτυπικά πάλι γύρω από τα δικαστήρια αυτή τη στιγμή έχει κίνηση, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Σήμερα 8 του Μάη, Αρσένιος Αρσενία, θεολόγος θεολογία, έχουν την τιμητική τους, χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου, είναι Παγκόσμια ημέρα για τον καρκίνο των όθηκων, και εδώ πρέπει να υπενθυμίσω την σπουδαιότητα της πρόληψης, και τα λέω γιατί είμαι και εγώ παθούσα και γι' αυτό σας το λέω, να κάνετε οι γυναίκες οπωσδήποτε κάθε χρόνο, να μην ξεχνάτε τις γυναικολογικές, τις μαστολογικές σας εξετάσεις, γενικά αιματολογικές, οτιδήποτε απαιτείται. Είναι και Παγκόσμια ημέρα θαλασσεμίας, μεσογειακής ανεμίας. Είναι η μέρα, λέει, της νίκης. Λοιπόν, είναι η μέρα που σας στέλνουμε όλους εδώ. Και επειδή σας λέγαμε νωρίτερα ότι μεταξύ άλλων σήμερα 8 του Μάη είναι Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου, εννοείται η Φίνος Φιλμς, που είναι πάρα πολύ ενεργή στα social media, εννοείται ότι για μία ακόμη φορά τονίζει ότι σήμερα, 11 της ημέρας του γαϊδάρου, τιμάμε, λέει, τα πιο καλοσυνάτα πλάσματα σε αυτό το ζωικό βασίλειο. Μάλιστα, στις ταινίες της Φίνος Φιλμς, τα γαϊδουράκια έχουν αφήσει το στίγμα τους, με πιο χαρακτηριστική την παρουσία εκεί του Λάμπη στη γνωστή ταινία Μανταλένα, ο οποίος Λάμπης αντιμετωπίστηκε, να ξέρουμε, να γνωρίζουμε όλοι, με φροντίδα, με σεβασμό, κάτι που αναδεικνύει την σημασία αυτών των ζώων, αλλά και φυσικά τη σημασία του πώς πρέπει και εμείς να τα αντιμετωπίζουμε. Πάμε να ακούσουμε, Αγγελική, αυτό το ηχητικό απόσπασμα από τη Φίνος Φιλμς για την Παγκόσμια ημέρα του γαϊδουριού.
1: Ακούστε εκεί να βγάλει το γαϊδαρό της Λάμπη.
2: Πρώτα απ' όλα, εμένα ο γαϊδαρός μου δεν είναι τύπη γαϊδούρης. Άσε να μην πω.
1: Δηλαδή. Α, δηλαδή εσείς κάνεις γαϊδαρό, βρε παιδάκι μου.
3: Ο Κυρμέντιος χρόνια τώρα στη σειρά.
2: Είναι μεγαλόψυχος. Απλώς και ταπεινός όπως ένα παιδί είναι.
1: Είναι γαϊδούρι.
4: Γαϊδούρι, αλλά από καλή ράτσα.
2: Τι πάει να γαϊδαρός με φιλό του μάχησε. Άσε να μην πω.
5: Πετάει ο γαϊδαρός. Πετάει.
4: Είμαι γάιδαρος.
6: Γάιδαρος.
1: Και γάιδαρος, κυρία Φαβόχα. Το γάιδαρο του Βάγα. Στη ουρά μας είναι.
7: Πόση ώρα θέλουμε για να πάμε, μου να ράτε, παιδιά.
8: Από το μονοπάτι κάνα 2 ώρες.
9: Πολύ μεγάλη ουρά έχει αυτός ο γάιδαρος.
1: Τι να κάνω, έτσι γεννήθηκε το ζώο.
10: Δεν πρέπει να πειράζετε τα ζώα, αλλά μονάχα να τα αγαπάς.
11: Τόσο πολύ τον αγαπάς αυτόν.
10: Με αυτό να μεγαλώσαμε μαζί.
3: Αχ, Κυρμέντιο.
12: Με συγχωρείτε.
13: Περνούσε ο γάιδαρος, μου μίλησε η κλιματόπεργα, άρχισε να αντιμασουλάει και βαρούσε η καμπάνια.
12: Και καλή σας ώρα.
13: Είναι γαϊδούρι, γαϊδούρι, γαϊδούρι.
14: Τι καλύζεις ρε παιδάκι.
15: Και οι γάιδαροι άμα μεγαλώνουν, τι γίνονται για τρέμου.
16: Αν είναι φιλικοί μεγάλες γαϊδάρες. Πάμε ξέρω.
17: Δεν πεθαίνει κιόλας.
0: Πάρα πολύ ωραία. Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου μεταξύ άλλων. Σήμερα 8 του Μάη. Καλώς ήρθατε ξανά όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228 και φυσικά μιλάμε απευθείας στο 2313-338-420, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή Άκου να δεις στον 102 της R3. Συνεχίζω με Patsy Kensit, διότι σας είχαμε πει ότι είχε παντρευτεί τον Johnny Kerr από τους Simple Minds. Έχουν χωρίσει φυσικά. Και επειδή με είχατε ρωτήσει ποια είναι η Patsy Kensit, αυτή που είναι στο συγκρότημα των 8th Wonder, I'm not scared, δεν φοβάμαι τίποτα, διότι η αλήθεια είναι μεταξύ μας τώρα, κάθε φορά που φοβάμαι κάτι θα συμβεί. Οπότε δεν φοβάμαι τίποτα.

Α, λοιπόν, και μου λέει ο φίλος μου Βασίλης στο τηλέφωνο, μου λέει, πού το θυμήθηκες αυτό το τραγούδι? Σου είπα που το θυμήθηκα, από τον Jimmy Kerr, από του Simple Minds, που είχε παντρευτεί την Patsy Kensit, κουκλάρα, φωνάρα, κορμάρα, ήταν και μοντέλο νομίζω, ήταν και ηθοποιός, τη θυμάμαι που την έχω δει σε κάποιες ταινίες, με τον, τώρα δεν μου έρχεται αυτή τη στιγμή, αλλά θα σας πω το φωνικό όπλο, ποιος έπαιζε στο φωνικό όπλο, που ήταν ένα, δύο, τρία. Ο Μέλ Γκίψον, μπράβο, μπράβο ρε Αγγελική. Έχεις χαιρετισμούς από τη φίλη μας στην Αθηνά, λέει. Είχα χαιρετισμούς στην Αγγελική. Να στείλουμε και στο φίλο μας τον Αντώνη χαιρετισμούς που λέει: Γεια σου, Τόνια, με την εκπομπάκλα σου. Ευχαριστώ πολύ. Και στη φίλη μου τη Σοφία που μου λέει: Εδώ είμαστε όλοι συντονισμένοι. Ελάτε στην παρέα μας, άκου να δεις τον 102.3. Κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Σας στέλνουμε όλους εδώ. Τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι την έχει την κίνησή του. Κάθε φορά που βρέχει, έχει και αυξημένη κίνηση, λογικό. Πολύ πολύ προσοχή και προσεκτικά ήθελα να πω, γι' αυτό έγινε το Σαρδάμ, στους δρόμους της πόλης. Αφού είπαμε λοιπόν για την κίνηση, πάμε να δούμε τα του καιρού. Οι προβλέψεις για σήμερα Παρασκευή δείχνουν γενικά, ας το δούμε έτσι διαφορετικά το σκηνικό του καιρού, μια ενδιαφέρουσα σου λέει εικόνα με τη μεταφορά της αφρικανικής σκόνης σε κεντρικές και νότιες περιοχές της Ελλάδος. Εμείς είμαστε λίγο βόρεια καλύτερα. Οι αυξημένες νεφώσεις συνοδεύονται από τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα έχουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές. Έτσι θα πάει, δηλαδή αυτή η μούχλα θα συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Άνεμη μεταβλητή με 3 μποφόρ, θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου, αλλά το Σαββατοκύριακο που έρχεται θα είναι πολύ καλύτερο. Του τέστην. Θα έχουμε κάποιες αραιές νεφώσεις, αλλά αύριο Σάββατο δεν περιμένουμε βροχούλα και η θερμοκρασία 13 με 20 βαθμούς Κελσίου. Μια χαρά. Την Κυριακή κάποιες πιο πυκνές νεφώσεις, αλλά όχι πάλι βροχή. Θα ανέβει η θερμοκρασία 24 βαθμοί και φτάσαμε και στη Δευτέρα που πάλι θα ανέβει κι άλλο η θερμοκρασία και θα πάει στους 25 βαθμούς Κελσίου με κάποιες πάλι έτσι αραιές νεφώσεις. Την Κυριακή δε, να υπενθυμίσουμε ότι είναι η γιορτή της Μανούλας. Μην ξεχνάτε, εξάλλου χθες σας λέγαμε ότι. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό ότι η γιορτή λέει της μαμάς περνάει κατά πολύ τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου αναφορικά με τα ανθοπολία και τα άνθη. Δώστε ένα τριαντάφυλλο εσείς που είστε τυχεροί και έχετε τις μανούλες σας, μην τις ξεχάσετε εκείνη την ημέρα και για το λόγο αυτό θα τιμήσουμε την υπέροχη αυτή ημέρα με ένα υπέροχο θεωρώ άσμα, εννοείται από την δεκαετία των 80's, αυτή είναι η Genesis, αυτό είναι το τραγούδι Μάμα και με αφορμή της τη γιορτή της μητέρας θα λάβουν κάποια δρόμενα στη Θεσσαλονίκη, τα οποία φυσικά θα σας τα πούμε ένα προς ένα κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Ανεβάστε και άλλο την ένταση, Genesis Mama για τη συνέχεια.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στο Παλαιό Καστρό Θεσσαλονίκης. Μία γυναίκα τραυματίστηκε και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση όταν λύθηκε το χειρόφρενο του αυτοκινήτου της και την παρέσυρε. Την πάυση λειτουργίας της βάσης της στη Θεσσαλονίκη για τη χειμερινή περίοδο του 2026 ανακοίνωσε η Ryanair. Στο 5,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο έναντι 3,9% το Μάρτιο του 2026 σύμφωνα με την Ελστάτ. Σχεδιάζεται απαγόρευση των πατινιών σε παιδιά κάτω των 18 ετών, ανέφερε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων ο 12χρονος που τραυματίστηκε με πατίνι στον Ασπρόπυργο Αττικής. Εξαιρετικά ρευστή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Την απάντηση της Τεχεράνη στο νέο μεμοράντουμ 14 σημείων αναμένει ο Τραμπ και απειλεί με νέα χτυπήματα. Ελεύθεροι με όρους, αφέθηκαν στη Θεσσαλονίκη δύο νεαροί που κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών με online παραγγελίες. Όλα τα σενάρια εξετάζονται για το ουκρανικό ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Ελεύθεροι είναι οι δύο όμηροι που κρατούνταν σε τράπεζα του Ζίντσινγκ στη Ρινανία Παλατινάτο, με τους δράστες ωστόσο να έχουν διαφύγει και να αναζητούνται. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 6.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί
3: μεσημέρι.

0: Έχουμε εκπομπή.
1: Εσύ έχεις εκπομπή. Εγώ έχω νεύρα.
0: Ξεκινάμε, λέμε. Περιμένει ο κόσμος.
1: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια.
0: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
0: Είδες που γλύκανες.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

από τα καλύτερα τραγούδια των Fleetwood Mac, Chain, υπέροχο, ιδιαίτερα από το, νομίζω το καλύτερο κομμάτι από αυτό το κομμάτι είναι προς το τέλος του. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις τον 102 της R3 απόγευμα Παρασκευής, 8 του Μάη. Εξακολουθούμε να έχουμε λίγο κινησούλα στους δρόμους της πόλης και περιφερειακός και στο κέντρο. Να ξέρετε, να γνωρίζετε, κάθε φορά που βρέχει το είπαμε ότι συμβαίνει αυτό. Πολύ, πολύ προσοχή. Αλλά μην ανησυχείτε, το Σαββατοκύριακο θα μας ανταμείψει ο καιρός. Και τι λέγαμε νωρίτερα, ότι έχουμε τη γιορτή της μητέρας αυτή την Κυριακή 10 του Μάη και με αφορμή τη γιορτή της μητέρας διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη μια ξεχωριστή ανοιχτή εκδήλωση αφιερωμένη το μεν στις μανούλες, στην οικογένεια, αλλά το δε στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού, το τερπνόν μετά του ωφελήμου. Αυτή την Κυριακή 10 του Μάη στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης η εκδήλωση, εκτός από το ότι είναι αφιερωμένη φυσικά σε όλες τις μητέρες και σε όλες τις γυναίκες, υπενθυμίζοντας πόσο σημαντικό είναι να αγαπούν, να φροντίζουν και κυρίως να προστατεύουν τον εαυτό της, η εκδήλωση προσφέρει δωρεάν κλινικό έλεγχο και υπέρηχο μαστού για γυναίκες έως 45 ετών, αλλά συγχρόνως θα υπάρξουν workshops, παιχνίδια, μουσική, δημιουργώντας μια μοναδική εμπειρία πρόληψης αλλά και διασκέδασης για όλους. Οι ώρες των δωρεάν εξετάσεων, να σας το πούμε από τώρα, είναι από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Αυτή την Κυριακή, είπαμε, 10 του Μάη, στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, με face painting, με θεατρικό παιχνίδι, με δρόμενα, αλλά και φυσικά με αυτές τις προληπτικές εξετάσεις. Τώρα, αν θέλετε να κάνετε πικνίκ, γιατί σας είπαμε ότι ο καιρός θα είναι ευνοϊκός, με ένα εορταστικό πικνίκ, ο Δήμος Νεάπολης Οικαιών τιμάει τη γιορτή της μητέρας με κουβερτάκια, με ταπεράκια, έτσι να θυμηθούμε λίγο τα νιάτα μας και τα μικράτα μας, με λιχουδιές, με την καλή μας έτσι τη διάθεση, να φέρουμε μαζί μας και εμείς, να πάμε εκεί, είναι οι μανούλες και οι καινούριες μανούλες και οι πιο παλιές μανούλες, στο εορταστικό αυτό πικνίκ που θα πραγματοποιηθεί αυτή την Κυριακή, 10 του Μάη, στις 11 το πρωί, αν έτσι μας ακούτε και είστε εκεί στο Δήμο Νεάπολης Οικαιών, στο Δημοτικό Άλσος Οικαιών. Τα πιο μεγάλα παιδάκια θα χαρούν άφθονο, σου λέει, παιχνίδι εκεί στην παιδική χαρά, ενώ ταλαντούχες μαμάδες και μπαμπάδες όμως θα χαρίσουν και μουσική και τραγούδι. Επίσης, για τις νέες μανούλες που λέγαμε, η πρώτη περίοδος με το μωράκι, όλοι όσες γίναμε μανούλες το έχουμε περάσει αυτό, είναι ένα ταξίδι γεμάτο πρωτόγνωρα συναισθήματα, προκλήσεις, προσκλήσεις, χαμός γίνεται, αλλά πάνω απ' όλα απέραντη αγάπη. Οπότε, αν θέλετε πικνίκ, πάτε στο Δημοτικό Άλσος Οικαιών, 11 η ώρα φυσικά. Όλα αυτά που σας λέμε είναι με ελεύθερη είσοδο για να γιορτάσουμε τη γιορτή της μητέρας, που φυσικά, εντάξει, απλά είναι μια υπενθύμηση. Εμείς τη γιορτάζουμε καθημερινά. Λοιπόν, και με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα γεννήθηκε το 1951 ο Αμερικανός R&B, soul μουσικός και τραγουδιστής, ο Philip Bailey, να το πω έτσι σωστά, γίνεται 75 ετών σήμερα, ταύρος και αυτός. Έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής μετά τη συμμετοχή του στο συγκρότημα Earth, Wind and Fire. Δημοφιλή τραγούδια πάρα πολλά. Φυσικά είχε συνεργαστεί με το Phil Collins στο ντουέτο του τραγουδιού Easy Lover, αλλά επειδή μιλήσαμε για μανούλες, μιλήσαμε και για γυναίκες, πάμε να ακούσουμε το Woman.

Για την αγάπη σας, εδώ είμαστε, άκου να δεις, τον 102.3 και εκτός από το Φίλι Μπέιλι, εννοείται ότι θα βάλω και το Easy Lover, το χρωστάω εδώ σε ακροατή, εκτός από το Φίλι Μπέιλι, σήμερα γενέθλια έχει και ο Βρετανός μπασίστας και ιδρυτικό μέλος των The Yardbirds, ο Paul Samuel Smith, είχε γεννηθεί το 1943, σβήνει τα 83 κεράκια, το 1966 άφησε το συγκρότημα για να ξεκινήσει καριέρα παραγωγού, συνεργάστηκε με πάρα πολλούς καλλιτέχνες και συγκροτήματα όπως Cat Stevens, Jethro Tull και πολλοί άλλοι, γι' αυτό ακούσαμε και το συγκεκριμένο άσμα από τους Yardbirds, For Your Love, για την αγάπη σας λοιπόν. Εδώ θα είμαστε έως και στις 7. Είπαμε για τον καιρό, είπαμε για την κίνηση, είπαμε για τη γιορτή της Μανούλας, αλλά τι άλλο συμβαίνει εδώ στην πόλη μας, αυτό το σουκού, το που σουκού μάλλον. Η κορυφαία διοργάνωση pop κουλτούρα στην Ελλάδα επιστρέφει για 10η χρονιά, γιορτάζοντας μία δεκαετία παρουσίας με ένα επαιτειακό τριήμερο γεμάτο δράση, φαντασία, παιχνίδι και συμμετοχή δημιουργών παγκόσμιας εμβέλειας. Φυσικά αναφέρομαι στο Comic-Con, τη μεγαλύτερη διοργάνωση υπερηρώων, που επιστρέφει από σήμερα, 8 του Μάη, έως και τις 10 του Μάη, στη Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης, αλλά και εδώ στη ΔΕΘ, στα περίπτερα 5 και 6, από τις 10 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τα εισιτήρια είναι στα 10 ευρώ ημέρας, 18 ευρώ για το τριήμερο. Προπόληση ενώ 20 ευρώ αν πάτε τώρα στο ταμείο. Η είσοδος φυσικά είναι ελεύθερη για παιδιά ηλικίας έως 8 ετών που συνοδεύονται από ενήλικα. Πάρα πολύ ωραία. Από τις 8 λοιπόν ως τις 10 του Μάη, Θεσσαλονίκη μεταμορφώνεται στο απόλυτο σημείο συνάντησης για τους λάτρεις των κόμικς, του animation, των video games και της pop κουλτούρας. Και όχι μόνο θα έλεγα εγώ, και για τους υπόλοιπους. Ζωντανεύοντας εκεί τους ήρωες, το Comic Con 10 σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του θεσμού με ένα πάρα πολύ πλούσιο πρόγραμμα που υπόσχεται, αν μη τι άλλο, μια μοναδική εμπειρία για επισκέπτες κάθε ηλικίας, από τους παθιασμένους φανς μέχρι και εκείνους που τώρα κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο χώρο. Οπότε σας δίνουμε λύσεις και προτάσεις για αυτό το Παρασκευοσαββατοκύριακο, το οποίο είναι πάρα πολύ πλούσιο σε δράσεις. Πέρα από το Comic Con, έχουμε και την 22η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης Βιβλίου, η οποία είναι σε εξέλιξη και γι' αυτό θα μιλήσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με το φίλο μου τον Γιώργο τον Καλιαντζίδη. Είπαμε και για τη γιορτή της μητέρας. Είπαμε και ότι έκανα σε αυτή την εκφώνηση 522 σαρδάμ, νομίζω. Κάπου εκεί πρέπει να είναι. Τέλος πάντων, αλλάζουμε μουσική ρότα για τη συνέχεια. Πάμε στους Aerosmith και πάμε σε ένα τραγούδι. Πάμε στην άλλη πλευρά τώρα. Από το 1989 είναι το συγκεκριμένο άσμα, σαν σήμερα το 1993, yeah. Η Aerosmith με το 11ο στούντιο άλμπουμ τους, το Get a Trip, ανεβαίνουν στην κορυφή, αλλά εμείς ακούμε ένα τραγούδι που μας αρέσει πάρα πολύ.

Εδώ είναι η άλλη πλευρά του ραδιοφώνου με τα 523 σαρδάμ. Εδώ είμαστε λοιπόν άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ απόγευμα Παρασκευής, 8 του Μάη. Λίγο έμεινε, πολύ λίγες ώρες για την συναυλία, τη συναυλία γεγονός αυτού του καλοκαιρακίου ας πούμε, 2026. Φυσικά αναφέρομαι στη συναυλία των Metallica. Ήδη σας λέγαμε ότι ο frontman των Metallica, ο James Hetfield, θεάθη στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος μαζί με την αραβωνιαστικιά του, ο οποίος δήλωσε: είμαι κουρασμένος, είμαι υγιής, αλλά είμαι έτοιμος να ροκάρω. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που περιμένουν με ανυπομονησία την αυριανή ημέρα. Αύριο λοιπόν είναι η πολυαναμενόμενη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ, αύριο Σάββατο 9 του Μάη, και ξέρω πάρα πολλούς που το περιμένανε όλο το χειμώνα αυτό το γεγονός. Βέβαια διάβασα και ένα meme που λέει: θα πάνε στη συναυλία, λέει, και αυτοί που ξέρουν, λέει, δύο τραγούδια των Metallica, το Nothing Else Matters και το Unforgiven. Εγώ σου λέω θα πάει και κάποιος άλλος που ξέρει και τρίτο τραγούδι, το One. Αλλά αυτό με το οποίο θα κλείσουμε την εκπομπή, νομίζω δεν το ξέρουν και πολλοί, διότι αυτή η μέρα φτάνει. The Day That Never Comes είναι ένα τραγούδι από τους Metallica, το οποίο κυκλοφόρησε το 2008, και με αυτό το υπέροχο άσμα των Metallica οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται αύριο Σάββατο ο Πρωθυπουργός στις 10.30 το πρωί. Ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί στα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης. Εν συνεχεία θα επισκεφθεί το Συμμαχικό Κημητήριο στους Αμπελόκηπους και θα μιλήσει ακολούθως στο 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Την παύση λειτουργίας της βάσης της στη Θεσσαλονίκη για τη χειμερινή περίοδο του 2026, ανακοίνωσε η Ryanair στη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Η βάση της Θεσσαλονίκης εξυπηρετεί 3 αεροσκάφη της εταιρείας. Παράλληλα, ανακοινώθηκε και η μείωση της χωρητικότητας στο αεροδρόμιο Αθηνών για το χειμώνα του 2026. Το περιορισμένο πρόγραμμα της Ryanair για το χειμώνα του 2026 θα περιλαμβάνει απομάκρυνση 3 αεροσκαφών από τη βάση της Θεσσαλονίκης, μείωση 700.000 θέσεων, 45% σε σχέση με το χειμώνα του 2025, κατάργηση 12 δρομολογίων, διακοπή της δραστηριότητας σε 2 αεροδρόμια και συγκεκριμένα σε αυτά των Χανίων και του Ηρακλείου. Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας, αυτές οι αποτρέψιμες μειώσεις στην αεροπορική κίνηση είναι άμεσο αποτέλεσμα της αποτυχίας των αεροδρομίων να μετακυλήσουν τη μείωση του τέλους ανάπτυξης αεροδρομίων, ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη, όπου το μονοπόλιο της Fraport Greece, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος της εταιρείας, έχει αυξήσει τις χρεώσεις κατά 66% από το 2019. Έκρηξη στο 5,4% παρουσίασε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο έναντι 3,9% το Μάρτιο του 2026. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στους τομείς των καυσίμων και της ενέργειας, των μεταφορών και των βασικών ειδών διατροφής. Νομοθετικές παρεμβάσεις για τα ηλεκτρικά πατίνια ετοιμάζει η κυβέρνηση σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Σε συνέντευξή του σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό, ο κ. Χρυσοχοίδης ανέφερε ότι σχεδιάζεται η απαγόρευση των πατινιών σε παιδιά κάτω των 18 ετών. Είπε ακόμη πως το νέο πλαίσιο προβλέπει και την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για ενήλικους χρήστες ηλεκτρικών πατινιών, μέτρο που στοχεύει να καλύψει τις ζημιές αλλά και τα ατυχήματα που προκαλούνται κατά την κυκλοφορία τους. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένας 12χρονος, ο οποίος οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο Αττικής. Τα πειρά της στην κυβέρνηση εκτοξεύει αντιπολίτευση για την οικονομία και το κράτος δικαίου. Από το βήμα του Οικονομικού Συνεδρίου που διοργάνωσε η ημερησία, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε σε υψηλούς τόνους την κυβέρνηση για διάβρος των θεσμών και είπε ότι θα είναι εκτροπή αν ο πρόεδρος της Βουλής συνενέσει στο να χρειάζονται 151 βουλευτές και όχι 120 για να γίνει εξεταστική σχετικά με το ζήτημα των υποκλοπών. Εξαιρετικά ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζη. Η εκεχηρία είναι σε ισχύ, επιμένει ο Αμερικανός πρόεδρος. Για παραβίαση της εκεχηρίας κάνει λόγο από την πλευρά της η Τεχεράνη και συζητά αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, όπως διεμήνησε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να λάβουν απάντηση εντός της ημέρας από το Ιράν στην πρότασή του για τον τερματισμό του πολέμου. Μπαράζ επιθέσεων κατά Ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο εξαπέλυσε τις τελευταίες ώρες η Χεσμπολά, δηλώνοντας ότι έγιναν ως απάντηση στις Ισραηλινές παραβιάσεις της εκεχηρίας και στα πλήγματα σε χωριά τα οποία προκάλεσαν θανάτους και τραυματισμούς αμάχων. Στην Αττική μεταφέρεται από τη Λευκάδα το θαλάσσιο ντρόουν που έφερε εκρηκτικά και το οποίο εντοπίστηκε στα νυχτά της Βασιλικής, ενώ εμπλέκονται και άλλες κρατικές υπηρεσίες σύμφωνα με κύκλους του ΓΕΘΑ, το οποίο αναλαμβάνει την τεχνική διερεύνηση. Ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή του Παλαιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Μία γυναίκα τραυματίστηκε και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες λύθηκε το χειρόφρενο του αυτοκινήτου της με αποτέλεσμα την παρασύρει. Αίσιο τέλος είχε η υπόθεση ομηρίας σε τράπεζα στη Γερμανία που έθεσε σε συναγερμό το πρωί τις γερμανικές αρχές ελεύθερη. Είναι οι δύο όμηροι που κρατούνταν σε τράπεζα του Ζίντζινγκ στη Ρινανία Παλατινάτο. Οι δράστες ωστόσο έχουν διαφύγει και σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τον εντοπισμό τους. Ύποπτο κρούσμα Χανταϊού εντοπίστηκε στην Ισπανία. Πρόκειται για μια 32χρονη στην πόλη Αλικάντε που παρουσιάζει συμπτώματα τα οποία συνάδουν με μόλυνση από τον ιό και η οποία υποβάλλεται σε εξετάσεις όπως δήλωσαν οι υγειονομικοί αξιωματούχοι. Η γυναίκα επέβαινε στην ίδια πτήση με ασθενή που πέθανε στο Johannesburg αφού ταξίδεψε με το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους και μολύνθηκε από τον ιό, δήλωσε ο υφυπουργός υγείας της Ισπανίας Χαβιέ Παντίγια. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στη Μακεδονία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Παρόμοιες θα είναι οι καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
2: The Comic-Con 10, το κορυφαίο Comic Convention, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης και στα περίπτερα 5 και 6 της Death Hell Expo. Τα κορυφαία ονόματα από το χώρο των comics, της τηλεόρασης, του animation και των video games συναντούν το κοινό και αποκαλύπτουν τα μυστικά τους. Και ακόμη, masterclasses, cosplayers και happenings για μικρούς και μεγάλους. 8, 9 και 10 Μαΐου, The Comic-Con 10. Γίνε και εσύ σούπερ ήρωας.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Μαθητές και δάσκαλοι, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης συνεχίζει τον αγαπημένο κύκλο συναυλιών της με διάσημα έργα των Σούμαν, Dvorak και Brahms. Βιολί Ιόνιαν Ηλίας Καντέσα. Διεύθυνση ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, ώρα 8:30 στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Η δική σας ορχήστρα.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό, την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ, αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

το αγαπημένο αυτό ελληνικό ροκ συγκρότημα, η Ντομένικα, έρχονται στη Θεσσαλονίκη σήμερα Παρασκευή 8 του Μάη στο Soul και φυσικά θα παρουσιάσουν τραγούδια από όλη τους τη δισκογραφική πορεία. Η είσοδος είναι στα 10 ευρώ στην προπόληση, 12 ευρώ στο ταμείο, σήμερα 10 η ώρα το βράδυ. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Παρασκευής 8 του Μάη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Η Αγγελική Μπρέλου είναι στην τεχνική υποστήριξη και μάθαμε και πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό ότι το αγαπημένο δίδυμο της Eurovision επιστρέφει για 10η φορά στην ΕΡΤ. Αναφέρομαι φυσικά στη Μαρία Κοζάκου και στο Γιώργο το Καμπουτζίδη, οι οποίοι αναλαμβάνουν και φέτος τη μετάδοση αυτού του κορυφαίου μουσικού γεγονότος της Ευρώπης, μεταφέροντας φυσικά το μοναδικό παλμό του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision που θα διεξαχθεί στη Βιέννη. Είπαμε 12-14 του Μάη είναι η ημιτελική και 16 Μαΐου είναι ο μεγάλος τελικός. Καλά, φυσικά έχουν πολυετή εμπειρία, βαθιά γνώση της ιστορίας, έχουν και φοβερή χημεία μεταξύ τους, η Μαρία Κοζάκου, ο Γιώργος Καπουτζίδης, αποτελούν ας πούμε τη φωνή πλέον της Eurovision, έχουν χιούμορ, έχουν εύστοχες παρατηρήσεις, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ, είναι ενημερωμένοι, είναι διαβασμένοι, έχουν έτσι ωραία κείμενα, καλά ο Γιώργος Καπουτζίδης είναι γνωστός και για τη σάτυρά του και για το πηγαίο του χιούμορ, αλλά και γενικά για το ταλέντο του. Έχουν και όμως και γνώσεις και για κάθε συμμετοχή και για κάθε χώρα, οπότε τους περιμένουμε να τους απολαύσουμε στη Βιέννη. Λοιπόν, και μιας και μιλάμε για Eurovision, εννοείται την επόμενη εβδομάδα θα κάνουμε εδώ ολόκληρο αφιέρωμα μόνο για Eurovision. Να ξέρετε, θα μου πείτε εσείς που δεν είστε fans της Eurovision, τρίγκι έτσι ακριβώς, εσείς που δεν είστε fans της Eurovision, θα μου πείτε τώρα τι μας βάζεις. Δεν πειράζει, θα σας θυμίσω κάποια τραγούδια που ίσως τα ξεχάσατε. Ένα από τα τραγούδια πάντως που μας εκπροσώπησαν στη Eurovision ήταν η Κόζα Μόστρα με τον Αγάθωνα τότε. Ένα υπέροχο τραγούδι, Alcohol is Free.

0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3. Μιλούσαμε για Eurovision, αλλά να υπενθυμίσουμε ότι και η 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης συνεχίζεται. Ήδη ξεκίνησε από χθες 5η 7 του Μάη ως και την Κυριακή 10 Μαΐου στο εκθεσιακό συνεδριακό κέντρο Deathhell Expo. Τιμόμενη χώρα είναι η Βουλγαρία, τα είπαμε και χθες, αλλά ο ιδανικός για να μας μιλήσει για την 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου είναι ένας φίλος, θα πω, τον οποίο το θαυμάζω πάρα πολύ, τον εκτιμώ απεριόριστα. Έχει υπάρξει και προϊστάμενός μου στο παρελθόν. Αναφέρομαι στο Γιώργο τον Καλιετζίδη, ο οποίος, λίγα λόγια, έτσι πολύ γρήγορα, πτυχιούχος μαθηματικός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έχει παρακολουθήσει φυσικά μαθήματα δημοσιογραφίας, διοίκησης επιχειρήσεων μέσω ενημέρωσης. Φυσικά είναι εδώ, στο 958 ως δημοσιογράφος, στη ΣΕΡ3 από το 1994. Έχει συνεργαστεί με εφημερίδες, με λογοτεχνικά περιοδικά και φυσικά τον γνωρίζουμε και από τη Λέσχη Ανάγνωση στη ΣΕΡ3 από τον Σεπτέμβριο του 2011, την οποία συντονίζει έως και σήμερα. Εγώ φυσικά του έχω περισσότερη, έτσι, αν θέλετε, τον εκτιμώ ακόμα περισσότερο, γιατί τον έχω γνωρίσει και από κοντά και φυσικά ήταν και προϊστάμενός μου, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που ξέρω ότι είναι πολύ άσχολος και βρήκε έτσι 2 λεπτά να βγει εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Καλώς ήρθατε, κύριε Καλιετζίδη.
1: Με αυτά που έχεις πει νωρίτερα, δεν μπορώ να μην πω ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε, δεν το συζητάω.
1: Και να υπάρχουν, πούμε... πολλά άτομα, υπάρχουν πολλά άτομα τα οποία δραστηριοποιούνται στον χώρο του πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη και ξέρω από την πρώτη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου, όταν έγινε το μακρινό 2024, που ήμασταν εκεί και παρακολουθήσαμε εκείνη την αμήχανη, θυμάμαι, πρώτη παρουσία της Διεθνούς Έκθεσης με το όνομα Σκρίπτα, γιατί είχαν γίνει μεσολαβήσει εκλογές και δεν ξέραμε αν θα γίνουν ή τελικά η Διεθνής Έκθεση, και ακούγαμε και γκρίνια γιατί μας φέρανε εδώ και τα λοιπά. Γκρίνιες που συνεχίστηκαν για αρκετά χρόνια, τώρα έχουν σοπάσει αυτές οι γκρίνιες.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, τώρα έχουμε γκρίνιες? Γιατί κάτι...
1: Όχι, σοπάσει πια, γιατί είχε καταξιωθεί ο θεσμός, είναι ένας... είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο αυτός ο θεσμός. Δεν είναι, ξέρετε, μια απλή εκδήλωση η οποία γίνεται στη Θεσσαλονίκη και τελειώσαμε.
0: Μια απλή γιορτή βιβλίου,
1: ναι, μια απλή γιορτή βιβλίου. Είναι μια γιορτή βιβλίου σίγουρα. Είναι ταυτόχρονα μια μεγάλη ευκαιρία όπου συναντιόνται άνθρωποι που, του χώρου του βιβλίου, οι οποίοι κάνουν προξενιά, ας το πω έτσι εντός εισαγωγικών, μεταξύ μιας χώρας και μιας άλλης, το ποια βιβλία θα μεταφραστούν και τα λοιπά. Και το βλέπουμε σιγά σιγά να μεταφράζονται και στην Ελλάδα πολύ αξιόλογα βιβλία από το εξωτερικό και Ελλήνων βιβλία και Ελληνίδων που φεύγουν σε άλλες χώρες μεταφρασμένα. Δηλαδή είναι μια διαδικασία και μια γιορτή που δίνει τη δυνατότητα σε όλο τον κόσμο να οσμιστεί αυτή την ιστορία η οποία ακούει στο όνομα βιβλίου. Και θα πρέπει σε αυτό το σημείο να πω, Τόνια, ότι θα πρέπει οι Δήμοι της Θεσσαλονίκης να εντείνουν την προσπάθειά τους στο να κάνουν γνωστή αυτή την έκθεση στις γειτονιές της πόλης, όλης της πόλης, από ανατολικά μέχρι δυτικά, με το που είσαι και στην τηλεόραση της ΕΡΤΡΙΑ, πως θα πρέπει να γίνει, όπως γίνεται τώρα, μια σύσκεψη για τη ΡΑΗ, αν θα πρέπει, αν
0: μεγάλο
1: θα πρέπει
0: πλήγμα
1: να γίνει
0: αυτό,
1: για να μην φύγει.
0: Μεγάλο πλήγμα.
1: Να γίνει μια σύσκεψη. Το τι ακριβώς θα πρέπει να γίνεται, για παράδειγμα εδώ στην Χαριλάου, όπου μένω, στην πλατεία Χαριλάου, με ποιο τρόπο θα προετοιμαστεί ο κόσμος και θα μάθει το τι συμβαίνει ακριβώς, και όχι μόνο για τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου, αλλά και για άλλα σημαντικά γεγονότα της πόλης. Δυστυχώς γύρω γειτονιές δεν συμμετέχουν σε αυτό το πράγμα. Συμμετέχει ένα πολύ μικρό κομμάτι, το οποίο δραστηριοποιείται γύρω από το χώρο του βιβλίου, ας το πούμε, φανατικοί αναγνώστες και συγγραφείς της πόλης.
0: Βέβαια, να σας διακόψω και να πω ότι ο 958 επικοινωνεί, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ, επικοινωνεί αυτό το γεγονός καθημερινά 11 με 3. Το
1: οποίο... με στούντιο μέσα, με στούντιο μέχρι τις 4 είμαστε τώρα.
0: Ακόμα καλύτερα.
1: Και αύριο και μεθαύριο, μέσα από τη Διεθνή Έκθεση, με δεκάδες συνεντεύξεις με ανθρώπους στον χώρο των
0: γραμμάτων
1: του πολιτισμού που έχουν να κάνουν με το αντικείμενο του βιβλίου, δηλαδή από μεταφραστές, εκδότες και συγγραφείς βεβαίως, και οργανισμούς οι οποίοι δραστηριοποιούνται γύρω από το βιβλίο.
0: Εξάλλου διαβάζουμε 318 εκθέτες φέτος, 330 εκδηλώσεις, 25 ξένοι συγγραφείς, τιμόμενη χώρα, εννοείται, το έχουμε ξαναπεί, η Βουλγαρία.
1: Όταν... Ναι, όταν ακούς 330 εκδηλώσεις, σημαίνει οι μιλητές είναι περισσότεροι από 1000.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Γι' αυτό.
1: Δηλαδή και έχεις και τη δυνατότητα.
0: Και είναι μεγάλη διαφήμιση για την πόλη αυτό, για την πόλη της Θεσσαλονίκης.
1: Ναι, και επίσης είναι, ας πούμε, η τιμόμενη χώρα είναι η Βουλγαρία. Ναι. Τι ξέρουμε για την
0: και γι' αυτό θα κλείσει και με μια πολύ ωραία συναυλία στη Ροτόντα, εξ όσων ναι. γνωρίζω.
1: Ναι, ναι. Και αν δεν ξέρουμε, ας πούμε, περισσότερο για το ότι στη Βουλγαρία, για παράδειγμα, το 2023, συγγραφέας ο Γιώργη Κοσποντίνοφ βραβεύτηκε με το Διεθνές Βραβείο Μπούκερ. Mm-hmm. Ότι και η Ρένη, η οποία είναι στην έκθεση, Ρένη Καραμπάσια, αν το λέω σωστά, mm-hmm. βρίσκεται στην, το βιβλίο της στην βραχία λίστα του ίδιου βραβείου. Δηλαδή είναι, έχω μια σημαντική λογοτεχνία την οποία πρέπει να τη μάθουμε. Και είναι ευκαιρία να τη μάθουμε.
0: Και είναι ευκαιρία, αυτό θα έλεγα. Τώρα με αφορμή αυτή την έκθεση είναι ευκαιρία. Πέραν όμως από την έκθεση, θα ήθελα, επειδή ο χρόνος εδώ μας πιέζει και δεν θέλω να σας καθυστερήσω κιόλας πολύ, θα ήθελα λίγο δύο λογάκια για την λέσχη ανάγνωση, τη ΣΕΡ3. Και για το... Yeah. Αν δίνει το παρόν της σε αυτή την εκδήλωση, αλλά και γενικότερα να μας πείτε έτσι. Ξέρω εγώ ότι ανταμώνεται κάθε Τετάρτη. Γιατί ναι, σας βλέπω.
1: Θα πρέπει να πω εδώ. Mm-hmm. Η Λέσχη Ανάγνωσης συνδέεται με τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου. Και πώς συνδέεται. Mm-hmm. Το ΕΚΕΒΗ που ήταν ο πρώτος φορέας ο οποίος ανέλαβε την... τέλεση της Διεθνούς Εκθέσεως, την οργάνωση της Διεθνούς Εκθέσεως, ήταν ένας φορέας ο οποίος είχε ξεκινήσει και θα έλεγα τις δειλά έτσι αναπτυσσόμενες τότε λέσχες ανάγνωσης, τις πήρε υπό τη σκέπη του με την έννοια έδωσε ένα είδος τεχνογνωσίας. Mm-hmm. Και μας βοήθησε τότε... πριν από 15 χρόνια τώρα πάλι μιλάω βέβαια
0: εγώ σας ξέρω τουλάχιστον 14 χρόνια νομίζω
1: λοιπόν πριν από 15 χρόνια ξεκινήσαμε αυτή την ιστορία το 2011 με τη βοήθεια του ΕΚΕΒΗ του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου τότε
0: σωστά
1: και ξεκινήσαμε δειλά στην αρχή καλέσαμε ακροάτριες και ακροατές να συμμετάσχουν σε αυτή την ιστορία, να συμμετέχουν και έτσι συνεχίζουμε 15 χρόνια, κάθε 15 μέρες, πλην ενός 1,5 μήνα το καλοκαίρι που σταματάμε
0: εντάξει, λογικό είναι αυτό.
1: Για διακοπές, ας το πω έτσι, για να διαβάσουμε τα
0: βιβλία. Για να διαβάσετε βιβλία, έτσι ακριβώς.
1: Ναι, και έχουμε ξεπεράσει τα 230 βιβλία τώρα, περισσότεροι από 80 και πλέον συγγραφείς και άνθρωποι των γραμμάτων έχουν περάσει και τεχνών έχουν περάσει από την Λέσχη και τους έχουμε γνωρίσει. Είναι ένα ωραίο ταξίδι.
0: Είναι ένα υπέροχο ταξίδι γιατί σαν το βιβλίο δεν υπάρχει. Νομίζω ότι είναι καλύτερο και από ταινία, είναι καλύτερο και από μουσική αν μου επιτρέπετε που εγώ είμαι λάτρης της μουσικής διότι όταν μπαίνεις μέσα στο βιβλίο βυθίζεσαι, πηγαίνεις σε άλλους κόσμους και επίσης τι ωραίο που είναι το βιβλίο όταν είσαι και στην παραλία και σαν έμελος και δεν σκέφτεσαι ότι αχώνομαι ή έχω να πάω στη δουλειά μου ή οτιδήποτε. Εκείνο ακόμα περισσότερο μας αρέσει. Λοιπόν, Βουστροφιδών επίσης, τον 958 και ξέρετε γιατί το λέω, γιατί αν μου επιτρέπετε, εγώ είχα κάνει και το σήμα της εκπομπής.
1: Και το σήμα, σας ακούω κάθε φορά που ετοιμάζω την εκπομπή, λέω η Τόνια.
0: Έτσι, και μ' αρέσει...
1: Ευχαριστώ για αυτό.
0: Όχι, εγώ ευχαριστώ για πολλά και δεν είναι τώρα επί της παρούσης. Και σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που έτσι μας αφιερώσετε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας για να μιλήσουμε για αυτή την διεθνή έκθεση βιβλίου και να προτείνουμε τον κόσμο και να την επισκεφθεί, αλλά και φυσικά.
1: Είναι μια μεγάλη γιορτή, δεν πρέπει να τη χάσει κανείς. Ακόμα και ένας άνθρωπος που δεν έχει διαβάσει βιβλίο στη ζωή του. Δεν το ή δεν, νομίζω ότι δεν του αρέσει. Αν πάει εκεί, θα έχει την ευκαιρία να δει κάτι που θα του αρέσει.
0: Θα του ταιριάξει.
1: Ας μυρίσει έστω τα βιβλία.
0: Αχ, αυτό με τη μυρωδιά. Εγώ το έχω πάρα πολύ με τη μυρωδιά.
1: Ναι. Και βέβαια, μετά από λίγο διάστημα, ακολουθεί και το φεστιβάλ βιβλίου στην παραλία.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, είναι πάρα πολύ. Είμαστε πάρα πολύ πλούσιοι να το σκεφτείτε αυτό το πράγμα. Με αυτή την έννοια. Δηλαδή, μας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσουμε πράγματα που δεν θα γνωρίσαμε με άλλο τρόπο.
0: Πάρα πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Το οποίο βέβαια κακώς λίγο το έχουμε συνδέσει στο φεστιβάλ βιβλίου στη Θεσσαλονίκη με βροχούλες.
1: Ναι, και τώρα βρέχει.
0: Και τώρα βρέχει, ναι. Γι' αυτό το λέω. Και σήμερα.
1: Τώρα στην έκθεση, αλλά προετοιμάζομαι για την αυριανή εκπομπή και διαβάζω ταυτόχρονα 2-3 βιβλία.
0: Φαντάζομαι.
1: Λοιπόν.
0: Κύριε Γιώργο Καλιατζίδη, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό τάξιδα όλα τα βιβλία έτσι που...
1: Να είστε καλά.
0: και καλή συνέχεια και εννοείται εμείς θα τα πούμε και από κοντά.
1: Και σε σένα.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.

Έλα παππού να σου δείξω τα μπελοχόραφα σου, Χρήστο Χατζημίση. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Αλεξάνδερ Ρίμπακ. Έπαιξε στο βιολί του το φέρτο του Ακύλα. Ξεσήκωσε τους Eurofans. Αξέχαστος νικητής της Eurovision του 2009, ο οποίος θα εμφανιστεί και αυτός στη Βιέννη. Παίζει με το βιολί του το πιο χαρακτηριστικό μουσικό μέρος της ελληνικής συμμετοχής. Και φυσικά σκάει εκεί στον προσωπικό.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται αύριο Σάββατο ο Πρωθυπουργός. Θα μιλήσει στο έκτοπρο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Την πάυση λειτουργίας της βάσης της στη Θεσσαλονίκη για τη χειμερινή περίοδο του 2026 ανακοίνωσε η Ryanair. Στο 5,4% πληθωρισμό τον Απρίλιο έναντι 3,9% το Μάρτιο του 2026 σύμφωνα με την Ελστάτ. Σχεδιάζεται η απαγόρευση των πατινιών σε παιδιά κάτω των 18 ετών, ανέφερε σε συνέντευξη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων, ο 12χρονος που τραυματίστηκε χθες με πατίνι στον Ασπρόπυργο Αττικής. Εξαιρετικά ρευστή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Την απάντηση της Τεχεράνης στο νέο μεμοράντουμ 14 σημείων αναμένει ο Τραμπ απειλώντας με νέα χτυπήματα. Στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Ατύχημα το μεσημέρι στο Παλαιό Καστρο Θεσσαλονίκης. Μία γυναίκα τραυματίστηκε και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση όταν λύθηκε το χειρόφρενο του αυτοκινήτου της και την παρέσυρε. Όλα τα σενάρια εξετάζονται για το ουκρανικό ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Ελεύθεροι είναι οι δύο όμηροι που κρατούνται σε τράπεζα του Ρίτσινγκ στην Ιρνανία Παλατινάτο. Οι δράστες ωστόσο έχουν διαφύγει και αναζητούνται. Αυξάνονται τα κρούσματα χανταϊού σε άτομα που δεν βρίσκονται πια στο κρουαζιερόπλοιο. Η επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπερά.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Επειδή σας λέγαμε νωρίτερα ότι ο Φίλι Μπέιλι, φυσικά μαζί εδώ είναι με τον Φιλ Κόλινς στο υπέροχο τραγούδι Easy Lover, Φίλιπ Τζέιμς Μπέιλι έχει γενέθλια σήμερα, γεννήθηκε 8 του Μάη του 1951, γίνεται 75 ετών, εννοείται ότι ακούει άκου να δεις τον 102.3 και επειδή μας το ζήτησε και ο φίλος μου ο Βασίλης από την Καβάλα, ακούσαμε Easy Lover. Να στείλουμε την καλησπέρα μας και στο φίλο μας το Βασίλη που μας ακούει στη Δράμα. Για λίγο ακόμα θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7, αν θέλετε κάποια παραγγελιά, έτσι να μας πείτε μια καλησπέρα, ένα καλό που σου κου, 6930-078-228, τα μηνύματά σας στο Viber. Λοιπόν, θα πάω και στο Harry Styles, διότι ξέρω ότι τον αγαπάτε ιδιαίτερα, ο οποίος ξεσήκωσε, σου λέει, τους θαυμαστές του με το τιζεράκι για το νέο βίντεο κλιπ για το τραγούδι του Dance No More, στο οποίο εμφανίζεται να χορεύει με Tiny Shorts. Αυτό το βίντεο κυκλοφόρησε χθες 5η, 7 του Μάη, ήδη σου λέει έχει προκαλέσει φρενίτιδα στα social media. Οι fans μάλιστα τον αποθέωσαν λέγοντας «Oh my god, yes, finally». Ο Βρετανός pop star κυκλοφόρησε πρόσφατα το 4ο στούντιο άλμπουμ του, το Kiss All The Time Disco Occasionally, το οποίο με το που κάνει ντεμπούτο στο νούμερο 1 του Billboard 200 στις Ηνωμένες Πολιτείες, καταγράφει περισσότερες από 430.000 πωλήσεις την πρώτη εβδομάδα. Αυτό είναι. Άμα έχεις το άγγιγμα του Μίδα ή το τυχερό το κοκαλάκι της νυχτερίδας, δεν ξέρω. Αν έχεις τύχη, διάβαινε και ριζικό περπάτα. Ο δίσκος του μπάνλιστα του Harry Styles έφτασε στην κορυφή των charts σε ακόμα 20 χώρες, ενώ σε πρόσφατη συνέντευξή του ο ίδιος μας είπε και μιλάει για πρώτη φορά για τη μοναξιά της φήμης. Ναι, δεν το έχω ζήσει αυτό, να πω την αλήθεια. Θα ήθελα να ζήσω τη μοναξιά της φήμης, αποκαλύπτοντας πως έκανε τριετές διάλειμμα από τη μουσική για να επαναπροσδιορίσει τη ζωή του και όσα πραγματικά θέλει για το μέλλον. Ο οποίος μέσα σε όλα τα άλλα παντρεύεται και τη Zoe Kravitz, τα έχουμε πει, τα ξέρετε, τα γνωρίζετε. Και μιας και μιλήσαμε για Harry Styles και Dance No More, πάμε να τον απολαύσουμε για τη συνέχεια.

Just jamming, λέει ο Σλοβάνος, Σλοβαίνος, όχι Σλοβάνος, καλέ τι λέω. Ο Σλοβαίνος γραμμάτι, και εδώ είμαστε λοιπόν, τζαμάρουμε καθημερινά, κουναδί, στον 102.3. Απόγευμα Παρασκευούλας, εντάξει, τώρα είναι 8 του Μάη, αλλά έξω είναι λίγο Νοέμβριος. Αλλά okay, θα φτιάξει ο καιρός το Σαββατοκύριακο, να τα λέμε αυτά. Οπότε λίγο θα μας ανταμείψει. Λοιπόν, επίσης λέει η Λαϊκή Ρύσης ότι αν δεν πενέψεις το σπίτι σου, θα πέσει να σε πλακώσει. Γιατί το λέω αυτό, διότι καθημερινά 5 με 6, είναι εδώ δίπλα ο φίλος μου, Γιάννης ο Δημητρούδης, τον ακούτε στον 958, μηχανή αναζήτησης, καθημερινά 5 με 6, και ο Γιάννης ο φίλος μου ο Δημητρούδης είναι ένα παιδί που πραγματικά δεν ησυχάζει ποτέ, βρίσκεται σε πόσα συγκροτήματα δεν ξέρω, και φυσικά είναι μέλος του συγκροτήματος Ζανίτσα. Πρόκειται για ένα synth rock συγκρότημα που φυσικά ξεκίνησαν από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, γνωστοί για τον δυναμικό του ήχο που συνδυάζουν πολύπλοκες δομές, επαναλαμβανόμενα bass lines, ηλεκτρονικά στοιχεία, electro rock, ψυχεδελικά, synth driven και δεν ξέρω τι. Έχουν πολύ ενεργή παρουσία στη σκηνή της Θεσσαλονίκης. Και γιατί σας τα λέω όλα αυτά? Διότι αύριο μπορείτε να τους απολαύσετε από κοντά στο 8Bolt, αύριο Σάββατο 9 του Μα 8Bolt, το ξέρετε όλοι στα λαδάδικα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30 και φυσικά εκεί είναι ο φίλος μου Γιάννης ο Δημητρούδης με αυτό το υπέροχο συγκρότημα του Ζανίτσα, και πάμε να τους απολαύσουμε για τη συνέχεια.

δικός μας ο Γιάννης ο Δημητρούδης και η Ζανίτσα θα βρίσκονται αύριο Σάββατο 9 του Μάη στο 8 Ball στις 8.30. Να πάτε να τους απολαύσετε από κοντά. Ήδη σας είπαμε ότι αυτή την Κυριακή 10 του Μάη, φυσικά είναι η μέρα για τη γιορτή της μητέρας, μην ξεχάσετε τις μανούλες, έστω ένα λουλουδάκι, έστω μια καλή χειρονομία, και σας λέγαμε νωρίτερα για τις δράσεις που λαμβάνουν χώρα αυτό το Σαββατοκύριακο, ένεκα της γιορτής της μητέρας. Σας είπαμε για τη δράση «Μαμάς αγαπώ να προσέχεις» στο Δημαρχιακό Μέγαρο την Κυριακή 10 Μαΐου, στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Αν θέλετε κάτι σε πικνίκ, γιατί είπαμε ο καιρός θα μας βοηθήσει για τη γιορτή της μητέρας, τότε πηγαίνετε στο Δημοτικό Άλσος Οικαιών Θεσσαλονίκης. Φυσικά υπάρχει και η 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου, η οποία είναι σε εξέλιξη έως και την Κυριακή 10 του Μάη, και φυσικά και το Comic Con 10, δηλαδή κλείνει 10 χρόνια, μέχρι και τις 10 του Μαΐου. Γενικότερα έχουμε πάρα πολλές δράσεις όλο το Σαββατοκύριακο. Διάθεση να έχουμε, καλό καιρό να έχει και όλα καλά. Θα κλείσω λοιπόν την εκπομπή σήμερα με την Bonnie Tyler, διότι από χθες έχω μάθει ότι η 74χρονη καλλιτέχνηδα μεταφέρθηκε σπεσμένα σε νοσοκομείο στην Πορτογαλία, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, και σε νεότερη ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας της, ο εκπρόσωπός της ανέφερε ότι οι γιατροί αποφάσισαν τη θέσουν σε καταστολή ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία της ανάρρωσης. Γνωρίζουμε ότι οι θαυμαστές της σε όλο τον κόσμο, της Bonnie Tyler, εύχονται ταχύ ανάρρωση και ζητούμε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά της αυτή τη δύσκολη στιγμή. Η Bonnie Tyler, αξίζει να σημειώσω, κατά κόσμον Gaynor Hopkins, έγινε παγκοσμίως γνωστή τη δεκαετία των 80's χάρη στην τεράστια επιτυχία του τραγουδιού Total Eclipse of the Heart. Δεν θα κλείσω με αυτό το τραγούδι όμως, το οποίο είχε κατακτήσει τότε τις πρώτες θέσεις των charts σε Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ, με τη χαρακτηριστική της βραχνή φωνή. Έχει αφήσει το δικό της μοναδικό αποτύπωμα στη διεθνή μουσική σκηνή, με επιτυχίες όπως το Holding Out for a Hero, το It's a Heartache, και παρά το πρόσφατο πρόβλημα υγείας, η βραβευμένη και υποψήφια για Grammy τραγουδίστρια έχει προγραμματίσει ευρωπαϊκή περιοδία μέσα στο 2026 με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών από την κυκλοφορία της επιτυχίας της Lost in France. Λοιπόν, σε ευχόμαστε ταχεία και γρήγορη ανάρρωση. Σας ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση και για τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. Άκου να δεις τον 102 καθημερινά κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως την Αγγελική Τιμπρέλου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Μένετε συντονισμένοι στον 102, διότι ακολουθεί ο Θανάσης Οβικόπουλος. Να περάσετε ένα υπέροχο που σου κουώ όπως ακριβώς το γουστάρετε, και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την αποχώρησή της από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης το χειμώνα του 2026 ανακοίνωσε επισήμως η Ryanair, όπως επίσης και τη μείωση της χωρητικότητάς της στο αεροδρόμιο Αθηνών την ίδια χρονική περίοδο. Η εταιρεία απέδωσε την αποφασή της στις μη ανταγωνιστικές χρεώσεις που επιβάλλονται από την Fraport Greece και τον Διεθνή Αερολιμένα. Το μειωμένο πρόγραμμα της Ryanair για το χειμώνα του 2026 στην Ελλάδα θα περιλαμβάνει απομάκρυνση τριών αεροσκαφών από τη βάση της Θεσσαλονίκης, μείωση 700.000 θέσεων, μείον 45% σε σχέση με το χειμώνα του 2025, κατάργηση 12 δρομολογίων και διακοπή της δραστηριότητας σε δύο αεροδρόμια, Χανιά και Ηράκλειο. Ανακοίνωση για το θέμα εξέδωσε πριν από λίγο και η Fraport. Τη Θεσσαλονίκη επισκέφτεται αύριο ο Πρωθυπουργός. Στις 10.30 το πρωί θα παραστεί στα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης και στη συνέχεια θα επισκεφθεί το Συμμαχικό Κημητήριο στους Σαμπελόκηπους. Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στο 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Έκρηξη στο 5,4% παρουσίασε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο έναντι 3,9% το Μάρτιο. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στους τομείς των καυσίμων και της ενέργειας, των μεταφορών και των βασικών ειδών διατροφής. Νομοθετικές παρεμβάσεις για τα ηλεκτρικά πατίνια ετοιμάζει η κυβέρνηση σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Σε συνέντευξή του σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό ανέφερε ότι σχεδιάζεται η απαγόρευση των πατινιών σε παιδιά κάτω των 18 ετών. Εν τω μεταξύ, διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο Αττικής. Τα πειράτη στην κυβέρνηση εκτοξεύει αντιπολίτευση για την οικονομία και το κράτος δικαίου. Από το βήμα του Οικονομικού Συνεδρίου που διοργανώνει η Μερισσία, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε σε υψηλούς τόνους την κυβέρνηση για διάβρωση των θεσμών και είπε ότι θα είναι εκτροπή εάν ο πρόεδρος της Βουλής συνενέσει στο να χρειάζονται 151 βουλευτές και όχι 120 για να γίνει εξεταστική για το ζήτημα των υποκλοπών. Εξαιρετικά ρευστή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ στα στενά του Ορμούζ. Η εκεχηρία είναι σε ισχύ, επιμένει ο Αμερικανός πρόεδρος. Για παραβίαση της εκεχηρίας κάνει λόγο η Τεχεράνη. Συζητά όμως το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Στην Αττική μεταφέρεται από τη Λευκάδα το θαλάσσιο ντρόουν που έφερε εκρηκτικά και το οποίο εντοπίστηκε στα ανοιχτά της Βασιλικής, ενώ εμπλέκονται και άλλες κρατικές υπηρεσίες σύμφωνα με κύκλους του ΓΕΘΑ, το οποίο και αναλαμβάνει την τεχνική διερεύνηση. Μάλιστα, το εν λόγω ντρόουν παραπέμπει σε ουκρανικό ντρόουν. Συναγερμός σήμερα το απόγευμα στις Σικές από φωτιά σε ταράτσα πολυκατοικίας. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις αποτελούμενες από 15 πυροσβέστες και 5 οχήματα. Οι πυροσβέστες βοήθησαν να απομακρυνθεί μια ηλικιωμένη η οποία είναι καλά στην υγεία της. Τα αίτια που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή του Παλαιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Μία γυναίκα τραυματίστηκε και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες λύθηκε το χειρόφρενο του αυτοκινήτου της και την παρέσυρε. Υπόπτο κρούσμα Χανταϊού εντοπίστηκε στην Ισπανία. Πρόκειται για μία 32χρονη στην πόλη Αλικάντε που παρουσιάζει συμπτώματα που συνάδουν με μόλυνση από Χανταϊό και υποβάλλεται σε εξετάσεις, δήλωσαν Ισπανοί υγειονομικοί αξιωματούχοι. Η γυναίκα επέβαινε στην ίδια πτήση με ασθενή που πέθανε στο Ιωάννεσμπουργκ αφού ταξίδεψε με το κουρασγερόπλιο Χόντιους και μολύνθηκε από τον ιό, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Υφυπουργός Υγείας Χαβιέρ Παντίγια. Αύριο σε Μακεδονία και Θράκη παραδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες στη Θεσσαλονίκη, η άνεμη μεταβλητή 3 μποφόρ, θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο στις 8.
2: Οκτώβριος 1956. Μια σπουδαία ιστορία ξεκινά. Σήμερα συνεχίζουμε με δωρεάν εκπαίδευση ελβετικών προτύπων. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς, προετοιμάζοντας τους επαγγελματίες του αύριο. Χιλιάδες απόφοιτοι, μια ζωντανή κληρονομιά. Γιορτάζουμε 70 χρόνια διάλυτης λειτουργίας με μια επαιτειακή εκδήλωση αφιερωμένη στους σπουδαστές μας. Πειραματική ΣΑΕΚ, Τουρισμού Μακεδονίας.
3: 70 χρόνια λειτουργίας!
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Μια ιστορία θα σας πω. Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Η τέχνη του ξεπερνούσε το όριο του κόμικ. Ήταν κάτι άλλο, στο οποίο πραγματικά ακόμη και τώρα προσωπικά δυσκολεύομαι να δώσω ένα χαρακτηρισμό. Χάνεσαι στις ζωγραφιές του. Δεν ξέρεις αν θα πρέπει να αρχίσεις να σκαλίζεις με το βλέμμα σου τα πρόσωπα που αποδίδουν στο 99% τον χαρακτήρα των ηρώων, ή θα πρέπει να χαθείς στα χρώματα που έδιναν την δικιά τους προοπτική σε διαφορετικά επίπεδα. Ο Ζαν Ζιρό, ή αλλιώς Μόμπιους, δημιούργησε ένα σύμπαν μοναδικό, στο οποίο όταν ερχόταν η ώρα να ζωγραφίσει τον έρωτα, για παράδειγμα, δεν σου έδινε ποτέ την δυνατότητα να μιλήσεις για χυδαίο, για πρόστιχο. Την ίδια ώρα που έλεγες πως το βλέπω να γίνεται, ασχέτως αν οι φιγούρες ως ζωγραφιές που ήταν δεν κουνιόταν. Ο Ζαν Ζιρό ήταν ένας άνθρωπος ρομαντικός που πάντα ονειρευόταν, που τολμούσε τα πάντα. Άνθρωπος με τρόπους και ευαισθησίες και ταυτοχρόνως γλυκά ασεβή στην τέχνη του. Το έβλεπε στα μάτια και το γλυκό χαμόγελό του, ασχέτως εάν με το πέρασμα των χρόνων η απώλεια μαλλιών και ένα θλιβερό πουλόβερ είχαν διαδεχθεί τα μακριά μαλλιά του Μάη του 68 και τα λουλουδάτα που κάμισα της νιώτης.

Φίλοι και φίλοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, η Αγγελική Μπρέλου σήμερα συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Και αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, το κάνετε ως εξής: γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Ο Ζαν Ζιρό, φίλες και φίλοι, το έργο το οποίο θα δούμε σήμερα, παρά το ότι ουδέποτε υπήρξε μήτε σεναριογράφος μήτε σκηνοθέτης, ήταν η ψυχή, ο ηθήνο νους μιας σειράς ταινιών, οι οποίες πραγματικά άφησαν τη δικιά τους εποχή στον κόσμο της 7ης τέχνης. Σε εκείνες τις ταινίες θα βρεθούμε, σε ό,τι αφορά και τα μουσικά μας διαλύματα.

Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε με το Feel the Universe σε μουσική και στίχους Jean-Jacques Hertz και François Roy από την κινηματογραφική ταινία του 2004 με τίτλο Blueberry. Ερμήνευσε Sky MB. Ο Ζαν Ζιρό γεννήθηκε στο Νοζάν-σε-Ουμάν στα προάστια του Παρισιού, να και η ημερομηνία μας, στις 8 Μαΐου του 1938. Ήταν μοναχογιός του ασφαλιστή Ρεϊμόν Ζιρό και της Πολίν Βινσόν, η οποία εργαζόταν στο γραφείο του συζύγου της. Όταν ο Ζαν ήταν 3 χρόνων, οι γονείς του χώρισαν και έτσι μεγάλωσε, κυρίως με τους παππούδες του, σε έναν γειτονικό δήμο του Παρισιού. Ένα διαρκώς άρρωστο και εσωστρεφές παιδί, ο Ζιρό βρήκε παρηγοριά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σε ένα μικρό θέατρο που βρισκόταν σε μια γωνιά του δρόμου όπου ζούσε η μητέρα του. Ήταν μία απόδραση από την θλιβερή ατμόσφαιρα της Γαλλίας της μεταπολεμικής εποχής, της εποχής της ανοικοδόμησης. Εκεί στο θέατρο έφερναν πλέον western και τα έδειχναν πάνω σε ένα απλό πανί και κάπως έτσι ο Ζαν Ζιρό παθιάστηκε με την άγρια δύση. Γύρω στην ηλικία των 10 χρόνων ο Ζιρό άρχισε να σχεδιάζει κόμιξ, ενώ γράφτηκε στο οικοτροφείο Σεν Νικολάς στο Μουλίνο. Εκεί λοιπόν θα πέσουν στα χέρια του τα βελγικά περιοδικά κόμιξ Πυρού και Τεντέ. Το 1954, 16χρονος πλέον, θα εγγραφεί στην École Supérieure des Arts Appliqués du Péré, όπου αρχίζει να εμβαθύνει στην τεχνοτροπία δασκάλων δυτικών κόμιξ. 2 χρόνια αργότερα θα αφήσει τη σχολή καλών τεχνών χωρίς να αποφοιτήσει και φεύγει για το Μεξικό όπου ζούσε πλέον η μητέρα του. Ο Ζιρό μαγεύτηκε από την έρημο του Μεξικού και τον απέραντο γαλάζιο ουρανό, εικόνες που θα τον χαρακτήριζαν για μια ολάκερη ζωή. Και όταν επέστρεψε στο Παρίσι, δουλειά βρήκε ως σχεδιαστή σε διάφορα περιοδικά μόδας, μέχρι που το 1959 του έλαχε να υπηρετήσει τη θητεία του στον Αλγερινό πόλεμο. Η Γαλλία είναι μια παλαιά αποικιοκρατική δύναμη που θα εμπλακεί σε ένα πόλεμο ο οποίος θα της κοστίσει ζωές, αλλά κυρίως θα την καταρακώσει ηθικά. Οι εικόνες για τον Ζιρό αλλάζουν. Το τοπίο είναι γεμάτο σκόνη και μπαρούτι, αποτυπώνει τα πάντα. Αφήνει όμως και χώρο για τον εξωτικό πολιτισμό της κατεχόμενης χώρας που θα εμπνεύσει πολλά από τα μελλοντικά του σχέδια, κυρίως εκείνα της επιστημονικής φαντασίας.

Ταξιδέψαμε στον χρόνο μουσικά, φίλες και φίλοι, και βρεθήκαμε στο 1982 και στην ταινία Tron, από όπου ακούσαμε τους Journey να τραγουδούν το Only Solutions. Το 1962 ο Ζανζιρό βρίσκει θέση στο περιοδικό Pilote, εκεί όπου σχεδιάζει τον απίθαρχο Captain Blueberry στην Άγρια Δύση. Είναι η μεγάλη αρχή μιας μεγάλης πορείας. Ο Blueberry, ως σχέδιο, έχει το πρόσωπο του Jean-Paul Belmondo και τα σχέδια τα υπογράφει σε ό,τι αφορά το σενάριό τους ένας μεγάλος δάσκαλος των σεναρίων, ο Jean-Michel Sarnier. Τα πρώτα κόμιξ του Blueberry είχαν ένα απλό στυλ γραμμικού σχεδίου και τυπικά δυτικά θέματα και εικόνες. Σταδιακά ο Ζηρό ανέπτυξε ένα πιο σκοτεινό, πιο σκληρό στυλ, εμπνευσμένο από τα western Soldier Blue και Little Big Man, τα spaghetti western του Sergio Leone και τον σκοτεινό ρεαλισμό του επίσης μεγάλου σκηνοθέτη, τον western του Sam Peckinpah. Captain Blueberry, λοιπόν. Γεννημένος στις 30 Οκτώβριου του 1843 στη φυτεία Redwood κοντά στην Αουγκούστα της Georgia, ο Michael Stephen Donovan είναι γιος ενός πλούσιου καλλιεργητή και ξεκινά τη ζωή του ως ένας φανατικός ρατσιστής. Στο χείλος του Αμερικανικού εμφυλίου, ο Donovan αναγκάζεται να φύγει προς το βορρά, καθώς κατηγορείται για τη δολοφονία του πατέρα της αραβωνιαστικιάς του, Harriet Tucker, ιδιοκτήτριας φυτείας. Κατά τη φυγή του προς τα σύνορα με το Κεντάκι κινδυνεύει να σκοτωθεί, αλλά τον σώζει ο Long Sam, ένας αφροαμερικανός φυγάς σκλάβος που ανήκει στον πατέρα του. Μετά από αυτό το περιστατικό, μέσα στην ψυχή του Μάικλ αλλάζουν πολλά. Και χαζεύοντας ένα θάμνο με μύρτιλα, ο Donovan επιλέγει το Blueberry ως ψευδώνυμο όταν διασώζεται από τους νότιους διώκτες του χάρη στην επέμβαση μιας περιπόλου υπηκού των Βόρειων. Πλέον κατατάσσεται στο στρατό της Ένωσης, γίνεται εχθρός των διακρίσεων κάθε είδους, πολεμώντας ενάντια στους συνοσπονδιακούς και παλεύει για να προστατεύσει τα δικαιώματα των ηθαγενών Αμερικανών. Με το πέμπτο άλμπουμ, The Trail of the Navajos, ο Ζηρό καθιερώνει το δικό του στυλ. Χρόνια περίεργα. Θέλουν χρώμα. Ο Ζακ Ντεμί με την πολύχρωμη ταινία του «Οι ομπρέλες του Χερβούργου» έχει καταγγείλει την πολιτική του Ντεγκόλ για την Αλγερία, και από το βάθος της ιστορίας έρχεται ο γαλλικός Μάης. Ο Ζηρό και άλλοι βασικοί καλλιτέχνες κόμιξ οργανώνουν μία διαμαρτυρία στα γραφεία σύνταξης του Νταργκό, του εκδότη του Πιλότ, απαιτώντας και τελικά λαμβάνοντας περισσότερη δημιουργική ελευθερία από τον συντηρητικό αρχισυντάκτη Ρενέ Κοζινή, δημιουργού του Αστερίξ. Και εμείς θα σας πάμε, φίλες και φίλοι, σε μια ταινία του μέλλοντος με βάση την εποχή στην οποία βρισκόμαστε προς το παρόν. Θα σας πάμε στο πέμπτο στοιχείο του μεγάλου Luc Besson, Little Light of Love, Eric Serra.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την παύση λειτουργίας της βάσης της στη Θεσσαλονίκη για τη χειμερινή περίοδο του 2026 ανακοίνωσε η Ryanair. Απολύτως αβάσιμες και προσχηματικές χαρακτηρίζει η Fraport Greece τις αιτιάσεις της Ryanair. Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται αύριο ο Πρωθυπουργός, θα μιλήσει στο έκτοπρο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Στο 5,4% πληθωρισμός τον Απρίλιο, έναντι 3,9% το Μάρτιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Σχεδιάζεται η απαγόρευση των πατινιών σε παιδιά κάτω των 18 ετών. Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου παιδών 12χρονος που τραυματίστηκε χθες με πατίνι στον Ασπρόπυργο Αττικής. Την απάντηση της Τεχεράνη στο νέο μεμοράντουμ 14 σημείων αναμένει ο Τραμπ απειλώντας με νέα χτυπήματα. Όλα τα σενάρια εξετάζονται για το ουκρανικό ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Αυξάνονται τα κρούσματα χανταϊού σε άτομα που δεν βρίσκονται πια στο κρουαζιερόπλοιο. Η επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.

Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3, αφιερωμένη σήμερα σε έναν μεγάλο, τον κόμιξ, τον Ζαν Ζιρό. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, η αγαπημένη Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα στο κινητό σας τηλέφωνο 102. Αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Η Μαρέη και ο Κωνσταντίνος στέλνουν την αγάπη τους από μακριά, από την Αθήνα, και εμείς στέλνουμε την πιο γλυκιά αγκαλιά. Όπως και στην Τατιάνα από την Κέρκυρα, στο φίλο μας τον Άκη, επίσης στην Αθήνα, μια καλησπέρα να στείλουμε. Στη Μαρία το Δημοσθένη και το Μάκη, στην Νεάπολη, στον αγαπημένο μας το φίλο τον Στέλιο. Μια γλυκιά αγκαλιά στην Πατρίτσια, την καλησπέρα, και το πιο γλυκό χαμόγελο στον Ντένι, μενή και όχι με μη, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, και βέβαια στο Γιώργο. Μια γλυκιά αγκαλιά στη Γεωργία.

Το πρώτο άλμπουμ Blueberry που γράφτηκε από τον Ζηρό, αφού είχε αρχίσει βέβαια να δημοσιεύει και ιστορίες επιστημονικής φαντασίας ως Möbius, εκείνο το θρυλικό άλμπουμ, το Nescassé, δηλώνει πως ο Μάης του 68 είχε επηρεάσει τα πάντα. Αλλά, όπως θα πει και ο ίδιος ο Ζηρό, είχε επηρεάσει και τη σχέση του με τον Κοζινή, μια σχέση η οποία ουσιαστικά δεν αποκαταστάθηκε πλήρως. Και μέσα σε όλα ο Ζηρό δεν ξεχνά να μας θυμίζει πως ευτυχώς στη ζωή υπάρχει και ο έρωτας. Με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο, έναν τρόπο που τσιγκλίζει, ερεθίζει, σοκάρει την εποχή του, αλλά με έναν τρόπο, το επαναλαμβάνω, που δεν γίνεται ποτέ χυδαίος. Ο Ζηρό θέλει και αυτός να λάβει μέρος και στην ερωτική επανάσταση που φέρνει ο γαλλικός Μάης, αλλά χωρίς να είναι δήθεν, χωρίς να δέχεται το δογματικό σύνθημα «Επανάσταση για την Επανάσταση». Το λεγόμενο αμερικανικό underground comic βρίσκεται σε έκρηξη. Το φετίχ κάνει την εμφάνισή του δειλά-δειλά. Όμως ο Ζαν Ζηρό θέλει να δημιουργήσει ένα ερωτικό στυλ μακριά από τις ακραίες ζωγραφικές πένες της εποχής του. Τότε, για παράδειγμα, για να σας δώσω να καταλάβετε, υπήρχε το κόμικ του Ράιζερ, το οποίο ήταν της βομολοχίας, έτσι, και σε γλώσσα και σε εικόνες. Υπήρχε το κόμικ του Βολίνσκι, ήταν στην κυριολεξία ένα αρρωστημένο κόμικ. Υπήρχε βέβαια και η Μπρετεσέρη, η οποία ζωγράφιζε ένα κόμικ πολύ διανομενίστικο, να το πω έτσι, πολύ κουλτούρα που λέμε. Το δικό του θέλει να είναι ένα κόμικ με τον άνθρωπο στο επίκεντρο, και το καταφέρνει με το Λαμπαντάρ Φου. Θέλει προσοχή εδώ. Ένας συνηθισμένος άνθρωπος, φίλες και φίλοι, ζει με την τραγωδία ενός διαρκώς μεγάλου μορίου. Ο άνθρωπος αυτός, για να επιζήσει, πρέπει να κρυφτεί, καθότι παρεκκλίνει της κοινωνικής νόρμας. Οι υπόλοιποι άνθρωποι τον διώχνουν, το θεωρούν τέρας. Ο ήρωας του Ζηρού μισεί τον εαυτό του, μοιάζει να θέλει να πεθάνει, αλλά τελικά τον σώζει η πανέμορφη Ντάμ Κοβάλσκι, η οποία μετά από πολλές περιπέτειες τον πηγαίνει στον πλανήτη Φλεουρ, Άνθος, έτσι, εκεί όπου το πολύ μεγάλο όργανό του γίνεται πλέον αντικείμενο θαυμασμού. Γελάτε δεν γελάτε, έχει συμβεί το εξής. Ο Ζηρό έχει πετύχει το στόχο του με τον στοχασμό του πάνω στην πολιτική διάσταση του έρωτα και τη σχέση του βέβαια με την έλλειψη επικοινωνίας. Πολύ πράγμων και πολύ γρήγορο στην εκτέλεση των έργων του Ζαν Ζηρό, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ζούσε σε δύο παράλληλους κόσμους. Εκείνον του Ζηρό, του δημιουργού του δημοφιλούς Captain Blueberry, ο οποίος ζωγράφιζε πάντα με πινέλο τα κόμιξ του, και εκείνον του Möbius, που δούλευε μόνο με μολύβι. Ενδιαμέσως δε πειραματιζόταν με κάθε είδους μέθοδο, από την χαρακτική έως την ακουαρέλα. Λοιπόν, τώρα το επόμενο τραγούδι, φίλες και φίλοι, θα μπορούσε να ήταν κάλλιστα ένα quiz για τους παλαιούς, όπως το αποκαλώ εγώ, και μάλλον για τους παλαιούς και φανατικούς του σινεμά. Πάμε στα 1978, τη χρονιά που ο Ρίτλεϊ Σκοτ παρουσιάζει το Alien. Υπάρχει μία σκηνή, φίλες και φίλοι, στην οποία η Σιγκούρνι Γουίβερ προλαβαίνει ή δεν προλαβαίνει κάτι. Σφίγγεται. Και εκεί στη μεγάλη δυσκολία αρχίζει να μονολογεί τους στίχους του τραγουδιού που θα ακούσουμε αμέσως τώρα, ενός πολύ παλιού αμερικάνικου τραγουδιού που θα ακούσουμε αμέσως τώρα,
με τον Gene Kelly και την Debbie Reynolds.

Φαντάζομαι ότι είπαμε οι πολύ μοιημένοι στον κινηματογράφο επιστημονικής φαντασίας θα θυμήθηκαν την σκηνή εκεί που η Sigourney Weaver προσπαθεί να βάλει μπρος το διαστημόπλιο. Ξέρω τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και τραγουδάει το You Are My Lucky Star σε μια προσπάθεια να επικαλεστεί την τύχη προκειμένου να πάνε όλα καλά. Προκειμένου να μπορέσουμε να αντιληφθούμε τη δουλειά του Ζαν Ζιρό και κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 80, πρέπει πρωτίστως φίλες και φίλοι να ανοίξουμε μια παρένθεση η οποία θα μας βοηθήσει. Είμαστε σε μια δεκαετία κατά τη διάρκεια της οποίας κυριαρχεί η μορφή του Frank Miller, ενός πολύ μεγάλου σχεδιαστή κόμιξ, ο οποίος με το δικό του πρώτο τεύχος στη σειρά Daredevil το 158 έφερνε το τέλος ουσιαστικά ενός κύκλου τον οποίον είχε ξεκινήσει ο Roger McKenzie. Ο Frank Miller λοιπόν, παρά το γεγονός ότι έμενε πιστός στο κλασικό ύφος των αμερικανικών κόμιξ σε ό,τι αφορά τους υπερήρωες, εισήγαγε κάποια προσωπικά στοιχεία με πολύ έντονες επιρροές από τα film noir. Το αποτέλεσμα είχε φοβερή επιτυχία. Και έτσι ο Miller συνέχισε με τη Marvel και έγινε ένας από τους ανερχόμενους νέους σχεδιαστές, καθώς άρχισε να συμμετέχει πλέον στα σενάρια με τον μεγάλο McKenzie. Το ύφος του είχε την ιδιαιτερότητα να επιμένει στη λεπτομέρεια. Κάπως έτσι η καινούργια αυτή ιδέα έκανε τα σχέδια στο Daredevil και επηρέασε βέβαια όλο τον κόσμο των κόμιξ, έκανε τα σχέδια πιο ρεαλιστικά. Ήταν μια σπάνια κίνηση για το είδος την εποχή εκείνη. Ο Miller επέβαλε και πιο σκοτεινά θέματα με επιρροές από τα γιαπωνέζικα μάγκα. Για παράδειγμα, αποκορύφωση της τάσης αυτής ήταν ο θάνατος του κεντρικού χαρακτήρα της Ηλέκτρα στο τεύχος 181. Στα χρόνια τα παλιά ούτε μπορούσε να διανοηθεί ένας σχεδιαστής τον θάνατο του υπερήρωα. Ουσιαστικά αυτή εδώ η αλλαγή που έρχεται αρχικά στο χρώμα, στα θέματα, τις επιρροές, δημιουργεί υπερήρωες οι οποίοι αρχίζουν να γίνονται σύνθετοι, οικαστικά ανήσυχοι, αλλά και πολιτικά ανατρεπτικοί. Επιδιώκουν να μετατραπούν σε κόμιξ του δημιουργού πλέον, αντί για ιστορίες συνταγών με σχεδιαστές ανέμπνευστους διεκπεραιωτές.

Εκεί λοιπόν στην Marvel θα εμφανιστεί και ο δικός μας άνθρωπος, ο Ζαν Ζιρό ή αλλιώς Μόμπιους. Το 1988 συγκεκριμένα, αλλά και το 89, θα συνεργαστεί με τον παλέμαχο σεναριογράφο και εκ των ιδρυτών της Marvel, τον Stan Lee, με στόχο να δώσουν νέα πνοή σε έναν δευτερεύοντα ήρωα της εταιρείας, τον Silver Surfer. Ο Silver Surfer, φίλες και φίλοι, ήταν ένας μοναχικός ταξιδιώτης με ιστιοσανίδα, έτσι, και όλα αυτά που στην απεραντοσύνη του γαλαξία. Η συνεργασία εκείνη έφερε στον Μόμπιους και το μεγάλο βραβείο Eisner, που ουσιαστικά τι είναι, είναι το Όσκαρ των κόμιξ. Ο Ζιρό, το σύνορα βουτιές στον κινηματογράφο κάνουμε, κάποια στιγμή θα φτάναμε και σε αυτόν, δεν έμεινα συγκίνητος και από την 7η τέχνη, καθώς όπως αποδείχθηκε γνώριζε πολύ καλά τον τρόπο να γράφει ιστορίες και βέβαια να τις σκηνοθετεί στο χαρτί, έτσι προς Θεού. Η δουλειά του αποτέλεσε έμπνευση, ενώ σε πολλές περιπτώσεις συνεργάστηκε σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας, όπως ήταν το Alien του Ridley Scott, από όπου το προηγούμενο μας τραγούδι, το Tron της Disney, και από εκεί είχαμε το πέμπτο στοιχείο του μεγάλου Luc Besson, αλλά και το Avatar. Τρελάρας ήταν πάντα, δεν δίστασε να πειραματιστεί με ουσίες στην νιώτη του, αλλά και με φιλοσοφίες New Age, με αποτέλεσμα κάποια στιγμή να δημιουργήσει και ένα υπέροχο βιβλίο, το Εντένα. Η ευκολότερη προσέγγιση στο έργο ενός καλλιτέχνη των κόμιξ, συγγραφέας σεναρίων ή και σχεδιαστή, ποια είναι, φίλες και φίλοι? Είναι η μελέτη με την παιδική ηλικία και την εφηβεία. Ίσως γι' αυτό τα περισσότερα κείμενα που είδαν το φως της δημοσιότητας μετά τον θάνατο του Ζιρό, ναι, τα πεθάνει, του περίφημου αυτού Γάλλου καλλιτέχνη, ήταν συνδυασμένα με έναν αποχαιρετισμό σε μια εξεγερμένη εφηβεία προσώπων, τα οποία δεν χρειάστηκε να αναμετρηθούν ξανά με τα ερεθίσματα που πήραν τότε. Λες και η εφηβεία είναι παρένθεση σε μια κατά τα άλλα τακτοποιημένη ζωή, όπως πολύ σωστά αναγράφεται και σε ένα υπέροχο αφιέρωμα των νέων για τον μεγάλο αυτό καλλιτέχνη. Ο Μόμπιους όμως δεν ήταν από τα πρόσωπα που μπορούσαν να υπακούσουν στα στερεότυπα, κάθε άλλο. Η ζωή του ήταν γεμάτη αλλαγές, αναθεωρήσεις, απορρίψεις, νέα ξεκινήματα. Στα κόμικ που επέλεξε να είναι η δουλειά του, έγινε παγκοσμίως διάσημος για τις ιστορίες επιστημονικής φαντασίας. Ήταν και η πολυπλοκότητα των σχεδίων του σε συνδυασμό με την φινέτσα τους. Χρησιμοποιούσε απλό πενάκι και με μεγάλη υπομονή σε κάθε καρέ που ζωγράφιζε κατάφερε να χωρέσει πάρα πολλά επίπεδα. Πρόσωπα με παράξενες στολές και καρικατουρίστικα χαρακτηριστικά, αλόκοτα ζώα, περίπλοκες μηχανές. Και ύστερα, με την προσθήκη των χρωμάτων, τα σχέδια αυτά αποκτούσαν διάβια. Έπαιρναν φωτεινότητα, μια παράξενη διάβια και ακόμα πιο παράξενη φωτεινότητα, δεδομένου ότι οι κόσμοι που επινοούσε ο Ζιρό ήταν εφιαλτικές δυστοπίες ενός φανταστικού μέλλοντος. Επιστρέφουμε εμείς, φίλες και φίλοι, στον ήρωα Captain Blueberry και στην κινηματογραφική ταινία του 2004 με τον Βεσάν Κασέλ στον συγκεκριμένο ρόλο. Πάμε να ακούσουμε μια διασκευή του From Galway to Dublin ως Welcome to Palomito, Paul Roden στο τραγούδι.

Μια μεγάλη μορφή των γαλλικών γραμμάτων του γαλλικού πολιτισμού, ο Ζαν Κλάγκ, τον τίμησε, όπως τον τίμησε τον Ζηρό και ο πρόεδρος Φρανσουά Μιτεράν, συγκεκριμένα τον παρασημοφόρησε. Το 1988 εκδόθηκε γραμματόσημο με κάποια από τα καρέ του. Με τα γελαστά μάτια του, ο Ζαν Ζηρό, ο Μόμπιους, πήρε τον κόσμο των κόμιξ και τον έκανε προνομιούχο πεδίο παιχνιδιού και πειραματισμών. Και όταν το λέει αυτό και ο ίδιος ο Φεντερίκο Φελίνι, μάλλον είσαι μεγάλος.

Η τέχνη είναι μια μεγάλη πόρτα, αλλά η πραγματική ζωή έχει πολλές μικρές, τις οποίες πρέπει να περάσεις για να δημιουργήσεις κάτι νέο, έλεγε ο ίδιος ο Ζαν Ζιρό. Δεν χρειάζεται να πας μακριά. Αν ταξιδέψεις πολύ μακριά θα πεθάνεις. Το απότερο διάστημα δεν είναι ανθρώπινο, αλλά μπορούμε να το επισκεφθούμε, έλεγε. Χρειάζεται να πάμε εκεί έξω, αλλά πρέπει να μείνουμε κοντά στο ανθρώπινο στοιχείο, υποστήριζε ο δημιουργός που κυκλοφόρησε την αυτοβιογραφία του από το 2000 έως το 2010 σε 6 τόμους, παρακαλώ, συνολικά 700 σελίδες. Η απώλεια που υπέστη ο κόσμος των κόμιξ όταν έφυγε ο Ζιρό, φίλες και φίλοι, ήταν μεγάλη. Ναι, το είπαμε και νωρίτερα, πέθανε στις 10 Μαρτίου του 2012 στο Παρίσι, μετά από μακρά ασθένεια, όπως δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο μία από τις συνεργάτιδες του. Και το τελευταίο μας τραγούδι, φίλες και φίλοι, θα μπορούσε να ήταν γρίφος. Η Λουσία ντι Λάμερμουρ είναι τραγική όπερα σε 3 πράξεις του μεγάλου Γκαετάνο Ντονιτσέτη σε λιμπρέτο του Σαλβαντόρε Χαμαράνο, βασισμένο στο ιστορικό μυθιστόρημα του Sir Walter Scott, The Bride of Lammermoor. Επρόκειτο για μια πραγματική ιστορία, φίλες και φίλοι, που συνέβη το 1669 στην περιοχή των λόφων Lammermoor στα Λόλαντ της Σκωτίας. Η πραγματική οικογένεια ήταν η Ντάρμπριλ. Πήγα να σας μπερδέψω για να κάνω το quiz πιο δύσκολο. Θυμάστε πως τελείωνε το 5ο στοιχείο? Και αν δεν θυμάστε, θα σας το θυμίσω εγώ με απόσπασμα από την όπερα του Ντονισιετή. Λουσία ντι Λάμερμουρ ερμηνεύει η Ινβα Μούλα υπό τη διεύθυνση της Συμφωνικής Ορχήστρας του Λονδίνου. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την παύση λειτουργίας της βάσης της στη Θεσσαλονίκη κατά τη χειμερινή περίοδο το 2026 ανακοίνωσε η Ryanair. Η βάση στο αεροδρόμιο Μακεδονία εξυπηρετεί 3 αεροσκάφη της εταιρείας. Παράλληλα, για την ίδια περίοδο ανακοινώθηκε η μείωση της χωρητικότητας στο αεροδρόμιο Αθηνών με κατάργηση 700.000 θέσεων, κατάργηση 12 δρομολογίων και κλείσιμο των αεροδρομίων σε Χανιά και Ηράκλειο. Απολύτως αβάσιμες και προσχηματικές χαρακτηρίζει η Fraport Greece τις αιτιάσεις της Ryanair για την απομάκρυνσή της από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, αναφέρει πως σέβεται τις αποφάσεις της αεροπορικής εταιρείας που, όπως αναφέρει, συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τον εμπορικό της σχεδιασμό, το επιχειρηματικό της μοντέλο και την κερδοφορία της. Παραμένουμε σταθερά προσιλωμένοι στο στόχο μας, το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης να διαθέτει διαρκώς τις σύγχρονες υποδομές και την επιχειρησιακή ετοιμότητα που απαιτούνται, αναφέρει. Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται αύριο ο Πρωθυπουργός. Στις 10.30 το πρωί θα παραστεί στα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης και θα επισκεφθεί το Συμμαχικό Κημητήριο στους Αμπελόκηπους. Αργότερα ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στο 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Έκρηξη στο 5,4% παρουσίασε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, έναντι 3,9% το Μάρτιο του 2026. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στους τομείς των καυσίμων και της ενέργειας, των μεταφορών και των βασικών ειδών διατροφής. Νομοθετικές παρεμβάσεις για τα ηλεκτρικά πατίνια ετοιμάζει η κυβέρνηση σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Σε συνέντευξή του σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό ανέφερε ότι σχεδιάζεται η απαγόρευση των πατινιών σε παιδιά κάτω των 18 ετών. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ανέφερε πως το νέο πλαίσιο προβλέπει και την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για τους ενήλικους χρήστες ηλεκτρικών πατινιών. Το μέτρο στοχεύει να καλύψει τις ζημιές αλλά και τα ατυχήματα που προκαλούνται κατά την κυκλοφορία τους. Την απάντηση της Τεχεράνης αναμένουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι, σταθμίζει την απάντησή της στις προτάσεις των Ηνωμένων Πολιτείων. Το Ιρανικό Πρακτορείο, ΤΑΣΝΗ, με επικαλούμενο Ιρανική στρατιωτική πηγή, ανέφερε ότι η κατάσταση είναι ήρεμη στον κόλπο, αλλά αν οι Αμερικανοί προσπαθήσουν να εισέλθουν ξανά και προκαλέσουν προβλήματα σε Ιρανικά πλοία, υπάρχει πιθανότητα συγκρούσεων. Στα χέρια εξειδικευμένων τεχνικών των ενόπλων δυνάμεων βρίσκεται το αγνώστο προελεύσεως ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Επιβεβαιώνεται ότι ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και μοιάζει με παρόμοια σκάφη ουκρανικής κατασκευής. Ερευνώνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, η χώρα, η εταιρεία κατασκευής και ο τρόπος τηλεχειρισμού του. Συναγερμό σήμερα το απόγευμα στις Σικές από φωτιά σε ταράτσα πολυκατοικία. Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες και 5 πυροσβεστικά οχήματα. Οι πυροσβέστες βοήθησαν να απομακρυνθεί μια ηλικιωμένη, η οποία είναι καλά στην υγεία της. Ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή του Παλαιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Μια γυναίκα τραυματίστηκε και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες λύθηκε το χειρόφρενο του αυτοκινήτου της και την παρέσυρε. Αλλάζει το ωράριο λειτουργίας του μετρό Θεσσαλονίκης από τη Δευτέρα 18 Μαΐου με πρωτοβουλία του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη και του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου με στόχο τη βελτίωση της σύνδεσης του μετρό με τα πρωινά σιδηροδρομικά δρομολόγια από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Συγκεκριμένο πρώτο σειρμός του μετρό αναμένεται να ξεκινά στις 5 και 4 αντί τις 5 και μισή που ισχύει σήμερα. Η προσαρμογή αυτή έχει ως στόχο να διευκολύνει τους επιβάτες που χρησιμοποιούν τα πρωινά δρομολόγια του σιδηροδρόμου προς Αθήνα και Λάρισα, δίνοντάς τους περισσότερο χρόνο για έγκαιρη μετεπιβίβαση στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Η ύποπτο κρούσμα Χανταϊού εντοπίστηκε στην Ισπανία. Πρόκειται για μία 32χρονη στην πόλη Αλικάντε και παρουσιάζει συμπτώματα που συνάδουν με μόλυνση από Χανταϊό και υποβάλλεται σε εξετάσεις, δήλωσαν Ισπανοί υγειονομικοί αξιωματούχοι. Η γυναίκα επέβαινε στην ίδια πτήση με ασθενή που πέθανε στο Ιωάννεσμπουργκ αφού ταξίδεψε με το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους και μολύνθηκε από τον ιό, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Υφυπουργός Υγείας Χαβιέρ Παντίγια. Αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, θερμοκρασία από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στις μεσημβρινές ώρες στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι μεταβλητή, 3 μποφόρ, θερμοκρασία μεταξύ 13 και 23 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Το 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοραής σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό μουσικό τριήμερο με τη συμμετοχή 26 χοροδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρασκευή 15 Μαΐου, πανηγυρική τελετή έναρξης, 7.30 το απόγευμα, Θέατρο Κήπου. Σάββατο και Κυριακή, συναυλίες 11 το πρωί και 7 το απόγευμα, αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είσοδος ελεύθερη. 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Επειδή υπάρχουν θέματα που δεν χωράνε σε τίτλους ειδήσεων.
6: Εντός κάδρου. Κάθε Κυριακή στις 10 το βράδυ.
5: Με τη Χριστίνα Καλημέρη.
6: Και τον Βασίλη Κατσάρα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out.
7: Με τον Παναγιώτη Μανή.
8: Fade out.
7: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
9: Ταξίδια στο παρελθόν.
7: Μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι Παρασκευή 8 Μαΐου και δεν θα είναι ξανά. Είμαστε στον 102, ξεκινά το fade out, θα είμαστε μαζί ως τις 10. Φάνη Λιάκο βλέπω απέναντί μου στη ραδιοσκηνοθεσία. Καλησπέρα Φάνη. Περιμένουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας εφόσον το θέλετε στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228. Έξω μέχρι πριν από λίγο ψηλόβρεχε με λίγο και από λάσπη, αλλά φαίνεται ότι αυτό ήταν το κύκνιο άσμα της βροχής και του οποιοδήποτε αποτυπώματος του φθινοπόρου. Από αύριο έρχεται καλοκαίρι και μάλιστα τριαντάρια από τις επόμενες μέρες, οπότε προετοιμαστείτε. Μετά το Ζαν Ζηρό, στον οποίο είχε αφιέρωμα ο Θανάσης Βικόπουλος, ο οποίος σας είπε τα πάντα για το παρελθόν του κόμικ, αλλά δεν σας είπε για το μέλλον, το οποίο διαδραματίζεται μόλις λίγα μέτρα μακριά από εδώ που βρισκόμαστε εμείς, στην Οδό Αγγελάκη, στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, όπου ξεκίνησε το 10ο κόμικον και γίνεται πανηγύρι κανονικό. Βλέπαμε μέχρι πριν από λίγο νεαρά παιδιά ντυμένα με φιγούρες από κόμικ να περνούν έξω από το στούντιο εδώ του ραδιοφώνου του 102. Μέχρι και η Στέλλα με ρώτησε τι είναι αυτοί που βλέπω εδώ έξω και περνάν, και εγώ θα σας πω τι είναι αυτοί, γιατί είχα πάθει πολιτισμικό σοκ όταν είχα πάει πριν από 5 ή 6 χρόνια, αν θυμάμαι σωστά, τις κόρες μου σε ένα τέτοιο πράγμα, ντυμένες εκεί, και έλεγα πού πάω τώρα, μέχρι που έφτασα εκεί και είδα τι χαμός γίνεται. Αν θέλετε να πάρετε μια γεύση για το πώς διασκεδάζουν αυτή την εποχή οι νέοι, πηγαίνετε στο Βελίδιο και θα καταλάβετε. Ένα μόνο θα σας πω, η μικρή μου κόρη είχε πάει ντυμένη ένας χαρακτήρας του South Park, ένα σκένι, και τι είχε φορέσει, μια πορτοκαλί φόρμα από πάνω, μια πορτοκαλί φόρμα από κάτω, μια πορτοκαλί μάσκα. Ο χαρακτήρας δεν μιλούσε. Με το που φτάσαμε εκεί έγινε χαμός, γιατί την αναγνώρισαν όλοι ποιος ήταν, μόνο εγώ δεν την ήξερα ποιος ήταν, μέχρι που ένας άνθρωπος 30 χρονών βγήκε μπροστά και πανηγύριζε και ήθελε να βγάλει φωτογραφία με τον Kenny του South Park. Γι' αυτό σας λέω, υπάρχει χάσμα γενεών, πάντε στο Βελίδιο και θα με θυμηθείτε.

Ασούμε έστω και αυθερέτως το ποίημα του Αλεξανδρινού ποιητή Κωνσταντίνου Καβάφη περιμένοντας τους βαρβάρους. Οριστικό λοιπόν, η Ryanair φεύγει από τη Θεσσαλονίκη, η πιο δημοφιλής εταιρεία χαμηλού κόστους αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία και καταργούνται τα εξής δρομολόγια. Όσοι περιμένατε να ταξιδέψετε με αυτά, ξεχάστε τα. Για Βερολίνο, Χανιά, Φραγκφούρτη, Γκέντεμπορκ, Ηράκλειο, Πόζναν, Στοκχόλμη, Βενετία και Ζάγκρεπ, δεν θα πετάει η Ryanair από εδώ για τη Θεσσαλονίκη. Πριν από λίγο, όπως ακούσατε και στους τίτλους ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση, έβγαλε ανακοίνωση μέχρι και η Fraport που λέει ότι αυτά είναι εντός εισαγωγικών παιχνίδια της συγκεκριμένης εταιρείας. Δεν μπορούμε εμείς να έχουμε διακρίσει στο αεροδρόμιο Μακεδονία μεταξύ των εταιριών τη στιγμή που έχουμε επενδύσει περισσότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ για την επέκτασή του. Το θέμα είναι ότι εφόσον τέτοιοι δημοφιλείς προορισμοί, ειδικά αυτοί που οδηγούν στη Γερμανία, φεύγουν από το αεροδρόμιο Μακεδονία, δεν ξέρω πώς θα πηγαίνουν έρχονται άνθρωποι από εδώ. Το πιο πιθανό είναι αυτό που γίνεται τελευταία και γίνεται θράψεις στα social media, πολλοί να κατευθύνονται σε διάφορες βαλκανικές πρωτεύουσες με λεωφορεία για να πάρουν από εκεί τα αεροπλάνα για τους προορισμούς που επιθυμούν, καθώς και θα τα βρίσκουν και θα είναι και φθηνότερα.

Μέρα, καινούριο ποταμό στι εγγονέ του θα προσφέρει. Όσα χαθήκαν, κι όσα ξεχάστηκαν, κι όσα γι' αυτά κανεί

Ο Αντώνης μας στέλνει την καλησπέρα του από την Αθήνα με μια παγωμένη μπύρα και την παρέα μας, λέει. Η Ιωάννα Παρασκευάρα με τις αγαπημένες μουσικές και την ωραία παρέα. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα και την παρέα. Μπορείτε να στέλνετε και εσείς τα δικά σας στο Viber στο 693-00-78-228. 693-00-78-228. Παρασκευάρα είναι για όσους δεν δουλεύουν Σαββατοκύριακο. Να υπενθυμίσω, για αυτούς που δουλεύουν Σαββατοκύριακο, η Δευτέρα είναι Δευτεράρα, γιατί φέρνει πιο κοντά το επόμενο ρεπό. Να το ξέρετε αυτό όσοι προλογίζετε την Παρασκευή ως Παρασκευάρα. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, μετά τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα με πατίνια που οδηγούν ανήλικοι, προανήγγειλε σήμερα αυστηρά μέτρα έως απαγόρευση κυκλοφορίας για ηλεκτρικά πατίνια με χρήστες ανήλικους σε δημόσιους χώρους και υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης και για τους ενήλικους χρήστες ηλεκτρικών πατινιών. Έχουμε εδώ ούκο λίγους που πηγαίνουν έρχονται με τα πατίνια, να προσέχουν λοιπόν, θα έχουμε σε λίγο και ασφάλιση. Εγώ πάντως που ερχόμουν σήμερα εδώ είδα τουλάχιστον δύο να έχουν μπει ανάποδα στους μονόδρομους με πατίνια χωρίς κράνος, να μην σταματάνε σε φανάρια κλπ. Επίσης, καλή η απαγόρευση της χρήσης πατινιών από ανήλικους. Το θέμα είναι πώς αυτό θα διασφαλιστεί. Γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε απαγόρευση πώλησης καπνικών προϊόντων σε ανήλικους, απαγόρευση αλκοόλ σε ανήλικους, απαγόρευση προϊόντων κάναβης σε ανήλικους. Έχετε δει κανέναν ανήλικο να μην μπορεί να αγοράσει τέτοιου είδους πράγματα? Εγώ πάντως όχι, και είμαι βέβαιος ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε οι ανήλικοι και μη ψάχνουν τρόπους που θα παρακάμψουν ακόμη και τη νέα νομοθεσία για να ξαναβγουν με τα πατίνια στους δρόμους.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την παύση λειτουργία τη βάση τη στη Θεσσαλονίκη για τη χειμερινή περίοδο του 2026 ανακοίνωσε η Ryanair. Απολύτως αβάσιμες και προσχηματικές χαρακτηρίζει η Fraport Greece τις αιτιάσεις της Ryanair. Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται αύριο ο Πρωθυπουργός, θα μιλήσει στο 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Νωρίτερα θα ξεκινάει από Δευτέρα 18 Μαΐου το πρώτο δρομολόγιο του μετρό στις 5 και 4 το πρωί. Στο 5,4% πληθωρισμό τον Απρίλιο έναντι 3,1% το Μάρτιο σύμφωνα με την Ελστάτ. Σχεδιάζεται η απαγόρευση των πατινιών σε παιδιά κάτω των 18 ετών. Την απάντησή της Τεχεράνη στο νέο μεμοράντουμ 14 σημείων αναμένει ο Τραμπ απειλώντας με νέα χτυπήματα. Όλα τα σενάρια εξετάζονται για το ουκρανικό ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Αυξάνονται τα κρούσματα χανταϊού σε άτομα που δεν βρίσκονται πια στο κρουαζιερόπλοιο. Η επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
3: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
2: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
3: Θα τα καταφέρεις.
4: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Ειρήνη Σιράκη, Ανδρέα Σταματόπουλο, Εμίλιο Σαπρανίδη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ. Στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.

0: Η Γιούλη λέει υπέροχο τραγούδι και μας στέλνει την καλησπέρα της από την Καβάλα. Η Νάνση μας ακούει δυνατά, ευχαριστούμε πολύ. Και η Κωνσταντίνα μας στέλνει την καλησπέρα της στην αγαπημένη μουσική συντροφιά, λέει, κατά την επιστροφή μου προς το σπίτι. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα, για τη συντροφιά. Μπορείτε να στέλνετε και εσείς τα δικά σας στο Viber στο 693-078-228. Θα είμαστε εδώ για να τα μεταδώσουμε και να τα μεταφέρουμε στον αέρα. Ακούσατε νωρίτερα τον Χρήστο Χατζημίση να λέει ότι το μετρό από την ερχόμενη Δευτέρα αλλάζει το πρώτο δρομολόγιο, δηλαδή, και μεταφέρεται νωρίτερα στις 5 και 15 αντί για 5 και 30 το πρωί, προκειμένου οι επιβάτες να προλαβαίνουν να επιβιβαστούν στα πρωινά δρομολόγια του ΟΣΕ προς Αθήνα και Λάρισα, που είναι στις 5 και 55 την ίδια ώρα, και ενώ περιμένουμε τη διακοπή της λειτουργίας του μετρό για 15 μέρες προκειμένου να γίνει η σύνδεση με την Καλαμαριά, έχουμε αντιδράσεις από τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Οι 8 σταθμοί που αναμένεται να έχει η προέκταση της Θεσσαλονίκης φαίνεται πως θα είναι στην Επτάλοφο, στη Μενεμένη, στον Εύοσμο, στην Περιφερειακή Οδό, στον Άνω Εύοσμο, στα ΚΤΕΛ, στην Οδό Επτανήσου και στο Κορδελιό. Και ξεκινάμε πρώτα από τις διαμαρτυρίες για την επέκταση στην Καλαμαριά. Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων λέει γιατί έπρεπε η επέκταση να πάει στην Καλαμαριά και όχι δυτικά που ζει τόσος κόσμος. Το ίδιο υποστηρίζει και ο Δήμαρχος Εύοσμου Κορδελιού. Την ίδια στιγμή έχουμε διαμαρτυρίες από την άλλη πλευρά, από δύο δημάρχους που φαίνεται ότι σε αυτόν τον σχεδιασμό δεν περιλαμβάνονται, και λένε από Νεάπολη και Σικές δεν γίνεται να μην περνάει από εδώ το μετρό τη στιγμή που έχουμε τη σύνδεση με τα νοσοκομεία 424 και Παπαγεωργίου. Το ίδιο λέει και ο Δήμαρχος Παύλου Μελά, ότι έχουμε το Μητροπολιτικό Πάρκο, το νέο αντικαρκυνικό νοσοκομείο, το οποίο θα είναι έτοιμο. Πώς θα γίνει να μην περνά από εδώ το μετρό? Άντε τώρα να πείσεις αυτούς τους ανθρώπους εκεί, και όχι μόνο τους δημάρχους, τους κατοίκους στη δυτική πλευρά της πόλης, ότι έχουν άδικο.
1: Dünyada bugün.

Καλησπέρα στην ευτυχία που μας εύχεται να έχουμε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Επίσης ευτυχία να έχετε και εσείς ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, αναφορές ακόμη και από την Ελλάδα συμπεριλαμβάνονται στα δεκάδες αρχεία σχετικά με UFO που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ στο πλαίσιο της δέσμευσής του για ενημέρωση της κοινή γνώμης σχετικά με τα μη ταυτοποιημένα ανώμαλα φαινόμενα, όπως έχει επικρατήσει να λέγεται πια αυτό το φαινόμενο, ενώ παλιότερα λεγόταν αγνώστου ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα. Λοιπόν, σύμφωνα με αυτά τα αρχεία που έδωσε στη δημοσιότητα, δύο αναφορές ξεχωρίζουν στην Ελλάδα. Η πρώτη είναι ένα βίντεο από περιστατικό τον Οκτώβριο του 2023 στο Αιγαίο. Αμερικανοί πιλότοι φαίνεται ότι βλέπουν ένα αντικείμενο με τον αισθητήρα που υπάρχει να περιορίζει το οπτικό του πεδίο και να εστιάζει σε μια περιοχή με έντονη αντίθεση και στη συνέχεια να παρακολουθεί αυτή την έντονη αντίθεση καθώς κινείται με φόντο στη θάλασσα και φτάνει στην ξηρά όπου και γίνεται δυσδιάκριτη, και άλλη μια τον Ιανουάριο του 2024 όταν και ο πιλότος περιέγραφε αυτό το φαινόμενο ως διαμαντοειδές και κινούμενο με ταχύτητα περίπου 800 χιλιόμετρων την ώρα και ότι ήταν ανιχνεύσιμο μόνο μέσω αισθητήρα υπέρυθρων μικρού κύματος. Έτσι κι αλλιώς, πολύ με τη συναναστροφή μας που είχαμε με διάφορους στον κόσμο μας και στο γύρο περιβάλλον, είχαμε υποψίες ότι υπήρχαν UFO στη χώρα, τώρα επιβεβαιώθηκε και επισήμως.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα και στην Ατάσα που μας εύχεται καλό Σαββατοκύριακο. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 693-0-078-228. Η υποκινητικότητα σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είναι η τέταρτη αιτία θανάτου παγκοσμίως και υπεύθυνη για πάνω από 600.000 θανάτους ετησίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι είναι η υποκινητικότητα? Είναι το καθισιό. Δεν γυμναζόμαστε και στην Ελλάδα αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Ευρωβαρόμετρου, το 53% των Ελλήνων δηλώνουν ότι δεν κινούνται και το 68% δεν γυμνάζονται. Παρόν δηλώνω 100%. Μάλιστα αναφέρουν ότι σχεδόν τα μισά παιδιά ηλικίας 3 έως 13 ετών παγκοσμίως δεν διαθέτουν ικανοποιητικά επίπεδα φυσικής δραστηριότητας, με το ποσοστό αυτό να ανέρχεται σχεδόν στο 80% στην εφηβική ηλικία 14-18 ετών. Σύμφωνα με τον Βασίλειο Γεροδήμο, καθηγητής προπονητικής του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η μείωση της σωματικής δραστηριότητας των παιδιών εξαιτίας της αύξησης των υποχρεώσεων τα τελευταία χρόνια, παράλληλα με την υιοθέτηση καθημερινών συνηθιών για πρόχειρο φαγητό και την αύξηση ανθυγιεινών συμπεριφορών από γονείς, έχουν δημιουργήσει μια νέα γενιά υποκινητικών παιδιών, τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας ακόμα και σε μικρές ηλικίες, όπως παχυσαρκία, αναπνευστικά προβλήματα, σαχαρώδη διαβήτη τύπου 1 και ορθοσωμικά προβλήματα που επηρεάζουν άμεσα ή έμεσα την ποιότητα ζωής τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι Έλληνες είναι ο δεύτερος πιο υποκινητικός λαός και μας περνούν οι Πορτογάλοι. Ακόμα και εδώ, δεύτεροι ήρθαμε.

0: together one more time.
1: Θα πάμε σε ένα αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση και θα επιστρέψουμε εδώ στον 102 για τη δεύτερη ώρα του Fade Out.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την πάυση λειτουργίας της βάσης της στη Θεσσαλονίκη κατά τη χειμερινή περίοδο του 2026 ανακοίνωσε η Ryanair. Η βάση στο αεροδρόμιο Μακεδονία εξυπηρετεί 3 αεροσκάφη της εταιρείας. Παράλληλα, για την ίδια περίοδο ανακοινώθηκε επίσης η μείωση της χωρητικότητας στο αεροδρόμιο Αθηνών με κατάργηση 700.000 θέσεων, κατάργηση 12 δρομολογίων και το κλείσιμο των βάσεων σε Χανιά και Ηράκλειο. Απολύτως αβάσιμες και προσχηματικές χαρακτηρίζει η Fraport Greece τις αιτιάσεις της Ryanair για την απομάκρυνσή της από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, αναφέρει πως σέβεται τις αποφάσεις της αεροπορικής εταιρείας που, όπως αναφέρει, συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τον εμπορικό της σχεδιασμό, το επιχειρηματικό μοντέλο και την κερδοφορία της. Παραμένουμε σταθερά προσιλωμένοι στο στόχο μας, το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης, να διαθέτει διαρκώς τις σύγχρονες υποδομές και την επιχειρησιακή ετοιμότητα που απαιτούνται, αναφέρει. Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται αύριο ο Πρωθυπουργός. Στις 10.30 το πρωί θα παραστεί στα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μετρόπολης και θα επισκεφθεί το Συμμαχικό Κημητήριο στους Αμπελόκηπους. Αργότερα ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στο 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Έκρηξη στο 5,4% παρουσίασε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο έναντι 3,9% το Μάρτιο του 2026. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στους τομείς των καυσίμων και της ενέργειας, των μεταφορών και των βασικών ειδών διατροφής. Νομοθετικές παρεμβάσεις για τα ηλεκτρικά πατίνια ετοιμάζει η κυβέρνηση σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Ανέφερε ότι σχεδιάζεται η απαγόρευση των πατινιών σε παιδιά κάτω των 18 ετών. Την απάντηση της Τεχεράνης αναμένουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγκάι, σταθμίζει την απάντησή της στις προτάσεις των Ηνωμένων Πολιτείων. Το Ιρανικό Πρακτορείο, Τασνίμ, επικαλούμενο Ιρανική στρατιωτική πηγή, ανέφερε ότι η κατάσταση είναι ήρεμη στον κόλπο, αλλά αν οι Αμερικανοί προσπαθήσουν να εισέλθουν ξανά και προκαλέσουν προβλήματα σε Ιρανικά πλοία, υπάρχει πιθανότητα συγκρούσεων. Στα χέρια εξειδικευμένων τεχνικών των ενόπλων δυνάμεων βρίσκεται το αγνώστου προελεύσεως ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Επιβεβαιώνεται ότι ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και μοιάζει με παρόμοια σκάφη ουκρανικής κατασκευής. Ερευνώνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, η χώρα, η εταιρεία κατασκευής και ο τρόπος τηλεχειρισμού του. Συναγερμός σήμερα το απόγευμα στις Σικές από φωτιά σε ταράτσα πολυκατοικίας. 15 πυροσβέστες και 5 οχήματα έφτασαν στο σημείο και βοήθησαν να απομακρυνθεί μια ηλικιωμένη η οποία είναι καλά στην υγεία της. Ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή του Παλαιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Μια γυναίκα τραυματίστηκε και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες λύθηκε το χειρόφρενο του αυτοκινήτου της και την παρέσυρε. Αλλάζει το ωράριο λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης από τη Δευτέρα 18 Μαΐου. Συγκεκριμένα ο πρώτος σειρμός του Μετρό αναμένεται να ξεκινά στις 5 και 4 αντί για τις 5 και μισή που ισχύει σήμερα. Η προσαρμογή αυτή έχει ως στόχο να διευκολύνει τους επιβάτες που χρησιμοποιούν τα πρωινά δρομολόγια του σιδηροδρόμου προς Αθήνα και Λάρισα, δίνοντάς τους περισσότερο χρόνο για έγκαιρη μετεπιβίβαση στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Ύποπτο κρούσμα χανταϊού εντοπίστηκε στην Ισπανία. Πρόκειται για μία 32χρονη στην πόλη Αλικάντε που παρουσιάζει συμπτώματα που συνάδουν με μόλυνση από χανταϊό και υποβάλλεται σε εξετάσεις, δήλωσαν οι Ισπανοί υγειονομικοί αξιωματούχοι. Η γυναίκα επέβαινε στην ίδια πτήση με ασθενή που πέθανε στο Ιωάννεσμπουργκ αφού ταξίδεψε με το κουρασγερόπλοιο Χόντιους και μολύνθηκε από τον ιό, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Υφυπουργός Υγείας Χαβιέρ Παντίγια. Συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος συμπληρώνει τα 35 χρόνια στον Πατριαρχικό Θρόνο. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξη της ελληνικής πολιτείας στο Πατριαρχείο και στο πρόσωπο του Οικουμενικού Πατριάρχη, με τον κύριο Βαρθολομαίο να απαντά πως το αναγνωρίζει και πως είναι ευγνώμων. Σε διαβούλευση τίθεται την προσεχή εβδομάδα το νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ενώ θα υπάρξει συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Νέα παρέμβαση αυτή που αφορά ενίσχυση 300 ευρώ για τους συνταξιούχους, ενώ για πρώτη φορά θα τη λάβουν και οι χείρες άνω των 60 ετών, με την προϋπόθεση ότι η μοναδική σύνταξη που παίρνουν είναι της χειρίας. Τρεις στους τέσσερις Ευρωπαίους αναγνωρίζουν όφελος από την ένταξη της χώρας τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με το τελευταίο βαρόμετρο που δημοσιοποιήθηκε σήμερα, παραμονή της ημέρας της Ευρώπης. Το βασικό ερώτημα εάν η χώρα έχει επωφεληθεί από την ευρωπαϊκή της θέση, και η Ελλάδα εμφανίζεται προτελευταία στους 27 με μόλις 57% θετικών απαντήσεων έναντι 72% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο μέσος Ευρωπαίος πολίτης κατατάσσει στην κορυφή της λίστας προτεραιοτήτων για τον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό την απασχόληση, την κοινωνική προστασία και τη δημόσια υγεία με 41%, ενώ οι Έλληνες ανεβάζουν αυτήν την προτεραιότητα στο 71%, την υψηλότερη επίδοση σε ολόκληρη την Ένωση. Αύριο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στις μεσημβρινές ώρες προβλέπονται στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι μεταβλητοί 3 μποφόρ, θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Ποιος είπε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε θέατρο από μακριά?
3: 7η Διεθνής Ραδιοφωνική και Διαδικτυακή Συνάντηση Παιδικού, Εφηβικού και Νεανικού Θεάτρου, Φεστιβάλ Youth Theatre On Air. Τρεις καλλιτεχνικοί οργανισμοί από Ελλάδα, Κύπρο και Αυστραλία, μέσω του ραδιοφώνου και του διαδικτύου, ερμηνεύουν ρόλους μπροστά σε ένα μικρόφωνο.
4: Μας ακούτε? Hello!
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out, fade out.
9: Fade out.
7: Με τον Παναγιώτη Μανή.
8: Fade out, fade out.
7: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
9: Ταξίδια στο παρελθόν.
7: Μουσικές του κόσμου.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στη δεύτερη ώρα του Fade Out. Χρήστο Σιδερίδη, βλέπω απέναντί μου στη ραδιο σκηνοθεσία. Καλησπέρα, Χρήστο. Και το Σάββατο οι Μετάλλικα θα δώσουν μια συναυλία στο ΆΚΑ. Όσοι έχετε εισιτήρια, θα πάτε και θα τους απολαύσετε. Λοιπόν, εμείς θα σας πούμε κάποια άγνωστα στοιχεία του δημοφιλού συγκροτήματος. Είναι η πέμπτη φορά στην ιστορία τους που παίζουν στην Ελλάδα. Και η Μετάλλικα στην τωρινή του σύνδεση είναι ο James Hetfield που είναι ο frontman, ο Kirk Hammett κιθάρα, ο Lars Ulrich στα drums και στο μπάσο ο Robert Trujillo. Η Μετάλλικα λοιπόν είναι από, θα σας πούμε κάποια πράγματα που είναι άγνωστα και για τα τραγούδια τους και για διάφορες πτυχές της ιστορίας τους. Ο Lars Ulrich πριν γίνει ένας από τους δύο πιο διάσημους ντράμερ στην ιστορία της μουσικής ήταν τενίστας. Ο πατέρας και ο παππούς ήταν επαγγελματίες του τένις και ο νεαρός Ulrich μοιραζόταν το ίδιο πάθος και μάλιστα από τη Δανία βρέθηκε στην Καλιφόρνια για να εκπαιδευτεί στο άθλημα όταν ήταν 16 ετών το 1980. Δεν κατάφερε ώστε να προκριθεί στη σχολική ομάδα του τένις, τον έχασε το τένις, τον κέρδισε η μουσική. Το Μάιο του 1981 ο ίδιος έβαλε μια αγγελία στην εφημερίδα αναζητώντας άλλους μουσικούς της metal για να φτιάξει συγκρότημα. Ο James Hetfield ανταποκρίθηκε, αλλά στο πρώτο τους τζαμάρισμα λέει ο Lars έριχνε συνέχεια τις μπαγκέτες κάτω και δεν έκανε και την καλύτερη εντύπωση. Είχε όμως εξασφαλίσει σε μια θέση σε μια δισκογραφική εταιρεία και τον κάλεσε να λάβει τα φωνητικά και ο Hetfield την κιθάρα και συμφώνησε και το τραγούδι Hit the Lights ήταν το πρώτο που δισκογράφησαν για τη συλλογή της παραπάνω δισκογραφικής εταιρείας. Λοιπόν, ο James Hetfield έχει μια κιθάρα με υλικά από το μέρος που έκαναν πρόβες. Είναι ένα γκαράζ το οποίο έγραφαν τραγούδια και είχε τόσο ισχυρή σύνδεση με αυτό που ήθελε να μεταφέρει τον γκαράζ στο χώρο των προβών τους όταν είχαν γίνει διάσημοι. Το γκαράζ όμως είχε κατεδαφιστεί. Ένας φίλος του είχε διασώσει 8 κομμάτια ξύλου κατά την κατεδάφιση και ο Hetfield με τη βοήθεια ενός κατασκευαστή κιθαρών έφτιαξε μια κιθάρα από αυτά. Το 1986, όσο βρισκόταν σε περιοδία στη Σουηδία, προσπαθούσαν να αποφασίσουν τα μέλη της ορχήστρας σε ποια κουκέτα του tour bus θα κοιμόταν. Τράβηξαν χαρτιά, ο Μπάρτον με τον άσο σπαθί κέρδισε το δικαίωμα να κοιμηθεί στην αγαπημένη κουκέτα του Χάμετ. Τα ξημερώματα του λεωφορείου γλίστρησε στον πάγο και τελαπάρισε. Η κουκέτα που πετάχτηκε έξω ήταν αυτή στην οποία κοιμόταν ο Μπάρτον με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Το 2013 οι Μετάλλικα έπαιξαν για 120 άτομα σε ένα θόλο στην Ανταρκτική και έτσι έγιναν το πρώτο συγκρότημα στον πλανήτη που έχει παίξει και στις 7 Ηπείρους. Το Ender Sandman χρειάστηκε 50 ηχογραφήσεις. Μάλιστα τους έβαλαν να το εκτελέσουν ξανά και ξανά και ξανά για να δημιουργηθεί αυτό το κομμάτι. Και τέλος, το κομμάτι Nothing Else Matter δεν προορίζονταν για το κοινό. Το 1990, κατά τη διάρκεια της περιοδίας τους, στα δωμάτια των ξενοδοχείων που έμεναν ο James Hetfield για να αποτυπώσει τα αισθήματα μοναξιάς και απομόνωσης που ένιωθε μακριά από την τότε σύντροφό του, έγραψε αυτό το κομμάτι, δεν ήθελε να το μοιραστεί με τους υπόλοιπους των Μετάλλικα, του φαινόταν πολύ απαλό και μελωδικό σε σχέση με την οργή και επανάσταση που εξέφραζαν τα υπόλοιπα κομμάτια. Όταν τελικά το μοιράστηκε, τα υπόλοιπα μέλη ενθουσιάστηκαν και τελικά το ακούσαμε και εμείς. Όσοι θα πάτε, καλή διασκέδαση. Cross the oceans, cross the seas, over forests of blackened trees, to valleys so still we dare not breathe, to be by your side. Over the shifting desert plains, across mountains all in flames, through howling winds and driving rains,
1: by your side. Every mile and every year, for everyone a little tear. I cannot explain this, dear, will not even try. Into the night as the stars collide.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα στην Κατερίνα που μας εύχεται καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης Κατερίνα και στην Αθηνά που μας λέει ότι όλη την εβδομάδα οι εκπομπές ήταν υπέροχες. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα. Περιμένουμε και τα δικά σας στο Viber στο 693-0078-228. 693-0078-228. Ακόμα να το μάθω απ' έξω. Το διαβάζω απέναντι. Είναι δυνατόν μετά από τόσο καιρό να μην μπορώ να πω απ' έξω το τηλέφωνο. 693-0078-228. Θα πρέπει τουλάχιστον εσείς να το έχετε μάθει απ' έξω. Λοιπόν, δεν ξέραμε μέχρι προχθές τι είναι Χανταϊός. Τώρα το μάθαμε με αφορμή αυτό το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο στο οποίο έχουμε τρεις θανάτους και πόσα άλλα κρούσματα. Αλλά το ωραίο δεν είναι αυτό. Φυσικά και δεν είναι ωραίο, αλλά οι θεωρίες συνωμοσίας που έχουν αρχίσει να μαζεύονται στο διαδίκτυο με αφορμή τη συγκεκριμένη ασθένεια. Μια ανάρτηση λοιπόν που έγινε πριν από 4 χρόνια στο X και έκανε λόγο για επιδημία Χανταϊού, προβλέποντας μάλιστα ότι θα είναι και το 2026, κάνει το γύρο το social media. Ο χρήστης με το όνομα Soothsayer, προφήτης, μάντης, όπως θέλετε πείτε τον, είχε γράψει λοιπόν, ενώ ο ίδιος λέει ότι σε προφίλ του μπορεί να διαβάζει το μέλλον, 2023 τέλος του κορονοϊού, 2026 Χανταϊός. Δεν ξέρω, χαμός έχει γίνει από κάτω στα σχόλια, γιατί υπάρχει και μια ανάρτηση από το Δεκέμβριο του 2024, από δημοσίευμα που έκανε λόγο για παραβίαση ασφαλείας σε εργαστήριο στην Αυστραλία από όπου εξαφανίστηκαν φιαλίδια με τους ιούς χέντρα, Lysa virus και Χανταϊό. Σύμφωνα με αυτό το δημοσίευμα, 323 δείγματα ιών είχαν εξαφανιστεί από το κρατικό εργαστήριο ιολογίας του Queensland το 2021 σε μια σοβαρή παραβίαση του πρωτοκόλου.

Καταλαβαίνετε λοιπόν μετά από αυτές τις δύο αναρτήσεις τι γίνεται. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προσπαθεί να καθησυχάσει το κοινό, τονίζοντας ότι σε καμιά περίπτωση η κατάσταση δεν θυμίζει την πανδημία του κορονοϊού. Ωστόσο, αρκετοί χρήστες επαναδημοσιεύουν παλιότερες δηλώσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που από τις αρχές του 2020 σχετικά με τον COVID έλεγε διάφορα και τώρα εκφράζονται δυσπιστία απέναντι στις σημερινές διαβεβαιώσεις, ενώ άλλοι χρήστες έχουν φτάσει πλέον να μοιράζονται στο διαδίκτυο και στα social ακόμη και αποσπάσματα από τη σειρά The X-Files, οι παλιότεροι θα τη θυμούνται φαντάζομαι, όπου ο Χανταϊός αποτελούσε μέρος της πλοκής. Αυτό να μην ξαναζήσουμε και τι στον κόσμο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ανακοινώθηκε και επίσημα η αποχώρηση τον Οκτώβριο της Ryanair από τη βάση της στη Θεσσαλονίκη. Μειώνει τη χωρητικότητα στο αεροδρόμιο Αθηνών, ενώ αναστέλει και τη λειτουργία της σε Χανιά και Ηράκλειο κατά τη χαμηλή τουριστική περίοδο. Απολύτως αβάσιμες και προσχηματικές χαρακτηρίζει η Fraport Greece τις αιτιάσεις της Ryanair. Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται αύριο ο Πρωθυπουργός, θα μιλήσει στο έκτο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι ένοπλες δυνάμεις αναλαμβάνουν τη διερεύνηση του μη επανδρομένου σκάφους που βρέθηκε από ψαράδες στη Λευκάδα. Νωρίτερα θα ξεκινάει από Δευτέρα 18 Μαΐου το πρώτο δρομολόγιο του μετρό στις 5 και 4 το πρωί. Στο 5,4 ο πληθωρισμός τον Απρίλιο έναντι 3,9 το Μάρτιο σύμφωνα με την Ελστάτ. Σχεδιάζεται η απαγόρευση των πατινιών σε παιδιά κάτω των 18 ετών. Την απάντηση της Τεχεράνης στο νέο μεμοράντουμ 14 σημείων αναμένει ο Τραμπ, απειλώντας με νέα χτυπήματα.

0: χτυπήματα. Η επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
3: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out,
6: fade out. Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Σκορδέσαι, κιθάρες κλασικές ζητάω. Στα κουδούνια των οδών και στις κόρνες διαπασών σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

στιγμέ σε ζητάω. Μασκαράς και κύριλες έχω γίνει, γιατί θες να σε περπατάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω, το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

μια τον οδό και στις κόρνες διαπάσου σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

Και μιας και μιλάμε για Ryanair που θα φύγει από το αεροδρόμιο Μακεδονία, έχουμε κι άλλα με τη Ryanair, καθώς ο διευθύνων σύμβουλος της αεροπορικής εταιρείας θέλει να καταργήσει το αλκοόλ στις πτήσεις. Αυτό είναι αιτία πολέμου για κάποιους. Εντάξει, για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, δεν θέλει να το καταργήσει γενικώς, αλλά θέλει να το καταργήσει τις πρωινές ώρες. Και αυτό δεν ξέρω κατά πόσο θα επιτραπεί. Ο Λύρη ανέφερε ότι πρέπει να σταματήσει να διατίθεται αλκοόλ στα αεροδρόμια πριν από τις πρωινές πτήσεις με στόχο τη μείωση περιστατικών απρεπούς συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια των πτήσεων. Δεν είναι λίγες οι φορές που πολλά αεροπλάνα προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο Μακεδονία προκειμένου να αποβιβάσουν επιβάτη ο οποίος υπό την επίρρεια αλκοόλ προκαλούσε προβλήματα στις πτήσεις. Ο διευθύνων σύμβουλος λοιπόν της Ryanair ανέφερε ότι η εταιρεία τον αγκάζεται να εκτρέπει κατά μέσο όρο σχεδόν μια πτήση τη μέρα λόγω προβληματικής συμπεριφοράς επιβατών, ένας αριθμός σημαντικά αυξημένος σε σύγκριση με μία εκτροπή την εβδομάδα πριν από 10 χρόνια. Ποιος θέλει να πιει αλκοόλ στις 5 ή 6 το πρωί, αναρωτιέται, και προτείνει να σταματήσουν να σερβίρουν τα μπαρ των αεροδρομίων αλκοόλ τέτοιες ώρες. Μάλιστα είπε ότι θα πρέπει να μπει και κόφτης εντός εισαγωγικών και στο σερβίρισμα του αλκοόλ κατά τη διάρκεια των πτήσεων, ο οποίος θα πρέπει να είναι 2 ποτά. Η μέθη εντός αεροσκάφους αποτελεί ποινικό αδίκημα και μπορεί να επιφέρει πρόστιμο και 5.000 λίρες ή ποινή φυλάκισης 2 ετών. Η Ryanair ανακοίνωσε τον περασμένο Ιανουάριο ότι έχει ξεκινήσει νομικές ενέργειες κατά επιβατών που προκαλούν αναστάτωση προκειμένου να ανακτά τις απώλειες όταν οι πτήσεις αναγκάζονται να σταματήσουν και να εκτραπούν, και γι' αυτό κατέθεσε στην Ιρλανδία αγωγή κατά ενός επιβάτη ζητώντας αποζημίωση 15.000 ευρώ για ζημιές, που σχετίζονται με πτήση από το Δουβλίνο προς τη Λανθαρότε. Γι' αυτό λοιπόν, όταν επιβιβαζόμαστε στο αεροπλάνο, ας μην πίνουμε, γιατί θα μας το κόψουν και αυτό, όπως βλέπετε.

Λοιπόν, για αλκοόλ μιλούσαμε νωρίτερα και για την κατάργησή του στις πτήσεις. Με θέμα ενημέρωση για την υπεύθυνη κατανάλωση ίνου και το ενωσιακό καθεστώς προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων Υπήρου και Κυκλάδων υπήρχε μια εκδήλωση με κεντρικό σύνθημα «Γνώση, μέτρο και σεβασμός». Εκεί μίλησαν οι άνθρωποι για, για τη μοναδικότητα ελληνικών ποικιλιών του κρασιού, όπως είναι η Ντεμπίνα στην Ήπειρο και το Ασύρτικο στην Κρήτη, στην Σαντορίνη. Ωστόσο, μίλησαν και για το πόσο πρέπει να πίνουμε. Ο επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, Σεραφείμ Θεοχάρης, είπε ότι το κρασί είναι προϊόν πολιτισμού και απόλαυσης και όχι υπερβολής. Η απόλαυση βρίσκεται στη γουλιά, όχι στην ποσότητα. Το κρασί συνοδεύει το φαγητό, την παρέα και την παράδοση, αλλά απαιτεί σεβασμό και μέτρο, είπε. Ενώ ο καρδιολόγος Κώστας Γιαννακάκης ήταν φαν του αρχαίου ρητού μέτρων Άριστον και εξήγησε ότι η ασφαλής κατανάλωση κρασιού σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα διαφοροποιείται ακόμη και αναφύλο. Για τις γυναίκες αντιστοιχεί περίπου σε 100 με 120 ml έως 4 φορές την εβδομάδα, ενώ για τους άνδρες η ποσότητα είναι περίπου διπλάσια στο ίδιο εβδομαδιαίο μοτίβο. Πάνω από αυτά τα όρια προειδοποίησε ότι η ωφέλιμη δράση των πολυφενολών του κρασιού δίνει τη θέση της στην τοξική επίδραση της αλκοόλης. Μάλιστα, όπως είπε, υπάρχει ανάγκη για τουλάχιστον 3 ημέρες αποχή την εβδομάδα, γιατί το ύπαρ πρέπει να αποτοξινώνεται και να αποβάλει τα επιβλαβή παράβογα του μεταβολισμού της αλκοόλης. Όταν ξεφεύγουμε από τα όρια, λέει, επηρεάζει η αλκοόλη όλα τα όργανα. Εγκέφαλο, καρδιά, ύπαρ, νεφρά, γι' αυτό χρειάζεται και η αποχή. Όπως είπαμε όμως, υπάρχει και η ωφέλιμη δράση από τις πολυφενόλες του κρασιού. Με έναν πρόχειρο υπολογισμό και με βάση το πόσο πρέπει να πίνουμε την εβδομάδα, πρέπει να έχω καταναλώσει τις ωφέλιμες πολυφενόλες τουλάχιστον για 30 ζωές. Τα υπόλοιπα θα δούμε.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Ο Σάιμον Ρότζερς είναι data editor στη Google και μιλώντας σε άρθρο του, γράφοντας μάλλον ένα άρθρο, αποκαλύπτει τι αναζητούν οι άνθρωποι στο πιο διάσημο αναζητητή του διαδικτύου. Λοιπόν, οι πιο συχνές ερωτήσεις, οι δημοφιλέστερες, μια από τις δημοφιλέστερες παγκοσμίως, είναι πώς να βράσω ένα αυγό. Αυτό δείχνει πόσο καλοί μάγειρες είμαστε. Άλλες καθημερινές αναζητήσεις και μάλιστα πολύ δημοφιλείς είναι πώς να φτιάξω μια τουαλέτα.

ή πώς να φτιάξω μια πόρτα. Αναφέρει πως πολλοί μπορεί να θεωρήσουν τέτοιες αναζητήσεις δείχνουν ότι ο κόσμος έχει ξεχάσει να κάνει βασικές εργασίες, όμως υπάρχει ένα ελπιδοφόρο στοιχείο, όπως λέει, ότι οι άνθρωποι, ακόμα και αν είναι παντελώς άσχετοι, είναι πρόθυμοι να μάθουν. Στη συνέχεια μιλάει για τις επαγγελματικές αναζητήσεις. Όπως σημειώνει, χρησιμοποιούν τη μηχανή αναζήτησης και θέτουν ερωτήματα όπως πώς να ζητήσω αύξηση, πώς να ζητήσω αξιολόγηση ή πώς να ζητήσω συστατική επιστολή. Τη στιγμή που για ολόκληρα χρόνια μια από τις πιο δημοφιλές αναζητήσεις ήταν καριέρες που πληρώνουν καλά. Ωστόσο, μετά την πανδημία καταγράφεται μια σημαντική αλλαγή, καθώς οι αναζητήσεις για δουλειά που βοηθούν, που βοηθά ανθρώπους, ξεπέρασαν εκείνες που αναζητούσαν δουλειά που πληρώνει καλά. Επίσης, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ηνωμένο Βασίλειο, πιο συχνή αναζήτηση είναι πώς να βοηθήσω κάποιον. Πώς να βοηθήσω κάποιον με κατάθλιψη και τα λοιπά, άγχος, κρίσης, πανικού. Είναι δεδομένα που, σύμφωνα με όσα λέει, δείχνουν ότι όταν οι άνθρωποι βλέπουν κάποιο να δυσκολεύεται, η πρώτη τους αντίδραση είναι να προσπαθήσουν να βοηθήσουν. Να προσπαθήσουν να βοηθήσουν κάποιον, ακόμη και αν δεν ξέρουν να βράσουν ένα αυγό. Ενθαρρυντικό είναι αυτό.

0: Κάπου εδώ και αυτό το fade out έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Φάνη Λιάκο και ένα guest Χρήστο Σιδερίδη που έκανε κάποια στιγμή, τον είδα εκεί απέναντί μου, που ήταν στη ραδιοσκηνοθεσία. Χρήστος Χατζημίσης έχει έρθει για αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και μετά ο Γιάννης Παπαδόπουλος θα κάνει τη δική του νυχτερινή βάρδια. Ραντεβού στον 102 τη Δευτέρα στις 8.
1: De la noche en San Salvador, en El Salvador.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την παύση λειτουργίας της βάσης της στη Θεσσαλονίκη κατά τη χειμερινή περίοδο του 2026 ανακοίνωσε σήμερα η Ryanair. Η βάση στο αεροδρόμιο Μακεδονία εξυπηρετεί 3 αεροσκάφη της εταιρείας. Παράλληλα, για την ίδια περίοδο ανακοινώθηκε επίσης η μείωση της χωρητικότητας στο αεροδρόμιο Αθηνών με κατάργηση 700.000 θέσεων, κατάργηση 12 δρομολογίων και κλείσιμο των βάσεων σε Χανιά και Ηράκλειο. Απολύτως αβάσιμες και προσχηματικές χαρακτηρίζει η Fraport Greece τις αιτιάσεις της Ryanair για την απομάκρυνσή της από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, αναφέρει πως σέβεται τις αποφάσεις της αεροπορικής εταιρείας που, όπως αναφέρει, συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τον εμπορικό της σχεδιασμό, το επιχειρηματικό μοντέλο και την κερδοφορία της. Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται αύριο ο Πρωθυπουργός. Στις 10.30 το πρωί θα παραστεί στα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης και θα επισκεφθεί το Συμμαχικό Κημητήριο στους Αμπελόκηπους. Αργότερα ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στο 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα με ανάρτησή του ότι θα γίνει τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας από αύριο 9 Μαΐου μέχρι και τις 11 του μηνός. Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών περιλαμβάνει την αναστολή κάθε ένοπλης δραστηριότητας και επίσης την ανταλλαγή 1.000 εχμαλώτων πολέμου από κάθε χώρα. Η Ρωσία έχει ήδη ανακοινώσει τριήμερη εκεχηρία για τον εορτασμό της επετείου από τη νίκη του Σοβιετικού στρατού επί των Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συμφώνησε, λέγοντας ότι η εκεχηρία πρέπει να ισχύσει όπως και η ανταλλαγή εχμαλώτων με τη Ρωσία. Εν αναμονή της απάντησης της Τεχεράνης, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπως δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι, σταθμίζει την

0: απάντησή της στις προτάσεις. Σε ανάρτησή του στο X, ο Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι οι Ιρανοί δεν υποκύπτουν ποτέ στις πιέσεις, τονίζοντας ότι κάθε φορά που μια διπλωματική λύση βρίσκεται στο τραπέζι, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιλέγουν μια περίσκεπτη στρατιωτική περιπέτεια. Ο Μάρκο Ρουμπίο δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν απαράδεκτο οποιοδήποτε ενδεχόμενο ελέγχου των στενών του Ορμούζ από το Ιράν και ξεκαθάρισε ότι θα υπάρξει ισχυρή στρατιωτική απάντηση σε περίπτωση απειλής ή επίθεσης κατά αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή. Έκρηξη στο 5,4% παρουσίασε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο έναντι 3,9% τον Μάρτιο του 2026. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στους τομείς των καυσίμων και της ενέργειας των μεταφορών και των βασικών ειδών διατροφής. Στα χέρια εξειδικευμένων τεχνικών των ενόπλων δυνάμεων βρίσκεται το αγνώστου προελεύσεως ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Επιβεβαιώνεται ότι ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και μοιάζει με παρόμοια σκάφη ουκρανικής κατασκευής. Ερευνώνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, η χώρα, η εταιρεία κατασκευής και ο τρόπος τηλεχειρισμού του. Αλλάζει το ωράριο λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης από τη Δευτέρα, 18 Μαΐου. Συγκεκριμένα, ο πρώτος σειρμός θα αναμένεται να ξεκινά στις 5 και 4 το πρωί αντί για τις 5 και μισή που ισχύει σήμερα. Η προσαρμογή αυτή έχει ως στόχο να διευκολύνει τους επιβάτες που χρησιμοποιούν τα πρωινά δρομολόγια του σιδηροδρόμου προς Αθήνα-Λάρισα, δίνοντάς τους περισσότερο χρόνο για έγκαιρη μετεπιβίβαση στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Μία 32χρονη γυναίκα στην επαρχία Αλικάντε, στη νοτιοανατολική Ισπανία, παρουσιάζει συμπτώματα που συνάδουν με λίμωξη από χανταϊό και υποβάλλεται σε εξετάσεις όπως ανακοίνωσαν οι ισπανικές υγειονομικές αρχές. Η γυναίκα ήταν επιβάτη στην ίδια πτήση με έναν ασθενή που πέθανε στο Ιωάννεσμπουργκ, αφού ταξίδεψε με το κουρασγερόπλοιο Χόντιους και προσβλήθηκε από τον ιό, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Υφυπουργός Υγείας Χαβιέρ Παντίγια. Σε διαβούλευση τίθεται την προσεχή εβδομάδα το νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ενώ θα υπάρξει συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Νέα παρέμβαση αυτή που αφορά ενίσχυση 300 ευρώ για τους συνταξιούχους, ενώ για πρώτη φορά θα τη λάβουν και οι χείρες άνω των 60 ετών, με την προϋπόθεση ότι η μοναδική σύνταξη που παίρνουν είναι της χειρίας. Τρεις στους τέσσερις Ευρωπαίους αναγνωρίζουν όφελος από την ένταξη της χώρας τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με το τελευταίο Ευρωβαρόμετρο που δημοσιοποιήθηκε σήμερα, παραμονή της ημέρας της Ευρώπης. Στο βασικό ερώτημα, εάν η χώρα έχει ωφεληθεί από την ευρωπαϊκή της θέση, η Ελλάδα εμφανίζεται προτελευταία στους 27, με μόλις 57% θετικών απαντήσεων έναντι 72% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αύριο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στις μεσημβρινές ώρες, στη Θεσσαλονίκη, η άνεμη μεταβλητή, 3 από 4, η θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
1: Μαθητές και δάσκαλοι, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης συνεχίζει τον αγαπημένο κύκλο συναυλιών της με διάσημα έργα των Σούμαν, Τζβόρζακ και Μπραμς. Βιολί Ιόνιαν Ηλίας Καντέσα. Διεύθυνση ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, ώρα 8.30 στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Η δική σας ορχήστρα.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
3: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
4: Δύο άνθρωποι. Ένα έγκλημα. Μία καταδίωξη χωρίς όρια και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών, η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤ3 σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤ3.
2: Η ενημέρωση.

Διαβάζω εδώ ότι η Σία Κοσιόν ήταν 20 χρόνια στην κεντρική παρουσίαση του Δελτίου Ειδήσεων στο Sky και λίγο να σας πω την αλήθεια, συνειδητοποίησα πώς πέρασαν τα χρόνια. 20 χρόνια, ούτε που το κατάλαβα, πραγματικά. Έτσι συνειδητοποιείς πόσο έχεις μεγαλώσει κι εσύ. Λοιπόν, το ρολόι δείχνει λίγο μετά τις 10, Παρασκευή σήμερα, βροχερή Παρασκευή σήμερα. Φθινοπορεινό το σκηνικό στην πόλη μας. Μην ανησυχείτε όμως, δεν θα κρατήσει πολύ. Από το μεσημέρι του Σαββάτου ανεβαίνει η θερμοκρασία, με αποκορύφωμα φυσικά την Κυριακή, που περιμένουμε τα πρώτα 30. Σας έχω πει, θα έχει πάρα πολύ ζέστη. Θα μπορείτε να κάνετε μια εκδρομή σε μια κοντινή παραλία για να κάνετε το πρώτο σας μπάνιο. Για να φτάνει ο ήχος στους δέκτες σας, φροντίζει ο Φάνης ο Λιάκης. Σήμερα είμαι ο Γιάννης σήμερα τον έχω παρέα μου μετά από πολύ καιρό. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και αμέσως τώρα ξεκινάει η νυχτερινή βάρδια.

0: Να δώσουμε και το τηλέφωνο που μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber 6930 07 82 28, 6930 07 82 28. Στη Βιέννη βρίσκεται εδώ και μέρες ο Ακύλας, που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον 70ο διαγωνισμό της Eurovision. Κυκλοφόρησαν και οι πρώτες εικόνες από τις πρόβες. Μάλιστα το βίντεο από την πρόβα του Ακύλα έχει ξεπεράσει στο YouTube τα 2 εκατομμύρια views. Το αγαπάει το τραγούδι ο κόσμος. Στα προγνωστικά των Eurofans το Φέρτο βρίσκεται μεταξύ πρώτης και τέταρτης θέσης, αυξομειώνεται κάθε μέρα. Ο πρώτος ημιτελικός, να θυμίσουμε ότι είναι την Τρίτη 12 Μαΐου στις 10 η ώρα και μπορείτε να το δείτε φυσικά στην ΕΡΤ, και αφού περάσουμε ο τελικός μας περιμένει το Σάββατο 16 Μαΐου. Τη μετάδοση του κορυφαίου μουσικού γεγονότος στην Ευρώπη θα αναλάβουν η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καμπουτζίδης φέτος. Καλή επιτυχία από καρδιά στον Ακύλα και πάμε να ακούσουμε το τραγούδι «Έτσι για το γούρι».
1: Απέξω δεν θα πάω, πάσω. Μη αμπίθιον σου έχω, νουκα φρακάσω. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θα

Πάντως, αν κερδίσουμε την Eurovision, καλό θα είναι να το σκεφτούν οι υπεύθυνοι μήπως την κάνουμε στη Θεσσαλονίκη. Γιατί αν τα κάνουμε όλα στην Αθήνα, έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο γήπεδο του ΠΑΟΚ Σιμπηλέα που χωράει πάρα πολύ κόσμο και μπορούν να το σκεφτούν οι υπεύθυνοι. Μακάρι βέβαια να κερδίσουμε και μετά, ας έχουμε τέτοιες έννοιες. Αντίθετα, από τη Θεσσαλονίκη φεύγει η Ryanair. Το ξέρετε, το έχετε ακούσει. Σήμερα έγινε και επίσημο. Ανακοινώθηκε λοιπόν και επίσημα η πάυση της λειτουργίας της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Εξέλιξη βέβαια που την ξέραμε εδώ και μέρες. Προσπαθήσαν κάποιοι κάτι να κάνουν, δεν τα κατάφεραν. Η Ryanair λοιπόν ανακοίνωσε και περικοπή χωρητικότητας και στο αεροδρόμιο Αθηνών για το χειμώνα του 2026. Συνολικά θα χαθούν 700.000 επιβατικές θέσεις. Κόβονται 12 δρομολόγια για τη χειμερινή περίοδο του 2026. Τα περισσότερα είναι από τη Θεσσαλονίκη, ένα είναι από τα Χανιά, βλέπω, και ένα είναι από την Αθήνα. Η καταστροφική απώλεια, λέει, συμμότητας κατά τη χαμηλή τουριστική περίοδο αποτελεί άμεσο αποτέλεσμα των υπερβολικά μη ανταγωνιστικών χρεώσεων που επιβάλλονται από τη γερμανικής διαχείρισης μονοπόλιο της Fraport Greece και το αεροδρόμιο Αθηνών. Σύμφωνα πάντα με την εταιρεία, η εταιρεία τα λέει αυτά, η ελληνική κυβέρνηση έλαβε τη σωστή απόφαση να μειώσει κατά 75% το τέλος ανάπτυξης αεροδρομίων από 12 ευρώ σε 3 ευρώ ανά επιβάτη από τον Νοέμβριο του 2024. Κάτι, λέει, που θα έπρεπε να ενισχύσει άμεσα τη συνδεσιμότητα και τον τουρισμό καθ' όλη τη διάρκεια του έτους στην Ελλάδα. Ωστόσο, τα περισσότερα ελληνικά αεροδρόμια, ιδιαίτερα εκείνα που διαχειρίζεται η Fraport Greece, αρνήθηκαν να μετακυλήσουν αυτή τη μείωση στους επιβάτες και αντίθετα κράτησαν το όφελος για τον εαυτό τους. Αυτή ήταν η ανακοίνωση που έβγαλε η εταιρεία. Το θέμα είναι ότι σίγουρα θα χαθούν θέσεις εργασίας στην Θεσσαλονίκη. Τα 12 δρομολόγια που κόβονται είναι από Θεσσαλονίκη προς Βερολίνο. Χανιά, Φραγκφούρτη, Γκέντεμπορκ, Ηράκλειο, Πόσναν, Στοχόλμη, Βενετία, Τρεβίζο, Ζάγκρεπ και Αθήνα. Και κλείνουν και άλλα, κλείνει η βάση και στα Χανιά και στο Ηράκλειο η Ryanair. Τα αεροπλάνα που στάθμευαν στο δικό μας αεροδρόμιο μεταφέρονται, θα μεταφερθούν στο Ζάγκρεπ, στην Τεργέστη και στην Αλβανία. Απάντησε και η Fraport και μάλιστα με αιχμηρή απάντηση, είπε ότι τίποτα από όσα υπόθηκαν σήμερα δεν είναι αληθή. Δεν θα σας διαβάσω όλη την ανακοίνωση. Η Fraport κατηγορεί τη Ryanair ότι με αυτόν τον τρόπο εκβιάζει συνεχώς όχι μόνο το δικό μας αεροδρόμιο αλλά και τα υπόλοιπα αεροδρόμια σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ειδικό στη μόδα δεν είμαι, ποτέ δεν είχα καλή σχέση με τα ρούχα και τα παπούτσια, αλλά τώρα βλέπω το καινούριο πέδιλο που έχει λανσάρει ο Ίκο Σανέλ και ονομάζεται το αόρατο πέδιλο. Και ουσιαστικά είναι δύο λουράκια λεπτά που δένουν στον αστράγωλο και ένα κομμάτι δέρμα που είναι μόνο στο πέλμα. Το υπόλοιπο πόδι είναι εκτός παπούτσιου, δηλαδή περπατάμε ξυπόλυτοι. Και όπως φαντάζεστε, το συγκεκριμένο πέδιλο κοστίζει εκατοντάδες ευρώ. Είναι καινούργια πρόταση, λέει, του οίκου Σανέλ, που αμφισβητεί την έννοια του παπουτσιού. Ποιος το σκέφτηκε αυτό, ρε παιδιά? Δηλαδή, τι είπαν, σηκώθηκαν, κάνανε ένα meeting και είπανε τι παπούτσι να βγάλουμε, να κάνουμε ένα παπούτσι που δεν μοιάζει με παπούτσι. Και είμαι σίγουρος ότι θα ξεπουλήσει. Δηλαδή, φέτος το καλοκαίρι, φαντάζομαι σε καλά μαγαζιά που πληρώνουν το ποτό 20 ευρώ να κυκλοφορούν όλοι με ένα παπουτσάκι που καλύπτει μόνο το πέλμα. Θέλω να το ζήσω αυτό. Το συγκεκριμένο σανδάλι το λανσάρει σε διαφήμιση η Nicole Kidman. Λοιπόν, θα ξαναδώσω τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-07-8228. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber. Έρχεται ο Χρήστος να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ανακοινώθηκε και επίσημα η αποχώρηση τον Οκτώβριο της Ryanair από τη βάση της στη Θεσσαλονίκη. Μειώνει τη χωρητικότητα στο αεροδρόμιο Αθηνών, ενώ αναστέλει και τη λειτουργία της σε Χανιά και Ηράκλειο κατά τη χαμηλή τουριστική περίοδο. Απολύτως αβάσιμες και προσχηματικές, χαρακτηρίζει η Fraport Greece τις αιτιάσεις της εταιρείας. Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται αύριο ο Πρωθυπουργός, θα μιλήσει στο 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι ενοπλές δυνάμεις αναλαμβάνουν τη διερεύνηση του ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Νωρίτερα θα ξεκινάει από Δευτέρα 18 Μαΐου το πρώτο δρομολόγιο του μετρό στις 5 και 4 το πρωί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής περιμένουν την απάντηση της Τεχεράνης. Τριήμερη κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας από 9 έως 11 Μαΐου. Παγκόσμια επιφυλακή για την έξαρση του Χανταϊού. Η επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
4: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Σε λιγότερο από ένα μήνα θα έχουμε το Μουντιάλ του 2026. Οι απανταχού ποδοσφαιρόφιλοι θα μπορούν να απολαμβάνουν τα παιχνίδια τις απογευματινές ώρες, θα τα βλέπουμε στους δέκτες μας. Το Μουντιάλ γίνεται σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Μεξικό και Καναδά. Είδα κάτι γήπεδα που φτιάξαν οι Καναδοί συγκεκριμένα για το Μουντιάλ και έχω πάθει σοκ. Πραγματικά δεν ξέρω τι θα το κάνουν μετά. Έχουν ποδόσφαιρο στον Καναδά, είναι ανεπτυγμένο το άθλημα. Δεν γνωρίζω, να σας πω την αλήθεια. Και όπως κάθε Μουντιάλ σέβεται τον εαυτό του, έχει μια μασκότ και ένα επίσημο τραγούδι. Το επίσημο τραγούδι λοιπόν για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα το τραγουδήσει, το τραγούδισε μάλλον, η Σακίρα. Είναι η δεύτερη φορά που η Σακίρα τραγουδάει για Μουντιάλ. Όλοι θυμόμαστε το 2010 είχε τραγουδήσει το Waka Waka για το Μουντιάλ που έγινε στη Νότια Αφρική. Το τραγούδι θα κυκλοφορήσει επίσημα στις 14 Μαΐου, αλλά η Σακίρα δεν κρατήθηκε και ανέβασε ένα δείγμα στο social media της και εμείς θα το πάμε να το ακούσουμε αμέσως τώρα για να δούμε αν μας αρέσει ή όχι.

Θέλω τη γνώμη του ειδικού. Φάνη, σου άρεσε? Εντάξει, αν δεν ήταν η Σακύρα, λέει ο Φάνης, δεν θα του άρεσε. Εμένα, να σας πω την αμαρτία μου, μου θύμισε λίγο Φουρέιρα. Αν δεν ήξερα την πληροφορία ότι το τραγουδάει η Σακύρα, θα μπερδευόμουν. Δεν μου άρεσε το τραγούδι. Θα μπορούσαν και καλύτερα. Βέβαια, ποιος με ρώτησε, θα μου πείτε, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, σας μεταδώσαμε χθες ότι

Μπόνι Τάιλερ βρίσκεται σε τεχνητό κόμμα μετά από έκτακτη επέμβαση που έκανε στο έντερο. Η αγαπημένη τραγουδίστρια των 80s και των 90s βρίσκεται σε νοσοκομείο στην Πορτογαλία. Οι πληροφορίες που ερχόταν μέχρι και το μεσημέρι ήταν πάρα πολύ λίγες, ερχόταν με το σταγονόμετρο, αλλά ο εκπρόσωπός της μίλησε λίγο νωρίτερα και είπε τα εξής. Η Μπόνι μπήκε από τους γιατρούς της σε τεχνητό κόμμα για να βοηθήσει στην ανάρρωσή της. Γνωρίζουμε ότι όλοι της εύχεστε να γίνει καλά και απευθύνουμε έκκληση για ιδιωτικότητα σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Θα δώσουμε περισσότερες πληροφορίες όταν θα είμαστε σε θέση. Πάντως, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στις ΗΠΑ λένε ότι η κατάστασή της είναι πάρα πολύ σοβαρή και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για το χειρότερο σενάριο. Να δούμε και κάποιες πληροφορίες για τη Bonnie Tyler. Το πραγματικό της όνομα είναι Gaynor Hopkins. Είναι Βρετανίδα φυσικά. Την ανακάλυψε ένας κυνηγός ταλέντων σε ένα κλαμπ στην Ουαλία, στο Σουόνσι. Κυκλοφόρησε το πρώτο της σίγγλ το 1977 στη Γαλλία με τίτλο Lost. Για το Total Eclipse of the Heart που βγήκε 5 χρόνια μετά, βρέθηκε στο νούμερο 1 των διεθνών charts και εκεί έμεινε για 9 εβδομάδες. Έχει κερδίσει και ένα γκράμι για αυτό το τραγούδι. Ήταν ξανά υποψήφια για άλλα 2 γκράμι, δεν το κέρδισε. 43 χρόνια μετά την κυκλοφορία της επιτυχίας στο Total Eclipse of the Heart, γνώρισε μια νέα εποχή δόξας χάρη στο Spotify. Το μάθαν όλοι οι καινούργοι, τα νέα παιδιά. Και έκανε μια δεύτερη καριέρα. Με αποτέλεσμα να μπει σε ένα πάρα πολύ κλειστό κλαμπ που οι επιτυχίες του δίσκου τον αγοράζουν, δηλαδή τώρα πια δεν αγοράζουν δίσκους, κατεβάζουν το τραγούδι μετά από την κυκλοφορία τους να ξανακάνουν δεύτερη καριέρα. Είναι ελάχιστοι καλλιτέχνες που το έχουν πετύχει, είναι γύρω στους 10-12. Φυσικά είναι ο Michael Jackson, φυσικά είναι η Queen, φυσικά είναι ο Prince, όλοι μετά θάνατον ξανακάνουν μια δεύτερη καριέρα. Ζωντανή όμως, ελάχιστοι την έχουν κάνει τη δεύτερη καριέρα και μία από αυτούς ήταν η Bonnie Tyler. Της ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση πραγματικά.

Ο φίλος της εκπομπής και όχι μόνο ο Στάθης στέλνει χαιρετίσματα και στο Φάνη και σε μένα. Σχολιάζει βέβαια και τα τραγούδια που έχουμε επιλέξει σήμερα. Πάμε να δούμε τους 10 πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο για αυτό το μήνα, το Μάιο. Για πρώτη φορά στην ιστορία του πλανήτη και οι 10 πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο είναι Αμερικανοί. Κάτι λέει αυτό. Στη 10η θέση είναι ο Jim Walton. Έχει περιουσία 147 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι ο γιος του ιδρυτή της Walmart. Στην 9η θέση ο Rob Walton. Έχει 150 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι ο μεγαλύτερος αδερφός από τον προηγούμενο Walton. Δεν ξέρω γιατί έχει περισσότερα χρήματα. Μάλλον έκανε καλύτερη διαχείριση. Στην 8η θέση ο Jensen Huang. Έχει καθαρή αξία 173 δισεκατομμύρια δολάρια και ασχολείται στο τομέα της τεχνολογίας. Στην 7η θέση ο Michael Dell, καθαρή αξία 77 δισεκατομμύρια δολάρια, ασχολείται με τις υπηρεσίες πληροφορικής, αλίμονο. Στην 6η θέση ο Larry Ellison. Έχει περιουσία 205 δισεκατομμύρια δολάρια και αυτός έχει κατασκευάσει την εταιρεία Oracle που φτιάχνει λογισμικά για τους υπολογιστές. Στην 5η θέση ο γνωστός και μη εξαιρετέως ο Mark Zuckerberg με καθαρή αξία 210 δισεκατομμύρια δολάρια, για όποιον δεν ξέρει είναι ο ιδρυτής του Facebook. Στην 4η θέση ο Jeff Bezos, καθαρή αξία 272 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι επιχειρήσεις του είναι πάρα πολλές, από τεχνολογικές, από ηλεκτρονικό εμπόριο. Τώρα θέλει να κατακτήσει και το διάστημα. Φτιάχνει πυράβλους για να πάει στον Άρη. Στην τρίτη θέση ο Sergey Brin έχει αξία 289 δισεκατομμύρια δολάρια. Ασχολείται και αυτός με τις υπηρεσίες διαδικτύου. Είναι ο συνιδρυτής της Google. Στη δεύτερη θέση ο Larry Page, καθαρή αξία 313 δισεκατομμύρια δολάρια. Τι έχει κάνει? Είναι ο άλλος συνιδρυτής της Google. Και στην πρώτη θέση ο Elon Musk με καθαρή αξία, κρατηθείτε, καθίστε κάπου που δεν κινδυνεύετε να πέσετε, 782 δισεκατομμύρια δολάρια. Ασχολείται με τεχνολογικούς κολοσσούς, αεροδιαστημική και φυσικά τα αυτοκίνητα Tesla. Συγκεκριμένα για τον Elon Musk, οι προβλέψεις δίνουν ότι σε λιγότερο από 12 μήνες θα έχει προσωπική περιουσία 1 τρισεκατομμύριο δολάρια.

Σκεφτόταν ο Ντόναλντ Τραμπ τι να κάνω για να ξεχαστεί ο κόσμος και να μην ασχολείται με τον πόλεμο στο Ιράν και την κακή πορεία της αμερικανικής οικονομίας και λέει δεν δημοσιεύω αρχεία που να δείχνουν UFO. Έτσι λοιπόν σήμερα το Υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ δημοσίευσε 180 οπτικοακουστικά αρχεία σχετικά με μη ταυτοποιημένα ανώμαλα φαινόμενα, τα γνωστά λοιπόν UFO. Το αξιοπερίεργο είναι ότι έχουν και δύο αναφορές για την Ελλάδα. Έχουν εντοπιστεί δύο UFO στο Αιγαίο. Δεν λένε όμως ότι πρόκειται για εξωγήινη ζωή. Λένε εμείς ανεβάσαμε τα βίντεο και τα ηχητικά ντοκουμέντα. Μπείτε να τα δείτε. Έχει πρόσβαση ο κόσμος. Μπορεί να μπει και να τα δει. Και εσείς αποφασίστε τι είναι αυτό που βλέπετε. Αυτά είναι τα λόγια που έχει πει το Υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ. Τα περισσότερα από αυτά τα ντοκουμέντα αφορούν τις ΗΠΑ. Εκεί πέρα έχουν καταγραφεί. Πάρα πολλά έχουν καταγραφεί στη Μέση Ανατολή και αρκετά λιγότερα στην Ευρώπη. Όποιος θέλει λοιπόν μπορεί να δει τι έβγαλε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Πολέμου στην Αμερική για να αποφασίσει μόνος τους αν όντως είμαστε μόνοι σε αυτό το... Σε αυτό το σύμπαν υπάρχουν και άλλες μορφές ζωής. Λοιπόν, έρχεται ο Χρήστος με το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Μην ξεχνάτε, γίνεται και η μεγάλη μάχη στο ΆΚΑ, Παναθηναϊκός Βαλένθια. Δύσκολα τα πράγματα για τους πράσινους. Σε λιγότερο από 5 λεπτά πρέπει να καλύψουν μια διαφορά 5 πόντων.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, απολύτως αβάσιμες και προσχηματικές χαρακτηρίζει η Fraport Greece τις αιτιάσεις της Ryanair για την απομάκρυνσή της από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, αναφέρει πως σέβεται τις αποφάσεις της αεροπορικής εταιρείας που, όπως αναφέρει, συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τον εμπορικό της σχεδιασμό, το επιχειρηματικό μοντέλο και την κερδοφορία της. Η Ryanair ανακοίνωσε, εκτός από την διακοπή της βάσης της στο αεροδρόμιο Μακεδονία, τη μείωση της χωρητικότητας στο αεροδρόμιο Αθηνών με κατάργηση 700.000 θέσεων, κατάργηση 12 δρομολογίων και κλείσιμο των βάσεων σε Χανιά και Ηράκλειο. Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται αύριο ο Πρωθυπουργός. Στις 10.30 το πρωί θα παραστεί στα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης και θα επισκεφθεί το Συμμαχικό Κημητήριο στους Αβελόκηπους. Αργότερα θα μιλήσει στο 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα με ανάρτησή του ότι θα γίνει τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας από αύριο 9 Μαΐου μέχρι και τις 11 του μηνός. Η συμφωνία των δύο πλευρών περιλαμβάνει την αναστολή κάθε ένοπλης δραστηριότητας και επίσης την ανταλλαγή 1.000 εχμαλώτων πολέμου από κάθε χώρα. Η Ρωσία είχε ήδη ανακοινώσει τριήμερη εκεχηρία. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συμφώνησε, λέγοντας ότι πρέπει να ισχύσει όπως και η ανταλλαγή εχμαλώτων με τη Ρωσία. Εν αναμονή της απάντησης της Τεχεράνης, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπως δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι, σταθμίζει την απάντησή της στις προτάσεις. Έκρηξη στο 5,4% παρουσίασε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο έναντι 3,9% το Μάρτιο του 2026. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στους τομείς των καυσίμων και της ενέργειας, των μεταφορών αλλά και των βασικών ειδών διατροφής. Στα χέρια εξειδικευμένων τεχνικών των ένοπλων δυνάμεων βρίσκεται το αγνώστου προελεύσεως ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Επιβεβαιώνεται ότι ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και μοιάζει με παρόμοια σκάφη ουκρανικής κατασκευής. Αλλάζει το ωράριο λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης από τη Δευτέρα 18 Μαΐου. Συγκεκριμένα, ο πρώτος σειρμός αναμένεται να ξεκινά στις 5 και 4 το πρωί αντί για 5 και μισή που ισχύει σήμερα, προκειμένου να διευκολύνει τους επιβάτες που χρησιμοποιούν τα πρωινά δρομολόγια του σιδηροδρόμου προς Αθήνα και Λάρισα. Μία 32χρονη γυναίκα στην επαρχία Αλικάντε, στην νότιο-ανατολική Ισπανία, παρουσιάζει συμπτώματα που συνάδουν με λίμωξη από χανταϊό και υποβάλλεται σε εξετάσεις, όπως ανακοίνωσαν στην Ισπανία οι υγειονομικές αρχές. Η γυναίκα ήταν επιβάτη στην ίδια πτήση με έναν ασθενή που πέθανε στο Johannesburg, αφού ταξίδεψε με το κρουαζιερόπλοιο Hondius και προσβλήθηκε από τον ιό, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο υφυπουργός υγείας Χαβιέρ Παδίγια. Σε διαβούλευση τίθεται την προσεχή εβδομάδα το νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ενώ θα υπάρξει συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Νέα παρέμβαση αυτή που αφορά ενίσχυση 300 ευρώ για τους συνταξιούχους, ενώ για πρώτη φορά θα τη λάβουν και οι χείρες άνω των 60 ετών, με την προϋπόθεση ότι η μοναδική σύνταξη που παίρνουν είναι της χειρίας. Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες στο νοσοκομείο μετά από εκτροπή οχήματος στη Χαλκιδική στις 7:20 σημειώθηκε στη Δημοτική Κοινότητα Ζερβοχωρίων, όταν ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και βγήκε εκτός δρόμου. Από το τροχαίο τραυματίστηκαν δύο γυναίκες ηλικίας 50 και 55 ετών. Μάλιστα στήθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού από την πυροσβεστική, στην οποία συμμετείχαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στις μεσημβρινές ώρες στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι μεταβλητή 3 μποφόρ, θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ 3.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα και τελευταία για αυτή την εβδομάδα. Νυχτερινή βάρδια, είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος, τον ήχο είναι ο Φάνης Ολιάκης. Φάνη, από την Τριανδρία δεν είσαι? Ναι, η Μαρία λέει ανυπομονή να ανοίξει ο καιρός για να πίνουμε, λέει, ποτά έξω από το μαγαζί της, κάτω από τον πλάτανο στην Τριανδρία. Το ξέρεις τον πλάτανο στην Τριανδρία? Ωραία, ωραία, πάρα πολύ. Ωραία. Άρα θα σου στείλω τον Φάνη, Μαρία, να τον περιποιηθείς και να τον κεράσεις και αυτόν ένα ποτό. Η Γιώτα από την άλλη μας λέει, μας χαιρετάει φυσικά πάνω απ' όλα, μας λέει ωραία λόγια για την εκπομπή μας και μας λέει ότι θα πάει στην έκθεση βιβλίου. Να πάτε, παιδιά, κι εσείς αύριο και την Κυριακή. Δύο μέρες μείναν και μάλιστα την Κυριακή και μια πάρα πολύ ωραία συναυλία. Η κρατική ορχήστρα μαζί με από τη Βουλγαρία, την ορχήστρα της Βουλγαρίας της Σόφια, στη Ροτόντα. Αν σας βγάλει ο δρόμος, να περάσετε. Τέτοια πράγματα δεν είναι να τα χάνουμε, συμβαίνουν μια στο τόσο. Η έκθεση βιβλίου έχει μαζέψει πάρα πολύ κόσμο, έχουν έρθει και από άλλες πόλεις. Είναι ωραίες διοργανώσεις αυτές, ειδικά για το βιβλίο που περνάει δύσκολα, πρέπει να γίνονται τέτοια πράγματα. Αν και μια τελευταία έρευνα λέει ότι οι νέοι ηλικίας από 16 μέχρι 21 ετών το έχουν γυρίσει το βιβλίο. Και διαβάζουν ξανά, έχουν αρχίσει και ξαναδιαβάζουν. Βαρέθηκαν τις ηλεκτρονικές συσκευές και άρχισαν να ξαναδιαβάζουν. Λοιπόν, θέλω λίγα δευτερόλεπτα για να σας πω το τελικό αποτέλεσμα στον Παναθηναϊκό. Γι' αυτό θα ξεκινήσω από την αγωνιστική δράση που έχουμε το Σαββατοκύριακο. Στις 5 ο Άρης παίζει σε ένα άνευ σημασίας αγώνα με τον Όφη. Ο Βόλος υποδέχεται το Λεβαδιακό. Έτσι όπως είναι η διοργάνωση φέτος στα play-off, δεν έχουν καμία σημασία αυτά τα δύο μάτς. Στην Ευρώπη βγαίνει ο Όφη που κατέκτησε το κύπελο. Αντιθέτως, στη μάχη για το πρωτάθλημα ρίχνεται σε 7,5 η ΑΕΚ που υποδέχεται τον Παναθηναϊκό και θέλει νίκη για να πανηγυρίσει το πρωτάθλημα, και ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Σε περίπτωση ήττας της ΑΕΚ, το αποτέλεσμα του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ θα αναπτερώσει το ενδιαφέρον για την πρώτη θέση. Μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ βέβαια μπορεί να μην έχουν πάρα πολλές ελπίδες για να πάρουν το πρωτάθλημα, αλλά διεκδικούν και τη δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League. Το Σάββατο στις 9 η ώρα έχουμε το μεγάλο τελικό στο μπάσκετ για το FIBA Champions League, όπου αγωνίζεται η ΑΕΚ που ισοπαίδωσε την Unicaja Μάλαγα. Θα αγωνιστεί απέναντι στην Ρίτα, στη λιθουανική ομάδα. Της ευχόμαστε καλή επιτυχία. Η ΑΕΚ ξέρει τον τρόπο και έχει έναν καταπληκτικό προπονητή, το Σάκοτα, ο οποίος ξέρει σε τέτοια παιχνίδια τι πρέπει να κάνει για να φύγει νικητής. Τελείωσε το μάτς του Παναθηναϊκού, για να δούμε. Όχι ακόμα. Λοιπόν, θέλει ένα δευτερόλεπτο, εκτελεί βολές η Βαλένθια και ο Παναθηναϊκός χάνει 86-88 και μάλλον αποχαιρετά τον εύκολο τρόπο για να πάει στο Final Four. Θα πρέπει να πάει να κερδίσει μέσα στη Βαλένθια αν θέλει να είναι παρόν στο Final Four της EuroLeague που γίνεται μέσα στο γήπεδο του. Για ακόμη μια φορά ο Παναθηναϊκός αγνόησε τι θα πει άμυνα. Στο πρώτο ημίχρονο δεχότανε πόντους από παντού. Αν δείτε τα τρίποντα που έβαλαν οι Ισπανοί, θα πάθετε σοκ. Τα λέγαμε από την αρχή της χρονιάς, ο Παναθηναϊκός έχει πάρα πολύ ταλέντο στην επίθεση, αλλά τα παιχνίδια τα κερδίζουν οι άμυνες σε τέτοιο επίπεδο.

Λοιπόν, η φίλη της εκπομπής, η Σοφία, αναρωτιέται τι να κάνει την Τρίτη, γιατί πέφτει, λέει, η νυχτερινή βάρδια μαζί με τον πρώτο ημιτελικό όπου διαγωνίζεται ο Ακύλας για την Eurovision. Σου επιτρέπω, Σοφία, να με κάνεις στη σίγαση για τα 3 λεπτά που κρατάει το τραγούδι του Ακύλα. Αλλιώς μετά ακούς νυχτερινή βάρδια και περιμένεις να δεις τη βαθμολογία στο τέλος της βραδιάς. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έχασε με 3 πόντους. Μεταφέρεται η σειρά των αγώνων στη Βαλένθια. Αν ξαναχάσει, δεν πάει Final Four. Τόσο απλά τα πράγματα. Στο Final Four που θα βρίσκεται η Φενέρμπαχτσε αφού κέρδισε τη Ζαλγκύρη εκτός έδρας. Ιδιοκτήτης της Βαλένθια είναι ένας δισεκατομμυριούχος, ο Χουάν Ρόινγκ. Έγινε δισεκατομμυριούχος με κρεοπολία, παιδιά. Έχει 100 κρεοπολία. Δεν ασχολείται με κάτι άλλο. Δεν ασχολείται με διαδίκτυο, με εφαρμογές, με bitcoin, με real estate. Έχει 1000 κρεοπολία και έφτιαξε περιουσία 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Και μάλιστα όλα του τα καταστήματα βρίσκονται στην Ισπανία. Δεν έχει βγει εκτός Ισπανίας. Διατηρεί πάρα πολύ χαμηλό προφίλ, αποφεύγει τις κάμερες, δεν θα το δείτε σε ακριβά κλαμπ και εστιατόρια. Όπως λέει, είμαι ο θείος στο οικογενειακό τραπέζι που δεν του μιλάει κανείς. Το έχει πει αυτός για τον εαυτό του. Είναι πάντα, λέει, λακωνικός, παραμένει ενεργός, δηλαδή πηγαίνει στην εταιρεία και εργάζεται καθημερινά, και τον αναφέρουμε και για ένα ακόμη πάρα πολύ ωραίο λόγο. Κάθε χρόνο όπου γίνεται η εκαθάριση του τζίρου και βρίσκουν πόσα έχουν κερδίσει και πόσα είναι τα κέρδη, το 25% των κερδών το δίνει στους υπαλλήλους του. Απίστευτη, απίστευτη.

σε αυτό, αυτό που κάνει. Δεν το κάνουν πάρα πολύ, βασικά το κάνουν ελάχιστοι. Συγχαρητήρια. Εύχομαι να βγάλει και δεύτερο δισεκατομμύριο, αφού είναι τόσο καλός και βοηθάει τόσο πολύ τους ανθρώπους που στηρίζουν την εταιρεία του.

liberales.

Φαντάσου να πας στο χωράφι σου, να σκάψεις εκεί με την τσάπα για να φυτέψεις μετά το ρύζι και εκεί που χτυπάει η τσάπα να πέσει πάνω σε ένα ρουμπίνι. Και όχι ένα απλό ρουμπίνι, ένα τεράστιο ρουμπίνι βάρους 11.000 καρατίων. Αυτό έγινε σε έναν αγρότη στη Μιανμάρ, όπου βρήκε ένα τεράστιο πετράδι. Το συγκεκριμένο κοστίζει πάνω από 15 εκατομμύρια δολάρια. Δεν σημαίνει όμως ότι θα τα πάρει αυτά. Για όποιον δεν ξέρει, στη Μιανμάρ αυτή τη στιγμή έχουμε στρατιωτικό καθεστώς, οπότε δεν του ανήκει τίποτα του ανθρώπου. Απλά άνοιξε την τρύπα για να πάρουν το ρουμπίνι κάποιοι άλλοι και να βγάλουν τα πολλά εκατομμύρια ευρώ. Στη συγκεκριμένη περιοχή, η οποία τη διεκδικούν αντάρτες και το στρατιωτικό καθεστώς, λέγεται, υπολογίζεται δηλαδή από τους ειδικούς, ότι υπάρχουν μεγάλες ποσότητες από τέτοιου είδους πετράδια, ρουμπίνια. Άρα μιλάμε για πάρα πολλά εκατομμύρια θαμμένα κάτω από τη γη. Μάλλον γι' αυτό πολεμάνε για αυτή την περιοχή. Λοιπόν, έρχονται τίτλοι ειδήσεων με το Χρήστο. Θα ξαναδώσουμε και άλλη μια φορά τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 07 82 28. Τα λέμε σε πάρα πολύ λίγο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται αύριο ο Πρωθυπουργός, θα μιλήσει στο έκτοπρο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι ένοπλες δυνάμεις αναλαμβάνουν τη διερεύνηση του ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Νωρίτερα θα ξεκινάει από Δευτέρα 18 Μαΐου το πρώτο δρομολόγιο του μετρό στις 5 και 4 το πρωί. Ανακοινώθηκε και επίσημα η αποχώρηση τον Οκτώβριο της Ryanair από τη βάση της στη Θεσσαλονίκη. Μειώνει τη χωρητικότητα στο αεροδρόμιο Αθηνών, ενώ αναστέλει και τη λειτουργία της σε Χανιά και Ηράκλειο κατά τη χαμηλή τουριστική περίοδο. Απολύτως αβάσιμες και προσχηματικές χαρακτηρίζει η Fraport Greece τις αιτιάσεις της Ryanair. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής περιμένουν την απάντηση της Τεχεράνης. Τριήμερη κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας από τις 9 έως τις 11 Μαΐου. Παγκόσμια επιφυλακή για την έξαρση του Χανταΐου. Η επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εγγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
9: Η πόλη ξύπνησε.
10: Η πόλη ξύπνησε.
9: Η πόλη ξύπνησε.
10: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
11: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί, κάθε μέρα, στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Μπορεί οι 10 πιο πλούσιοι άνθρωποι στον πλανήτη να είναι όλοι Αμερικανοί, αλλά το κράτος των ΗΠΑ δεν τα πάει και πάρα πολύ καλά στην οικονομία του. Καμπανάκι έχει σημάνει λοιπόν για τις ΗΠΑ, καθώς το κρατικό χρέος ξεπέρασε το ΑΕΠ της. Δηλαδή, για να σας δώσω να καταλάβετε, αν βγάζετε 100 ευρώ, αυτή τη στιγμή χρωστάτε 101. Περισσότερα χρήματα από όσα βγάζετε όλο το χρόνο χρωστάει αυτή τη στιγμή το κράτος των ΗΠΑ. Φυσικά το χρέος εκτοξεύθηκε με τον πόλεμο που γίνεται αυτή τη στιγμή στο Ιράν. Αυτή τη στιγμή χρωστάνε οι ΗΠΑ 353 τρισεκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή, εσύ τώρα που σκέφτεσαι ότι δεν έχεις πληρώσει το λογαριασμό της κινητής τηλεφωνίας και αγχώνεσαι, σκέψου ότι κάποιος χρωστάει 353 τρισεκατομμύρια δολάρια. Έχει ξανασυμβεί αυτό άλλες δύο φορές. Στον την περίοδο της πανδημίας, όταν είχαμε τον COVID, και στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο το 1946, όπου οι ΗΠΑ ξόδεψαν πάρα πολλά χρήματα για να βοηθήσουν τους Ευρωπαίους στον πόλεμο, αλλά και αμέσως μετά στην ανακοδόμηση της Ευρώπης, που δώσανε χρήματα για να ξαναφτιαχτούν οι πόλεις, οι μεγάλες πόλεις στην Ευρώπη. Οι ειδικοί λένε ότι αν παραμείνει σε αυτή την τροχιά η οικονομία των ΗΠΑ, είναι πάρα πολύ εύκολο να εκτροχιαστεί, και ζητούν άμεσα μέτρα. Το πρώτο πράγμα που γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις είναι να μειωθούν οι δαπάνες, οι κρατικές δαπάνες. Και όταν λένε αυτοί που κυβερνάνε να μειωθούν οι κρατικές δαπάνες, τι σημαίνει? Να μειωθούν οι θέσεις του δημοσίου τομέα και να μειωθούν και τα λεφτά που ξοδεύουν για την υγεία.

Από τη Δευτέρα, 11 Μαΐου, το μετρό θα ξεκινάει 15 λεπτά νωρίτερα τα δρομολόγια, αντί για τις 5.30 που ισχύει σήμερα, 5 και 4 θα ξεκινάει και αυτό γίνεται για να διευκολυθούν οι επιβάτες που χρησιμοποιούν τα πρωινά δρομολόγια στο σιδηροδρομικό σταθμό, αυτό το δρομολόγιο που είναι από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα. Ό,τι αλλάζει και διευκολύνει τους επιβάτες είναι για καλό, αλλά να κοιτάξουν λίγο υπεύθυνοι να ανεβάσουν και λίγο την ώρα του τελευταίου δρομολογίου για να μπορέσουν και οι άνθρωποι που βγαίνουν έξω να μην χρειάζεται να παίρνουν το αμάξι και να μπορούν να διασκεδάσουν και να πιούν χωρίς να κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Δεν μιλάμε για κάτι παράλογο, δεν μιλάμε για 24-ωρη λειτουργία, αλλά μπορεί να λειτουργήσει και μέχρι τις 1 η ώρα το βράδυ και γιατί όχι και μέχρι τις 2 η ώρα το βράδυ. Εισιτήρια κόβουν οι άνθρωποι, δεν μπαίνουν τζάμπα. Πάμε και στα ηλεκτρικά πατίνια που αυτή τη στιγμή επικρατεί ένα απόλυτο χάος με το ποιος μπορεί να το οδηγήσει, πώς μπορεί να το οδηγήσει. Καθημερινά τραυματίζονται άνθρωποι. Βλέπαμε τις προάλλες είχε βγει μια έρευνα που είπε ότι το τελευταίο εξάμεινο έχουν πάει 150 άτομα στο νοσοκομείο από ηλεκτρικό πατίνι. Είδαμε και είχαμε και θάνατο. Και βγήκε σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοίδης, και είπε ότι έχει προτείνει απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικού πατινιού σε άτομα κάτω των 18 ετών. Μου ακούγεται καλή ιδέα. Θα ήθελε να μην χρησιμοποιούνται καθόλου τα ηλεκτρικά πατίνια στις μεγάλες πόλεις, στο κέντρο των μεγάλων πόλεων, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά κάτι τέτοιο λέει δεν γίνεται. Έχει συναντήσει αντιρρήσεις από τους δημάρχους που πιστεύουν ότι τα ηλεκτρικά πατίνια διευκολύνουν τόσο τους πολίτες της πόλης, αλλά κυρίως τους τουρίστες. Είπε ότι πρέπει να μπει μια τάξη σε όλα, δηλαδή ένα αμάξι που κινείται με 15 χιλιόμετρα την ώρα, αν γίνει κάποιο ατύχημα, δεν πρέπει να υπάρχει μια ασφάλεια, δεν πρέπει να είναι ασφαλισμένο αυτό το όχημα, δεν πρέπει να ξέρουμε ποιος θα πληρώσει και τι. Πρέπει οπωσδήποτε να ενταθούν οι έλεγχοι για τα κράνη που πρέπει να φοράνε οι οδηγοί ηλεκτρικών πατινιών και να μπουν και αυστηρές ποινές για αυτούς που καταπατούν τους κανόνες. Σήμερα στην Αθήνα έγινε ένα περιστατικό όπου ένα ηλεκτρικό πατίνι, όχι από αυτά που νοικιάζεις στο δρόμο, αυτά που αγοράζεις εσύ και τα έχεις για δικιά σου χρήση, έτρεχε λέει με 40 χιλιόμετρα στο κέντρο της Αθήνας και όταν το σταμάτησαν οι άνθρωποι της τροχιάς για να τον συνετίσουν και να του κάνουν έλεγχο, αυτός ανέπτυξε και περισσότερη ταχύτητα και έφυγε. Δηλαδή χρειάστηκε να τον κυνηγήσει η ομάδα Δίας για να τον πιάσει λίγα μέτρα παρακάτω. Ελπίζουμε να γίνουν σύντομα όλα αυτά, να βγει ένας νόμος που να λέει τι γίνεται με τα ηλεκτρικά πατίνια και να μην υπάρχουν παραθυράκια που να μπορούν να χρησιμοποιούν οι νέοι. Πραγματικά πρέπει να γίνει κάτι για τα νέα παιδιά, γιατί το βλέπουμε καθημερινά. Δηλαδή, αν περπατάτε έξω στον δρόμο, θα δείτε 12χρονα, 13χρονα, 14χρονα, τρία άτομα μαζί σε ένα ηλεκτρικό πατίνι, ανάμεσα σε αυτοκίνητα, ανάμεσα σε μηχανές, χωρίς να προσέχει κανένας, ούτε οι οδηγοί, γιατί πολλές φορές δεν μπορούν να τα δουν, δεν προλαβαίνουν να τα δουν, αλλά ούτε και οι οδηγοί των ηλεκτρικών πατινιών είναι τόσο προσεκτικοί και έχουμε ατυχήματα. Εγώ προσωπικά το τελευταίο τρίμηνο έχω δει τουλάχιστον δύο φορές να πέφτει μπροστά μου άνθρωπος με πατίνι στο δρόμο. Λοιπόν, η νυχτερινή βάρδια της Παρασκευής και η τελευταία της εβδομάδας τελείωσε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη σημερινή παρέα που μας κρατήσατε. Ελπίζουμε να σας άρεσε η εκπομπή μας και να είστε εδώ και τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 10. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, να περάσετε φανταστικά, καλό ξημέρωμα.